Πώς θα τη φανταστούμε αυτή τη σφραγίδα? Όπως ένας λόμπος ο οποίος έχει μέσα ηλεκτρισμό και τον βλέπεις απ' έξω και έχει φως. Και λες εκεί μέσα είναι ηλεκτρισμό. Ενώ ο άλλος είναι σβημένος. Και λες εκεί μέσα δεν είναι. Έτσι φαντάζομαι ότι ο κόσμος αυτός ο αόρατος, άμα βλέπει μια ψυχή του Χριστού, έναν άνθρωπο του Χριστού εδώ κάτω στον κόσμο, τον καταλαβαίνει. Αυτός είναι σφραγισμένος, σου λέει. Μακριά, καταλαβαίνει. Ή θα πάρει ορισμένη εντολή. Εμείς όμως καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον πώς. Από τη ζωή μας. Πολλές φορές πέφτουμε και έξω. Αλλά πάντως εκείνο το οποίο μας φανερώνει είναι η ζωή μας.

ενώνει είναι η ζωή μας, η πρακτική ζωή μας. Όχι τα λόγια μας. Όχι αν ξέρουμε εδάφια απ' έξω. Όχι. Από τη ζωή μας. Πολλές φορές πέφτουμε και έξω. Άρα πάντως εκείνο το οποίο μας φανερώνει είναι η ζωή μας,

κάποια απ' έξω. Όχι. Από τη ζωή μας. Πολλές φορές πέφτουμε και έξω. Άρα πάντως εκείνο το οποίο μας φανερώνει είναι η ζωή μας, η πρακτική ζωή μας. Όχι τα λόγια μας. Όχι αν ξέρουμε εδάφια απ' έξω. Όχι. Που κυλεί, τράει και κάνει τον πρώτο αυτό. Ήκουσα. Και τα ήκουσε λέει με κιθάρα. Με κιθάρα. Βλέπετε ότι ο ουρανός δεν είναι κανένας τόπος όπου είναι να χτυπάει την απελπισία του. Αυτά δεν υπάρχουν. Εκεί πέρα ο ουρανός του Θεού είναι ο ουρανός της χαράς, του φωτός. Η μουσική είναι από τον Θεό. Μα την πήρε ο διάολος. Γιατί έβαλε μέσα δικά του τραγούδια, λόγια, αλλά εμείς την κρατάμε διότι είναι δική μας και βάζουμε μέσα λόγια, ποιεία, ύμνους, αρμονίες. Έχουμε όλα αρμόνια, πιάνα, ό,τι είναι αρμονία είναι δικό μας. Και ο ουρανός απάνω έχει μουσικές. Και ψάλλουν μίαν καινούρια, ο κόσμος αυτός, μίαν καινούρια οδή ενώπιον του θρόνου. Ενώπιον των πλεσβετάρων ζώων, ενώπιον των πλεσβητέρων. Εδώ είναι η σκηνή στην οποία έχουμε ήδη

εμφανίζεται στον χρόνο ενώπιον των πρεσβυτέρων ζώων, ενώπιον των πρεσβυτέρων. Εδώ είναι η σκηνή την οποία έχουμε ήδη απάνω. Και η σκηνή είναι εκείνη εμφανίζεται στον χρόνο ενώπιον των πρεσβυτέρων ζώων, ενώπιον των πρεσβυτέρων. Εδώ είναι η σκηνή την οποία έχουμε ήδη απάνω. Και η σκηνή είναι εκείνη εμφανίζεται στον του Χριστού. Ο Πέτρος ήταν παντρεμένος αφού είχε πεθερά. Και όλοι οι Απόστολοι κατόπιν μας λέει, ο Παύλος, είχαν μαζί τις γυναίκες του που εγγύρισαν. Και εγγύρισαν μαζί με τις γυναίκες του. Και άλλωστε τον γάμο. Ο Θεός τον ευλόγησε ως ευλογία τον έλεγε. Και αν δεν υπήρχε ο γάμος, δεν θα υπήρχε ούτε ο Απόστολος Παύλος, γιατί αν δεν είχε ο πατέρας του, δεν είχε πάρει τη μάνα του να παντρευτούν, τότε γεννιόταν ο Απόστολος Παύλος. Ούτε κανένας από εμάς θα ήταν σήμερα εδώ πέρα, ούτε η βασιλεία του Θεού θα υπήρχε. Πώς θα γίνονταν ο κόσμος? Δεν είναι αυτό το νόημα λοιπόν. Άλλο είναι. Είναι παρθένη. Την έννοια παρθένη μας την αναπτύξει ο Παύλος στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους. Στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο το 11ο εκεί, λέγει ο Παύλος, λέγει αδελφοί, προσέξτε λέει, εγώ σας αραβώνιασα, τους μιλεί ως να είσαι ψυχέ, σας αραβώνιασα με έναν άνδρα, εννοώντας τον Χριστό, ώστε να σας παραστήσω μπροστά του παρθένο. Στην περίπτωση αυτή, τι σημαίνει παρθένο? Αφού δεν πρόκειται περί σωματικών σχέσεων, σημαίνει να είναι η ψυχή αφιερωμένη 100% στον Κύριο, να αγαπά τον Χριστό με όλη την καρδιά, τη διάνοια, τη δύναμη, τη θέληση, τη ψυχή, και να μην έχει καρδιά χωρισμένη, να είναι ένα μέρος με του κόσμου, τις διασκεδάσεις, τις υπερηφάνειες, τους εγωισμούς, και να έχω και ένα κομμάτι υπακοής των Χριστών. Και εδώ λοιπόν παρθένοι είναι οι ψυχές, είναι οι άνθρωποι αυτοί εδώ, οι 144.000, οι οποίοι ήταν επί της γης αυτής ενώπιον του Θεού τελείως εντάξει. Τελείως εντάξει. Και επειδή είχε φτάσει η ώρα του θερισμού, ο Κύριός μας τους εφέρισε και τους πήρε απάνω αυτούς και απετέλεσαν το δεύτερο γκρουπ από το τέκνον της θαυμαστής γυναικός, η οποία απάνω στους ουρανούς εφάνει. Δεύτερο γκρουπ είναι ετούτο. Το ονομάζει το γκρουπ ετούτο απαρχή, απαρχή. Πρώτα, ούτε ακολουθούν το αρνείο οπουδήποτε πάει. Οπουδήποτε πάει. Ούτε υγοράστησαν από τον ανθρώπο ως απαρχή εις τον Θεό και εις το αρνείο. Το άλλο τον γκρουπ το προηγούμενο του τέχνου, του αρπαθέντος, έχει σειρά και αυτό, προηγείται αυτό. Έρχεται τούτο. Έρχεται τούτο. Και θα δούμε ότι θα επακολουθήσει κατόπι η τρίτη μερή, η οποία θα είναι η γενική και η καθολική, όταν θα έχει αρχίσει η θλίψη επί του Αντιχρίστου, η θλίψη. Όχι εφιάλε του τιμού του Θεού. Εφιάλε του τιμού του Θεού θα πέσουν για να καταστρέψουν τον Αντίχρηστο. Αυτές θα προκαλέσουν άλλο γεγονός. Το ζήτημα της αρπαγής που μας λέει Θεσσαλονική Δέλτα είναι τρίτο τμήμα. Θα το δούμε γι' αυτό. Θα το βάλουμε στη θέση του. Όπου ανεπάθη γοράσισαν και ενδοστόματι αυτών δεν έβρεθε ψεύδος. Προσέξτε. Είναι άμμον. Το παραπάνω δεν είναι. Γι' αυτό και ο Πέτρος επενένω να λέει σπουδάσατε αδελφοί να ευρεθείτε άμα. Και τους δεν τους κατηγορεί. Και να τους πει γιατί.

δεν είσαστε με το βρέφος επάνω το τεχνείο. Όχι. Διότι ο Θεός ήξερε ότι το αποτέλεσμα αυτό ήταν παγίδι. Θα καταστήσει αξίου τη ρούχη του, αλλά σε διάφορα στάδια. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν ακόμη κρατήσει μέσα τους ριζίδια τεινά, τα οποία ο Θεός τα έβλεπε που δεν έπρεπε να μείνουν αυτά. Λοιπόν, ήρθε η θλίψη που άρχισε. Άρχισε. Όχι τέλειωσε. Άρχισε. Και τους ύβρε. Όλοι τους τράβηξε. Παρακάτω θα δούμε ότι θα κατέβει ο Κύριος πλέον, όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης του Αντιχρίστου. Θα κατέβει, θα μπει στην ατμόσφαιρά μας και τότε θα μαζέψει όλους εκείνους οι οποίοι θα βρεθούν όριμοι. Όριμοι. Τότε θα στείλει τους αγγέλους του από τον τεσσάρων ανέμων να μαζέψουν όλους, να τους τραβήξει επάνω και θα γίνει η αρπαγή, την οποία μέχρι σήμερα μπορούσε να τη θεωρούμε ότι είναι η μόνη δόση. Η μόνη δόση. Καταρχήν, πειράζει να δεχθούμε την πνευματική αρπαγή, εφόσον δεν υπάρχει διαφορά στο αποτέλεσμα? Δεν μας εμποδίζει. Εάν δεχτούμε, όπως φαίνεται εδώ, ότι το αντιχρίστου περίοδος θα καταστήσει πιο καθαρούς και θα προετοιμάσει ψυχές πολλές για να παραστούν ενώπιον του Θεού αφαγόμενο, τι είναι αυτό το οποίο να είναι αντίθετο, αφού ξέρουμε εμείς ότι όταν έρθει η ώρα και οριμάσει το σιτάρι, το μαζεύει για την αποθήκη του ο Χριστός. Συνεπώς, έχω τη γνώμη ότι μπορούμε να κρατήσουμε το δεύτερο γκρουπ ετούτο και το πρώτο γκρουπ του τεχνίου της γυναικός της θαυμαστής, να τα κρατήσουμε ως οι δύο πρώτες δόσεις. Και η τρίτη θα την πάρει την τελευταία στιγμή που δεν θα αφήσει έπειτα πλέον περιθώριον ο Χριστός για καμία βελτίωση σε κανένα. Θα κατέβει κάτω να κάνει εμφάνιση και κλείνει πλέον η Εκκλησία. Κλείνει. Με το κλείσιμο της Εκκλησίας, όπως θα δούμε, θα μείνει πλέον, θα μείνουν τα δύο τμήματα τα μεγάλα, ο Ισραήλ, ο οποίος θα επιστραφεί όταν ειδεί τον Χριστό, και τα έθνη, τα οποία και εκείνα θα επιστραφούν όταν ειδούν τον Χριστό. Ναι, αλλά αυτά δεν μπορούν να μπουν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία επίστευσε, μην ειδούσε τον Χριστό. Και θα σας θλίψει και δυσκολία. Και αυτό το μέγα χαρακτηριστικό θα την ξεχωρίζει πάντοτε. Από όλα τα γκρουπ, τα τρία που θα γεννηθούν, θα υπάρχουν απάνω στην αιωνιότητα, στη δόξα του Θεού. Εκκλησία, κεφαλή, Ισραήλ. Τώρα. Στο Ισραήλ η προφήτα μου την Εκκλησία. Διότι αυτοί σαν χριστιανοί. Τι φταίει αν δεν είχε έρθει ο Χριστός ακόμη? Μπορεί να πεις τώρα τον Ισαΐα που δεν ήταν χριστιανός, αφού εμείς το Ευαγγέλιο το διασαφίζουμε από τα λόγια που μας κήρυξε ο Ισαΐας? Εάν ο Χριστός, ο Θεός δεν είχε στείλει ακόμη τον Χριστό, δεν φταίει ο Ισαΐας ο καημένος. Όταν ο Κύριος μας ανεστήθη, τράβουσε και τον Ισαΐα και όλους απάνω, όλους μέλη, τα οποία μια μέρα θα φανούν μαζί μας. Όταν όψεστε Αβραάμ και Ισαάκ και πάντα τους προφήτες. Αυτοί ήταν όλοι πιστοί, αλλά δεν είχε γίνει ακόμη το έργο. Και δεν ετεριώθησαν. Θα αναστηθούν τώρα. Δεν έχουν αναστηθεί ακόμη. Θα αναστηθούν όταν έρθει ο Κύριος για να πάξει. Του τη δω όλοι. Δεν είναι αναστημένοι. Του είναι αρπαγμένοι και μεταμορφωμένοι. Όπως ο Ενώ και ο Ηλίας. Οι αναστημένοι θα αναστηθούν. Θα είναι προφήτες. Όχι, θα πεθάνουν. Οι χριστιανοί θα πεθάνουν. Όχι, το τέκτο θέλει. Πολλές μπορεί να είναι, αλλά ο Θεός θα μας φωτίσει να τις καταφτάξουμε.
Βέβαια, αφήστε λιγάκι το δείτε. Όχι, δεν έρθει, όχι, όχι, είναι της εποχής εκείνης, βέβαια, της περίοδου αντιχρίστου. Εδώ είμαστε στην περίοδο αντιχρίστου, ο παπάς μας. Στην περίοδο, και εμείς ζούμε, αλλά τότε θα είναι ακόμη περισσότερο. Δεν είχε ακόμη αγωνιστεί ο αντιχρίστος τότε. Θα σας τα κατατάξω, θα μου δώσει ο Θεός την ικανότητα για να τα συλλάβετε με τρόπον κατανοημένον πλήρως. Μη στενοχωρήστε εάν είναι μερικά που ακόμα δεν τα εννοήσετε πλήρως. Προτού φύγουμε θα μας δώσει ο Θεός τη χάρη εδώ. Θα σας κάνω μαθήματα ανακεφαλαιωτικά και θα τα κατατάξω. Τούτο μόνο σας λέω ότι αυτή η εκδοχή της πνευματικής αρπαγής δίνει κλειδί στην Αποκάλυψη, διότι εδώ τα βρίσκουμε αυτά. Δεν τα συναντάμε αυτά στις επιστολές. Ένα μόνο λέει ο Παύλος ένα λόγο. Έκαστος λέει εν το ιδίο τάγμα. Εν το ιδίο τάγμα. Το οποίο σημαίνει ότι έχει τάξεις. Ο Θεός σειράς, προτεραιότητος. Όπως τον βρίσκει. Είσαι όριμος, σε παίρνει. Δεν είσαι, σε αφήνει από το. Να κάτσεις 6 μήνες, 8 μήνες, να περάσεις από διωγμούς. Και το Άγιο πλέον να σε δουλεύει για να σε ετοιμάσει να σε αρπάξει.

0: Ναι, άκουσα αδερφή. Άκουσα αδερφή μου. Δεν θα σε λιοποιηθούμε. Αλλά είναι στη λέει εδώ. Αυτή είναι άμμο μου. Ψεύδος δεν ευρέθη στα χείλη του. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, και πρέπει να αναγνωρίσουμε εκ πείρας εσωτερικής, ότι η κατάστασή μας η πνευματική έχει περιόδους κατά τα οποία βλέπουμε πράγματα που δεν τα βλέπαμε πρωτήτερα. Ανεβαίνουμε σκαλοπάτια που δεν τα είχαμε ανέβει πρωτήτερα. Γιατί είμαστε του Χριστού και τη μία και την άλλη. Αλλά εδώ πρόκειται να καταξιωθεί. Να καταξιωθεί.
1: Πάντα και τόσο σοβαρά απορία έχω το εσύ. Κοινοπονεί η Εκκλησία. Και η ισορρισμένη περίοδο μόνο θα γεννηθεί το πεδίο.
0: Παρακαλώ πάνω.
1: Και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις τον εστουράνημα, όσοις είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει εις τους κατοικούντας επί της γης και εις παν έθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλη, φοβήθηκε των Θεών και δότε δόξαν εις αυτόν, διότι ήρθε η ώρα της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη και την θάλασσα και τα σφυγά στον υδάτο.
0: Ο Ιωάννης, και βρισκόμενος επάνω, στο κεφάλαιο 14 είδε σειρά διαφόρων οραμάτων. Το πρώτο όραμα που είδαμε είναι οι 144.000. Τώρα άλλο πράγμα, είδον πάλι. Άγγελων πετώμενων εν μεσουρανήματι. Άγγελων. Αυτός ο άγγελος είχε Ευαγγέλιο αιώνιο. Ήταν επομένως αγαθό. Τώρα η λέξη άγγελος είναι ανάγκη να πούμε όπου ήταν του πνευματικού αυρά του κόσμου όνο. Δεν φρονώ. Δεν ανάγκη. Άγγελος μπορεί να λεχθεί και ένας άνθρωπος όταν φέρνει μια αναγγελία. Δεν είχαμε τους αγγέλους των εκκλησιών. Οι άγγελοι εκείνοι ήταν άνθρωποι των εκκλησιών, των 7 εκκλησιών της Αποκαλύψεως. Λοιπόν, σταθείτε. Και εδώ έχουμε και το αεροπλάνο ακόμη, το οποίο εδώ στην περίπτωση αυτή μπορεί να μας δώσει μια ανευτυχή έκβαση και ερμηνεία, όπου μπορεί ο άνθρωπος βεβαίως, χρησιμοποιώντας σε παραγωγό το νόημα που έχει αυτή η μεγάλη με τη χάρη του Θεού, εφεύρεση της εποχής μας. Επετούσε, μεσουράνει και έρχεται αυτό. Αυτό μάλιστα το έχουν υιοθετήσει οι ιδιαστές, οι ρωσελιστές. Είχαν ένα αεροπλάνο στην Αμερική και έρχεται έντυπα για να πραγματοποιήσουν αυτήν εδώ τάχα την προφητεία ότι είναι δική τους. Είναι σαν τους ψευδοχρίστους, σαν τους ψευδοαποστόλους και ψευδοχρίστους οι οποίοι έπαιρναν μερικές γραμμές για να μπουν τα χαμέσα του πίσω και αυτοί.
1: Τώρα εμείς μπορούμε να πούμε ότι πετούσε αυτός χωρίς να καθορίζουμε το μέσο.
0: Βεβαίως, ναι. Δηλαδή είναι μία ευαγγελιστική εκστρατεία, παγκοσμία, η οποία ήταν ενάντια προ τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος εδώ ακόμη η βασιλάδια δεν το ισχύει και του μπήκαν στα ρουδούνια του δηλώνει. Παρόλο που δύο. Βέβαια. Και τους λένε η καθήμενη επί της γης, η καθήμενη επί της γης είναι η αλφαγένδετη άλλη και επί παν έθνος και φιλή και γλώσσα και λαό και εφώνας και έλεγε φοβηθείτε τον Θεόν και δότε δόξαν εις τον Θεόν διότι ήρθε η ώρα της κρίσεως αυτού προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη και την θάλασσα και τα σπηγά των υδάτων. Συνεπώς, επί της γης και διαρκούσης του Αντιχρίστου της Βασιλείας έχουμε μεγάλη ευαγγελιστική εκστρατεία, η οποία εδώ έχει θέμα της πίστης των αληθινών θεών των ζώντα. Τόσο ο άνθρωπος είχε φύγει από τον Θεό. Δεν επρόκειτο εδώ να του κηρύξει τον Χριστό. Εδώ του κηρύξει τον Θεό. Να τον κάνει δηλαδή λαό Ισραήλ. Γιατί ο λαός Ισραήλ αυτό είχε. Πίστη στον ένα Θεό. Και να αντιθέσει με του πολυθεϊστά. Για να μπουν και αυτοί με, τουλάχιστον μέσα στον Ισραήλ και τον τόπο. Στον τρόπο οι οποίοι, όπως τελειούμε, θα απαιτέλουν άλλο τμήμα. Τρίτον, άλλη ευκαιρία.
1: Και άλλος άγγελος ψυχολούθησε λέγοντας, έπεσε Βαβυλώνα, η πόλη του μεγάλη, διότι εφ' του ύλου του θυμού της κορμίας αυτή επότισε πάντα τα έπαιξε.
0: Έως εδώ. Άλλη αγγελία, η οποία διαδίδεται ότι ήρθε η ώρα της Βαβυλώνος, η οποία Βαβυλών είναι η πηγή και το εργοστάσιο όλης της αποκρατήσεως της ανθρωπότητας από τον Θεό. Περί Βαβυλώνος εδώ μιλεί, διότι την υποθέτει γνωστή. Δεν μας έχει μιλήσει ακόμα περί Βαβυλώνου. Βαβυλώνος θα μας πει παρακάτω. Αλλά εδώ προλέγεται ότι η Βαβυλώνη, η οποία ήταν και του Αντιχρίστου και η αγαπητική του, ναι, προλέγεται η κρίση. Παρακάτω.
1: Και τρίτος άγγελος κυκολούθησε να πτούσει, λέγον με τα φωνής μεγάλη, ως της προσκυνή των θηρίων και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί του χειρός αυτού και αυτός ελυτεί εκ του ύλου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το προκυρίο της οργής αυτού και θέλει βασανιστεί με πύρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων και δεν έχει την ανάπηση να πάψει ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούσε την κυρία και την εικόνα αυτού και όσοι λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων. Εδώ οι φυλάτοντες τα εντολά του Θεού και την πίστη του Ιησού.
0: Εδώ. Βλέπετε εδώ είναι ένα μακρό κήρυγμα το οποίο γίνεται διότι αφορά ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοί. Εδώ πέρα βλέπεις, οι τηρούντες της εντολάς του Θεού και την πίστη του Ιησού. Και εδώ έγινε το διωγμό, ότι αντιχρίστου ήθελε να σφραγίσει όλους δικούς του και να δεχτούν όλοι. Ή να πει τον αριθμό του ονοματός, μια αποχάρα που θα έβγαζε, ή να σφραγίσει απάνω τους, ότι αρνούνται τον Θεό. Αυτό ήταν ο σκοπός. Αρνούνται τον Χριστό και δέχονται αυτόν να προσκύνει, τον αντίχριστο. Δέχονται εδώ λεπτομερής και διαφώτιση. Προσέξτε τους λέει καλά, μην δώσετε τη ψυχή σας και πουληθείτε εις αυτό το πνεύμα και φύγετε από τον Θεό και από τον Χριστό, διότι η κατάληξη είναι ότι θα φύγετε από την προστασία του αίματος. Και άμα φύγετε από την προστασία του αίματος, τότε τι μένει? Καπνός, βασανισμός και οι συνέπειες. Εκείνα που τράβηξε ο Χριστός απάνω στο Σταυρό θα τα τραβήξετε εσείς αιώνες αμέτρητους εν τη δικαιοσύνη του Θεού απάνω σε τα μέτρα. Βλέπετε τα τμήματα αυτά. Αυτά είναι ρεύματα θεϊκά τα οποία διασκορπίζονται στην ανθρωπότητα υπό το κράτος και την μονοκρατορία του Αντιχρίστου. Ζώστα. Προσοχή από εδώ, προσοχή από εκεί. Ο Θεός πάντοτε έχει τους δικούς του και δι' αυτόν ειδοποιεί. Όταν έρθουν πλάνοι, πλάνοι θρησκευτικές, πλάνοι ειδωλολατρίας, βλέπεις τους ανθρώπους του Θεού και λέει πρόσεξε, μην τραβήξεις από τον δρόμο, είναι παγίδα του διαβόλου, πάρε το φως, πάρε τον Χριστό, μείνε στον Χριστό στερεός. Μην πάρεις μέσα σου αυτά τα δηλητήρια και χάσεις την αφαιρία της ψυχής σου ενώπιον του Θεού και μολυνθεί από τον διάβολο. Εδώ όμως τα βλέπουμε αυτά μαζεμένα σε μια μεγάλη δραματική περιπέτεια της ανθρωπότητας με τον αντίχριστο επικεφαλή. Παρακαλώ.
1: Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν προς εμέ, γράψον, μακάρι οι νεκροί ήθινες αποθνίσκουσιν εν Κυρίω από του νυν. Ναι, λέγει το Πνεύμα, δια να αναπαυθώσουν από τον κόπο αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούσουν με αυτούς.
0: Εδώ είναι άλλη πολύ τώρα, του ουρανού, την άκουσε ο Ιωάννης και του είπε «Γράφω». Και ακούσε όμως οι σταύροντες και του είπε «Μην τα γράφεις, αλλά τσάψε καλό για αυτό». Λοιπόν, μακάρι οι νεκροί από Θεούς τώρα οι αποθνίσκοντες από τώρα εν Κυρίω. Γιατί φαίνεται ότι προετοιμάζοντο εκ μέρους του Αντιχρίστου σφοδρέ περιπέτειε για τους Χριστούς προετοιμάζοντο. Και είναι εκείνο που διαβάζουμε στον Ισαΐα. Όπου λέει ο Ισαΐας, ο δίκαιος αποθνίσκει και δεν καταλαβαίνει, λέει, ο άνθρωπος, ο άλλος, ο ζών, ότι συλλέγεται από τις κακίες. Και ότι είναι ο θάνατος, είναι ρουσφέτη που του δίνει ο Θεός αυτού μου. Και εδώ λοιπόν μακαρίζονται οι νεκροί οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες. Επειδή επρόκειτο να γίνουν μαρτυρικές θανατώσεις όλων εκείνων που δεν θα ειρνούνται τον Χριστό. Ενθαρρύνει η φωνή αυτή και λέει «Βάρος, θα σας σκοτώσουνε, θα σας φάξουνε, δόξα». Μακάριος ο νεκρός, ο αποθνίσκοντας από τώρα, δηλαδή στο διωγμό αυτόν του Αντιχρίστη. Αποθνίσκει. Ναι, λέγει το πνεύμα, για να αναπαυθούν εκ των κόπων αυτών. Να αναπαυθούν πλέον. Διότι τα έργα τους ακολουθούν. Δεν λέει τα έργα προπορεύονται. Τα έργα δεν ανοίγουν τον ουρανό. Τα έργα δεν δίνουν την αιώνια ζωή. Τον ουρανό τον ανοίγει και δίνει την αιώνια ζωή το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που ανοίγει. Αλλά πίσω έρχονται τα έργα. Έρχονται τα έργα γιατί? Για να σου κανονίσουν τη θέση σου και το βαθμό σου. Τα έργα θα σου κανονίσουν το μισθό σου και τη θέση που θα πάρει. Ενώ την είσοδο ενώπιον του Πατρός ουδής άνθρωπος ποτέ θα είναι δύνατο να την αποκτήσει με έργα και με κόπους δικούς του. Γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός την δίνει δωρεάν και την δίνει βάση του αίματος του Χριστού. Δηλαδή είναι τόσο ακριβή αυτή η θέση ώστε δεν μπορεί ο άνθρωπος ποτέ να την αποκτήσει με δυνάμεις και με προσπάθειες δικές του ποτέ. Η δωρεάν θα την πάρει δια του αίματος του Χριστού, αλλιώς ποτέ δεν θα γίνει το πρόσωπο του Θεού. Αλλά όταν μπεις μέσα όμως, θα ξέρεις ότι χάρη σε σένα και χάρη σε αυτές τις πληγές, τις δοξασμένες που βλέπω από το χέρι σου, το Άγιο, που εκράτησαν την αμαρτία μου, χάρη σε αυτό που τις παίρνω, όχι χάρη στην αξία μου. Τις καλοσύνες μου, τα έργα μου, τα νοησίες μου. Εν τούτη, τα έργα ακολουθούν. Δεν προπορεύονται. Δεν ανοίγουν την πόρτα τα έργα. Ο Φαρισαίος είχε νηστείες. Έκανε δέκατα, τα δέκατα όλα τα έδινα. Αλλά όσοι δεν με συγχωρεί, πήγαινε πίσω. Ήρθε ο τελών. Χωρίς τίποτα παιδιά. Και λέει έλεος, έλεος. Χωρίς. Τον πήρε εκείνο. Δεν προπορεύουν, ακολουθούν, το ένα προπορεύουν. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Και είδον, και ειδού νεφέρι λευτή, και επί της νεφέρι σε καθητό της όμοιος με... και επί της νεφέρι σε καθητό της όμοιος με ιών ανθρώπου έχουν επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν και εν τη κυρία αυτού δρέπανον κοπτερών. Κι άλλος άνθρωπος εξήρθε εκ του ναού κράζον με τα φωνής με τα μεγάλης φωνής προς τον καθήμενον επί της νεφέρι. Πέμψον το δρέπανόν σου και θέρισον. διότι ήρθεν είσαι η ώρα του να θερήσεις, επειδή εξειράνθη ο θερισμός της γης. Και ο καθήμενος επί της Βεφέλης έβαλε το δρέπανον αυτού επί την γη και θερήσει η γη.
0: Αυτή είναι η σκηνή την οποία στην επιστολή προς Θεσσαλονική τη βρίσκουμε ως την αρπαγή του Κυρίου μας ερχομένου επί Νεφέλη. Προσέξτε να δούμε τις γραμμές εδώ. Και βλέπουμε ότι η αρπαγή αυτή γίνεται σε εποχή όπου ο Αντίχριστος υπάρχει. Έχει αρχίσει. Αλλά δεν έχουν πέσει ακόμη εφιάλε. Εφιάλε είναι από πίσω. Το 16ο κεφάλαιο είναι εφιάλε. Έχει όμως ήδη γίνει. Η αρπαγή αυτή εδώ στην Αποκάλυψη μας καθορίζεται ως θερισμό. Και τα σιτάρια εκείνα που θερίζονται χαρακτηρίζονται ότι εξεράθηκαν πλέον. Άρα είναι έτοιμα. Ενώ τα άλλα είναι χλωρά. Ήταν ανέτοιμα ακόμη εκείνα. Και έπρεπε να μείνουν για να καταστούν ικανά να θεριστούν, να μπουν μέσα στην αποθήκη. Εξειράνθη. Επειδή εξειράνθη. Λοιπόν. Νεφέλη δευτή. Επάνω στην Νεφέλη ένας υπεκάθητος. Όμοιος Υιού ανθρώπου. Όλες αυτές και είναι Νεφέλη και ο Υιός του ανθρώπου δεν είναι παρά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού χαρακτηριστικά. Διότι όπως θα δούμε, όταν υπάρχει από τους μαθητάς αμέσως τον παρέλαβε Νεφέλη, η οποία Νεφέλη τον έπαιρνα πάνω και ο άγγελος λέει όπως έφυγε με το σύγγραφο, έτσι θα τον δείτε να γυρίζει και να έρθει. Και θα είδε πρώτα το σύγγραφο. Και κατόπιν πάνω θα είναι αυτό. Ο Υιός του ανθρώπου είχε επί της κεφαλής στέφανον χρυσούν. Διότι ήταν ο νικητής και ο βασιλέας. Ερχόταν ως βασιλιά. Και στο χέρι του θρέπανον οξύ. Άπανον προχισμένο καλά το χέρι του, γιατί ερχόταν να μαζέψει το σιτάρι το οποίο ήταν πλέον κατάλληλο για να το μαζέψει. Είχε ξεραθεί, δεν ήταν ακόμη πράσινο. Πέρασε η εποχή εκεί. Είδαμε άλλους δύο δυνατικούς θερισμούς οι οποίοι έγιναν όχι από τα συνθήκα σε αυτά, διότι ήταν το σιτάρι όριμο. Λοιπόν, εκ του ναού απάνω από τον ουρανό ευγήκε άγγελος, ο οποίος με φωνή μεγάλη εφώναζε εις τον καθήμενον επί της Νεφέλη. Πέμψε το δρεπανό σου και θέρισε. Ήταν η εντολή από τον πατρό. Θέρισε, διότι ήρθε η ώρα να θερίσει, επειδή εξειράνθη ο θερισμός της γης. Και έβαλε ο καθήμενος επί της Νεφέλης το δρέπανον αυτού επί την γη και θερίσει η γη. Εδώ τώρα ισχύουν όλες οι λεπτομέρειες που μας περιγράφει η προς Θεσσαλονική. Επίσης εκεί είναι φράση του Κυρίου μας στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου ότι θα στείλει αφού θα έρχεται επί την Εφελών με στρατεύματα. Άλλες λεπτομέρειες προσθέτει εκεί, θα στείλει αγγέλους από τον τεσσάρων ανέμων να μαζέψουν τους εκλεκτούς. Να τους πάρουν να πάνε. Βλέπετε η Αποκάλυψη της Κόρας εμφανίζει την αρπαγή. Διότι κάθε βιβλίο του Θεού έχει μία πλευρά που ιδιάζονταν. Αλλιώς θα ήταν όλα αντιγραφή του ενός. Κάποιος με ρωτούσε μια φορά. Μου λέει, γιατί ο Θεός λέει, έκανε τέσσερα βαγγέλια. Και έκανε. Του λέω, γιατί μου άρεσε να πω. Σ' αποκαλύψε όλα. Τα προηγούμενα είδαμε και την ώρα κατά την οποία θα γίνει ο θερισμός. Είναι η τρίτη δόση. η οποία έρχεται να πάρει από τη γη μαζί με τον Χριστό. Εκείνη που μιλεί η πρώτη προς Θεσσαλονικής, στο κεφάλαιο τέταρτο. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από θλίψη και αρπάζονται, είναι ζωντανοί. Εκείνοι οι άλλοι που είδαμε και είχαν περάσει και εκείνοι από θλίψη είναι οι φωνεφέντες και οι πεθαμένοι, οι οποίοι είναι απάνω ως ψυχές και όπως τα είδαμε όπου ψάλλουν και δοξάζουν. Τώρα στη συνέχεια έρχομαι από το 17 των λεγόμενων τριγητών, το πάτημα των σταφυλών. Ορίστε.
1: Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού του εν το ουρανό, έχων και αυτός δρέπανων κοπτερών. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου, έχων εξουσίαν επί του πυρός, και φώναξε με τα κραυγής μεγάλης προς τον έχοντα το δρέπανον των κοπτερών, λέγω. Πέμψον των δρεπανών σου των κοπτερών και τρίγησον τους βότρια της αμπέλου της γης, διότι ορίμασαν τα σταφύλια αυτής. Και έβαλε ο άγγελος τον δρέπανον αυτού εις την γην και τρίγησε την άμπελον της γης και έριψε τα τριγηθέντα εις των μεγάλων λινών του θυμού του Θεού και πατήθη ο λινός έξω της πόλεως και εξήλθε αίμα εκ του λινού έως τον χαλήνο.
0: Εδώ, εδώ βλέπουμε άλλο όραμα, το είδε ο Ιωάννης δηλαδή, και το διαβάζουμε εμείς. Άγγελος ένας εξέρχεται από του ναού του ενδοουρανό και είπαμε ότι υπάρχει επάνω στον ουρανό ναός, ναός μέγας του Θεού, κατ' εικόνα του οποίου υπός μίκρυνση και κλίμακα μεγάλη ήταν η σκηνή του μαρτυρίου που υπαγόρεψε εις τον Μωυσή απάνω στο Σινά και είπε στον Μωυσή ώρα ποιήσεις κατά τον τύπον των διχθέντας εν το όλοι. Πρόσεχε, του λέει, να κάνεις σύμφωνα με το υπόδειγμα το οποίο σου έδειξα επάνω εδώ στο βουνό, στο όρο Σιών. Και ο Μωυσής έτσι έκανε. Και επίσης, αντίγραφο αυτού του ναού έγινε κατόπιν από τον Σολομώντα, υπό μεγάλη κλίμακα, και έγινε εκείνος ο μεγαλειώδης ναός του Σολομώντος. Αλλά το σχέδιο ήταν το ίδιο, υπό μεγάλη μεγέθυνση και μεγαλοπρέπεια. Λοιπόν, εδώ ο άγγελος εξήλθε από τον ναό του ουρανού και είχε ένα δρέπανο κοφτερό. Όταν βγήκε ο άγγελος αυτός, ένας άλλος άγγελος βγήκε από το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο του θυμιάματος, το χρυσούν, το έχουμε ξανασυναντήσει, το οποίο το ξέρουμε από το αντίγραφό του που ήταν εδώ κάτω στη γη, στην περίπτωση της σκηνής και έπειτα του ναού του Σολομώντος. Αυτό λοιπόν είχε εξουσία επί του πυρός. Διήθηνε αυτός

0: που είχε το δρέπανο και του λέει: «Στείλε το δρέπανό σου στο κοφτερό και τρίγισε τα σταφύλια της αμπέλου της γης, γιατί οριμάσανε». Ο άγγελος ετούτος βγήκε από το θυσιαστήριο. Ασφαλώς από μέσα ήταν ο ναός του Θεού, δηλαδή ήταν ο θρόνος του Θεού, ο οποίος επί της τιμωτού εστηρίζεται επί του ηλαστηρίου. Και η διαταγή ήταν από τον Θεό. Και ο άγγελος έριξε το δρέπανό του στη γη και τρίγησε την άμπελο της γης και έριξε τα σταφύλια μέσα στο πατητήρι, το πατητήρι του θυμού του Θεού του Μεγάλου, και πατήθηκε μέσα στο πατητήρι το σταφύλι της γης. Έξωθεν της πόλεως, της πόλεως, ετούτη η πόλη είναι η Ιερουσαλήμ, εκεί έξω έγινε το πάτημα. Όπως θα δούμε τι είναι αυτό, είναι η καταστροφή στρατού αντιχρίστου μεγάλου, ο οποίος είχε έρθει να πολιορκήσει την πόλη των Αγίων. Θα το δούμε αυτό λεπτομερέστερο. Και βγήκε αίμα από μέσα από το πατητήρι, αίμα μέχρι των χαλινών των ύπων, τόσο ύψος, ένα μέτρο σχεδόν, η διάστημα 246 χιλιόμετρων, 296 χιλιόμετρων. Δηλαδή
1: γύρω 600 σταδίων.
0: Άλλο σταδίο και άλλο εγώ σας τα λέω χιλιόμετρα. Το στάδιο έχει 185 μέτρα. Λοιπόν, τα 1600 έχουν 296.000, δηλαδή 296 χιλιόμετρα. Δηλαδή, όταν ήρθε μετά την αρπαγή, έγινε μάχη έξω από την Ιερουσαλήμ και σκοτώθηκαν με του Θεού την κρίση. Εσκοτώθηκαν τόσος κόσμος που ανήκε στο στρατό του Αντιχρίστου, ώστε αν έπαιρνε να μαζέψεις όλο το αίμα αυτών των ανθρώπων, όλο το αίμα που εκείδηκε, θα έκανες ένα μεγάλο κανάλι από αίμα σαν τον Ισθμό της Κορίνθου, μήκους 296 χιλιόμετρα και ύψους ίσαμε το λαιμό των αλόγων που ήταν τα χαλινάδια του. Φανταστείτε τώρα τι έγινε, τι θράψεις έγινε, τι εκατομμύρια εσφάγησαν. Εδώ είναι το αντίβαρο του θερισμού. Ο θερισμός πήγε πάνω. Εδώ κάτω έμειναν οι ασεβείς, οι σκληροί, οι άπιστοι, οι αμετανόητοι, οι λατρεύοντες το θηρίο, το διάβολο, και ο Θεός άφησε να κάνει πλέον εκαθάριση. Άφησε να κάνει πλέον εκαθάριση. Αυτή είναι από τις μεγαλύτερες μάχες που έγιναν στην ιστορία του κόσμου. Ας προχωρήσουμε τώρα. Και έτσι έχουμε το όραμα, το οποίο είναι εδώ το πάτημα των σταφυλών. Μάλιστα, εάν δούμε στο Ισαΐα ξι γάμα τρία, εμφανίζεται στο προφητικό αυτό τμήμα ένας, ο οποίος αυτός ο ένας ήταν γεμάτος αίματα, και του λέει: «Πού βγαίνεις εσύ αίμα?» Λέει: «Έρχομαι από το πατητήρι», λέει, «του σοργής του Θεού, και πάτησα τα σταθήματα». Για διάβασέ το.
1: Γιατί ερυθρά η στολή σου και τα ημάτια σου όμοια ανθρώπου πατούντος εν λινό, επάτησα μόνος των λινών και ουδείς εκ των λαών ήτο μετεμού, και κατεπάτησα αυτούς εν το θυμό μου και κατηλάπτησα αυτούς εν τη οργή μου, και το αίμα αυτόν εραντίστη επί τα ημάτια μου και εμόλυνα όλην μου την στολή».
0: Είναι η εκπροσώπηση της οργής του Θεού απάνω στους ασεβείς αυτούς τους ανθρώπους. Προχωρούμε τώρα.
1: «Και είδον άλλο σημείο εν το ουρανό μέγα και θαυμαστόν, αγγέλους 7, ήτινες ήχον τας 7 εσχάτας πληγάς, διότι εν αυτές ετελέστη ο θυμός του Θεού».
0: Έως εδώ.

0: Προχωρεί τώρα ο Ιωάννης. Βλέπει άλλο όραμα. Εδώ έχουμε αλυσίδα από οράματα, τα οποία, όπως τα δούμε παρακάτω, έχουν εφαρμογή και είναι προφητικά γεγονότα που θα τα δούμε να ξετυλιχθούν παρακάτω. Το σημείο αυτό ήταν μέρα και θαυμαστό. Είδα, λέγει, 7 αγγέλους, οι οποίοι είχαν τα 7 εσχάτας πληγά. Είχαν τις 7 τελευταίες τιμωρίες που θα έριχνε ο Θεός στον κόσμο. Λέγω εσχάτας, διότι με αυτάς ο θυμός του Θεού έσβησε. Εξεθύμανε. Οι 7 τελευταίες πληγές, πληγές, πλήγματα, χτυπήματα που ο Θεός της δικαιοσύνης φέρνει επί την ανθρωπότητα, την αμετανόητη, την ανθρωπότητα, την αποστάτηδα, η οποία θέλει το διάβολο να λατρεύει και με αυτόν να είναι ενάντια προς τον Θεό. Επομένως εδώ είναι τα 7, οι 7 τελευταίες δραματικότερες σκηνές της ιστορίας της ανθρωπότητας. Οι 7 τελευταίες δραματικότερες σκηνές της ιστορίας των ανθρωπότητων. Παρακαλώ.
1: Και είδον ως θάλασσαν η αλλήνην με μειγμένην με πυρ, και εκείνους ήτινες ενίκησαν κατά του θηρίου και κατά της εικόνας αυτού και κατά του χαράγματος αυτού και κατά του αριθμού του ονόματος αυτού, ισταμένους επί την θάλασσαν την αλλήνην, έχοντας και θάρρας του Θεού. Και έψαλον την οδύν Μωυσέως του δούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντας: «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτων, δίκαιε και αληθινέ εωδή σου, Βασιλεύ των Αγίων. Τι δε θέλει σε φοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου, διότι είσαι μόνος Άγιος, Όσιος, διότι πάντα τα έθνη θέλουν συνελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου, διότι η εκκρίση σου εφανερώθηκε».
0: Κατόπι, λέγει ο Ιωάννης, είδα σαν μια θάλασσα γυάλινη ανακατεμένη με φωτιά. Σαν μια θάλασσα, δεν ήταν θάλασσα, αλλά ήταν μια έκταση μεγάλη, την οποία την είδε γυάλινη, διότι ήταν πολύ ήσυχη και δεν υπήρχε καμία ρητίδα απάνω της από κύμα. Όπως είναι το γυαλί ήσυχο, αλλά που τη λέει κρυστάλλινη, από κρύσταλλο. Την είδα, λέγει, αυτή τη θάλασσα, αλλά που τη λέει, ανακατεμένη με φωτιά. Και εκείνους οι οποίοι ενικούσαν εκ του θηρίου, διότι δεν το επροσκυνούσαν, εκείνους οι οποίοι εκ της εικόνας του θηρίου ενικούσαν, διότι δεν έσκυφταν μπροστά του να την αναγνωρίσουν, και εκείνους οι οποίοι τον αριθμό του ονόματος του θηρίου δεν τον εδέχονταν να τον δεχτούν απάνω τους, να τον κολλήσουν, την κονκάρδα εκείνη είναι. Ενικούσαν, επομένως, ενικούσαν. Και το αποτέλεσμα ξέρουμε ποιο ήτανε. Όλοι αυτοί, εφόσον δεν συνεμορφούντο με τις αξιώσεις του Αντιχρίστου, χωρίς δεύτερο λόγο, θάνατος. Θάνατος. Γι' αυτό και εδώ πέρα το πυρ, το φωτεινό εκείνο πυρ που ήταν ανακατεμένο εκεί με τη θάλασσα, δηλαδή αυτοί ευασίζοντο τους είδε όλους να στέκονται απάνω σε αυτή την επιφάνεια που ήταν σαν θάλασσα. Δεν ήταν θάλασσα, ως θάλασσα, λέει. Θέλει να δείξει εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήταν νικητές απέναντι του θηρίου, νικητές, διότι δεν υπεχώρουν, θα μου πεις τώρα ότι τους έσφαζαν, αλλά αυτό το σφάξιμο είναι νίκη. Είναι νίκη, είναι τρίαμβος. Η τύφη, το θηρίο νικητή και ο διάβολος. Οι μάρτυρες του Χριστού δεν είναι ηττημένοι, είναι νικητές, τριαμβευτές. Όπως μας το λέει στην επιστολή προς Εβραίους, ότι άλλοι διαπίστεως, λέει, διαπίστεως άλλοι έκαναν κατορθώματα, ενίκησαν, άλλοι διαπίστεως εθανατώθησαν, επριονίστησαν, και αυτό είναι νίκη, είναι τρίαμβος, να μην του περάσει του διαβόλου. Λοιπόν, όλοι αυτοί ήτανε επί την θάλασσα την Ιαλήνη. Απάνω. Δεν υπήρχε φόβος να βουλιάξουν, διότι είπαμε ως θάλασσα, λέει. Ως θάλασσα. Και μπροστά στον θρόνο του Θεού μια τέτοια υπάρχει επιφάνεια, θλία. Ενώπιον του. Και καθαρή. Τώρα, οι εστώτες επί την θάλασσα είχαν κιθάρες του Θεού, κιθάρες από τη μουσική του Θεού φτιασμένες, όχι δικές του. Κάποιος έλεγε μια φορά, όταν λέγει ο Θεός μας δώσει το καινούριο σώμα, το καινούριο σώμα θα δει στο λαρύγγι μας τι φωνή θα βγάζει. Θα είναι κάθε λαρύγγι ολόκληρο αρμόνιο μέσα βαλμένο. Δεν έχει να γίνει φατσαρία και να πέσεις έξω από το λάθος όλο το τίποτε. Θα βγαίνει αυτομάτως η αρμονία εκεί. Και θα ψάλουμε του Θεού τα μεγαλεία με το καινούριο λαρύγγι το οποίο θα μας δώσει ο Θεός. Λοιπόν, εδώ με τα σκιθάρας του Θεού. Και ψάλουν, τι ψάλουν. Μία οδύν, ένα ύμνον, ο οποίος είναι συνδυασμός του ύμνου του Μωυσέως, του δούλου του Θεού, και του ύμνου του Αρνίου. Εδώ ανακατεύονται στο τραγούδι αυτό, στον ύμνον αυτόν, και ο Μωυσής, διότι εν το προσώπο του Μωυσέως τι βλέπουμε. Βλέπουμε ένα θρίαμβο του λαού, ότι κατόρθωσε ο Θεός και το λαό του. Τον πήρα από μέσα από τη θάλασσα. Τον πήρα από μέσα από τη θάλασσα. Και κατόπιν εθανάτωσε τους διόπτας. Όλους. Επομένως και τούτοι εδώ που ξέφυγαν από το θηρίο. Ξέφυγαν από το θηρίο. Είναι νικητές. Με θαύμα του Θεού που τους έδωκε παρησία και δύναμη. Και έτσι όπως ο Μωυσής με τον ύμνο κατόπιν εμεγάλινε τον Θεό. Την δύναμή του, τα σχέδιά του. Τον ύμνο αυτόν τον έχει μέσα στο βιβλίο η γραφή.
1: Έξοδος 15.
0: Έπειτα έρχεται όμως και ο ύμνος του Αρνίου. Γιατί? Διότι αυτοί ομολόγησαν τον Χριστό. Αυτοί είπανε, δεν θέλουμε ούτε την κονκάρδα σου, ούτε προσκυνάμε την εικόνα σου, ούτε θέλουμε σένα. Άρα με θέλουμε τον Θεό μας και τον σωτήρα μας τον Χριστό, και κάνε μας ό,τι θέλεις. Και τώρα αυτοί, κοιτάξτε που βρίσκονται. Πού βρίσκονται αυτοί? Βρίσκονται αυτοί απάνω μπροστά στο θρόνο του Θεού, νικητές, θριαμβευτές. Έτσι και εμείς εδώ στον κόσμο, εάν έχουμε υπομονή, όταν ο διάβολος θέλει να μας σφίξει, για να μας κάνει να παραπονεθούμε, για να μας κάνει να κοπεί η αγάπη μας προς τον Θεό και η εμπιστοσύνη μας, εμείς πρέπει μέχρι θανάτου να αγαπάμε και να πιστεύουμε στον Κύριο, οτιδήποτε και αν επιτρέψει ο πειρασμός. Διότι ο Θεός το δίνει αυτό για να βγούμε νικητές, όχι να υποχωρήσουμε και να βλασφημίσουμε. Λοιπόν, εδώ αυτή η οδή, αυτός ο ύμνος λέει, μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ. Το λένε αυτοί οι νικητές. Δίκαιε κρίση σου και αληθινέ εωδή σου. Δίκαιος είσαι όπου κρίνεις. Έτσι λένε οι άνθρωποι του Θεού. Ενώ οι άλλοι του διαβόλου, οι αποστάτες που διευθύνονται από το πνεύμα του Σατανά, αυτοί σκληρύνονται περισσότερο και τα βάζουν με τον Θεό. Και όπως διαβάσαμε, ευλασφήμουν τον Θεό, λέει αυτοί, όταν έπεφταν οι πληγές επί της γης. Ευλασφήμουν. Ενώ οι δικοί του εδώ πέρα αναγνωρίζουν το δίκαιο του Θεού και δοξάζουν τον Θεό. Προσέξτε αγαπητοί, διότι αυτό το στάδιο όλη μας τη ζωή μας το περάσαμε και θα το περάσουμε, εάν δεν το περάσαμε. Θα έρθει η ώρα όπου θα φανεί σαν να μας αδίκησε ο Θεός, σαν να μας λησμόνησε, σαν να μας έβαλε στο περιθώριο. Και τότε θα έρθει από μέσα η φωνή του «Ο Θεός, πού είναι ο Θεός σου? Δεν πλανάσε λοιπόν, δεν απατάσε?» Και όπως έλεγε η γυναίκα του Ιώβ στον Ιώβ, «Βεβλαστήμα το Θεό και πέθανε», λέει, «καημένε, τέτοια πράγματα που σου ρίχνει απάνω σου». Και τη λέει, «Ισόφρον», τη λέει, «τρέλο γυναίκα», τη λέει, «εδεχτήκαμε τα καλά από τον Θεό, δεν τα δεχτούμε και τα ανάποδα?» Εκείνος το στέλνει. Και νίκησε ο Ιώβ. Και η μαντάμ Ιώβ έμεινε στο αιώνιο έσχος ως όργανο του διαβόλου. Λοιπόν, δίκαιε Οδύσσου, βασιλέα των εθνών, τον αναγνωρίζουν, υπεράνω των εθνών εσύ είσαι, και ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί, και ας είναι αυτός εδώ πέρα ο μεγάλος, ο Αντίχριστος εννοώντας. Βασιλεύς των εθνών, εγώ έχω στο χρητικό κείμενο.
1: Αγίων εδώ.
0: Εθνών πρέπει να είναι καλό. Των εθνών. Ποιος να μην φοβηθεί εσένα Κύριε και να δοξάσει το όνομά σου? Διότι εσύ είσαι ο μόνος όσιος. Διότι όλα τα έθνη θα έρθουν και θα προσκυνήσουν ενώπιόν σου. Επειδή εφανερώθηκαν εδίκαιε πράξεις σου, εδίκαιε ενέργειές σου στην ιστορία, εφανερώθηκαν. Και θα ξυπνήσουν και θα έρθουν να προσκυνήσουν ενώπιόν σου. Ετούτα εδώ, προσέξτε, στο κεφάλαιο 15 άρχισε να προλέγει πάλι για πληγάς του θυμού του Θεού. Δηλαδή πάντα πάλι μαύρη σκηνή και δραματική. Τώρα λοιπόν, για να δώσει στον αναγνώστη μία αναψυγή, να πάρει λιγάκι αναπνοή, του φέρνει, όπως θα δούμε, ετούτη τη σκηνή εδώ. Του φέρνει τους νικητάς, τη σκηνή και τους ύμνους των νικητών, οι οποίοι πάνω στον ουρανό άψαλαν και δόξαζαν τον Θεό. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως εμφανίζει στη διάταξη της ύλης του αυτού του είδους τα σεναλαγά. Όταν μας δείξει μια, δύο, τρεις, τέσσερις μαύρες, κατόπι αρχίζει και φωτίζει, δύο, τρεις γλυκές και φωτεινές. Έπειτα αρχίζει πάλι, μαύρες, δύο, τρεις γλυκές. Μαύρες και κατόπι μόνο γλυκές. Και θα λιώνει με το θρίαμβο, θα βασιλεύσουμε εις τους αιώνας των αιώνων. Γεια σας παρακαλώ.
1: Και μετά ταύτα είδων και ειδού κινήθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό, και εξήλθον εκ του ναού οι επτά άγγελοι έχοντες τα σεπτά πληγάς ενδεδημένοι λινά καθαρά και λαμπρά και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς. Και εν εκ των τεσσάρων ζώων έδωκεν εις τους επτά αγγέλους επτά φιάλας χρυσάς πλήρης του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων. Και γεμίστη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού. Και ουδήθη δύνατο να εισέλθει στον ναόν έως ούτε λιώσωσιν επτά πληγέ των επτά αγγέλων.
0: Εδώ. Άλλη σκηνή τώρα πάλι. Ανοίχτηκε ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό. Δηλαδή ανοίχθηκε το πρότυπο εκείνο του οποίου αντίτυπο έδωκε ο Θεός στο Μωυσή απάνω στο όρος και έκαμε τη σκηνή. Το πρότυπο εκείνο ήταν. Και εξήλθαν επτά άγγελοι από τον ουρανό, οι οποίοι είχαν τα σεπτά πληγάς και βγήκαν από μέσα και του ναού. Ο ναός εδώ ήταν η κατοικία του Θεού. Ο Θεός εκάθητο επάνω στην κυβωτό της Διαθήκης επί των Χερουβίμ. Και απάνω στον ουρανό ήταν στιγμές που ενήργει ο Θεός εκεί. Δεν πρέπει να δεχθούμε ότι ο Κύριός μας ο Θεός απάνω στον ουρανό είναι κολλημένος αιωνίως σε ένα σημάδι και κάθεται εκεί πέρα σαν να ήταν ένα άγαλμα. Όχι. Απάνω στον ουρανό υπάρχει κίνηση. Είναι πόλης του ουρανού μεγάλη και θαυμαστή. Είναι ναοί, είναι αίθουσες και ο Θεός κινείται μέσα σε αυτές αναλόγως των περιστάσεων. Άλλο θα πάει και κάθεται εκεί, άλλο θα πάει παραπέρα από εκεί, άλλο διοίκηση, έχει συμβούλιο, να, για άλλα πράγματα της γης, του σύμπαντος. Λοιπόν εδώ είναι μια σκηνή κατά την οποία ο Θεός ήταν καθισμένος στο θρόνο της Κρίσεως, μέσα στο ναό απάνω, τον ουράνιο. Και από την Κρίση εκείνη, από τη σκηνή εκείνη και από το θρόνο εκείνο έστειλε τους 7 αγγέλους και βγήκανε για να ρίξουνε τις 7 φιάλες. Η εικόνα είναι ότι ο θυμός του Θεού είναι σαν να πούμε υγροποιημένος και έχει γίνει μια μπουκάλα. 7 είδη θυμού, 7 βαθμοί. Την πρώτη φιάλη λοιπόν, μέσα αυτή τι έχει, έχει κάτι που άμα το ρίξει κάτω στη γη αυτό θα αρχίσει να ανοίξει και θα κάνει καταστροφές μεγάλες, κρίσεις Θεού από μέσα από την μπουκάλα. Υπό αυτή τη μορφή εδώ τα εμφανίζει. Εδώ στα άλλα τα είδαμε και ήταν με τα σαλπίσματα. Πρώτων σαλπισμάτων τα είδαμε και ήταν στις σφραγίδες αυτά γραμμένα. Ιδιαστητή. 7 πληγές, βλέπετε. 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες, 7 πληγές. Είναι ο αριθμός του Θεού. Δηλαδή κάτι τι το οποίο όταν γίνει ο Θεός ικανοποιείται και λέει αυτό τώρα έγινε τέλειο και σωστό.
1: Η ολοκλήρωση.
0: Βέβαια. Δεν έπρεπε ούτε λιγότερο να γίνει ούτε περισσότερο να γίνει. Το τέλειο παρά το Θεό είναι το 7. Λοιπόν, αυτοί οι άγγελοι είχαν ντυθεί φόρεμα λινό, καθαρό, λαμπρό, για να φανεί ότι ήταν όργανα άγια, ότι αυτά δεν είναι πνέοντο από πάθος εναντίον της ανθρωπότητας, αλλά είναι πνέοντο από το πνεύμα της δικαιοσύνης του Κυρίου τους, ο οποίος τους έστειλε για να εκτελέσουν τη διαταγή του. Και στα στήθη εδώ είχαν χρυσές ζώνες. Ήταν η αμφίεση του δικαστού, των δικαστών. Οι χρυσές ζώνες. Και ο Κύριος μας όταν κρίνει τις εκκλησίες του εμφανίζεται με ζώνη χρυσή. Ένα από τα πρόσωπα τα μεγάλα, τα 4 εκείνα που είδαμε, έδωκε στους 7 αγγέλους 7 φιάλας. Χρυσά, 7 μπουκάλες ολόχρυσες που μέσα τους είχαν το θυμό του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων. Ώστε οι άγγελοι αυτοί ο καθένας με την μπουκάλα του κατόπιν διαταγής ξεκίνησαν για να ρίξουν, να σπάσουν αυτές τις μπουκάλες και να χυθεί το περιεχόμενο απάνω στη γη. Για να γίνει ό,τι θα γίνει, όπως θα δούμε. Βλέπετε με ποια μεγαλοπρέπεια και αρχιτεκτονική είναι ο Θεός. Τα σχέδιά του μας τα διατυπώνει. Και ο ναός πλέον του Θεού εγεμίστη καπνό από τη δόξα του Θεού και τη δύναμη αυτού. Εδώ η δόξα του Θεού η οποία έκανε καπνό και η δύναμη του Θεού η οποία έκαμε καπνό. Και κανείς δεν μπορούσε να μπει στο ναό μέχρι να τελειώσουν οι 7 πληγές των 7 αγγέλων. Και εδώ πέρα με το συμβολισμό ετούτων βγαίνει ότι ο Θεός όταν έστειλε τις 7 φιάλες για να τις ρίξουν στη γη, έκλεισε την είσοδο για τον ναό με το μεγάλο καπνό που δεν μπορούσε να μπει κανείς, ούτε επιτρέπεται να μπει μέσα. Δηλαδή είπε ο Θεός, δεν δέχομαι εδώ επέμβαση, ούτε αλλάζω το σχέδιό μου. Δεν αφήκε τόπον για μεσηγεία, για μεσολάβηση. Έρχεται η ιστορία. Απέκλεισε την είσοδο πλέον. Είναι σχέδιο, απόφαση, οριστική, αμετάκλητος. Θα πέσουν αυτές. Και με τον καπνό έκλεισε πάθαν είσοδο. Η δόξα του λέγει αυτό απήκη. Η δόξα του. Από πλευράς η τελειότης των αποφάσεών του και του χαρακτήρος του. Αυτό απήκη. Υπάρχει περίπτωση όπου και στην Παλαιά Διαθήκη λέγει στον Ιερεμία, του λέει άκουσε, πάψε να προσεύχεσαι για αυτούς. Σταμάτα.
2: Τότε τελείωσε και η περίοδος της χάριτος.
0: Ρίστε.
2: Τότε τελείωσε η περίοδος της χάριτος.
0: Μαθαλιούμε, βέβαια. Είχα αρπαγή η εκκλησία και τώρα πέφτει πλέον η κρίση. Εδώ είναι το τέλος των εσχάτων ημερών. Με τις 7 φιάλες του Θυμού του Θεού. Από εκεί και πέρα τα πράγματα αλλάζουν. Λοιπόν, σήμερα δόξα εις τον Θεό. Σήμερα ο Θεός έχει ένα σχέδιο να κρίνει, να τιμωρήσει και ένα παιδί του ακόμη. Αλλά το προειδοποιεί. Του στέλνει ένα μπάτσο. Θα είναι ευτυχισμένο αν τον καταλάβει τον μπάτσο και γυρίσει και γονατίσει. Ο Θεός το δέχεται. Δεν έχει γεμίσει καπνό ώστε να είναι είσοδος εις την είσοδος εις της χάριτος το χρόνο να αποκλείσει. Είναι ανοιχτή. Αλλά όταν έρθει ώρα και αποφασίσει, διότι βλέπει ότι σκληρύνεται, ότι αντί να προσέξει περισσότερο που φαίνει εξυπαιτιότητός του ο άνθρωπος, τότε λέει στόπ, ρίξε πάνω τη φιάλη του Θυμού. Και το κάνει για το καλό δηλαδή, διότι αλλιώς θα διδαχθούν οι άλλοι που βλέπουν και καταλαβαίνουν. Πρόκειται να φέρει καλπόρο Θεό. Και κρατεί ανοιχτή την είσοδο. Εδώ όμως έκλεισε. Διότι η απόφαση ή το ανέκλητος πρέπει να πέσουν οι φιάλοι. Και πράγματι δόξα εις τον Θεό. Ανέκλητος ήτανε και πάνσοφη ήτανε και ωφέλιμος ήτανε. Θα είναι εδώ, τα βλέπουμε εκ των προτέρων που έπεσαν, τι έγινε, αλλά τα δεν έγιναν ακόμη. Αυτά θα γίνουν σε λίγα χρόνια, προετοιμάζονται όλα αυτά. Στη γραφή όμως μας δείχνει και το αποτέλεσμα, χωρίς να έχει ακόμη γίνει το γεγονός, διότι θέλει να βλέπουμε και να ξέρουμε την ιστορία. Ξέρεις τι θα πει και τι χάρη σου κάνει ο Θεός, ενώ είσαι εδώ επί της γης, προσωρινός, ζεις 70-80 χρόνια, να ξέρεις όλο το σχέδιο μέχρι συντελεία του αιώνου, πώς θα ξεδιληχθεί. Με βάλει υπόθεση αυτή. Διότι ο Θεός ευλογεί να στο φανερώνει. Να μην σε έχει στραβών τυφλών. Αλλά να ξέρεις τα σχέδιά του, να ξέρεις τι ευαρεστείται να βλέπει, πώς κρίνει και εσύ απέναντι να φέρεσαι με τους τρόπους που πρέπει να φέρεσαι για να ωφελήσει. Το προσέξαμε. Τι είναι.
1: Έξι.
0: Λοιπόν, τι είδαμε εδώ. Για σταθείτε. Έως εδώ είδαμε. Είδαμε και σήμερα από το πρωί πολλά πράγματα είδαμε. Πολλά πράγματα. Ήτανε όλες οι αποκαλύψεις από το 14. Είδαμε τη δεύτερη ομάδα η οποία επήγε απάνω, τις 144.000. Αυτές δεν είναι οι πρώτες. Είδαμε έπειτα, ακούσαμε έπειτα ότι αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι εδώ στη ζωή έδιναν μεγάλη προσοχή στου Κυρίου μας τα λόγια και τους έβρισκε ο Θεός όριμους. όριμος. Όπως το σιτάρι το βρίσκει ξερό, όριμο. Δεν ήτανε χλωρό. Και επομένως ο Θεός δεν ευαρεστείται να παιδευόμαστε εδώ κάτω στον κόσμο. Δεν ευαρεστείται. Γι' αυτό μας έχει και ουράνια βασιλεία, μακαρία. Αλλά επειδή πρέπει να οριμάσουμε για να μας μπάσει εκεί που θέλει, να μας δώσει σε καλή θέση όπως θέλει και επιθυμεί, μας αφήνει ακόμα. Και είναι καλό για μας αυτό. Πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό. Yeah. Γιατί κάθε μέρα δουλεύει ο Θεός απάνω.
1: Μια ερώτηση παρακαλώ.
0: Βρίστε.
1: Η πρώτη ομάς, είπατε πως είναι το παιδί που εγεννήθη.
0: Ναι, της θαυμαστής γυναικός εκείνη.
1: Αυτοί υπάγησαν, όπως είπατε, όπως ο Ενόχ.
0: Όπως ο Ενόχ.
1: Δηλαδή, σωματικός.
0: Σωματικός.
1: Η δευτέρα ομάς αυτή ήταν κατώθησε ο Θεσσαλονίκης και αυτή
0: σωματικός. Σωματικός, ναι. Αρπαγήσαν το Ενόχ.
1: Ναι. Τώρα μένει η απορία την οποία έχω όμως, ότι καθ' όλο το διάστημα από τις ιδρύσεις της Εκκλησίας μέχρι σήμερα η Εκκλησία εκκυλοπονούσε για να γίνει τώρα ο το κεφός αυτός. Πώς έγινε αυτό το πράγμα?
0: Το κυλοπόνημα της Εκκλησίας έχει σκοπό να δείξει και να σημάνει ότι διαμέσου των θλίψεων που περνάμε ο Θεός θα βγάλει ένα καλό και για μας και για το σχέδιό Του. Το καλό για το σχέδιό Του είναι η βασιλεία η χιλιετής που θα έρθει να γίνει. Αυτή θα γίνει. Για μας είναι όπου δουλεύει επάνω μας ο Κύριος και μας κάνει πιο στυλβωμένους κατά την εικόνα του Χριστού, με μεγαλύτερη ομοιότητα με το χαρακτήρα του Χριστού, και επομένως θα πάμε απάνω και ο Θεός με τα χαράς θα μας δώσει ευλογίες και δόξα και βαθμούς. Τώρα, ειδικό στην περίπτωση ετούτη, επειδή επρόκειτο περί του Αντιχρίστου, που είναι μια σκηνή μοναδική στην ιστορία του κόσμου, και δεύτερο, επειδή ύστερα από λίγο καιρό ήταν η ώρα για να αρπάξει ο Χριστός, να αρπάξει δικούς του, σου λέει τώρα πού να περιμένω, γιατί να τους αφήσω τούτους εδώ ακόμη 2,5 χρόνια, 3, να παιδεύονται εδώ πέρα. Άρα παραπάνω. Άρχισε και έκαμε τμηματική αρπαγή.
1: Ένα ερώτημα δεν θα κάνω άλλο.
0: Όχι,
1: όχι, όχι. Εδώ στην περίπτωση των 144 χιλιάδων ή το ομαδική η αρπαγή ή το προσωπική εκάστο.
0: Όπως μα... Α, ναι, δεν μας λέει λεπτομέρεια. Μας λέει το αποτέλεσμα. Ότι εκεί πάνω βρέθηκαν τόσοι. Δεν αποκλείεται να ήταν ομαδική. Δεν αποκλείεται.
1: Οπότε βέβαια θα έχει συνέπεια μια αναστάτωση στον κόσμο. 144.000 δεν εξαφανίζονται έτσι τα
0: πτωχικά.
1: Και βεβαίως.
0: Και ο Θεός το ήθελε να το έχει αυτό, ώστε οι άλλοι που έμειναν να ετοιμαστούν και εκείνοι για να οριμάσουν. Και τούτα εδώ είναι γεγονότα τα οποία επειδή συμβαίνουν μια φορά, αν και δεν είναι μια φορά, ήδη έχουμε τέτοιο γεγονός αρπαγής. Την περίπτωση του Ενόχ, όπου είναι πρώτου κατακλυσμού, και την περίπτωση του Ηλία που είναι 900 χρόνια προ Χριστού. Και είχε γίνει τέτοιο φαινόμενο. Αλλά εδώ είναι ομαδικό. Είναι σε αριθμό μεγαλύτερο. Ο Θεός μας δείχνει τη δύναμή Του και τους τρόπους που προστατεύει τους δικούς Του. Για να μας αναποφύγει, να μας ενθαρρύνει, να μας παρηγορεί και να μας δίνει ευκαιρίες να προσέχουμε την αφιέρωσή μας σε Αυτόν. Αυτό είναι η ουσία που γίνεται από αυτά τα πράγματα όλα. Α, βέβαια, απόλυτη. Τέλος πάντων, βεβαίως.
2: Θα γίνει αντίθεση.
0: Θα γίνει βεβαίως, διότι...
2: Όπως θα γίνει και της Εκκλησίας κατόπιν.
0: Θα γίνει της πρώτης Θεσσαλονικής 4.
2: Βέβαια.
0: Όπου θα κατέβει ο Κύριος... Βλέπετε. Έπειτα βλέπουμε προειδοποιήσεις ότι ήρθε η ώρα της κρίσεως της Βαβυλώνου. Παρακάτω θα τη συναντήσουμε πώς την έκρινε και την κατεδίκασε ο Θεός. Ήταν ένα κέντρο σατανικό το οποίο τροφοδότη όλη τη γη με όλες τις αντίχριστες και αντίθεες διδασκαλίες και σχέδια του σατανά. Έπειτα είδαμε την αρπαγή. Την αρπαγή υπομορφή θερισμού, την αρπαγή του κεφαλαίου Θεσσαλονικής πρώτη δέλτα. Και τούτο είναι. Έπειτα αρχίζει ο τριγητός. Όλα αυτά είναι οράσεις που έβλεπε ο Ιωάννης. 1, 2, 3, 4. Και ο Θεός του τα φανέρωνε για να τα δούμε και εμείς και για να μας τα εμφανίσει, να μπορούμε καλύτερα να τα καταλάβουμε και να τα συγκρατήσουμε. Διότι εάν άφηνε ένα-ένα από αυτά να το αναπτύξει όλο, και έπειτα το δεύτερο να το αναπτύξει όλο, και έπειτα το τρίτο, δεν μας διευκόλυνε στη μνήμη. Ενώ εδώ μας τα εμφανίζει όλα. Τα κάνει μια αλυσίδα με έναν γκρίκο και μας τα δίνει. 1, 2, 3, μπαίνει μέσα στο πνεύμα μας και κατόπιν λέει τώρα. Πρώτο, το αναπτύσσει. Δεύτερο, το αναπτύσσει. Αλλά μας τα έδειξε και μαζί για να πάρω μια ιδέα συνολική. Είναι ψυχολογική σοφία του Θεού για το ζήτημα της συγκρατήσεως στη μνήμη μας. Χρυσέ μου, παραπέρα δεν ξέρω να σου πω εγώ. Εδώ πέρα αυτό μας λέει. Τώρα, επειδή τα παίρνουμε όπως τα διαβάζουμε και έτσι πρέπει. 7 σάλπιγγες, 7 Εφτά λέει, 7 ύβραμε. Αντιμετρήσαμε κάτω. 7 σάλπιγγες, 7 σφραγίδες, 7 φιάρες, 7 ύβραμε. 7 βγήκαν. 2, 4, 4. 24, 24. Λοιπόν, και 144. Λυπούμε, διότι είσαι ειδωλολάτρης. Ποιος θα πέθανε, του λέω, για σένα? Ο Χριστός πέθανε ή η Παναγία? Ποιος πέθανε? Λέω, ο Χριστός. Τι όνομα φέρεις, Παναγιανός ή Χριστιανός? Δεν Χριστιανός. Ποιος αναστήθηκε και άνοιξε τον χρόνο για να μπεις μέσα? Η Παναγία ή ο Χριστός? Λέω, ο Χριστός. Του λέω, καημένε, δεν φοβάσαι τον Θεό? Σου είπε ποτέ η Παναγία να την αγαπάς αυτήν περισσότερο από τον Χριστό? Δεν ξέρεις ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έπλασε την Παναγία προτού γεννηθεί? Ο ίδιος είχε φτιάξει το όργανο δια του οποίου θα έρχεται στον κόσμο, ο δημιουργός της. Δεν μας λέει η ίδια ότι επέβλεψες επί την χάρη, επί τον Θεό και σωτήρα μου? Και λέει ότι έχει ανάγκη από σωτήρα. Εάν δεν σταυρωνόταν ο Χριστός, θα σωζόταν η Παναγία? Κανένα, ούτε άγγελοι, ούτε άνθρωποι να πούμε άγγελοι θα υπήρχαν, ούτε τίποτα. Λέω, μου τα δίνει όλα. Λέω, εμένα μου τα δίνει όλα ο Χριστός. Και αυτό που λες είναι αδύνατο, του λέω, να γίνει. Αδύνατο, αλλά είσαι τυφλωμένος, του λέω, καημένο. Μου λέει, δύσκολο μου λέει να με πείσεις. Λέω, λυπούμε πάρα πολύ. Λυπούμε πάρα πολύ. Εμένα, του λέω, ό,τι θέλω μου τα δίνει ο Χριστός. Και με αγαπάει και η μάνα του, διότι αγαπώ τον Υιό της. Και είπε, ό,τι σας πει αυτός να κάνετε. Γι' αυτό κάνω και εγώ. Εγώ είμαι πιο αγαπητός. Αν εγώ δεν το κάνω στον κόσμο, σε μένα θα έρθω, στο σπίτι μου. Όχι στο σπίτι το δικό σου Θεό. Ναι. Θέλω να πω πως η καρδιά απατάται και πλανάται και έχει δουλέψει πολύ ο διάβολος για να κλέψει τον Χριστό από μέσα από τις καρδιές. Έχει δουλέψει πολύ και τον βλέπεις περπατάει. Τώρα πως τον καταλαβαίνεις? Να πως τον καταλαβαίνεις. Περπατάει λοιπόν, Χριστό να πέφτει στην Παναγία. Γιατί δεν έχει τον Χριστό μέσα. Έχει βάλει στο ύψος της καρδιάς του αυτό το πρόσωπο, αυτό ξέρει και αυτό επικαλείται. Ενώ ο άλλος απέξαγε τον Χριστό, μισάγε, Χριστέ μου, Κύριε. Έχει μέσα τον Κύριο. Είναι το ζήτημα αυτό της καθάρσεως της καρδίας είναι μεγάλο και ο διάβολος έχει παίξει πολύ ρόλο, πολύ ρόλο το πράγμα. Απάνω σε τούτο που λέει εδώ πέρα, ότι αυτή λέγει είναι άμωμη και ότι αυτή είναι παρθένη ενώπιον του Χριστού. Οι ψυχές της είναι πιστές, αφιερωμένες εκείνον, όλες εκείνον και σ' ολόκληρον εκείνον. Να σας πω, ακούστε τι γίνεται. Εδώ πέρα έχουμε τρεις μηματικές αρπαγές, οι οποίες οφείλονται όχι στο ότι η πρώτη είναι καλύτερη από τους άλλους, όχι. Η πρώτη ήταν όρημη, βέβαια από τη θέλησή του στην αγαπή και το ενδιαφέρον ευρέθηκαν όρημοι. Οι άλλοι ακόμη ήθελαν λιγάκι να ψωμώσουν. Ήτανε πράσινοι από μέσα, δεν είχαν ξεραθεί το σιτάρι. Η τρίτη, την ώρα που αρπάχτηκε η δεύτερη μέρη, ακόμα δεν ήταν έτοιμη. Αφήκε λοιπόν να περάσουν γεγονότα ώστε να ετοιμαστούν οι καρδιές τους. Αλλά αυτό που λέει ο αδελφός, να υπάρχουν πιστοί και να βάζουν μπρος τη μητέρα του Χριστού και να πίσω του Χριστό, δεν είναι πιστοί αυτοί. Δεν είναι αυτοί οι πιστοί. Αυτοί είναι απατημένοι. Πώς είναι τώρα η δουλειά. Τι χριστιανός είσαι άμα βάλει μπροστά από τον Χριστό πρόσωπο δημιούργημα, το οποίο είναι αγαπητό, το οποίο το εκτιμάμε, αλλά δεν είναι ο σωτήρας μας, αλίμονο, το οποίο και το ίδιο ομολόγησε ότι η σωτηρία του οφείλεται εις τη σταύρωση του Χριστού. Και επομένως δεν έχουμε και αυτή την περίπτωση να μελετήσουμε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μας λέγεται εδώ ότι θα αρπαγούν, δεν βλέπουμε τέτοιου είδους. Ασφαλώς το ότι θα τους αφήσει εδώ κάτω ακόμη να περάσουν από τους δεινούς διωγμούς του Αντιχρίστου, πρέπει να έρθει μέσα τους διόρθωση. Άλλωστε αυτή η τρίτη μέρη είναι εκείνη που λέει ο Παύλος στην Θεσσαλονίκη. Κατόπιν δεν μας τα λέει αυτές οι λεπτομέρειες. Αυτά είναι ιστορία μεγάλη η οποία θα ξεκινηθεί. Εδώ μας δίνει τις κύριες γραμμές που μας χρειάζονται για να απαρτήσουν μέσα μας τη βεβαιότητά μας και την ελπίδα μας να τη ζωογονήσουμε. Αυτό είναι. Τα άλλα θα τα δούμε με τη χάρη του Θεού και θα τα ζήσουμε. Δεν είναι μακριά αυτά. Πολύ κοντά είναι. Λοιπόν, το προσέξετε αυτό το ζήτημα. Η καρδία. Τι έχει μέσα στο θρόνο της η καρδιά σου, ποιο πρόσωπο έχει βάλει. Στο θρόνο, ποιο πρόσωπο έχει βάλει. Εκείνο είσαι. Ή ειδωλολάτρης είσαι ή του Χριστού θα είσαι. Δεν υπάρχει άλλο. Γι' αυτό πρέπει να μελετάμε τον Λόγο του Θεού, να προσευχόμεθα, για να είναι φως Θεού μέσα μας. Γιατί άμα πεις τη μελέτη, άμα πεις την προσευχή, το πνεύμα σου παίρνει αέρα. Ο διάολος δουλεύει μέσα σε γιομίζει σκέψεις, ψευτοσυλλογισμούς, παγίδες. Αλλά ετούτο που βγαίνει από όλα αυτά είναι αυτό. Είναι ημάς αξιώσει της κλίσεως ο Θεός. Πρέπει να γίνομεν άξιοι, εκπληρούντες τους όρους τους οποίους ο Λόγος του Θεού μας λέει. Υπό αυτούς τους όρους. Και αυτό το βρίσκουμε, ξέρετε πού. Όταν διαβάσουμε τις 7 επιστολές της Αποκαλύψεως, λέει εκεί, ονικών, και θα δούμε εκεί πέρα ποιες είναι αυτές οι νίκες. Αυτή είναι η όλη. Ο Θεός τώρα μέσα μας να μας μιλήσει, να μας ερμηνεύσει, να μας αναπτύξει ό,τι κενών υπάρχει. Και τούτο όχι για να πάμε να κάνουμε το δάσκαλο, όχι για να πάμε να στείλουμε καυγάλες με άλλους αδελφούς μας οι οποίοι μπορεί να έχουν διαβάσει μια ερμηνεία διαφορετική σε πολλά σημεία και να την έχουν εγκολπωθεί και να νομίζουν ότι αυτό είναι το πάνω. Και να ακούσουν αυτά και σου λέει τώρα εσείς γίνεται αιρετική εδώ πέρα και τι μας φαίνεται εδώ πέρα και τι είναι τούτα. Δεν πάμε για να τους αποκρούμε. Εμείς πάμε για να αποκτήσουμε και να φανούμε με μορφή Ιησού Χριστού και με δύναμη Χριστού μέσα μας. Με αγάπη, με αγιότητα, με ενδιαφέρον για την ψυχή. Όχι για να πάμε να στήσουμε εκεί πέρα μια παντιέρα. Εδώ είμαστε. Βρισκόμαστε 16 από την αρχή. Έτσι. Λοιπόν, η Αποκάλυψη είναι το βιβλίο των εσχάτων καιρών. Είναι το χρειαστό βιβλίο για κάθε χριστιανόν τώρα. Το βιβλίο αυτό μας το έφερε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και μας το εξήγησε και το άνοιξε. Το είχε συντάξει ο Πατέρας του, ο Θεός. Και ειδικώς στέλνεται το βιβλίο αυτό στους δούλους αυτού. Οι άνθρωποι οι άπιστοι, οι έξω του Θεού και του Χριστού, ούτε θα καταλάβουν τίποτα και δεν αποστέλλεται προς αυτούς, αλλά προς τους δούλους αυτού. Ο σκοπός είναι να μας στερεώσει εις την εμπιστοσύνη στο χαρακτήρα του Θεού. Επειδή ξετυλίγονται κρίσεις δραματικές και ο διάβολος έρχεται και μπορεί να ρίξει στα αυτιά μας, πού είναι ο Θεός σας? Που είναι ο Θεός της αγάπης, που είναι ο Θεός του ενδιαφέροντος. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται, πόσες χιλιάδες άνθρωποι με ένα σεισμό γκρεμίζονται, μικρά παιδιά, μανάδες, τι φταίνε αυτές, φωνάζουνε. Δεν βλέπεις εδώ πέρα μια επιδημία, δεν κάνει διάκριση, θερίζει. Πού είναι εκείνη η μέρημνα που λέει ότι και τρίχες κεφαλή σας μετρημένε? Πού είναι τούτο? Είναι όλες... Δεν τίποτα, νερό είναι. Νερό είναι τούτο. Να προσευχόμεθα και για αυτή την περίπτωση στο εξής. Γιατί ο διάολος θέλει πόρτες πολλές για να μας ενοχλήσει. Λέγω, μέσα σε αυτές τις κατηγορίες εναντίον του Θεού του ζώντος έρχεται να κλονίσει και αυτή τη βάση ακόμη της σωτηρίας της εν τω Χριστώ. Και έρχεται τώρα το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το οποίο μας λέει, ακούστε, Αυτά όλα είναι μέσα στο σχέδιο και συμβιβάζονται με τον Θεό της αγάπης. Απολύτως συμβιβάζονται. Συναντίον, τον δείχνουν ότι και σε αυτές τις κρίσιμες ώρες της οργής και της δικαίας κρίσεως περιμένει εάν είναι δυνατόν και από εκεί να σώσει και να βγάλει μήπως ξυπνήσει κανένας. Και έτσι, ετούτο που σήμερα οι άνθρωποι του κόσμου, το έχω δοκιμάσει εγώ αυτό. Δηλαδή δεν τολμά να του μιλήσει αυτό, αυτού νου, περί αγάπης Θεού και ενδιαφέροντος. Γιατί, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Τι μου λες εμένα. Όλοι του κοιδώ, οι επικεφαλείς να πούμε, οι άνθρωποι πολιτικοί που κάνουν τον μεγάλο, τον έξω κλπ. Ούτε να ακούσουν περί Θεού θέλουν. Δεν πάει χρεοκόπησα. Κατάλαβε. Ενώ το βιβλίο εδώ μας τα γράφει. Είναι ένα αυτός είναι που τον έστειλε, κοίταξε πώς τα έχει κατατάξει. Κοίταξε πώς μας προειδοποιεί και μας λέει ότι θα σκληρινθούν άνθρωποι. Βλέποντες αυτά θα σκληρινθούν, θα βλαστημούν τον Θεό αντί να μετανοήσουν και να αναγνωρίσουν την αμαρτία τους. Και άλλοι θα μαλακώσουν. Και άλλοι θα μπουν μες στο φως. Έχει μεγάλη αξία το βιβλίο αυτό, σας λέω. Διότι τώρα ο διάβολος, όπως θα δούμε, κινείται αυτός, ακόμα δεν έπεσε κάτω, είναι απάνω ακόμη, αλλά έχει ρίξει στρατό αρκετά μεγάλων, έχει αποσπάσματα ρίξει εδώ κάτω πολλά, τα οποία κοιτάνε, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς να τους κοσκινήσουν και να τους ταράζουν. Δοξασμένο το όνομά του. Ο Θεός μας είναι αληθινός και ζωντανός. Εδώ ερχόμεθα στην τελική φάση της ιστορίας του αιώνος τούτου. Τι θα πει ο αιών τούτος? Θα πει η περίοδος, η χρονική κατά την οποία ο Θεός αφήνει να έχουν τα λουριά των εθνών και του κόσμου άνθρωποι άπιστοι, ασεβείς, χωρίς να τον θέλουν, χωρίς να τον γνωρίζουν και να τον πολεμούν ακόμα. Είναι ο αιών ούτως, τον οποίο τον χαρακτηρίζει στην επιστολή προς Γαλάτας, πονηρών. Του παρόντος αιώνος πονηρού. Αλλά μας λέει το σχέδιο, μην νομίσετε ότι ο Θεός επάπειρον θα αφήνει να κυβερνάτε ο κόσμος από το διάολο και τους δικούς του. Α, πάπα. Εδώ είναι προσωρινό και έχει σκοπό να διαλέξει από μέσα από το καμίνι να πάρει δικούς του ανθρώπους, τους οποίους τους χρειάζεται για την ατέλειωτη βασιλεία του, τη δοξασμένη που θα θεμελιώσει. Τους χρειάζεται να τους πάρει έτοιμους, δοκιμασμένους, κοσκινισμένους, σφυριλατημένους. Αλλιώς, ούτε μια στιγμή δεν θα τον άφηνε αυτόν να μείνει. Θα έρθει όλο που θα τον πιάσει, θα τον ρίξει κάτω μέσα στην Άβυσσο, θα τον δέσει, θα τον ρίξει στη λίμνη του Πυρός. Αλλά τώρα είναι επί τη ευκαιρία ότι η ελευθερία του ανθρώπου και του όντος εν γέννη, διότι και τα πνευματικά όντα ελεύθερα είναι, οι άγγελοι, οι πονηροί και οι αδάσκοι. Ο Θεός, λέγω, αφήνει να εκδηλωθεί η ελευθερία ώστε να διαλέξει τους ανθρώπους του από εκεί μέσα. Και να του πει εσύ μου κάνεις, εσύ μου κάνεις, εσύ μου κάνεις. Γιατί σε είδα, ποια τα συνέδειξες, πώς με αγάπησες, πώς ενώ ο άλλος έσπρωξε για να με μισήσεις, δεν το δέχτηκε. Και ας μη με έβλεπες. Και παρόλα που δεν με έβλεπες, με αγάπησες και τον Υιό μου τον εδέχτηκες. Έλα εδώ, έχω εγώ τα πολύτιμά μου να σου δώσω. Έλα εδώ, σε θέλω. Και διαλέει ο Θεός, δοξασμένο το όνομά του. Λοιπόν, τώρα εδώ στο σχέδιό του, αυτό δεν ήρθε ακόμη, είναι μελλοντικό, αλλά είχε την καλοσύνη ο Θεός και μας είπε, ακούστε εδώ εσείς οι δικοί μου, εγώ δεν σας θέλω να είσαστε με ερωτηματικά, με άγνοιες, το τι θα γίνει, που βαίνουμε. Θα σας δώσω όλο το σχέδιό μου, όλο το πλάνο. Όπως δίνει ένας αρχιτέκτον το σχέδιο της μεγάλης οικοδομής που κάνει, ενώ ακόμη έχει φτάσει στο έκτο πάτωμα. Άλλα ακόμα δεν έγιναν, αλλά σου δίνει το σχέδιο και σου λέει, πάρε να δεις. Έχουμε φτάσει εδώ, τούτα τώρα έχω υπόψη να χτίσω. Έτσι ο Θεός, μας έδωσε το σχέδιό. Βλέπετε τι θα πει αποκάλυψη. Εμείς ξέρουμε πράγματα που δεν τα ξέρουν οι μεγαλύτεροι σοφοί κατά κόσμον, οι μεγαλύτεροι ακαδημαϊκοί και εφευρέτε, οι βραβευμένοι με βραβεία Νόμπελ, ούτε ιδέα έχουν. Μπροστά μας είναι νόητοι. Γελάμε μαζί τους. Είναι βλάκες. Αλλά προσέξτε, αυτό δεν οφείλεται σε ξυπνάδα του κεφαλιού μας. Όχι. Αυτό είναι έθιμα πράγματα που είχε την καλοσύνη ο πατέρας μας ο Θεός και μας λέει, ελάτε εδώ, να σας δείξω εγώ το σχέδιό μου. Αυτό κάνω, έως εδώ είμαστε, τα άλλα που θα τα κάνουν τώρα, να τα ξέρετε, να έχετε ησυχία, να έχετε χαρά και να περιμένετε την τελική αποκατάσταση, τη δοξασμένη. Και έτσι περπατάμε στον κόσμο με τη χάρη του Θεού και ξέρουμε τι θέλουμε, τι συμβαίνει, τι γίνεται, ο πατέρας μας τι σκέφτεται και τι σχέδιο εκτελεί. Είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη. Είναι αποκάλυψη. Λοιπόν, τώρα μας δείχνει εδώ που θα διαβάσουμε την εστάση ποινική εκ μέρους του Θεού. Άσκηση απάνω σε μια ανθρωπότητα η οποία πλέον έχει τελείως μπορωθεί, παραμορφωθεί και έχει στραφεί με μίσος και εναντίον. Και να τον πιστεύει ακόμη, σου λέει, ναι, εσύ μου λες ότι υπάρχει. Εγώ σου λέω, και αν υπάρχει, ούτε να τον δω θέλω, ούτε να τον ακούω θέλω, ούτε τον χρειάζομαι, και να βρίζει, και να φυσκελώνει τον ουρανό. Είδα έναν άνθρωπο, ο Θεός να με συγχωρέσει, ούτε λέγεται αυτό. Απάνω στον ουρανό, κοίταγε και έβριζε, και μου τσου. Μεγάλη υπόθεση. Χαρά στην ανοχή του Θεού. Ας το ειδούμε εμείς αυτό, όπου δεν τολμάμε να βαστίξουμε έναν αδελφό μας που μας είπε, ακούστε μου, είπε, πω, και όλο το θυμάται, και του το φέρνει διάολος, τι σου είπε, κοίτα τι σου είπε, και τον κοιτάζει μισό μάτι, και στον φέρνει διάκος μπροστά σου, και πάει να προσευχηθείς και στον φέρνει για να σε διεγείρει, και σε παίζει ο διάβολος. Ο πονηρός, αντί να δώσεις μια κλωτσιά εκεί πέρα και να του πεις, μου τον έφερες, Κύριε Ιησού Χριστέ, βόσισε τον αδερφό μου, έλα εις έτονε σε παρακαλώ, δώσε μου τη χάρη να τον δω μετανοημένον. Προσεχήσου υπέρα, για να δεις να σταματήσει να σε πειράζει εκείνο. Του λέει, τώρα δεν το κάνω γιατί θα πάρει στεφάνι αυτός, άμα του τον φέρω μπροστά του. Και έρχεται και σου εμποδίζει την προσευχή, διότι σου βάζει μέσα αντιπάθεια, σε υπεγείρει. Θέλει να τον κάνει να φύγει. Η προσευχή σου υπέρ, άμα στον θέλει. Υπέρ αυτού. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Ελέησέ τον. Δώσε μου καρδιά να τον αγαπά. Δώσε μου ευκαιρία να τον υπηρετήσω. Ναι. Υπέρ αυτού. Δυσμόνισε τα όσα είπε. Για να δεις τι γίνεται. Αυτά είναι εκείνα τα οποία πρέπει να διδαχθούμε εμείς. Λοιπόν. Εδώ πέρα έχει διαβαθμίσει όλα αυτά με κρεσέντο, δηλαδή όλο και ανεβαίνουμε στο πιο δυνατό και το πιο απλωμένο, από το λίγο λιγότερο, όπως σκαλοπάτι σκάλας. Και η περίοδος αυτή εδώ είναι η περίοδος όπου κατά θείαν οικονομία στην ανθρωπότητα εδώ έχει τα λουριά ένας ο οποίος έχει αναστηθεί εκ των νεκρών πραγματικά δια ολοανάστασης, ο οποίος αυτός ήταν πρωτύτερα ένα τσανάκι, θα λέγαμε, από πλευράς χαρακτήρων, δηλαδή αντίθεο, ασεβέστατο, το οποίο πέθανε και αναστήθηκε και έρχεται και παίρνει τα λουριά πλέον από αναγνώριση των πάντων ότι αυτός είναι υπεράνθρωπος πλέον αυτός. Ως εσφαγμένος ήτανε ο Ιησούς Χριστός, ο Αναστάς εκ του Σταυρού, και τούτος εδώ είναι ως εις θάνατον χτυπηθεί στα κεφαλή η οποία γέρνει από την Άβυσσο, από την Άβυσσο. Το ότι η Άβυσσος άνοιξε και άρχισαν να

0: Ιεδέμ. Ιεδέμ ήταν η Μέση Ανατολή, παρά τα σεκβολά του Εφράτα. Και εκεί πλέον, από την ώρα που πήγε ο επικεφαλής, ο Σατάν, και εγέλασε τον πρώτον άνθρωπο, και κατόρθωσε ο Σατάν να επιτύχει την υπό του Θεού έξωση του Αδάμ, έξω του Παραδείσου, και την πτώση της ανθρωπότητας ολοκλήρου, φαίνεται ότι εκεί αυτός αγάπησε το θρίαμβό του εκείνονε και έστησε το στρατηγείο του. Θα τον ξαναδούμε αυτόν εκεί, σε εκείνα τα μέρη, και τη δράση εδώ πέρα του Κυρίου μας σε εκείνα τα μέρη. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα. Α, είδαμε πρωτήτερα απάνω στον ουρανό ετούτην εδώ τη σκηνή, τη σκηνή ετούτη, κατά την οποία από τον ναό του Θεού τον εντό ουρανό ευγήκαν οι άγγελοι, οι οποίοι άγγελοι επήραν ο καθένας από μία μπουκάλα μέσα στην οποία ήταν κλεισμένη η οργή του Θεού, η εσχάτη. Δηλαδή δεν θα ξαναοργήσει πλέον ο Θεός. Θα κανόνισε τα ζητήματα με για πάντα στο θέμα εδώ πέρα της ανθρωπότητας. Και ότι ο Θεός, για να δείξει ότι είναι αποφασισμένος πλέον, και μην νομίζετε ότι θέλει να αρχίσετε να προσεύχεστε για να ματαιώσει αυτά τα σχέδια, γέμισε καπνό όλος ο ναός και λέει από τις δόξεις του Θεού. Για να μην θεωρηθεί ότι ο Θεός με το να γεμίσει καπνό το ναό, να πούμε, θύμωσε και έπαθε κάτι που δεν ετέριαζε στο χαρακτήρα του. Όπως εμείς καμιά φορά μαθημώνουμε, λέμε κανένα λόγο και κατόπιν λέμε μοριέντη το πράγμα, το πράγμα. Ξέφυγε. Έχασα την κυριαρχία του εαυτού μου. Λέει ότι αυτός ο καπνός είναι αποτέλεσμα της τελειότητος του Θεού. Από την δόξα του του Θεού. Βέβαια, από την δόξα του Θεού. Γι' αυτό λέει ότι ο καπνός ήταν από τη δόξα του Θεού. Δηλαδή, έτσι ο χαρακτήρ του Θεού ο τέλειος έπρεπε να κλείσει κάθε περιθώριο και να προβεί στην εκτέλεση. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα. Η πρώτη. Και πάλι 16.
1: Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους επτά άγγελους: υπάγεται και εκχέατε εις την γη τα σφιάλας του θυμού του Θεού.
0: Τη φωνή την άκουσε εκ του ναού. Εδώ μιλεί ο ίδιος ο Θεός. Προσέξτε, ο ίδιος, όχι οι αγγέλοι. Για να δείξει την αποφασιστικότητα και ότι αυτά είναι όλα γεμάτα σοφία και τελειότητα. Να μην τον κατηγορήσει κανείς τον Θεό όπου έκανε τέτοια πράγματα ατελή. Αλλά ο ίδιος το είπε. Πιένε, λέει. Ο πατήρ, βέβαια.
1: Και υπήγεν ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αφού επί την γη. Και έγινεν έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού.
0: Έσυρα. Η φιάλη στο συμβολισμό αυτόν του αγγέλου επάνω άνοιξε, τη γύρισε προς τα κάτω το στόμα της και άδειασε. Τι βγήκε από εκεί μέσα? Βλέπουμε ότι εκεί μέσα ήταν μία διαταγή του Θεού με περιεχόμενο συγκεκριμένο, η οποία εδώ κάτω στη γη αμέσως εξετελέστη. Ήταν ένα έλκος το οποίο έπιασε ένα είδος επιδημία. Ποιος ξέρει τώρα τι σώη έλκος ήταν αυτό? Κακόν, κακοήθες, και ήτανε και πονηρόν, προκαλούσε πόνους. Πόνους, έλκος, στο δέρμα. Επί τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν παραδοθεί εις το θηρίο, τον αντίχριστο, είχαν

0: την κοκάρδα του και είχανε και τι άλλο και την εικόνα του προσκυνούσαν. Έπεσε αυτή η επιδημία. Τώρα, το ότι έρχεται αρρώστια και εις τα σπληγά της Αιγύπτου πάλι είχαμε ανάλογα και στην όλη ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε ανάλογες σκηνές όπου ο Θεός έδωκε ασθένειες, αρρώστιες σε ορισμένους ανθρώπους για κρίση. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος, αφού στο παρελθόν αυτό εξετελέστηκε κατά γράμμα, να το πάρουμε εδώ και να πούμε άλλα αντάλλαγμα. Είναι όπως είναι. Είναι αποκάλυψη. Προχώρα.
1: Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις την θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσσα.
0: Έως εδώ. Η δεύτερη φιάλη ήρθε κατόπι εις την θάλασσα και η θάλασσα έγινε σαν αίμα νεκρού. Τι συνέβη? Και το αποτέλεσμα ήταν ότι τα ψάρια που ήταν μέσα εψώφησαν. Το ότι τα νερά είχαν χαλάσει και η ζωή είχε από μέσα σβεστεί, αυτό είχε ξαναγίνει στην ιστορία του κόσμου και το βλέπουμε στην Αίγυπτο. Εφόσον λοιπόν αυτό έγινε στην Αίγυπτο κατά γράμμα, δεν υπάρχει λόγο να χαλάσουμε τούτο και να πούμε ότι δεν έγινε κατά γράμμα. Θα δούμε ότι αυτές οι πληγές όλο και στενεύουν στα μέσα του θηρίου για να κρατήσει το στρατό του, για να κρατήσει το σθένος των λατρευτών του ακμαίων. Έρχεται και τον χτυπάει από εδώ, από εκεί, κόβει, ως το τέλος θα δούμε τι θα γίνει. Κρίση του Θεού. Τώρα, το αίμα, πώς έγινε αίμα, το χρώμα. Από κάτω η γη είναι γεμάτη λάβα, κατάλαβες. Μπορεί να άνοιξε ο Θεός υπέστεια από κάτω από τη θάλασσα, βγήκε έξω λάβα, έβγαλε υλικά τα οποία δεν συμβιβάζονται με τη ζωή, θανατηφόρα, δηλητηριώδη και να αμέσως όλα αυτά χαλασμένα. Εδώ θαλάσσης πρόκειται ασφαλώς περί της Μεσογείου θαλάσσης. Η Μεσόγειο θαλάσσης.
1: Το ως νεκρού τι συμβαίνει.
0: Ορίστε.
1: Το αίμα το ως νεκρού.
0: Το αίμα ως νεκρού
1: είναι πυκτό.
0: Είναι δηλητηριώδη. Το αίμα του νεκρού. Κατάλαβες, το αίμα του νεκρού έχει μέσα του θάνατο. Βεβαίως.
1: Και ο τρίτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και στα σπηγάς των υδάτων και έγινε αίμα. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα: δίκαιος είσαι Κύριε, ο Ων και ο Ιν και ο Όσιος, διότι έκρινες τα αυτά, επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεια, και αίμα έδωκα στους αυτούς λαπείωση, διότι άξι είναι.
0: Άξι είναι, και το διότι δεν υπάρχει, άξι είναι.
1: Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα: ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε έκρισι σου.
0: Εδώ. Λοιπόν, ο τρίτος, την φιάλη εις τους ποταμούς, εις τα σπηγάς των υδάτων και γένε το αίμα. Εδώ το πράγμα στενεύει πολύ περισσότερο ακόμη. Δεν είναι το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει να έχουμε ψάρια για να κρέψουμε τόσο κόσμο, τα οποία ήταν πολύ κοντά εκεί με το στράτευμα του Αντιχρίστου. Αλλά εδώ έρχονται και οι πηγές των υδάτων και τα ποτάμια. Πώς, τι θα πίνουν οι άνθρωποι, πώς θα ζήσουν? Διότι αυτά τα νερά ήταν όλα δηλητηριασμένα. Άλλο μεγάλο δέσιμο από την άλλη μεριά. Μεγάλο ψαλίδισμα το εδώ που έρχεται. Επηγέ των υδάτων. Και εδώ αμέσως έρχεται η εξύμνηση του Πνεύματος του Αγαθού. Η άγγελη, η αγαθή. Βλέπετε πόσο διαφορετικά ο άνθρωπος που έχει Πνεύμα Θεού σκέφτεται για το ίδιο ζήτημα με το οποίο ένας άλλος σκέφτεται και βρίζει και βλαστημάει. Το βλέπει ανάποδα εκείνος, αυτός το βλέπει ορθά. Και λένε τι δω οι άγγελοι. Ο ένας, ο άγγελος λέγει επί των υδάτων. Φανταστείτε, τα νερά εδώ πέρα που υπάρχουν και κυκλοφορούν υπογείως. Όλα αυτά τα νερά είναι κατόπιν Θείας Σοφίας βαλμένα. Αποθήκες για να μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει και στα βουνά. Πώς θα ζούσαν οι άνθρωποι στα βουνά αν δεν υπήρχαν τέτοια μέσα να βρει νερό κάτω να πιει? Πώς θα μπορούσε να ζήσει? Πώς θα είναι το κατοικήσιμο στη γη? Και όχι μόνο, αλλά και υφίστανται εποπτείαν από ειδικά πρόσωπα αόρατα τα οποία ο Θεός εκυβάνει, για να μην αφήσει τον άλλο να τα δηλητηριάσει, για να μπορέσουν να κυκλοφορούν με κανονικότητα. Είναι ολόκληρος μηχανισμός υπόγειος κυκλοφορία του ύδατος. Και εδώ από κάτω υπάρχει νερό, ο Θεός μας το έφερε. Και σας το λέω για να προσεύχεστε. Θα αρχίσουμε να σκάβουμε για να βρούμε νερό. Εδώ πέρα θέλουμε, πόσα θέλουμε, 200 δραχμές την ημέρα για νερό όταν έχουμε τα παιδιά. Και δεν έχουμε πόσο νερό θέλουμε. Και θα μας στείλει ο Θεός νερό εδώ τώρα. Διότι εδώ που μας έφερε είχε και νερό από κάτω. Δεν μπορούσε ο Θεός, δεν κάνει μισά πράγματα ο Θεός. Κάνει τέλεια. Ο άγγελος των υδάτων. Και εδώ, μα τι έχουν βρει. Τώρα. Λοιπόν, είσαι δίκαιος, λέγει. Είσαι δίκαιος, λέγει. Που θα κάνεις αυτά, διότι αυτοί εχέχισαν αίμα Αγίων και αίμα προφητών. Αυτοί. Και τους έδωκε να πιούν αίμα. Τους άξιζε. Τους άξιζε. Ταυτοπάθεια. Αυτό έκαμε. Για να είδεις τι έκανε. Και επίσης κι άλλος. Και από πάνω από το θυσιαστήριο, άγγελος, έλεγε: ναι, αληθινέ κρίση σου και δίκαιε κρίση. Δίκαιε, δεν είσαι άδικος. Και αληθινέ, διότι αληθινά γεγονότα που έγιναν εσύ τα αμείβεις και τα τιμωρείς κατά τιούντον τρόπο. Παρακαλώ.
1: Και ο τέταρτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και εδόθη εις αυτόν να καυματίσει τους ανθρώπους με πύρ. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και βλασφήμισαν το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς τάφτας και δεν μετενόησαν ώστε να δώσει δόξαν εις αυτόν.
0: Βλέπετε που καταντά η ανθρωπίνη φύση. Πολλές φορές λένε μερικοί, μα καλά λέει, τέλος πάντων δεν θα γίνει τίποτα για αυτούς που θα πάνε στην κόλαση και για το διάολο. Δεν θα γίνει κανένα θεραπεία εδώ πέρα. Καταντά ο άνθρωπος, καταντά να σκληρύνεται τόσο ώστε να ξέρει ότι υπάρχει Θεός. Να ξέρει ότι δύναται να τον δεχθεί και να μην θέλει. Και να τον βρει. Αυτή είναι η πόρωση. Το ίδιο το δημιούργημα καταδικάζει τον εαυτό του εις αθεράπευτον Κρίστη. Το ίδιο. Το ίδιο. Δεν βλέπεις εδώ πέρα τι λέει. Οι άνθρωποι λέει αυτοί ευλασφήμισαν τον Θεό. Ενώ αν ήταν άνθρωποι που να είχαν ακόμη μέσα τους ίχνος, θα ελίγιζαν και θα έλεγαν αμάν Θεέ μου, δίκιο έχεις, μετανοούμε, συγχώρεσέ μας. Όχι. Βλασφημία. Και δεν μετανόησαν από τα έργα. Και να τους φώναζε ο Θεός να τους έλεγε, ανέβα εδώ πάνω, θα λέγατε, δεν θέλουμε να σε δούμε. Μα είσαστε, ας είμαστε οπουδήποτε, δεν θα θέλουμε. Δηλαδή το μίσος είχε καταστήσει τόσο ώστε θα προτιμούσαν την κόλαση να έχουμε πάνω να πάνω στο Θεό. Δεν περίμενε η υπάρχηση τέτοια της ανθρωπίνης ψυχής, η οποία δεν θέλει τον Θεό. Είναι το δηλητήριο που έχει μέσα του ο διάβολος. Αυτός είναι ο διάβολος. Που λέγανε δεν θα μετανοήσει καμιά φορά και ο διάβολος. Αυτός είναι ο διάβολος. Ο Θεός να μας φυλάξει. Και αυτό πρέπει, αδελφοί μου, Όταν καταλάβεις ότι κάτι έκαμε που δεν αρέσει στον Κύριό σου, γονάτισε, ταπεινό σου, πες του Κυρία μου, έκαμε αυτό, λυπούμε πολύ, σε παρακαλώ, καθαρισέ με. Δεν το θέλω πια, το αρνούμε, βόηθησέ με, πάρε με. Εσύ με θέλεις με την αγάπη σου και όλα τα έχεις για μένα. Να το κάνεις αυτό, μη σκληρύνεσαι ποτέ και θέλει να βγεις δικαιωμένος. Ποτέ, λύγησε. Μα κι αν έχω δίκιο, και δίκιο να έχεις θα στο δώσει ο Θεός. Όχι να κάθεσαι να τα παίρνεις όλα ότι είναι δίκαια όσα κάνεις εσύ και να ζητάς από τους άλλους όλους ρέστα, γιατί αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Προτιμότερο να πέσεις έξω ενώ έχεις δίκιο, παρά να θεσπίσεις να βγαίνεις πάντα δικαιωμένος και να βγάλεις όλους τους άλλους αδικημένους. Ο Θεός να μας διδάξει, γιατί αυτά θέλουμε, πρέπει να έχουμε φως. Και αυτό το φως είναι διάκριση πνευμάτων και τη διάκριση πνευμάτων ο Θεός τη δίνει για εκείνους όπου θέλουν το θέλημά Του και είναι ταπεινοί. Ταπεινοί. Φοβούνται τον Θεό. Τον αγαπούν με φόβο. Αγαλιάστε το Κυρίο εν φόβο, όπως λέγει. Και ο Μεσσίας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, όταν διαβάζουμε στον Ισαΐα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που είχε, ήταν και φόβος του Θεού, του Πατέρα. Πνεύμα γνώσεως, πνεύμα σοφίας, φόβου Θεού. Λοιπόν εδώ, ο ήλιος, τι έγινε εδώ. Ο ήλιος μοιάζει με μία λάμπα. Για τον Θεό. Μια λάμπα, θυμάστε τις παλαιές λάμπες πετρελαίου, η οποία είχε και το μηχανισμό που γύριζε, και άμα γύριζε ανέβαινε τη φλόγα. Αν από την άλλη μεριά κατέβαινε. Λοιπόν, εδώ. Οι αστρονόμοι, οι μελετητές των ουρανίων σωμάτων, θαυμάζουν δι' εκείνο το οποίο ονομάζουν η σταθερά του ηλίου, η σταθερά του ηλίου. Πόσο ήλιος, τόσα χρόνια κράτη τη θερμοκρασία, ώστε εάν λιγάκι ανέβει παραπάνω το φυτίλι, πάμε όλοι εμείς, πυροτέχνημα θα γίνουμε. Ή αν κατέβει ακόμη πολύ κάτω, βρεθούμε αρχαίοι. Εδώ λοιπόν, και στην περίπτωση των στρατευμάτων και της λατρείας, εδώ έρχεται και άνωθεν σημείο. Δεν υπάρχει λόγος να ζητήσουμε μεταφορική ερμηνεία. Κανένας λόγος. Όπως γράφονται αυτά είναι καθαρά, όπως μας τα είπε και ο Χριστός, επιδημίες, σεισμοί, πείνες, όλα αυτά μας τα είπε ο Χριστός και όπως τα είπε έγιναν στην ιστορία και γίνονται. Αυτά. Δεν έχουμε καμία. Έκαψε. Στέκαψε. Έκαψε. Κάβω μέρα. Όχι όμως. Ναι. Σε σημείο να γίνουν πιο

0: όλους αυτών και δια τα έλκη αυτών και δεν μετενόησαν από τον έργο αυτών.
1: Εδώ φαίνεται ότι αυτές οι άλλες ήσαν αλλεπάλληλοι. Έπεφτε η μία, άρχιζε. Χωρίς να τελειώσει εκείνη, έπεφτε κι άλλη, άνθρωποι και εκείνη. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ ότι όλοι αυτοί είχαν συγχρόνων πόνους ακόμη από τα έλθη. Ενώ βρισκόμασταν στην πέμπτη εδώ πέρα φιάλη. Ακόμα τους βασάνιζαν τα έλθη της πρώτης φιάλη. Και ερχόταν τώρα πάνω στ' άλλο, πεσμένα. Η βασιλεία του έγινε πλήρης σκότους. Σκότους είναι, έγινε και σκότος στην εποχή του Φαραώ. Έγινε σκότος. Το οποίο όμως δεν υπήρχε, λέει, στον λαό Ισραήλ, υπήρχε φως. Σκότος τόσο μεγάλο, λέγει, ώστε δεν έβλεπε ο άνθρωπος μπροστά από τη μύτη του. Και εμέναν όλοι καλυσμένοι, ο καθένας κοκαλωμένος εκεί, διότι ήταν τόσο παχύτο σκότος. Δεν τολμούσε να σηκώσει να κάνει τίποτα, ούτε μπορούσε. Λοιπόν, και εδώ η βασιλεία αυτή επί καιρών πέφτει σκότος και μένουν τα πράγματα άνευ κινήσεως, παραλύουν όλα λόγω του σκότους, παραλύουν. Και οι άνθρωποι, λέγει εδώ πέρα, εδαγκώναν τις γλώσσες τους από τον πόνο, από τα έλθη, από τις αλλεπάλληλες πληγές και δεν μετενόησαν από τα έργα τους. Δεν μετενόησαν. Αυτό είναι, το ξαναλέει. Είδες κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχει ο διάβολος. Αυτός έχει έρθει στο αθεράπευτον. Στο αθεράπευτον έχει έρθει αυτός. Και αυτήν μεταδίδει στους δικούς του. Όταν του δείχνονται ευπηθείς και ό,τι τους βάζει στο μυαλό το κάνουν και σιγά σιγά ενσαρκώνεται μέσα τους. Ο Θεός να φυλάει. Υπάρχουν άνθρωποι, είχα γνωρίσει εγώ έναν άνθρωπο ο οποίος απ' έξω φαινόταν σαν να ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλης. Ένας γιατρός ήταν. Τον είχα γνωρίσει το 1912. Γιατρός. Θα ήταν 75 χρονών άνθρωπος, ο οποίος είχε μια εμφάνιση σεμνή, αγία, άσπρα μαλλιά, άσπρο μουσί εδώ. Αλλά τι ήταν μέσα. Ελλάδιος δράκων. Τι έβγαλε από μέσα του, μια μέρα που κάτι του μίλησα εγώ περί Θεού. Τι έβγαλε. Έφρυξα. Εγώ μοναχός. Απ' έξω τον βλέπεις, αλλά από μέσα τι πνεύμα δουλεύει. Κατάλαβες. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πρέπει, όπως μας είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, να προσέχομαι όχι από τα τσακάλια, όχι από τα φίδια, όχι από τα μικρόβια, από τους ανθρώπους. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Μας είπε ο Χριστός. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Μην μπλέκεις, μην δεθείς, διότι δεν ξέρεις τι κρύπτεται από κάτω από εκείνο το σκήνος που εμφανίζεται. Πρέπει να έχεις οδηγία από τον Θεό. Και οι φίλοι σου και οι οικογένειες με τις οποίες ζεις πρέπει να είναι η συναναστροφή της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού. Όπου εδώ μέσα οι άνθρωποι έρχονται. Εδώ είναι ο Θεός. Κυρίως στην εποχή αυτή που ζούμε τώρα. Παρακαλώ.
0: Και ο έκτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των Εφράτη.
1: Το σκότος βέβαια εδώ δεν ήταν μόνιμο σκότος, αλλά σκότος το οποίο διήρκεσε και παρέλυσε επί καιρών της ενεργίας, το μηχανισμό όλων δηλαδή του κράτους. Ο έκτος.
0: Και ο έκτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των Εφράτη. και εξηράνθη το είδωρο αυτού, δια να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολών Ηλίου. Και είδων τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους, εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου. Διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούν τα σημεία τα οποία εκφορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, δια να συνάξουν την αυτούς εις των πόλεμων της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτου.
1: Ο έκτος άγγελος έριξε τη φιάλη αυτού επί των ποταμών των Μέγαν Εφράτη. Είναι, όπως σας έλεγα, η περιοχή αυτή εις την οποία οι πληγές πέφτουν, διότι εδώ είναι το κέντρο της πρωτευούσης του θηρίου, η Βαβυλώνα, θα το δούμε παρακάτω. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν και πέφτουν στον ποταμό, ώστε το νερό του ποταμού να ξεραθεί και να μπορέσουν οι βασιλείς από Ανατολών Ηλίου να φέρουν στρατεύματα. Να φέρουν στρατεύματα που ήταν προετοιμασμένα να τα προσθέσει ο Αντίχριστος για να πολεμήσει στην Ιερουσαλήμ, στην Παλαιστίνη. Δεν έπρεπε να ετοιμαστεί ο οδός των από Ανατολών Ηλίου βασιλέων. Όλοι προβλέπουν ένα κίνδυνο, τον λεγόμενο τον κίνδυνο της Ανατολής. Την κίτρινη φυλή. Οι από Ανατολών Ηλίου είναι εκείνοι οι οποίοι θα παίξουν ρόλο μεγάλο τώρα στην ώρα που θα γίνει η τελική του Αντιχρίστου εμφάνισης πλέον. Η βασιλεία του Αντιχρίστου 7 χρόνια θα διαρκέσει, όχι περισσότερο. 7 χρόνια θα διαρκέσει. 3,5 θα είναι εκείνα που θα έχει φύγει η Εκκλησία και από εκεί θα αρχίζουν πλέον εκκρίσεις απάνω του για να καταστήσουν. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε παρακάτω. Οι 42 μήνες. Λοιπόν, εδώ προσέξτε. Ο Ιωάννης εξηράνθη το είδο του ποταμού. Πώς έγινε η αποξήρανση του ποταμού? Δεν είναι φαινόμενο ασύνηθε. Ένα ποτάμι μπορεί να ξεραθεί είτε με το να τραπεί αλλού η κήτη, είτε με το να γίνει μια σχισμή μέσα στο έδαφος, να καταπιεί το νερό το οποίο υπάρχει και να κλείσουν οι πηγές. Πάντως, εδώ θα τα πάρουμε όλα κατά γράμμα. Δεν είναι αλληγορίες. Θα πει Εφράτης, θα πει. Αυτά τα ζητούν άλλοι που έχουν μανία να βάλουν μέσα εκείνα που θέλουν αυτοί. Και τα φτιάχνουν, ναι. Είναι η χιλιαστική ερμηνεία της Αποκαλύψεως. Εδώ έχουμε Εφράτης. Ποταμός. Δεν είναι αποκάλυψη, δεν είναι συγκάλυψη. Άμα κάθε λέξη είναι αντίθετο, τότε δεν αποκάλυψε αυτή. Είναι συγκάλυψη. Λοιπόν, για να ετοιμαστεί ο οδός των βασιλέων από Ανατολή Σιδίου. Και είδον, λέει ο Ιωάννης, από το στόμα του δράκοντος, είδε και τον δαίμονα, τον αόρατο. Ο δράκον είναι ο Σατάν, ο Όφης, ο οποίος είναι ο ορατός στον κόσμο. Αλλά είχε το προσώπο του θηρίου, είχε τον εαυτό του. Ήταν ο εμπνευστής του. Όπως ο Θεός ο Πατέρας, το προσώπο του Υιού, είχε τον εαυτό του. Και έλεγε, ο Υιός, ο ορακός και με ώρα και τον Πατέρα. Ταύτισης χαρακτήρων, απόλυτος. Και εδώ το ίδιο είναι. Ο ευρακός των θηρίων είχε δει τον δράκοντα, ο οποίος τον ενέπνεε. Λοιπόν, είδα όμως, λέει ο Ιωάννης, εκ του στόματος του δράκοντος, είδε και τον δαίμονα, τον αόρατο. Ο δράκον είναι ο Σατάνας, ο Όφης. Να πλησιάζει, να συνεχίσει μετά. Εγώ θα λέω. Το θηρίο είναι κόκκινο. Το έχουμε δει. Το κόκκινο αυτό το έχουμε δει όπου ήταν ο δράκον, ο κόκκινο. Εδώ πέρα τώρα πήρε το ίδιο χρώμα. Δράκοντο. Κόκκινο θηρίο. το οποίο είχε 7 κεφάλια, 10 κέρατα, η γυναίκα ήταν ντυμένη πορφυρούν, χρώμα κόκκινο, χρώμα πορφύρας, γιωμάτη χρυσάφια, με λίθους τιμίους, μαργαριτάρια πάνω της. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι θρησκευτικό, αλλά διαθέτει πλούτον υλικό. Πλούτον υλικό. Υπόψη σας, μία γραμμή που μας δίνει ένα συγκρότημα που λέγεται Χριστιανική Επιστήμη σήμερα. Χριστιανική Επιστήμη. Αυτή είναι κάτι η οποία ούτε επιστήμη είναι, ούτε επιστήμη είναι. Και όμως έχει μεγάλη θέση στην Αμερική, κυρίως στην Αμερική. Και εδώ πέρα ακόμη και στην Τρυπούλη μας, τους μεγάλους. Αυτή διαθέτει κεφάλαια. Βγάζει το καλύτερο, την καλύτερη εφημερίδα στην Αμερική. Βέβαια, την καλύτερη εφημερίδα στην Αμερική είναι New York. Πώς λέγεται, όχι με τον, όχι με τον. Κρίτσια μόνη. Επίσης λέγω, οι άλλοι το σύστημα το άλλο, το οποίο λέγεται θεοσοφία. Θεοσοφία. Το οποίο έχει κατακτήσει τους ανθρώπους της ανωτάτης κοινωνικής τάξης. Το οποίο δεν είναι ούτε θεός είναι, ούτε σοφία είναι. Και το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε από τώρα την προετοιμασία που γίνεται. Πολύ σύντομα να ειδούμε πλέον, τι να ειδούμε. Ότι ενώ σήμερα η θεοσοφία, λόγω χάρη στην ελληνική επιστήμη, έχουν ανοχή απέναντι ημών των ανθρώπων που έχουμε μόνο των Θεών και των Χριστών αυτού. Θα έρθει η ώρα όπου αυτό δεν θα είναι πλέον εύκολο. Αλλά θα βγει νόμος, θα σου πέρατε εδώ, κύριε δήλωσε. Πού τάσεσαι. Θέλει να πάρει την κοκάρδα και τον αριθμό ή όχι. Καμιν νόμο, ούτε να αγοράσει, ούτε να πουλήσει θα δεχτεί. Θα πεθάνει στο πόδι του αυτό και σε παστρέλει. Αυτά συνέβησαν σποραδικώς σε διωγμούς διαφόρους και ειδικώς στη μερίδα κυρίως σήμερα που τη βλέπουμε να πούμε στο πέρα του πετάσματος. Αλλά αυτά δεν είναι το όλο. Αυτό θα ολοκληρωθεί ακόμη βαθύτερα και τελειότερα. Συνεπώς, η γυναίκα εδώ είναι σύστημα το οποίο όμως εκπροσωπείται από κάποιον φορέα. Διότι οι ιδέες μοναχές δεν πετάνε στον δρόμο. Οι ιδέες είναι μέσα σε κεφάλια. Πρόσωπο είναι αυτό. Αλλά είναι πρόσωπο το οποίο είναι φορέας των ιδεών αυτών. Οι οποίες έχουν τι χαρακτηριστικό. Το αρνίον και το αίμα πιστεύει, σφάχτον. Αυτό είναι. Να σβήσουν όλοι αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού. Να φύγει αυτό. Να δημευτούν οι περιουσίες. Έχουν γίνει αυτά λέγω, αλλά όχι κατά τέτοιο παγκόσμιο και επίσημο τρόπο ο διωγμός της εκκλησίας του Ιησού Χριστού, της αληθινής εκκλησίας. Και όπως θα δούμε, και τούτο το σύστημα θα κηρύττει και θα θεωρεί τον εαυτόν του ότι αυτό είναι η αλήθεια. Και ότι γι' αυτό θέλει να επιβληθεί, διότι αυτό είναι η αλήθεια. Ενώ οι άλλες δεν είναι αυτές οι αλήθειες. Εδώ, Χριστός, αίμα, τι έγινε αίμα, τον έκαμε στον Θεό. Άντε αυτά. Είναι σπέρματα ήδη. Ενεργεί ήδη το μυστήριο από χρόνια της ανομίας. Ο άνομος, αυτός θα είναι που θα βγει από μέσα από τα βάθη της Αβύσσου. Και Άβυσσος, ξέρουμε ότι είναι τα έγκατα της γης. Από εκεί μέσα δεν βγήκαν οι ακρίδες, από εκεί μέσα δεν βγήκαν εκείνα τα άλλα, το υπηκό που είδαμε κατόπιν. Είναι αυτό το μυστήριο. Η γυναίκα αυτή έχει σχέση με τη Βαβυλώνα. Όπως είναι γραμμένο εδώ, φαίνεται ότι το κέντρο, το κύριο κέντρο της όλης αυτής πνευματικής κινήσεως, έτσι θα την πούμε, όπως θα την πούμε και τότε, είναι η Ρώμη. Η Ρώμη. Αλλά η Ρώμη δεν είναι η πρώτη πηγή. Η πρώτη πηγή έρχεται από τη Βαβυλώνα, το οποίο το βλέπουμε στην προφητεία του Δανίλ. Αυτά δεν θέλω τώρα να σας ζαλίσω. Θέλω να μείνουμε εις αυτές τις γραμμές. Εις τη Βαβυλώνα, τώρα, εις τη Βαβυλώνα έγινε η συστηματική ειδωλολατρία. Από εκεί βγήκε. Στη Βαβυλώνα. Και άφρασε σε όλο το πρόσωπο της γης. Και τώρα την βλέπουμε στις εσχάτες ημέρας, τελειοποιημένη εις τη Ρώμη. Αλλά δεν είναι η αρχή της εκείνη. Είναι η Βαβυλών, η μεγάλη, μυστήριο λέει. Το μυστήριο είναι τούτο, ότι είναι ένα γεγονός που δεν είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ποιο γεγονός? Ότι αυτές οι ιδέες και αυτή η κίνηση έχει αρχίσει από τη Βαβυλώνα. Και ότι τώρα βρίσκεται στο τελευταίο της στάδιο και βρίσκεται εις τη Ρώμη, εθρονισμένη. Και εκεί θα γίνουν, όπως θα δούμε, οι διωγμοί, περισσότεροι ακόμη. Το ότι τώρα, από την Άβυσσο, θα βγει κάποιος, ο οποίος επί της γης θα ζήσει, αυτό το είχε και η αρχαία Εκκλησία ακόμη. Και το επίστευαν πολύ, ότι ο Νέρον θα ξαναήρθε προς την επιφάνεια της γης εδώ. Και έλεγαν, όπως ήρθε ο Σαμουήλ, για να υποστηρίξουν, ο Σαμουήλ σε εποχής εκείνης, όπως ο Χριστός, όπως ο Πλούσιος είπε στον Λάζαρο, στείλ' αυτόν απάνω να πάει να μιλήσει. Άρα λέει, ξέραν αυτοί ότι μπορεί κάποιος, άμα δοθεί άδεια, να πάει από τον κάτω κόσμο να μπει απάνω, να έρθει. Επομένως, αυτές οι ιδέες ότι είναι το δυνατόν εκτισαβήσουν να δει ένα πρόσωπο στην επιφάνεια της γης και να δράσει, ήταν πολύ κοινές στην εποχή του Ιωάννου που έγραψε την Αποκάλυψη. Δεν ήταν όπως μας φαίνονται σήμερα σε εμάς, παράδοξα πράγματα και τελείως νέα. Δεν ήταν. Βεβαίως, αφού θα καταλήγουν εις το να θανατώσουν τους πιστεύοντας εις το αρνίον, να χύσουν το αίμα τους και να τους ξεκαθαρίσουν από την ίδια. Ό,τι θέλεις πες. Μπορεί να ήταν ιδέες φιλοσοφικές. Να αρχίσει η οντολογία φιλοσοφική, όπως δεν γράφουν αυτοί με την θεοσοφία. Το όν σου λέει, το απόλυτο όν δεν μπορεί να είναι προσωπικό. Πρέπει να είναι απρόσωπο το απόλυτο όν. Διότι το προσωπικό της είναι περιορισμός. Και να θέλει να σου πολεμήσει τον αληθινό Θεό, δηλαδή, που είναι εγώ, ενσυνείδητο.
0: Όταν
1: θα επικρατήσει η Βαβυλών, θα είναι εκκρίσεις του Χριστού από πάνω, η προετοιμασία του, η οποία θα έβρει στις 144.000 των Εβραίων, οι οποίοι είναι έτοιμοι για να γίνουν οι Απόστολοι του όταν φανερωθεί. Αλλά όλα όταν φανερωθεί ο Χριστός. Θα έχει αρπακτή εκκλησία. Μα κατόπιν πιστεύουν με τα σκρίσεις που κάνει ο Θεός. Έρχονται άνθρωποι. Αλλά από τη μεγάλη θλίψη, από τα θλίψη. Ο Θεός πάντοτε κερδίζει όταν στέλνει θλίψη. Αλλά χάνεται η ευκαιρία διότι έκλεισε ο Θεός. Σταθείτε να προχωρήσουμε και θα δούμε. Θα κάνουμε συνολικές κρίσεις και ερωτήσεις και όλα. Η γυναίκα με θείους έχει αίματα στο Αγίον, έτσι. Έχει. Παρακάτω μας λέει εδώ πέρα ότι το συγκρότημα αυτό το πολιτικό είναι άλλοι 10 στην θρονή του. 10 βασιλεί. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό που γίνεται τώρα θα εξελιχθεί. Αλλά έχω και βλέπω και πολλούς άλλους να κατευθύνονται σε αυτή την κρίση, ότι ετούτη εδώ τώρα η Ένωση η Ευρωπαϊκή, η οποία γίνεται, θα καταλήξει σε 10 πρόσωπα. Θα καταλήξει σε 10 πρόσωπα, τα οποία θα παίξουν μεγάλο ρόλο σε λίγα χρόνια. Τώρα, μέχρι να τελειώσει ο 20ος αιώνας αυτός, έχουμε 63, έχουμε ακόμη 47 χρόνια. Όχι, 37 χρόνια. 37 χρόνια. 37 χρόνια, πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν. Γιατί είναι κατά μέγα μέρος όλες οι αιστείες αυτές που θα δράσουν είναι κοχλάζουν. Κοχλάζουν, βράζουν, ήδη, έτοιμοι. Γι' αυτό, αδελφοί μου, εκείνο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι τούτο. Να ασφαλιστούμε εμείς εν τω Χριστώ. Διότι γι' αυτό γράφονται αυτά. Δεν γράφονται για να κάνουμε τον κόμπο ράβο. Ελάτε εδώ να σας πω τι θα γίνει. Αν γίνει τούτο, θα γίνει εκείνο, θα γίνει εκείνο. Αυτά είναι ανοησία. Είναι εδώ. Τι γίνεται, πρόσεξε. Το πνεύμα, το αόρατο. Θέλει να σε κόψει από τον Χριστό. Τι έχεις βάλει μέσα στην καρδιά σου. Πώς έχεις βάλει κανένα άλλο πρόσωπο μέσα και έχει επισκιάσει τον Ιησού Χριστό. Δεν είσαι παρθένος τότε. Γύρισε. Γύρισε να είναι παρθενική η ψυχή σου προς τον Χριστό. Καθαρίσου. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό γράφονται. Αλλιώς εδώ δεν ήρθαμε για να γίνουμε πολιτικοί ή προφήτες ή ιστορικοί. Και η Αποκάλυψη δεν εγγράφει γι' αυτό. Γι' αυτό εγγράφει. Την ουσία. Λοιπόν. Πού είμαστε, που έχουμε φτάσει. Ναι. Α, και εδώ πέρα δίνει εξηγήσεις ιστορικές. Δεν θα προβοηθούμε, ούτε μας βγάζει. Πώς έγινε ώστε το θηρίο αυτό, το οποίο ενώ προσύτερα ήταν ένας από τους 7, απέθανε αυτός και κατόπιν βγήκε ή σκοτώθηκε και βγήκε πάλι στην επιφάνεια και έγινε ο 8ος και πήρε στο κεφάλι τα χέρια του την εξουσία. Δεν είναι για μας αυτά ουσιώδη. Και θα πολεμήσουν, κοιτάξτε, η ουσία. Αυτοί θα πολεμήσουν μετά του Ερνίου και θα σταθούν αυτοί στον Αρμαγεδόν. Θα σταθούν για να χτυπήσουν τον ερχόμενο. Έτσι. Και εκεί ο Κύριος θα πιάσει τον θηρίον και θα το στείλει εις τη φυλακή κάτω για 1000 χρόνια δεμένο. Η δε γυναίκα του τη δω, αυτή θα την έχουν ξεπαστρέψει πρωτήτερα. Το θηρίο το ίδιο. Αφού πρώτα συνεργάζεται μαζί της, κατόπιν μαζί με τους άλλους 10 την τακίζουν και εξαφανίζεται και μένει μόνο το θηρίο, η πολιτική εξουσία. Για να προχωρήσουμε. Και λέγει. Στα 15.
0: Και μη λέγει. Τα ύδατα τα οποία είδες όπου η πόρνη κάθεται είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσα. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτε θέλουν συμμισήσει την πόρνη και θέλουν στη κάμη αυτήν ηρημωμένη και γυμνή και τα σάρκας αυτής θέλουν συφάγη και αυτήν θέλουν συ κατακάψει εν θηρί. Διότι ο Θεός έδωκε εις τας καρδίας αυτών να κάμωσε την γνώμη αυτού και να γίνωσε της αυτής γνώμης και να δώσει την βασιλεία αυτών εις το θηρίον. Θεός σου εκτελεστώσιν οι λόγοι του Θεού και η γηνή την οποία είδες είναι η πόλη, η μεγάλη, η έχουσα βασιλεία επί των βασιλέων της γης.
1: Στην καιρό που τα έγραφε εδώ ο Ιωάννης, η πόλη αυτή ήταν η Ρώμη, διότι αυτή είχε βασιλεία επί των βασιλέων, δηλαδή ήταν ο αυτοκράτορας, ο οποίος είχε επιτεταγμένους βασιλείς. Δεν ήταν ο Ηρώδης βασιλεύς της Ιουδαία, δεν ήταν εκείνος. Τι θα βγει από τούτο που διαβάσαμε. Ποια είναι η ουσία την οποία θέλει ο Θεός να πάρουμε? Ποια είναι η ουσία την οποία θέλει ο Θεός να πάρουμε? Είναι να μείνουμε στερεωμένοι πιστοί εις τον Κύριο και να προσέξουμε την καρδιά μας, να έχουμε τις αγίες του εντολάς μέσα, διότι γύρω μας γίνεται ολόκληρος ανεμοστρόβιλος από αόρατο κόσμο, ο οποίος θέλει να παρασύρει, να μας γελάσει την καρδιά και αν δεν μπορεί να την πάρει τελείως, τουλάχιστον να την διαπαρθενεύσει, να πάψουμε να είναι θα παρθένοι ενώπιον του Χριστού. Και ο Παύλος λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους, φοβούμε λέει μήπως καθώς ο Όφης γέλασε την Εύα, την πανουργία που ήρθε, έτσι και τα νοήματά σας φθαρούν από τις απλότητες και τις αγνότητες εις τον Χριστό. Βλέπετε η αληθινή σοφία ποια κατεύθυνση έχει. Έχει τον αγιασμό μας. Να κατοικεί μέσα μας ο Χριστός. Αυτό έχει. Όχι να κάνουμε πως ξέρουμε και γράφουμε και τούτο έγινε, τούτο θα γίνει και λοιπά, και οι προφήτες και τα ξέρουμε μόνο, δεν είναι. Η ουσία μας είναι αυτή. Αυτό θα πάρουμε. Αγιασμό. Παρθένει οι ψυχές μας προς τον Χριστό. Μόνον εκείνο, το θέλημά του, από την αρχή μέχρι τέλος, μέχρι θανάτου. Αυτό θέλει ο Θεός. Γι' αυτό η αγάπη του Χριστού. Αυτό η αγάπη του Χριστού θέλει. Και αυτό γράφει, γενού πιστός, έστω και αν πρόκειται να σε σκοτώσουν. Και εγώ θα σου δώσω τον Στέφανο. Το μυστήριο που λέει για την πόρνη είναι ότι αυτό το πνεύμα το οποίο στη Ρώμη τελειοποιημένο πλέον θα ενθρονιστεί και θα επιβληθεί επόλου του κόσμου έχει την προέλευσή του από τη Βαβυλώνα. Δηλαδή 2.000 χρόνια π.Χ. αγώμη άρχισε από εκεί. Και μην λυμονάτε ότι η Εδέμ, ο παράδεισος, εκεί στην περιοχή της Βαβυλώνας. Και ο Σατανάς, ο οποίος έριξε τον Αδάμ, εκεί πέρα έπηγε. Και από εκεί άρχισε. Από εκεί άρχισε η δράση του διαβόλου. Είχα εγώ έναν γνωστόν, ο οποίος... Θεέ μου, εγώ δεν κλείνω κανένα, μιλώ μόνο. Ναι, ήξερε πολλά εδάφια θρησκευτικά. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι δεν έγιζαν την καρδιά του. Δεν είναι. Μία χριστιανή γυναίκα του μιλούσε και στο χωριό μας του μιλούσε περί του Χριστού και αυτός μου είναι Παναγία μου, να μου βάλεις την Παναγία εκεί πάνω, μου την έβγαλες από την εικόνα, κρέμασε την γρήγορα, αυτή θέλω. Τι να πει κακομοίρα εκείνη η γυναίκα πάλι. Τα είχε κατεβάσει αυτά και τα είχε βάλει κάπου. Και την άκη πέρα είναι, πάτε την, βάτε την μοναχός. Όχι, εσύ θα την κρεμάσει. Εγώ την κρεμώ. Ας είναι. Σκύνε. Τώρα, όταν επρόκειτο να πεθάνει, εδώ είναι εσύ, θέλω να σας πω. Και ευρίσκεται στη μεταβατική εκείνη φάση. Μεταξύ ζωής, στον κόσμο του και την άλλη. Λοιπόν, επήγε εκεί η χριστιανή αυτή η καημένη. Άκουσε, ήμουν στη Βαβυλώνα, δώσε μου Άγιο Πνεύμα, θέλω.

χαρακτήρας του Χριστού. Τι θα πει να μεγαλώνει ο χαρακτήρας του Χριστού? Η αγάπη μας να απλώνει. Να μην λέμε, όχι αυτόν δεν μπορώ να τον αγαπήσω, ας έτσι, μην μιλάτε. Δεν τον λέω. Όχι. Θα λέμε κι αυτός, μια ψυχή για την οποία πέθανε ο Χριστός. Θα τον βοηθήσω. Θα του πω έναν καλό λόγο. Θα τον παρηγορήσω. Θα προσευχηθώ γι' αυτόν. Να μην θυμόμαστε, α, εσύ που μου είπες 40 λόγια και γέλασε εις βάρος μου και με κορόιδευες, και να το κρατήσω εδώ πέρα ολόκληρον 20 ετία και να το πάρω μαζί μου απάνω στον ουρανό αυτό. Τι πράγματα. Άμα θέλεις μέσα σου αυτό, πολέμεις το. Πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, βγάλτε αυτό. Προσευχή σου υπέρα Κύριου. Κύριε, ελέησε αυτή την ψυχή. Συγχώρεσέ την, δώσ' της δύναμη Κύριε. Αξίωσέ με να την βοηθήσω. Βάλε μου αγάπη. Αυτά είναι τα όλα τα μολύσματα τα οποία μέσα μας. Εδώ όλες οι αρρώστιες, αρρώστια που ρίχνει έναν άνθρωπο και τον κρεμίζει για 4 ώρες. Αρρώστια. Και ένα βόηδι ολόκληρο κρεμίζει. Αποτελείται από κάτι πραγματάκια μικρά που δεν τα βλέπεις. Μόλις με μεγάλο μικροσκόπιο μπορεί να τα διακρίνει. Και εκεί να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να πολεμηθούμε. Θα ζητήσουμε από τον Χριστό αγνότητα. Αγνότητα. Πώς να βλέπουμε τον άλλο. Άγιο. Αγνό. Ο άνθρωπος είναι το πρόσωπο. Τίποτα άλλο δεν είναι. Από εδώ και κάτω είναι μηχανισμοί για να μπορέσει το πρόσωπο να διατηρήσει την ψυχή και να μην πεθάνει ο άνθρωπος. Να μην φύγει από μέσα. Συγχωρητικότητα. Όχι να τον κρίνεις και να κάθεσαι με ευχαρίστηση να τον ζυγίζεις. Αφού σου λέει ο Χριστός, μην κρίνεις. Εάν θέλετε να μην κρίνετε. Θέλετε να μην κρίνετε, μην κρίνετε. Δείξτε επίγεια. Για να έχετε και εσείς επίγεια. Πιστεύω να κάνεις το. Εσύ να έχεις φακέλους και να κατεβάζεις να κρίνεις. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Να προσέξουμε. Αυτά τα μικρούλια, φαίνονται μικρούλια. Πολλές φορές μας έχει κάνει ο διάβολος σε τέτοιο σημείο έχει φέρει τον χριστιανό του γλυκού νερού ώστε να το κάνει αυτό ιδέως και χωρίς να έχει έλεγχο. Τι έκανε? Γιατί πήρα στο στόμα μου αυτόν τον άνθρωπο να τον κρίνει? Μήπως σε μένα αυτός είναι και εγώ θα τον κρίνω? Έχει Κύριο να τον κρίνει εκείνο. Εγώ τον είδα και αμέσως έκανα προσευχή. Ιδέα μου, συγχώρεσέ τον και φώτισέ τον, πως μπορώ να του κάνω τίποτα? Και κοίταξε τον εαυτό σου και πες, μήπως και εγώ έκανα τα ίδια όπως κάνει και εκείνο. Αυτό κοίταξε να κάνει. Η Εκκλησία σήμερα έχει ψυχραμένη αγάπη. Δεν έχει την αγάπη που θέλει ο Χριστός. Ψυχραμένη. Γι' αυτό τις Εκκλησίες είναι όλο, όλο καταλλαγές, ψιθυρισμοί, από εδώ ο άλλος. Κοιτάει τον άλλον, τι έκαμε, γυρίζει με εκείνον, πικρίες, μαλώματα. Όλα αυτά είναι συνθήματα από συνθέσεις. Πρέπει να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό να ανέβουμε ψηλότερα. Λοιπόν, τι άλλο, το είπαμε όλο. Ας μείνουμε σήμερα εδώ. Θέλετε να μείνουμε εδώ και αύριο κοιτάμε το άλλο. Μέχρι είδαμε ότι υπάρχει σχέδιο του Θεού για την ανθρωπότητα και για τον κόσμο μας. Αυτό το σχέδιο το κατέστρωσε ο Πατήρ Θεός. Εις το όραμα του Ιωάννου το κρατούσε το σχέδιο αυτό διπλωμένο στο χέρι του το δεξί. Ρουλό κανομένο. Ο μόνος που βρέθηκε ικανός να το πάρει αυτό, να του το παραδώσει ο πατέρας και να το εξηγήσει στον Ιωάννη ήταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος το πήρε και του άνοιξε τις σφραγίδες και ο Ιωάννης μας τα γράφει και μας λέει αυτή είναι μια αποκάλυψη την οποία την κάνει ο Ιησούς Χριστός και την κάνει για τους ανθρώπους τους δικούς του, για τους δούλους του. Τώρα αυτό το σχέδιο, αυτή την αποκάλυψη λέει

Το σχέδιο το καταστρωμένο το πήρε ο Χριστός από τον Πατέρα του τον Θεό. Ο Πατέρας το είχε στο χέρι του, το έδωκε στον Υιό, ο Υιός το ξεσκέπασε, ο Ιωάννης το άκουσε και το Πνεύμα του Θεού τον φώτιζε να θυμηθεί τι άκουσε και τι είδε και μας τα έγραψε στο βιβλίο της Αποκαλύψης. Επομένως είναι το σχέδιο του Πατρός διά του Υιού εξηγηθέν και διά του Ιωάννου γραφέν, για το Αγίου Πνεύματος δηλαδή γραφέν. Και τούτο το οποίο είδαμε ζωηρά είναι ότι διαμέσου των αιώνων η ανθρωπότης δεν θα βαδίζει με ευκολία και με προθυμία προς τον Θεό, αλλά μάλλον προς το κακό και προς την αμαρτία. Και ότι το Ευαγγέλιο το οποίο θα κηρύσσεται εις τον κόσμο, το Ευαγγέλιο που θα κηρύσσεται εις τον κόσμο, θα συναντήσει εκ μέρους της καρδίας του ανθρώπου αντίθεση, όχι μόνο άρνηση, όχι μόνο κυνηγητό, ακόμη περισσότερο θα μαχαιρώνεται και θα σκοτώνεται ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος κηρύσσει τον Χριστό. Αυτό το δράμα μας αποκαλύπτει εδώ πέρα η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Εδώ βλέπουμε αντιστοίχως ο Θεός, αντιστοίχως, έχει σειρά μέτρων παιδαγωγικών και ψυχολογικών. Με μακροθυμία, με ανοχή, αρχίζει από κρίσεις ελαφρές, ελαφρότερες, βαρύες, βαρύτερες, βαρύτερες, βαρύτερες, ίσα με που καταλήγει στην κρίση την τελευταία με ένα σεισμό να γκρεμίζει όλες τις πόλεις του κόσμου. Όλοι οι ουρανοξύστες πέφτουν κάτω όπως είναι τα χαρτάκια που παίζουν το παιδί και φυσάει ένας αέρας δυνατός και τα παίρνει. Όχι μόνο, ολόκληρα νησιά χάνονται, βουλιάζουν μέσα, βουνά, ούτε ίχνος τι ήταν εδώ πέρα άλλοτε, τα Ιμαλάια, οι Άλπεις, οι Παντέλη, οι Πάρνης, τίποτα από αυτά. Και ένα χαλάζι το οποίο κάθε κόκο έχει βάρους 44 οκάδες, όπως είναι το βαρέλι της μπύρας του Φίξη, το βαρέλι της μπύρας. Αυτή είναι η τελική εκ μέρους του Θεού αποδοκιμασία. Τώρα είδαμε εις το σχέδιο το τελευταίο του Σατανά να υπάρχει η λεγόμενη βασιλεία του Αντιχρίστου. Τι θα πει βασιλεία του Αντιχρίστου? Θα πει να βασιλεύει στον κόσμο ο διάβολος, ο αόρατος Σατάν, ο δράκον. Δράκον θα πει φίλη, μεγάλο. Και να έχει μαζί του άλλους δύο βοηθούς. Εάν προσέξουμε, και σήμερα το πρωί μου έδωκε ο Θεός αυτή τη σκέψη, και εδώ βλέπουμε το διάβολο, τον αντίπαλο αυτόν, τον αποστάτην αυτόν, άγγελον, τον βλέπουμε να μιμείται τον Θεό εις όλα τα βήματα του. Κοιτάξτε,

Τι άλλο. Ο Θεός τα σχέδιά του εδώ έχει μία νύμφη. Νύμφη για τον ιό. Ήθελε και αυτό να έχει μία. Και πήρε την πόρνη. Η πόρνη είναι η αντιστοιχία της νύμφης του Χριστού. Όπως ο Χριστός έχει να ενωθεί. Και η νύμφη του Χριστού δεν είναι ένας, μία ψυχή. Είναι μιλιώδες. Είναι ισοσωσμένοι. Έτσι και η πόρνη ετού και όπως είδαμε δεν είναι μονάχα ένα άτομο, αλλά είναι ολόκληρη πληθύς ανθρώπων. Και έχει και μία πόλη ο Θεός, την Άνω Ιερουσαλήμ, και έχει και τούτος μία πόλη, η Βαβυλώνα. Εμφανίζονται λοιπόν αυτές οι αντιστοιχίες, οι τριάς, η νύμφη, η πόρνη, η Άνω Ιερουσαλήμ, η Βαβυλώνα. Και θα τα δούμε αυτά να ξετυλίγονται και θα δούμε το τέλος το οποίο θα έχουν αυτά τα κατασκευάσματα του Σατανά. Φαίνεται ότι αυτός πολύ μανιωμένο υφέρισε και τυφλωμένος από υπερηφάνεια και από μίσος εναντίον του Θεού, υφέρισε να τον προκαλέσει τον Θεό για να του πει θα κάνω και εγώ και τριάδα θα κάνω και νύφη θα κάνω και Ιερουσαλήμ θα κάνω και θα πάρω εγώ την πόρνη ως νύμφη και θα πάρω και τη Βαβυλώνα ως Ιερουσαλήμ δική μου. Και έχουμε αυτή τη γελιογραφία του Θείου Σχεδίου από τον Σατανά. Και πολύ θα μας ευκολύνει αυτό τώρα όπου θα βρούμε αυτά τα στοιχεία στο σχέδιο το διαβολικό για να

για να ξεχωρίσουμε τη άφτα και στο σχέδιο των θείων. Τα στοιχεία του θείου σχεδίου είναι αιώνια,

στα λουριά αυτός. Ονομάζεται αυτός ο βασιλιάς Θηρίων. Γιατί? Διότι το πνεύμα του είναι να θανατώσει, να απολέσει, να καταστρέψει κάθε ψυχή η οποία μένει πιστή στον Θεό και στον Χριστόν αυτού. Θηρίων, Θηριώδης, ενώ ο Χριστός ο Κύριός μας ονομάζεται από τις αντιθέτου πλευράς Αρνίων, διότι είναι ο χαρακτήρ της αγάπης, της πραότητος, της ειρήνης. Αυτό το πρόσωπο, ο τελευταίος αυτός βασιλιάς, μαθαίνουμε ότι αυτός ανέβηκε από την Άμυσο. Δεν είναι για πρώτη φορά επί της σκηνής του κόσμου. Αυτός προϋπήρχε εδώ στη σκηνή του κόσμου. Εθανατώθηκε στη σκηνή του κόσμου εδώ και ξαναήρθε κατόπι από την Άμυσο και ανέβηκε εδώ για να παίξει το ρόλο. Θα το προσέξουμε αυτό πολύ. Αυτό είναι ξεχωριστό και μοναδικό για αυτό το όνομα. Και είναι ένα είδος γελιοποιήσεως

0: και μέλη να αναβεί εκ της αβύσσου. Τι θα πει άβυσσος, τι εννοεί άβυσσος εδώ? Άβυσσος εδώ είναι τα έγκατα της γης, είναι εκείνα που λέει ο Παύλος τα καταχώνια. Έχουμε δει πρωτήτερα ότι εστάλει ένας άγγελος και άνοιξε το φρέαρ της αβύσσου στα έγκατα της γης. Από εκεί μέσα βγήκανε, από την άβυσσο βγήκανε εκείνα που είδαμε, οι ακρίδες, τα άλλα που είδαμε από την άβυσσο. Επίσης οι δαίμονες παρακάλουν τον Κύριό μας να μην τους στείλει στην άβυσσο, γιατί ακόμα λέει δεν είναι η ώρα για να μας στείλει στην άβυσσο και ήρθεσαι νωρίτερα. Ορίστε. Επίσης ο Απόστολος Παύλος λέγει περί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ότι κατέβει εις τα κατώτερα μέρη της γης για να επισκεφθεί τον κόσμο των πνευμάτων. Επίσης ακόμη όταν μιλεί περί πίστεως λέγει ο Παύλος μην πεις εν την καρδία σου ποιος θα κατέβει στην άβυσσον, δηλαδή για να ανεβάσει τον Ιησού Χριστόν από εκεί πέρα, διότι αυτό το έκανε ο Θεός. Επομένως η λέξη άβυσσος αναντιρήτως εδώ σημαίνει τα έγκατα της γης, κατοικία εις την οποία πηγαίνουν οι άνθρωποι οι έξω από τον Θεό και τα πνεύματα τα πονηρά, εκεί μέσα κλείνονται. Αυτός λοιπόν ήταν ένας, όπως θα δούμε, ένας βασιλιάς ήταν, ο οποίος είχε δράσει τον καιρό που ο Ιωάννης έγραφε την Αποκάλυψη, είχε δράσει επί της σκηνής του Ρωμαϊκού κράτους ως αυτοκράτορ. Τα τόπια αυτός εσφάλι, επέθανε, εχάθηκε, δεν υπήρχε επί της σκηνής του κόσμου και αυτό λέει μέλη ξανά να ανέβει από την άβυσσο για να γίνει το θηρίο των εσχάτων ημερών. Προσέξτε το, εάν αυτό δεν το προσέξουμε δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε καλά μερικά πράγματα. Το θηρίο το οποίο είδες υπήρχε ως ιστορικό πρόσωπο, υπήρχε επί της γης και ουκέστη και τώρα δεν υπάρχει, γιατί αυτό δεν τον είχαν σφάξει. Και τι γίνεται τώρα? Και μέλη να αναβεί εκ της αβύσσου. Και πού να πάει? Να πάει κατευθείαν στην απώλεια, όχι στον ουρανό, να πάει στην απώλεια. Λοιπόν, παρακάτω. Και θα θαυμαστούν όλοι οι κατοικούντες.
1: Και θέλουν θαυμάσει οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίο το οποίο ήτο και δεν είναι αν και είναι.
0: Όχι, τώρα η μετάφραση αυτή είναι βλέποντες το θηρίο ότι υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει και θα εμφανιστεί εκ νέου και παρέστε. Λοιπόν, ετούτο είναι το οποίο λέει. Α, σημειωτέ.

ακόμη δεν είναι. Λοιπόν, το ότι από κάτω από τον Άρη θα βγει αυτό το πρόσωπο, το οποίο εδώ θα του δοθεί άδεια, είδες, του εδόθη, του εδόθη, του εδόθη, του εδόθη, όλο του εδόθη, άδεια άνωθεν, να δράσει και να πραγματοποιήσει εδώ επί της γης τη δική του τη βασιλεία, τη βασιλεία του Αντιχρίστου, εν αντιθέσει προς τη βασιλεία που θα δημιουργήσει κατόπιν ο Χριστός και θα είναι η ειρηνική βασιλεία του Χριστού επί της γης και η θριαμβευτική του αγαθού. Τότε θα έχει και αυτός εδώ την τριάδα τη δική του. Δράκον, αόρατος, αυτός η ενσάρκωση και η έμπνευσή του και ο ψευδοπροφήτης. Πατήριος Άγιο Πνεύμα, σατανική τριάδα. Την ύπη του, την οποία την έχει πόρνη, να το σημαίνει. Και όπως η νύμφη του Αρνίου είναι πολλές ψυχές, μαζί δεν είναι μία ψυχή. Έτσι και αυτός η πόρνη αυτή είδαμε ότι είναι σύνολο πολλών, η οποία πρέπει να πληρωθεί στο κακό. Και όπως είχε και ο Θεός την Ιερουσαλήμ, την πόλη, έτσι και αυτός τη Βαβυλώνα. Τη Βαβυλώνα την δική του. Λοιπόν, εδώ φαίνεται καθαρότατα ότι ο Σατάν ήθελε να κάνει και αυτός ό,τι κάνει και ο Θεός, γιατί είχε μέσα του αυτό το πάθος, αυτή την υπερηφάνεια, αυτή την μανία να γίνει αυτός Θεός και να ανέβει από πάνω από τον Θεό. Ο Θεός το επέτρεψε και του λέει θα κάνει, θα σε αφήσω. Αλλά καλό που θα κάνω εγώ το δικό μου.

Ο πατέρας μου εργάζεται έως τώρα και εργάζομαι, λέγει, και εγώ. Και ο πατέρας μου δείχνει τα έργα τα οποία αυτός κάνει για να τα κάνω και εγώ. Έτσι πρέπει και εμείς να είμεθα κοντά στον Κύριό μας ενωμένοι και να κοιτάμε τι κάνει ο Κύριός μας για να μας δείχνει και αυτός τι να κάνουμε. Να μιμούμεθα εκείνον. Ο διάβολος έχει τη δράση τη δική του. Βλέπουμε ανθρώπους που ήρθαν επί της γης.

0: το συγκρότημα αυτών των ανθρώπων, όπως το διαβάσαμε, όπου ήταν τόσο σκληροί ώστε ευλασφήμουν τον Θεό και περισσότερο αποστατούσαν όταν ο Θεός έριχνε τα σμάστιγας απάνω, τα παιδαγωγικάς ακόμα, το συγκρότημα αυτό πράγματι του πρέπει να έχει στο κεφάλι ένα τέτοιο πρόσωπο. Και η τύχη του κεφαλιού θα είναι και η τύχη του συγκροτήματος. Εμείς έχουμε κεφάλι των Χριστών και η τύχη του Κυρίου μας είναι και η δική μας και δοξασμένη. Είμεθα η νύμφη του Χριστού. Έχουμε τον ουρανό απάνω, την Άνω Ιερουσαλήμ, αλλά αυτός είχε τη Βαβυλώνα, την οποία θα δούμε πώς την κατέστρεψε εν μια ώρα η Βαβυλώνα, εν μια ώρα. Φαίνεται κάποια μεγάλη ατομική βόμβα, οι δύο, τρεις, πέταξε αυτός, ο ίδιος την κατέστρεψε. Όπως έβαλε και έκαψε και τη Ρώμη. Ο ίδιος την χάλασε. Μεγάλη υπόθεση. Και το μυστήριο της ανομίας. Αλλά εμείς από αυτά τι να φοβόμαστε? Εμείς χαιρόμαστε, διότι θα έχουμε τα αντίστοιχα με τον αληθινό, τον δικό μας, τον σωτήρα μας, τον ουρανό, και θα είμαστε μέτοχοι όλων των τριάμβων και της δόξης του. Γιατί χωριστήκαμε με δάχτυλους σε δύο τμήματα, το ένα πάει στην απώλεια και το άλλο πάει στον ουρανό. Ο καθένας ας διαλέξει. Είναι φωτεινά. Δόξα στον Θεό. Δόξα στον Θεό. Δεν πρόκειται να είναι ρωμαϊκό. Μπορεί να είναι διεδάφους ρωμαϊκού, αλλά αυτό θα αυξηθεί ακόμη με προσθήκες καινούριο. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρόσωπο από το παρελθόν θα αναβιώσει. Εγώ θα κοιτάξω στο σπίτι μου το λογαριασμό αυτό, το Τσέζαρ Νέρο. Είμαι περίεργος. Τώρα, γι' αυτό ίσως λέει «Όδε η σοφία εστίν», διότι φαίνεται ότι την εποχή που έγραφε την Αποκάλυψη ο Ιωάννης, ο Νέρον είχε δράσει. Ο Νέρον είχε μαχαιρωθεί και ο Νέρον ήταν στην Άβυσσο. Όπως το εμφανίζει λοιπόν, σημαίνει ότι στην εποχή στο 94 που εγγράφει η Αποκάλυψη ή το δυνατόν να βρεθεί το όνομα το 666, ο αριθμός όπως το γράφει. Και αν επρόκειτο περί προσώπου που δεν είχε ακόμη γεννηθεί επί της σκηνής του κόσμου, δεν μπορούσε να γράφει ότι εδώ είναι η σοφία να βρει τον αριθμό. Ποια σοφία, αφού δεν γεννηθεί ακόμη το πρόσωπο αυτό? Δεδομένου όμως ότι είχε υπάρξει επί της γη, είχε δράσει, είχε αφήσει τη μεγάλη γραμμή, κατάλαβες, της εναντίον του Χριστού και των Αγίων του μίσους, και βρίσκεται στην Άβυσσο. Εκεί φαίνεται κράτησε και η ιδέα η οποία κυκλοφόρησε, κατόπιε σβήστηκε αυτή. Ο διάβολος δεν την αφήκε. Ήρθε η παρανόηση της εισκότασης όλων των ερμηνεών της Αποκαλύψεως, μέχρι το σημείο να βρούνε μέσα στην Αποκάλυψη δύο συλλόγους που είχε δημιουργήσει ένας ο Μακράκης εδώ στην Αθήνα. Ήταν οι δύο μάρτυρες, ο κλήρος και ο λαός, και την πόλη τη μεγάλη ήταν η Κωνσταντινούπολη, που έπρεπε να πάμε να την κάνουμε πρωτεύουσα εμείς και να πάει και επικεφαλής αυτός με το λαό για να νικήσουμε.
1: Να γίνει Ελλάδα.
0: Ναι, έγιναν όλα.
1: Ή το Έλληνο.
0: Ναι. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτή είναι η εισαγωγή μας. Κρατήστε. Τώρα θα πούμε και από το καινούργιο υλικό κάτι, διότι τι ώρα
1: είναι? Είναι 11:04.
0: Ή θέλετε να σταματήσουμε εδώ και να αρχίσουμε κοινωνία? Και σήμερα, επειδή είναι Κυριακή, ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Λοιπόν. Δεν γύρω έτσι.
2: Και θα αντιφόρασε την γη αυτού εθεραπεύει και θαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου και προσεκίνησαν τον δράκοντα ως της έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον και προσεκίνησαν το θηρίον λέγοντες

0: Τις όμοιες με το Θεείο, τι δύναται να πολεμήσει με αυτό. Και δόθη σε αυτό στόμα να δουν μεγάλα και λασφημίας. Και δόθη σε αυτό εξουσία να κάνει πόλεμον 42 μήνες. Και ήμισε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν εναντίον του Θεού, να βλασφημίσει το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τις κατοικούντας εν το ουρανό. Και δόθη σε αυτό να κάνει πόλεμον με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς. Και δόθη σε αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος. Και θέλω και προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Όσους έχει ο Δίον ας ακούσει. Όσους φέρει εις εχμαλωσίαν, εις εχμαλωσίαν υπάρχει. Όσους φωνεύσει με μάχαιραν, πρέπει αυτός να φωνευτεί με μάχαιρα. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων.
1: Μαζί μην ομέρω. Λοιπόν, όλη η ιστορία του κόσμου μας, όλη η ιστορία του κόσμου απάνω των αγγέλων, από αιωνιότητες, έχει μέσα ένα σημάδι χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το ξέρουν παρά μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επαφή με τον ζωντανό Θεό και τον Σωτήρα τον οποίο μας έδωσε. Αυτό το σημείο είναι τούτο, ότι το κέντρο του βάρους της ιστορίας του κόσμου μας δεν είναι ούτε φύσεως επιστημονικής για να γνωρίσουμε τα μυστικά της δημιουργίας, ούτε φύσεως φιλοσοφικής για να καταλάβουμε πώς ενώνεται το πνεύμα με την ύλη, ούτε φύσεως πολιτικής για να μπορέσουμε να μάθουμε πώς να διευθύνουμε ανθρώπους και να τους οδηγούμε στην ευημερία. Αλλά είναι καθαρό και ουσιοδός ως ο Θεός ο αληθινός να φανερωθεί και να γίνει αποδεκτός από τα δημιουργήματα που δημιούργησε. Ή πως ο εχθρός του Θεού να κατορθώσει να υφαρπάσει τις καρδιές των δημιουργημάτων. Αυτό είναι το κέντρο του βάρους όλης της ιστορίας του κόσμου, του παρόντος και του αιωνίου πάνω του αγγελικού. Ο άνθρωπος του αιώνος σήμερα, όθες, ο άνθρωπος προηγιστή, άμα ακούσει για Θεό σχέση με Θεό, γελάει. Ενώ εις την αλήθεια του Θείου σχεδίου και των Θείων απόψεων, αυτό είναι η βάση. Δηλαδή τα δημιουργήματα έχουν πιαστεί από την αλήθεια και συνεδέθησαν με τον Δημιουργό ή όχι. Ή πιάστηκαν από μια άλλη πηγή η οποία είναι ψεύτικη, σφετεριστική και κατόρθωσε να τα πάρει με το μέρος τους και να κερδίσει τις καρδιές τους. Αυτό είναι το υπέρτατο πρόβλημα και το μοναδικό πρόβλημα στην ανθρωπότητα και στον ουρανό. Όσοι δεν γνωρίζουν αυτή την αλήθεια, ότι το θέμα της υπάρξεως είναι οι σχέσεις και η επίγνωση προς τον Θεό, ή η απομάκρυνση από τον Θεό και η αντίθεση και η άρνηση του Θεού. Όσοι δεν τα γνωρίζουν αυτά, νομίζουν ότι ο σκοπός του ανθρώπου εδώ στη γη είναι να αυξήσει επιστημονικές γνώσεις, να μάθει πολύ φυσική, πυρηνική, να μάθει πολλές γλώσσες, να κάνει μηχανές. Αυτός είναι μέρας άνθρωπος. Να μπορέσει να γίνει πολιτικός με πυγμή, μεγάλος μονάρχης, μεγάλος φιλόσοφος. Ενώ η ουσία, η μόνη αλήθεια είναι πώς και κατά πόσο το δημιούργημα θα συνδεθεί με τον αληθή Θεό ή θα αποκοπεί και θα παραπλανηθεί. Λοιπόν, η ουσία της υπάρξεως είναι καθαρός η θεογνωσία. Και όχι. Και η επιτυχία μιας υπάρξεως είναι κατά πόσον εγνώρισε τον αληθή Θεό και συνεδέθη με αυτόν ή παραπλανήθη και τον αρνήθηκε και ό,τι άλλο εδέχθη και επίστευσε και έκαμε είναι δια την υπόθεση του Θεού τελείως άσχετα. Καμία σημασία. Λοιπόν, εδώ θα δούμε ακριβώς αυτό το θέμα να παίρνει μία μορφή στην ιστορία του κόσμου, μία μορφή όπου επιτέλους να ξεσκεπάζεται το μυστικό. Και το μυστικό ποιο είναι? Ότι υπάρχει εχθρός του Θεού, πρόσωπο, προσωπικότητα. Αυτός ζει, είναι αόρατος και γι' αυτό είναι επικίνδυνος. Αυτός οργανώνει δικούς του, όμοιους με αυτόν, αγγέλους, που του έχουν δώσει την καρδιά τους ως υπήκοοι. Οι φράσεις τους σέρνουν πίσω από την ουρά του. Δηλαδή είναι οπαδίθι. Και κατόπιν επιδρά στις καρδιές των ανθρώπων. Και το προσώπο κάθε ανθρώπου κρίνεται η αιωνία τύχη του, η επιτυχία της στην ύπαρξη ή η αποτυχία του. Αυτή είναι η αλήθεια η οποία και εδώ θα ξεσκεπαστεί ιστορικός, αλλά μας έχει προειδοποιήσει και ελευθείς ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και η γραφή η παλαιά ακόμη η οποία μας λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ αυτόν να αγαπήσει με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την δύναμη, με όλη σου την ισχύ, με όλη σου την διάνοια, με όλη σου την θέληση. Αυτό θα είναι. Είναι μία περίοδος ιστορική, δηλαδή η οποία η ιδέα αυτή της εναντιώσεως κατά τους δόντους Θεού, της υποδηλώσεως των πνευμάτων των ανθρώπων και της δράσεως όλου του αοράτου παρασκηνίου, αυτά όλα θα τα δούμε να ξεφυγίονται πλέον ανοιχτά. Μέχρι σήμερα ο εχθρός ενεργούσε, αλλά ενεργούσε σκεπασμένος, μάλλον προσπαθούν να εξαπατήσει τα πνεύματα των ανθρώπων, αλλά εδώ ξεσκεπάζεται τελείως. Και οι ανθρωπότης παίρνουν πλέον τον χαρακτήρα των σκηνητών του αντιθέου, αντιχρίστου πνεύματος. Και συμμαχίες με τον εχθρό, με τον πράγοντα, όπως είμαστε, τον αγώνα των αυτών, αντίθετο. Ιδιαίτερως αυτά αφορούν εμάς τους πιστούς. Να προσέξουμε τι βάζουμε μέσα στις καρδιές μας, τι ιδέες αφήνουμε μέσα μας. Διότι όλη αυτή η πλεκτάνη του αοράτου κόσμου, αυτή δουλεύει με ιδέες και με πεπιθήσεις ή πίστη. Και να ξεκαθαρίσουμε, δια να μην περιπατούμε έχοντες ενώπιον του Θεού μολυσμών πνεύματος. Ενώπιον του Θεού μπορεί να είσαι πολύ καλός άνθρωπος, κατά κόσμον νομοταγέστατος, ηθικός, ελεήμων, αλλά ενώπιον του Θεού το πνεύμα σου να έχει πάρει μέσα του μολύσματα από εκείνα που διασκορπίζει η αόρατη.

ο αόρατος αντίθεος κόσμος και αντίχριστος, ο κόσμος του Σατάν. Σατάν σημαίνει αντίπαλος. Θα ενσαρκωθεί. Και σήμερα έχει όργανα. Και σήμερα έχει πολύ προχωρήσει η κατάκτηση της ανθρωπότητας από τα δαιμόνια. Πολύ προχωρήσει. Και μπορούμε να σας πούμε δυστυχώς ότι τα 99 από τα βιβλία που γράφονται και κυκλοφορούν και διαβάζονται, από τα άρθρα που έχουν οι εφημερίδες που το πρωί την παίρνεις και την ανοίγεις να μάθεις από τη στιγμή, από τις διδασκαλίες που γίνονται στα σχολεία μας που στέλνουμε τα παιδιά, τα 99% είναι φωτισμένα με τούτο το πνεύμα. Αλλά τα πράγματα θα έρθουν ακόμα πιο δυνατά και θα γίνει στον κόσμο το μεγάλο γεγονός, το οποίο λέγεται η βασιλεία του Αντιχρίστου ή μάλλον κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου. Τον Αντίχριστο τον ξέρει η Καινή Διαθήκη και μας μιλάει προ 2.000 χρόνων ακόμη. Μας μιλάει, ο Ιωάννης μας λέει, πολλοί Αντίχριστοι έχουν γίνει. Αλλά εκεί εννοούσε πολλοί διδάσκαλοι οι οποίοι έχουν εμπνευστεί με πνεύμα Αντιχρίστου. Και ενώ εδώ τώρα δεν θα είναι το πνεύμα απλώς, θα είναι ο Αντιχρίστος. Όπως ο Θεός, προτού έρθει ο Χριστός, ενέπνεε τους ανθρώπους και δεν έπαβε να εμπνέει. Το θεϊκό ρεύμα πάντοτε κυκλοφορούσε και ο καθένας το εδέχεται ή το απέριψε. Με πισωτήθε ο Χριστός, ο οποίος Χριστός δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο που εμπνέεται από τον Θεό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα πει και είπε, εγώ και ο Πατέρας είμαι θα ένα. Και έκλεισαν δύο πρόσωπα, ήταν ένα όμως στο χαρακτήρα, στη ζωή, στο πνεύμα. Έτσι και εδώ θα πει ένα πρόσωπο που θα πει, εγώ και ο Δράκον είμαι θα ένα. Και οι άνθρωποι θα λατρέψουν και τον Δράκοντα και αυτόν. Και θα κυνηγηθούν οι άνθρωποι του Χριστού με μεγάλο κυνηγητό. Και θα σφαγούν. Θα δημευθούν περιουσίες. Και πρέπει να τα ξέρει αυτά η Εκκλησία. Διότι εδώ θα μας το πει ότι το θέμα αυτό λέει είναι ένα θέμα μεγάλης υπομονής των Αγίων και μεγάλης αφοσιώσεώς των εις τον Κύριο. Γι' αυτό, μαθαίνοντας αυτά, πρέπει να προσέχουμε ώστε η ζωή μας να είναι ολόκληρος αφιερωμένη εις τον Λόγο και στην υπηρεσία του Θεού, αστατία στον εντολάτο. Διότι γι' αυτό ζούμε. Δεν ζούμε εδώ για να πάρουμε ένα χαρτί από πανεπιστήμιο, να γίνουμε δικηγόροι, να γίνουμε σπουδαίοι φυσικοί, φιλόσοφοι. Αλλά ζούμε για τα εντολάς του Ιησού Χριστού και την πίστη εις αυτόν. Διότι από αυτή τη στάση εξαρτάται η αιωνία τύχη μας και η αιωνία θέση μας απάνω στη μεγάλη βασιλεία την οποία θα ξετυλίξει ο Θεός. Λοιπόν, θα διαβάσουμε τώρα. Επαναλαμβάνω, δεν επιθυμώ να σας κουράσω, διότι αυτές οι ιστορικές αναδιφίσεις όπως τα είδουμε εδώ πέρα δεν έχουν νόημα παρά μόνο όταν κανείς καθίσει και καθίσει επί 6 μήνες και διαβάζει βιβλία και να του τύχουν δηλαδή και βιβλία που να έχουν πιαστεί από καλά, από ορθήγραμμη. Αλλά το πνεύμα θα δούμε το οποίο μας δίνει το κεφάλαιο. Λοιπόν, προηγουμένως τι είδαμε στο 12ο. Στο 12ο είδαμε δύο σκηνές. Είδαμε μία σκηνή ότι όντα από τη γη τραβιώνται επάνω, ότι ο Σατανάς έρχεται σε σύγκρουση στον ουρανό απάνω και γκρεμίζεται κάτω στη γη.

Διέλευση. Εδώ που γκρεμίζεται, η πρώτη δουλειά του ήταν να κοιτάξει να σβήσει ή δυνατόν το όνομα του Θεού και του Χριστού από την γη, από καρδιές ανθρώπων. Και κυνήγησε. Μας αναφέρεται ένα κυνηγητό εκεί στην Παλαιστίνη, γύρω από την Ιερουσαλήμ, στα βουνά και στην έρημο της Ιουδαίας, περί του οποίου και ο Χριστός μας είχε μιλήσει. Και βλέπουμε στην περίπτωση εκείνη, και ενώ εθριάμβευε ο εχθρός, ο αντίδικος, εναντίον των ανθρώπων του Χριστού, βλέπουμε μία επέμβαση του Κυρίου, όπως είναι οι επεμβάσεις που είδαμε σε κάτι κρίσιμες μάχες στην Παλαιά Διαθήκη, όταν είχε έρθει ο Φάριος σε ένα χειρίμ να πολιορκήσει.

που είδαμε σε κάτι κρίσιμες μάχες στην Παλαιά Διαθήκη, όταν είχε έρθει ο Χάριος ένα χειρίν να πολιορκήσει και άγριζε τον Θεό και τον προκαλούσε, όπου για μια βραδιά Άγγελος Κυρίου επάταξε 180.000 στρατών ασυριακών και βράθηκαν το πρωί όλοι πτώματα, πτώματα νεκρά. Για ένα τέτοιο γεγονός εδώ γίνεται με στρατό πλέον όχι του Ασσυρίου, αλλά στρατό τον οποίο ο Αντίχριστος, όπως θα δούμε, ο οποίος έχει εγκατασταθεί, στρατόν ο οποίος, τον οποίο ο Αντίχριστος κυνηγάει τους ανθρώπους του Θεού που έφυγαν από την Παλαιστίνη σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεού. Και υπό την οδηγία αυτοί οι άνθρωποι αοράτου προστάτου, εις αντίβαρον του αοράτου προστάτου που εκείνη και οδήγει το πνεύμα των στρατευμάτων του Αντιχρίστου, και ο αόρατος αυτός προστάτης ήταν ο λεγόμενος δράκον, δράκον, τον οποίο μας τον εξηγεί. Μάλιστα, λέγω αφενός και με ορατό σημείο αφετέρου, ένα σεισμός, ένα ρήγμα στη γη, το οποίο κατέπιε, κατέπιε όλο το στρατό του Αντιχρίστου, ο οποίος κυνηγούσε την Εκκλησία. Φεύγουσαν και απομακρυνωμένοι από μέσα από την Ιερουσαλήμ και στην Παλαιστίνη. Αυτό ενίσχυσε πολύ την Εκκλησία, απλώθηκε, διαδόθηκε παντού και πήραν οι πιστοί ένα είδος τονώσεως. Τονώσεως, ότι ζει ο Κύριος, γιατί είναι ο προστάτης μας, και να μην φοβηθούμε τίποτα, διότι είναι μαζί. Εδώ λοιπόν ο Σατανάς, αφού έπαθε ο δράκον, αφού έπαθε την ήταν αυτή, μανιωμένος όλος, άρχισε να εφαρμόζει, να θελήσει να εφαρμόσει το σχέδιό του, το οποίο ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοσμοκρατορία και να επιβάλλει αυτός, να επιβάλλει την λατρεία του εν το προσώπο ενός οργάνου ενσαρκωμένου, το οποίο είναι το θηρίο. Με δείτε τώρα. Εστάθη επί την άμμον της Ελλάσης ο δράκον, εστάθη ο δράκον, και είδον ο Ιωάννης πλέον θηρίο που ανέβαινε από τη θάλασσα, είχε 10 κέρατα, 7 κεφάλια, επί των κεράτων είχε διάφορα στέματα βασιλικά και επί τα κεφάλια ονόματα βλασφημίας. Αμέσως εδώ αρχίζει η καθαυτό θρησκευτική όψη του γεγονότος. Αυτό ήταν όλη η ουσία. Ενώ σήμερα οι άνθρωποι του κόσμου, αν του πεις για θρησκεία και για τέτοια, όχι καλέ σου λένε βαριές. Αυτός είναι το νου του, είναι να διορθώσουμε τα οικονομικά, να μπορέσω να στερεώσω εγώ το κόμμα μου εδώ πέρα, να δούμε πως το άλλος δίπλα μας υποτάξει και μας αρπάξει από το χέρι την εξουσία. Ενώ εδώ είναι, αποκαλύπτεται η καρδία, το κρυμμένο, ουσιώδες στοιχείο, είναι το μίσος εναντίον του αληθινού. Το θηρίο αυτό είναι ένα συγκρότημα, συγκρότημα κρατών, κρατών, το οποίο συγκρότημα κρατών έχει επικεφαλής ένα, ο οποίος ένας αυτός είχε προκαλέσει το γενικό θαυμασμό όλου του κόσμου, γιατί είχε παρελθόν αυτός. Και το παρελθόν εδώ παίρνεται ότι αυτό είχε πληγωθεί θανασίμων και όμως εθεραπεύθηκε. Υπάρχουν ερμηνευτές οι οποίοι λέγουν ότι αυτό το πρόσωπο
με τα λόγια τα οποία εδώ γράφονται, είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχε θανατωθεί και ότι από μέσα από τον Άδη βγήκε κατά άδεια θεϊκή, παρμένο από τον αρχηγό του, τον Δράκοντα, και ότι ήρθε εδώ στον κόσμο να παίξει το ρόλο αυτού του οργάνου του Σατανά. Αυτή τη στιγμή δεν θα το συζητήσουμε αυτό. Είναι αρκετό όμως να δούμε ότι είχε πληγή θανάτου και η κεφαλή αυτή ήταν ως εσφαγμένη εις θάνατο. Όταν περί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Αρνίου γράφεται ότι είδα αρνίον ως εσφαγμένον, σημαίνει είδα ένα όν το οποίο είχε πραγματικά σφαγή, αλλά το είδα ζωντανό πάλι. Εν τούτης συνέδεσα τη ζωή του με το παρελθόν το οποίο ήταν θάνατο. Την ίδια ερμηνεία μπορούμε να δώσουμε και εδώ με την λέξη ως εσφαγμένη. Αυτό το πρόσωπο ήταν κάποιο πρόσωπο το οποίο είχε ήδη υπηρετήσει ως επικεφαλή, ως αρχηγό, ζωντανό. Εθανατώθη και κατόπιν ξαναβρέθηκε στην επιφάνεια αυτό το πρόσωπο ως εσφαγμένο. Και θαύμασε όλος ο κόσμος ότι πώς βρέθηκε αυτός εδώ πέρα. Φανταστείτε λόγω χάρη, εν παρενθέστε, να παρουσιαστεί ο Χίτλερ σήμερα και να εμφανιστεί και να πάρει στο χέρι του να μαζέψει, εάν είναι το δυνατόν, τους δικούς του, τους λαούς, τόπον. Όλη η γη θαυμάστη, διότι αυτό το πρόσωπο είχε θανατωθεί και αναβιώσαν, εφάνηκε ως θανατωθέν, ως εσφαγμένο, εξαναβιώσαν. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Η ερμηνεία που κάνουμε περί του αρνίου, η οποία ερμηνεία ερμηνεύει όμοιες εκφράσεις, οποίες εκφράσεις εμφανίζονται και εδώ. Και οι πελιγμοί οι οποίοι φαίνονται και θα τους δούμε αργότερα, δεν αποκλείουν κατά την εποχήν αυτήν, επαναλαμβάνω, η οποία είναι πολύ κοντά, να αρχίσει μια επικοινωνία με τον κάτω κόσμο πολύ σοβαρή και πολύ πραγματική. Ήδη όταν μελετήσαμε τις σάλπιγγες είδαμε να ανοίξει το φρέαρ της αμύσου και να βγουν από τη μέσα όντα, να βγουν 200 εκατομμύρια υπηκό, να βγουν οι ακρίδες. Επομένως εις τους εσχάτους αυτούς καιρούς τα αόρατα παρασκήνια του παρελθόντος θα αρχίσουν να χάσουν τα σύνορά τους και τα μεσότυχα και να γίνεται, όπως θα δούμε, μία δαιμονοληψία σε μέγιστο μέρος της ανθρωπότητος, χοντρικός, όπως θα δούμε αργότερα στη βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα δούμε πάλι τα σύνορα μεταξύ του θείου κόσμου και της ανθρωπότητας να γκρεμιστούν και να έχουμε την επικοινωνία εκείνη τη σταθερά που θα έχουμε, να εμφανίζεται έτσι αυτή τη στιγμή εδώ, ένα από τους αναστάντας εν τη Εκκλησία. Να κοιτάμε, Νίκο, δοξασμένος, εμφανιζόμενος εδώ, χαιρετώντας ημάς, καθήμενος εκεί. Μπορούμε να του κάνουμε και τραπέζι να φάει, όπως έκανε ο Αβραάμ στον Γέλου, όπως έτρωγε ο Κύριός μας μετά την Ανάσταση. Και κατόπιν γεια σας.
και να φύγει των θυρών και κλεισμένος πάει απάνω. Οι δύο κόσμοι, λέγω, θα επικοινωνήσουν εξαιρετικά στενό με την ανθρωπότητα, η οποία θα είναι το όργανο, το μέντιο, το μέντιο. Λοιπόν, εδώ πέρα όλη η γη εθαυμάστη ο πίσω του θηρίου. Αυτό το πρόσωπο λέγεται το θηρίον, με το άκρον του. Λέγεται θηρίον διότι εαρχέτη και ο χαρακτήρας του είναι ανθρωποκτόνο, είναι αιμοδόρο. Αυτός θέλει πάσο ο οποίος δεν θα είναι μαζί του να φύγει από τη μέση. Να φύγει από τη μέση, να φύγει από τη μέση, να θανατωθεί. Γι' αυτό λέγεται θηρίον. Ενώ ο Κύριός μας είναι το αρνίον, όταν ήρθε εδώ κάτω και πήγαν σε ένα χωριό και δεν τους δέχτηκαν, τους διώξαν. Λέγει ο Ιωάννης, του λέει, Κύριε, να πούμε όπως είπε και ο Ηλίας, να πέσει φωτιά. Να πούμε, άπλε, τον απαιτήθησε. Τι λέει, δεν ξέρεις ποιο πνεύμα εκπροσωπεί και σε ποιο πνεύμα έχεις δοθεί. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήθελε να καταστρέψει, αλλά να σώσει.

0: Θαύμα θα μου πείτε. Μα ζούμε εις εποχή όπου ετοιμάζεται να φανεί ο Θεός. Και πρώτα αφήνει το διάβολο να φανεί εκείνο. Ο Θεός μιλεί πάντα τελευταίος. Και είναι εκείνος ο οποίος νικά οριστικός. Διότι είναι τελευταίος είναι εκείνος ο οποίος ανοίξει. Όλη η γη θαυμάστη. Αλλά εις το θηρίον αυτό, στο πρόσωπον αυτό, έδωκε ο δράκον τη δύναμή του, των θρόνων του και εξουσία μεγάλη. Έδωκε τη δύναμή του ο δράκον. Ο δράκον είναι πρόσωπο αόρατο, είναι ο σατάν, πνευματικό. Αυτός δεν έχει ενσαρκωθεί. Αλλά εις το θηρίον αυτό, το οποίο είναι άνθρωπος, υπήρχε τόση ταυτότηση ιδεών, θελήσεων και χαρακτήρων, ώστε του παρέδωκε όλη τη δύναμη είχε, γιατί ήξερε ότι θα γίνει ένα πιστό όργανο του εδώ κάτω στον κόσμο μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό που έκαμε και ο Θεός και έδωκε εις τον Υιόν πάσαν εξουσία, διότι τον αγαπούσε τον Υιόν, επειδή ο Υιός πάντοτε έκανε το θέλημα του Πατρός.
1: Κύριε Μακαλίνε, μια ερώτηση. Το θηρίον είναι άτομο ή είναι ένα συμβούλιο για τον λόγο των εξής? Ότι λέγει και 7 κεφαλά. Έτσι. Η μία των κεφαλών αυτού είναι το πληγωμένο.
0: Αμέσως. Προσέξτε, θα σου δώσω να ξέρω. Κατάλαβα. Το θηρίον είναι συγκρότημα λαών και εθνών. Αλλά αργότερα ξεχωρίζει και γίνεται άτομο, το οποίο λέγεται και αυτό θηρίον. Και επειδή αυτό το άτομο που είχε αυτό το χαρακτηριστικό, το ξεχωριστό, το ιδιάζον, αυτό το άτομο παίρνει ως βάση όλο το συγκρότημα εκείνο, το πρωτύτερο των λαών και εθνών, και μπαίνει αυτός κεφάλι. Λέγεται και αυτός θηρίον, και είναι και θηρίον, όπως αρχίζει στην αρχή το συγκρότημα. Έχουμε λοιπόν εδώ πρόκειται. Μα μπήκε επικεφαλής αυτός, αφού τέτοιο πράγμα έγινε. Μα ξέρετε, θα πει να έρθει ένας τώρα που ξέρω που τον σκοτώσαμε και να σηκωθεί και να εισβεβαιωθείς ότι αυτός είναι δηλαδή. Δεν αποκλείονται αυτά. Επομένως, το θηρίον εδώ όπου θα μελετούμε είναι αρχικός μεν συγκρότημα λαών μεγάλων. Ήταν ορατός στον κόσμο, αλλά είχε εν το προσώπο του θηρίου, είχε τον εαυτόν του, ήταν ο εμπνευστής του, όπως ο Θεός ο Πατέρας εν το προσώπο του Υιού είχε τον εαυτόν του και έλεγε ο Υιός ορακώσε με ώρα και τον Πατέρα, ταύτισης χαρακτήρων απόλυτος. Και εδώ το ίδιο είναι. Ο εορακός των θηρίων είχε δει τον δράκοντα, ο οποίος τον ενέπνεε. Λοιπόν, είδα όμως, λέει ο Ιωάννης, εκ του στόματος του δράκοντος, του όφελος, του σατάν, από το στόμα του θηρίου, του αντιχρίστου, και από το στόμα του ψευδοπροφήτου, τρία πνεύματα, ακάθαρτα ως βάτραχοι. Ακάθαρτα ως βάτραχοι. Το ζήτημα του βατράχου εις την Ανατολή κυρίως, στην περιοχή εκείνη δηλαδή, η περσική θρησκεία, ο ζωροαστρισμός, εθεώρει τον βάτραχον ότι εμψυχώνει μέσα του ένα πνεύμα, το οποίο ήταν το πνεύμα του Αριμάνη. Ο Αριμάνης ήταν ο αντίθετος προς τον Θεό του Φωτός. Η περσική θρησκεία είχε δύο αρχάς θεϊκά. Είχε τον Θεό του Φωτός και τον Θεό των αντίθετων και ενάντιων προς αυτόν, όπου ήταν ο Αριμάνης. Λοιπόν, τον Αριμάνη, τον Θεό των αντίθετων του Φωτός, τον εχθρών του Φωτός, τον συμβόλιζαν με βάτραχο. Βάτραχος. Τώρα ο βάτραχος, γιατί τον διάλεξαν? Μπορεί κανείς εικασίες να φέρει. Ίσως είναι ένα ζώο το οποίο όπου πας μπορεί να το βρει να ζει μπροστά σου.

0: Μες στη θάλασσα ζει, στο νερό ζει, στην ξηρά ζει, στον αέρα αν το βάλεις στέκεται. Είναι αμφίβιο αυτό, πιθανόν. Και στην Αίγυπτο έρωτε πληγήν ο Θεός με βατράχου μορφή. Εδώ λοιπόν ήθελησαν οι δαίμονες, διότι ο βάτραχος δεν ήταν ο διάβολος. Ο βάτραχος ήταν ένα δημιούργημα, ο Θεός το έκανε. Αλλά τον τύχηκε ως σύμβολο και το έβαλε ο διάβολος. Το είχε διαλέξει δικό του. Διότι στην ουσία τα πνεύματα τα οποία θα τα κάνουμε αυτά. Πνεύματα δαιμόνων είναι, όχι βάτραχοι. Εμφανίζονταν και στον Ιωάννη υπομορφή βατράχου. Καταλάβετε. Μόνο ο Ιωάννης πήρε αυτή την ιδέα ότι πρόκειται περί βατράχων, τα οποία βγήκαν από το στόμα. Και είναι πνεύματα πονηρά, τα οποία επρόκειτο να πείσουν και να φέρουν όλους τους βασιλείς της Ανατολής με τα στρατεύματά τους, να τους φέρουν και να μαζευτούν στη μεγάλη κοιλάδα, όπως θα δούμε, του Αρμαγεδόν, για να γίνει η τελική μάχη και η συντριβή του Αντιχρίστου. Αυτά ήταν, λέγει, ήτανε πνεύματα αυτά, ακάθαρτα, υπομορφήν βατράχου. Διότι υπάρχουν πνεύματα δαιμόνων, δεν είναι βατράχους, πνεύματα δαιμόνων τα οποία κάνουν σημεία, ψευτοθαύματα, ψευτοενέργειες, για να πλανήσουν. Και εκπορεύονται αυτά και κυνηγούν τους βασιλείς της οικουμένης όλη. Πάνε και γεμίζουν το πνεύμα των βασιλέων και των κυβερνήσεων των διαφόρων λαών και κρατών για να ετοιμάσουν τη σύραξη και τον πόλεμο. Φανταστείτε τι γίνεται στον αόρατο κόσμο. Βλέπετε εδώ πέρα ποιαν αξία έχει αυτό το βιβλίο του Θεού. Πώς ο Θεός μας δίνει σοφία πραγματική δική του. Εδώ πέρα βλέπεις και λες, είχανε μέγα συμβούλιο, λέει, το συμβούλιο εκείνο μαζεύονται οι έξι μεγάλοι. Λέει, τι έξι μεγάλοι. Τι είναι από πίσω τώρα. Τι πνεύματα είναι εκείνα που θα δουλέψουν. Και κατά πόσον ο Θεός θα τα αφήσει τώρα να ενεργήσουν ή θα τα αναστείλει. Και παρασυρώμεθα κι εμείς οι άνθρωποι. Και νομίζουμε ότι κρεμόμαστε όλοι, λέει. Κρεμόμαστε, λέει, όλοι από τον Κρούτσεφ, λέει. Ό,τι πιο Κρούτσεφ, λέει, χάλασε ο κόσμος. Ό,τι πιο Κέννεντι, λέει, μας έσωσε. Ό,τι πιο, λέει, αυτός ο Μακμίνανε, ό,τι μένω ο Ντεγκόλ. Αυτά είναι πιόνια, είναι. Στα χέρια και στην άδεια του Θεού. Πιθανόν μεταξύ αυτών να υπάρχουν και μερικοί, πιθανόν. Όχι όμως και βέβαιον. Οι οποίοι να γνωρίζουν τον Θεό. Αλλά αυτοί ξέρουν, όσοι γνωρίζουν τον Χριστό και το λένε, μη σε ανάγκηση μας πειράζουν, άσε να με εξυπάσουν. Δεν ανακατευόμαστε εμείς αυτά. Δεν ανακατευόμαστε. Αποσύρε το αν σου ράσουμε στην ησυχία. Τώρα πάρ' το παράδειγμα, εσύ που γνωρίζεις τον Χριστό, να σου έλεγαν, παίρνεις τα λουριά τώρα να πας να κυβερνείς την Κίνα. Τι θα έλεγες. Ποιος θα ήταν τρελό. Μα στην Κίνα δεν πάνε να έχεις τόσα εκατομμύρια από κάτω και ό,τι θέλει να γίνει. Πράσαμε στην ησυχία. Ο άνθρωπος του Θεού φέρνει την ησυχία του για να είναι με τον Κύριό του. Ετούτοι που αγαπούν τον κόσμο και τις δόξες του κόσμου είναι το πνεύμα της πλάνης που μπαίνει μέσα του. Δεν είμαστε ωραία εμείς εδώ. Πας καραντίες ή να συστήνουμε στις Ινδίες. Ο νεκρούς σε θέλει εκεί πέρα, σε βάλει δεξί του χέρι. Λοιπόν, προσέξτε, θέλουμε να πούμε εδώ τι παρασκήνια το βιβλίο αυτό μας αποκαλύπτει, τα παρασκήνια του ορατού κόσμου. Από πίσω από τα ορατά, από πρόσωπα, από αποφάσεις, από σχέδια, από πολέμους, από συμφορές ή από ευλογίες, όπως θα δούμε αργότερα στη χιλιετηρίδα, είναι ο αόρατος κόσμος, είναι ο Θεός ή ο Σατάν, ο διάβολος. Και είναι μερικοί που λένε, λέει, δεν πρέπει να γίνεται πόλεμος, λέει. Δεν τον θέλει, λέει, ο Θεός τον πόλεμο. Τι λες, είσαι καλά. Ο Θεός δεν θέλει τον πόλεμο. Αν του πάρεις τον πόλεμο του Θεού από τα χέρια, Του φύγε το καλύτερο όπλο παιδαγωγικό για την ιστορία του κόσμου. Ο Θεός τον κάνει τον πόλεμο. Αλλά τον κάνει σε ανθρώπους οι οποίοι προς λύπην του έχουν φύγει από τον δρόμο. Εάν έμεναν στον δρόμο του δεν θα υπήρχε ο πόλεμος. Παρακάτω θα δούμε την περίοδο κατά την οποία δεν θα γίνει πλέον πόλεμος. Αλλά τώρα με τον άνθρωπο τον αποστάτη να πάρεις από το... Δεν βλέπεις το σχέδιό του τι λέει εκεί πέρα. Εδόθη αλλήλους φάξωση, εδόθη εκεί πέρα του φεκιά, εδόθη σαν εκείνη. Όλα αυτά είναι κρίσεις Θεού. Και είναι η μεγάλη λεγόμενη θεία ειρωνία ότι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος δεύτερη τον πόλεμο φτιάνει τα όπλα της καταστροφής του ο ίδιος. Διότι δεν υφέρισε τον Θεό, δεν υφέρισε τον Χριστό του και δεν υγάπησε την ειρήνη. Δεν υγάπησε τον Χριστό. Και επομένως ετοιμάζει την καταστροφή του. Ο πόλεμος θα γίνεται μέχρι ότου έρθει ο άρχον της ειρήνης. Αυτός είναι. Και ο άρχον της ειρήνης είναι ο Χριστός ο Κύριός μας. Θα το δούμε αυτό κατόπιν. Και οι πόλεμοι είναι στα χέρια του Θεού, κρίσεις απαραίτητες. Όπως στο νοσοκομείο πας και σου βγάζει το μάτι και πληρώνεις και τον γιατρό που σου βγάλε το μάτι. Δεν ζητάς ρέστα, δεν πεις γιατρέ γιατί είσαι κακός και μου βγάλες το μάτι. Ξέρεις όπως το έβγαλε για να γλιτώσει το άλλο. Πας στο γιατρό και σου κόβει και τα δύο πόδια και τον πληρώνεις. Πάρε γιατρέ, άγιο να το χέρι σου. Γιατί ξέρεις ότι έπρεπε να κοπούν τα πόδια για να γλιτώσει το άλλο σώμα από τη γάγγραινα η οποία δεν μπορούσε αλλιώς να ανασταλεί. Έτσι είναι για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να μην παρασυρώμεθα εμείς. Γιατί μια φορά στο 1912 που είχε γίνει ο πρώτος πόλεμος ο δικός μας, οι θρησκευόμενοι της εποχής εκείνης, στο 12, ήταν λοιπόν ο Σταύρος ο Τζότης, ο Μακαρίτης, αγαπητός μας αδελφός, πολύ καλός, πολλοί από εσάς τον έχετε γνωρίσει, ίσως. Ο Σταύρος ο Τζότης και ήταν και ένας άλλος Τσίνας, ο οποίος λοιπόν, ο Τσίνας ήταν και αυτός παπουτσής δίπλα μαζί με τον Σταύρο και δούλευαν. Ο Τσίνας λοιπόν βγάζει ένα βιβλιαράκι της εποχής εκείνης, το 16 σέλιδο. Ο χριστιανισμός εναντίον του πολέμου λοιπόν, να σε πω. Και λέει δεν πρέπει να γίνεται πόλεμος, δεν χρειάζεται πόλεμος, ο Χριστός είπε να έχετε ειρήνη. Άρα δεν ήξερε ευλογημένο. Και μας είχε ανακατέψει όλους τότε στην αρχή. Ναι, δεν είχαμε βάσεις και θεμέλια όλοι κατάλαβε. Και άρχισε, ήταν θέμα λοιπόν αυτό, ο Τσίνας και το βιβλίο του για τον πόλεμο, καταλαβαίνετε. Η ειρήνη θα έρθει με τον άρχοντα της ειρήνης. Παραμερίσει όλους και θα πει τώρα θα διευθύνω εγώ. Θα έρθει η σειρά μου, τελευταία. Σας έβαλα, είδα, σας είδαμε, σας γνωρίσαμε. Αφήστε τώρα να κυβερνήσω κι εγώ. Θα έρθει ο Χριστός. Λοιπόν εδώ, να το εξηγήσουμε ακόμα καλύτερα. Από το στόμα λοιπόν του θηρίου, του δράκοντος, του θηρίου, από το στόμα του δράκοντος βέβαια, ο δράκον ήταν πόδι είναι διαταγάς και έστενε τα πνεύματα. Η διαταγή βγήκε των δαιμόνων αυτών για τους δαίμονας. Το άλλος πιστεύω ότι είχε μέσα του δαιμόνια τους εδώ, ο αντίχριστος, το θηρίο. Και ο ψευδοπροπήτης πάλι και εκείνος γεμάτος δαιμόνια. Όπου γελούσε τους ανθρώπους και τους υπάτα. Και θα κάνουν σημεία και τέρατα, λέει ο Χριστός. Και τέρατα. Δηλαδή μεγάλα πράγματα. Ώστε και πήρε να κατεβάζουν από τον ουρανό. Και να μιλεί η εικόνα του θηρίου. Θα κάνουν αυτά τα δαιμόνια. Ψευδοπροφήτου. Ως βάτραχοι. Πνεύματα δαιμόνων πιούν τα σημεία τα οποία εκπορεύονται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης. Να τους μαζέψει στον πόλεμο της ημέρας της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Η μεγάλη ημέρα η οποία προφητεύεται. Όπου λέει θα μαζέψω όλα τα έθνη εκεί πέρα για να τα τσακίσω. Και πράγματι θα δούμε όταν μαζεύτηκαν. Ήρθε ο Κυριός μας από πάνω και έγινε εκεί πέρα σφαγή. Μεγάλη. Πρωτοφανής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Μην διαβάζουμε εφημερίδες. Ο κύριος άλφανε με το μέρος εκείνο, εκείνος είναι εφώνης εκείνος. Και λέει, α, να λέει και αυτός το νέο άλλος τώρα καταλαβαίνεις. Α, στο χέρι του το έχει εκείνος και δεν μας τα δίνει. Α, είναι. Θεός απάνω. Κίνησε προς τον Θεό. αναγνώρισε τη διευθυνσή του, πες του να μετανοήσει. Αυτή είναι η ενέργεια που πρέπει να κάνεις. Δώσε. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης. Διάβασε το.
1: Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος όστις αγρυπνή και φυλάτη τα ημάτια αυτού, δια να μη περιπατεί γυμνός και βλέπωση την ασχημοσύνη αυτού.
0: Εδώ είναι μια παρένθεση από φωνή του Κυρίου μας. Σε εκείνη την εποχή ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί. Έρχομαι, λέει. Υπάρχει κόσμος εδώ πάντου, κόσμος. Και στέλνει για να προετοιμάσει τους υπηκόους της βασιλείας. Τους υπηκόους. Η αρπαγή έκρισε. Ετούτοι εδώ θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα τον ειδούν, θα τον πιστέψουν και θα αποτελέσουν τους υπηκόους της βασιλείας, όπως θα δούμε στο οικείο κεφάλαιο. Και τους μάζεψε αυτούς. Ποιος τους μάζεψε?
1: Και συνήθισαν αυτούς είναι... στον τόπο των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν.
0: Αρμαγεδόν. Είναι η συνέχεια της έκτης φραγίδος του εδώ. Μάλιστα. Τους βασιλείς της γης. Βέβαια. Εις τόπον καλούμενον Εβραϊστή Αρ Μαγεδόν. Αρ σημαίνει όρος. Μεγιντό ήταν μια πόλη εβραϊκή η οποία είχε μεγάλη ιστορία, από αυτήν η οποία ήταν στους πρόποδας του Λιβάνου αρχίζει μια απέραντη παιδιά την οποία μπορεί να παραταχθούν εκατομμύρια κόσμο. Τέτοιου είδους. Και αυτή λέγεται Αρμαγεδόν και αυτή η παιδιά. Ο τόπος Αρμαγεδόν, η πόλη της Αρμαγεδόν και η παιδιά που ανοίγει από αυτή. Παρακαλώ.
1: Και ο έβδομος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις τον αέρα και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού, από του θρόνου, λέγουσα, ετελέστη. Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ. Και έγινε σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης. Τόσο πολλά μεγάλος σεισμός. Και διηρέθη η πόλη η μεγάλη εις τρία μέρη. Και πόλεις των εθνών έπεσαν. Και Βαβυλών η μεγάλη ήρθεν εις ενθύμηση ενώπιον του Θεού, δια να δώσει σε αυτήν το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσαν ίσως έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν και χάλασε μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινε αυτού ουρανού επί τους ανθρώπους και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών δια την πληγή της χαλάζης, διότι η πληγή αυτής ήταν μεγάλη σφόδα.
0: Και εδώ είναι η εβδόμη. Και εδώ λέγει ότι ο έβδομος εντωμεταξύ, προσέξτε, εντωμεταξύ είχαν μαζευτεί με την έκτη φιάλη, είχαν μαζευτεί στον Αρμαγεδόν οι στρατοί της Ανατολής, είχαν μαζευτεί υπό την του Αντιχρίστου πλέον διεύθυνση αυτή και ήθελαν να περιορκήσουν την Παλαιστίνη, ιδιαίτερα δεν την Ιερουσαλήμ ήθελαν. Και θα δούμε πώς επενέβη ο Κύριος εκεί και έκαμε την σωτηρία και γι' αυτό αμέσως τον επίστευσαν όλοι και τον έλαβαν με κλάματα, χτυπώντας τα στήθη τους ως διαπένθος μονογενούς. Πώς τον είχαν απορρίψει προδύτερα και δεν τον εδέχοντο. Και ο Θεός, ο Χριστός τους εδέχνει. Αλλά αυτά θα τα μελετήσουμε σε άλλο κεφάλαιο. Εδώ τώρα είναι η εβδόμη. Έπεσε στον αέρα αυτή, στην ατμόσφαιρα και υπούστη φωνή μεγάλη εκ του ναού, από το θρόνο. Ο ίδιος ο Θεός εφώναξε, ο Θεός πατή, είπε, ετέλεσε. Με ικανοποίηση μου το είπε. Με ικανοποίηση μου το είπε. Δηλαδή, ό,τι είχα να κάνω για αυτόν τον κόσμο, του έδωκα ελευθερία. του έδωκα ελευθερία, ηθική. Εξίσχυσα απέναντί του ανοχή, μακροθυμία, ποινολόγια, διαβάθμιση, προσδοκία, προειδοποίηση. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει πλέον συνέχεια της υποθέσεως. Η ανθρωπότης, για τον Θεό, είπε την τελευταία λέξη, ο άνθρωπος έβγαλε από μέσα του ό,τι είχε να δώσει και φάνηκε πόσο είναι χρεοκοπημένος. Επολέμησε τον Θεό, όσο είχε να τον πολεμήσει, τον βλασφήμισε, όσο μπορούσε να τον βλασφημίσει, και τώρα πλέον έρχεται η σειρά του Θεού. Η σειρά του Θεού. Και παίρνει εκείνος τα ημεία για να δημιουργήσει την ανθρωπότητα την δική του, η οποία τον θέλει, η οποία τάχθη με το μέρος του, και να αρχίσει η περίοδος της δόξης πλέον. Να στηθεί μια βασιλεία η οποία ποτέ δεν θα διαλυθεί, ούτε ποτέ θα σταματήσει. Δοξασμένο. Κοιτάξτε τώρα εδώ το τελευταίο δράμα της ιστορίας του κόσμου. Ακούστε που θα καταλήξει η ιστορία του κόσμου. Άντε να ρωτήσεις τώρα τους καθηγητάς των πανεπιστημίων και των ακαδημιών να μας πούνε τους γεωλόγους λογοχάρη, τους ανθρωπολόγους λογοχάρη, τους πυρηνικούς φυσικούς. Για πέτε μας που θα καταλήξει εδώ πέρα αυτή η ιστορία. Τι θα σου πω. Τι μπορεί να βγάλει από τον ανόητο, από τον μωρόν, από τον αματή. Ενώ εμείς τα ξέρουμε όλα. Μα γιατί τα ξέρουμε. Όχι από το κεφάλι μας. Ή για την καλοσύνη και μας έδειξε το σχέδιο ο Θεός. Και μας είπε, όπως παίρνεις έναν ο μηχανικός, και του λέμε τι χτίζεις εδώ. Εδώ βλέπω δύο πατώματα μεγάλα, τι κάνει. Έλα εδώ να σε δείξω. Και ξεδιπλώνει ένα σχέδιο. Τη μελινά τη χτίζω. Εδώ είμαστε τώρα, έχω ακόμη τούτο, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Και φεύγουμε εμείς και λέμε, μεγάλο θα γίνει, σπουδαίο θα γίνει. Έτσι είναι η Αποκάλυψη, η οποία μας φανερώνει το όλο σχέδιο του Θεού, δοξασμένο το όνομά του. Σχέδιο για να μας κάνει να τον αγαπάμε περισσότερο. Να τον δοξάζουμε περισσότερο. Να ευτελούμε τις Άγιες Εντολές περισσότερο. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Να είμαστε ταπεινοί. Να συγχωρούμε τους άλλους, όπως είναι και ο Κύριος. Γι' αυτό μας το δίνει το σχέδιο. Για να κάνουμε τον κόκορα και να πάνε να λένε, αλλά θα σου πω ότι θα γίνει. Εκεί βεβηλώνεις και την αλήθεια του Θεού. Διότι αυτό θα σε γελάσει. Θα σε κοροϊδέψει. Και μην δίνετε τα Άγια εις τους Κίνας. Ούτε ενώπιον των χείρων να ρίχνετε τους μαργαριτάριες σας. Αυτά θα δοθούν σε ψυχές που διψού και θέλουν τον Θεό. Σε αυτές θα στέλνει ο Θεός. Τις δούλεις αυτού αδίγενέστε. Τους δούλους. Γι' αυτό μην κάνουμε και αμαρτίες ετούτα τούτα εδώ που μαθαίνουμε εδώ. Και πάμε και τα λέμε σε κεφάλια τα οποία θα μας κοροϊδεύσουν και θα μας πούν τρελάθηκε. Τρελαθήκατε και κάτω που πήγαινε θα λέει ο άλλος. Και αυτό θα πει. Όπως έλεγα για τους μαθητές, στην Πεντηκοστή τους έλεγα. Το πιάνε. Λοιπόν, εδώ γίνεται λοιπόν. Έγιναν με την εσχάτη πιάρη, την εβδόμη. Έγινε αστραπές, κεραυνοί, βροδές, φωνές, παραγγέλματα, δευτερεύοντα μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Σεισμός. Αλλά τι σεισμός. Σεισμός όπου θα κοιτά να βρει τη Μακρόνισσο. Πού είναι η Μακρόνισσο. Κόβηκε. Θα πάει να βρει την Κέρκυρα, την πατρίδα μου. Πού Κέρκυρα. Την Κρήτη. Πάει, κάνω, στα μάτια. Βουνά ολόκληρα. Πού είναι η Πάρνη. Ποια Πάρνη. Πού είναι η Πεντέλη. Πού Πεντέλη. Η γη σαν ζυμάρι θα γίνει, ώστε να μπουλιάσουν όλα αυτά και να εξαφανιστεί, να δεχθεί όλη την αποδοκιμασία του Θεού ο παλαιός κόσμος, γεμάτος μόλισμα, από το διάβολο και από ανθρώπους που ζούσαν εδώ πέρα και δεν ήθελαν να μετανοήσουν. Και αν κρατεί ο Θεός σήμερα τον κόσμο στη φόρμα αυτή, τον κρατεί χάρη της Εκκλησίας του. Και που το ξέρουν αυτοί ότι χάρη της Εκκλησίας του τον κρατεί, για να τελειοποιηθεί αυτό το σώμα των Αγίων. Αυτοί νομίζουν ότι εμείς είμαστε όλοι η Εκκλησία του Χριστού, είμαστε κορόιδα. Σου λέει αυτοί είναι, έχουν πάθει λόξα. Λόξα. Και αυτοί είναι οι έξυπνοι. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε. Κυλικού το σεισμό. Η πόλη μεγάλη εις τρία μέρη. Η πόλη αυτή είναι η Ιερουσαλήμ, όπως τα λέω. Η Ιερουσαλήμ. Οι πόλεις των εθνών έπεσαν. Μα οι ουρανοξύστες, έπεφταν γάμο, όπως είναι κάτι που φτιάχνουν τα παιδιά από εφημερίδες, κάτι σπιτάκια και φυσάς και τον βλέπεις και έρχεται βόλτα και πέφτει κάτω. Έτσι είναι με το σεισμό. Δεν έγινε ποτέ από τον καιρό που δημιουργήθηκε άνθρωπος επί της γης. Τέτοιος σεισμός δεν έγινε. Από θα χοροποιηθούν τα πράγματα όλα. Παίζουν χορό. Και η Βαβυλών ήρθε η ώρα της για να πει το ποτήριο του ίνου, του θυμού, της οργής του Θεού. Θα τη δούμε τη Βαβυλώνα. Ήταν το κέντρο του Αντιχρίστου. Υπάρχει μυστικό κέντρο του διαβόλου. Όπως ο Θεός έχει την, ο Χριστός έχει την Εκκλησία του, έχει τους Αγίους του, σκορπισμένους παντού, οι οποίοι μπορεί να συνέλθουν να κάνουν και συσκέψεις, έστω τοπικά, δια την δόξα του Θεού. Έτσι έχει και ο διάβολος τους δικούς του. Και υπάρχουν πόλεις των οποίων ξέρουμε και τα ονόματα, στις οποίες ο Σατανάς συσκέπτεται. Υπάρχει μια πόλη στη Γαλλία, στην οποία έχω κάθε λόγο να πιστεύω από βιβλίο που διάβασα, ότι στη συνέλευσή τους αποκαλύπτεται ο Σατανάς. Και το βλέπουν. Και παίρνουν οδηγίες. Όπως έχει, γι' αυτό λέει εκεί, συναγωγή του Σατανά στα επιστολά. Δεν είναι αυτή η λέει του Χριστού που λένε οι Ιουδαίοι αγαπητοί Θεού, αλλά είναι συναγωγή του Σατανά.

Είναι όργανο ο πνευματισμός. Λοιπόν, εδώ σήμερα θα μείνουμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Μας το λέει. Είναι ο τελευταίος και μεγαλύτερος θυμός που εθύμωσε ποτέ ο Θεός. Αυτός. Και ότι πλέον δεν θα ξέρω θυμός. Αυτός. Και ξετυλίχθηκε κρεσέντο από λίγο παραπάνω, παραπάνω, παραπάνω, παραπάνω, ως που έφτασε στον τελευταίο σεισμό και έγιναν όλα σμπαράλια. Τώρα συγχρόνως, θα δούμε, η προ αυτών γίνεται εδώ πέρα στον Αρμαγεδόν, είναι μάχη μεγάλη, ετοιμάζονται πράγματα. Θα τα δούμε, θα τα δούμε και αυτά. Η Αποκάλυψη έχει μέσα της όλη την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και δεν μπορεί εύκολα κανείς να την καταλάβει αν δεν έχει γνωρίσει την ιστορία όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Για να είδει. Διότι εδώ μέσα δύο λέξεις σου γράφει και εννοεί θέμα το οποίο εξαντλείται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη με 10 κεφάλαια σκορπιστά. Και στο λέει με δύο λέξεις. Το βιβλίο του Θεού είναι ένα. Πού να κάτσεις να τα γράψεις όλα από την αρχή και να τα βάλεις σαν να μην ήταν γραμμένος. Θα τα δούμε αυτά. Συνέπεια. Συμπέρασμα. Κοιτάξτε πως ο Θεός φαίνεται. Κοιτάξτε τι όντα είναι αυτά. Εκεί ανθρωπότης τώρα δεν. Τέτοιου είδους άνθρωποι μορφώνονται. Να έρχεται η κρίση και αντί να ξυπνάει και να πει αμάν Θεέ μου, λέει Θεέ μας, σκληρύνεται, βλασφημεί τον Θεό, τον μισεί τον Θεό. Αυτή είναι η κατάσταση του διαβόλου, την οποία τους μεταδίδει, τους δάνει, τους κάνει ενέσεις με αυτό το θέμα. Ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε σε ποια εποχή ζούμε. Ζούμε σε εποχή η οποία είναι κρίσιμος και μεταβατική και η οποία μας διαφωτίζει εδώ το σχέδιο του Θεού, ότι έχει δόξες για μας που μας περιμένουν. Αλλά πρέπει να προσέξουμε όμως να φανούμε φιλότιμοι απέναντι του Θεού, φιλότιμοι. Να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου μας. Προπαντός αγαπητοί μου, να φροντίσουμε την μεταξύ μας αγάπη, να την προσέξουμε. Ο Κύριος μας μας είπε, μια παραγγελία σας αφήνω, να έχετε μεταξύ σας αγάπη. Όχι να αφήσεις τον διάβολο να σε κάνει βαπόρι και να χτυπάς τον αδελφό σου και να μην μπορεί να συγχωρήσεις, να μην μπορεί να έρθεις σε συνεννόηση, να ταπεινωθείς εσύ και ας έχεις δίκιο. Μήπως ο Χριστός δεν ήταν υπηρέτης όλων? Και όλοι είμαι μέσω ημών ως ο διακονών. Δεν έσκυψε και τους έπινε τα πόδια και ήταν και ο Ιούδας μέσα σε εκείνους που έπινε ο Χριστός τα πόδια.

η τελευταία φάση τι είναι? Μία κοσμοκρατορία, η οποία θα γίνει από έναν κεκυριγμένον και λυσασμένον εχθρό εναντίον του Ιησού Χριστού και εναντίον του Θεού. Αυτός θα είναι ο τελευταίος κοσμοκράτορ. Αυτή τη βασιλεία ταυτίζεται με τη βασιλεία του Σατανά. Και το πρόσωπο αυτό ονομάζεται Αντίχριστο. Θα δούμε ότι αυτή η βασιλεία του Σατανά με τον Αντίχριστο είναι σχεδιασμένη από τον αόρατο Σατάν, ο οποίος αυτός θέλει με την αρχική

φιλοδοξία, την αχαλήνωτη και εμβληματική την οποία είχε. Θέλει να μιμηθεί το Θεό, να κερδίσει τις καρδιές των ανθρώπων ως Θεός αυτός και να στρέψει τους ανθρώπους να μισούν τον Θεό τον αληθινό και να θέλουν αυτόν. Αυτό είναι το βάθος το ηθικό της ιστορίας της ανθρωπότητας. Όποιος δεν το ξέρει αυτό, πλανάται, απορροφάται σε δευτερεύοντα θέματα, λόγω χάρη η οικονομική οργάνωση του κόσμου, ώστε όλοι οι άνθρωποι να τρώνε, να έχουν να ενδύονται, να έχουν να τρώνε. Αυτό είναι ο μέγας σκοπός. Δεν είναι αυτό. Το ζήτημα της επιστήμης, η πρόοδος και η εφευρετικότης, αυτό να δώσει με μηχανήματα να γίνουμε κύριοι των αποστάσεων. Δεν είναι αυτός ο κύριος σκοπός. Ο κύριος σκοπός είναι τούτος: να γνωρίσεις τον αληθινό Θεό και να τον αγαπήσεις εν τον Χριστό και να αντισταθείς από τη δύναμη που θα σου έρθει από τον εχθρό αυτόν τον αόρατον, ο οποίος θα απομιμηθεί όπως θα ειδούμε τον Θεό. Και βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στην τελευταία αυτή φάση της ιστορίας του κόσμου, βλέπουμε να εμφανίζεται επί της γης μία τριά, η οποία είναι κατά απομίμηση της Αγίας Τριάδος, αλλά τριάς του σκότους και της εχθρότητος προς τον Θεό και τον Χριστόν αυτού. Η τριάς αυτή είναι ο δράκον, είναι όν, αυτό όν αόρατο, ανήκει στον υπερβατικό κόσμο. Είναι το μεγαλύτερο δημιούργημα που δημιούργησε ο Θεός κάτω από την Αγία Τριάδα. Αυτό το πρόσωπο επανεστάτησε, απεκόπη, ήθελε να πάρει τα λουριά του και ο Θεός εν τη ελευθερία του, εν τη ηθική αρχή την οποία έχει, το δημιούργημα το έπλασε ελεύθερο και θα το αφήσει να ξετυλιχθεί. Και αυτό το δημιούργημα πάνω, ο άγγελος εκείνος ο μεγάλος, ο οποίος ονομάζεται Δράκον, εμφανίζεται τώρα, αυτός του λέει: εάν δεν χρησιμοποιήσεις την παντοδυναμία σου, εγώ θα σου πάρω τους ανθρώπους όλους και θα ειδείς ότι θα μ' αγαπήσουν εμένα και θα μισήσουν εσένα. Αυτό ετέθη το ζήτημα, η πρόκληση αυτή από τον Σατάν. Και ο Θεός, επειδή είναι προσωπικότης, η οποία την ελευθερία την έκαμε για να τη σεβαστεί, προσωπικότης η οποία δεν ανάβει από νεύρα όπως ανάβουμε εμείς, μας ανεβαίνουν τα αίματα και δεν ξέρουμε τι κάνουμε και τι λέμε. Ο Θεός ο οποίος του λέει: δέχομαι την πρόκληση, δέχομαι την πρόκληση, όχι. Το να πείτε, αυτός κατόρθωσε να παρασύρει το 1/3 του κόσμου του ουρανού. Τον είδαμε να σύρει με την ουράν του πίσω του το 1/3 των αστέρων του ουρανού. Τα 2/3 έμειναν πιστά εις τον Θεό, έμειναν νικητέ της μεγάλης εκείνης δοκιμασίας. Κατεβαίνει στη γη, τραβάει τον άνθρωπο με το μέρος του και τον γελάει, αλλά όλο με απάτη. Ο Θεός είπε και ξεκίνησε να δουλέψει. Ξεκίνησε. Ξεκίνησε με υπομονή, διότι έχει με το μέρος του την αιωνιότητα, την ατέλειωτη. Δεν βιάζει. Έβαλε μπρος το σχέδιο το μεγάλο της σωτηρίας του ανθρώπου. Και έκανε τον Χριστό τη σωτηρία. Και ανέβασε το προσώπο του Χριστού τον άνθρωπο, τον δικαιοθέντα εν τον Χριστό. Εις τον ουρανό απάνω, εκ δεξιών του στο θρόνο της δόξης του Θεού. Εν τω μεταξύ ο διάβολος εργάζεται το κάτω, δυσχυμών, υπονομεύων, εξαπατών, πλήθος τραβούσε μαζί του. Ο Θεός με τη σταθερότητα και το σεβασμό της ελευθερίας προχωρούσε το έργο του, όπως είδαμε στα στάδια του.
Τελικώς, τώρα εδώ, φάνη η φάση κατά την οποία ο αντίπαλος του Θεού, ο δράκων, θέλει να κάνει κοσμοκρατορία και χρησιμοποιεί ένα όργανο εδώ, ανθρώπινο. Αυτό το όργανο άλλοτε ήταν όργανο δικό του, του σατανά, αλλά εσφάνει, η ψυχή του μπήκε μέσα στην Άβυσσον και ο Θεός του επιτρέπει τώρα στο τέλος της ιστορίας του κόσμου να βγάλει από μέσα αυτόν τον άλλοτε επί της γης δράσοντα εναντίον του Χριστού μεσά κατηγνωστά, να τον βγάλει από τη γη εδώ, να τον βγάλει από την Άβυσσον και να τον ανεβάσει και να τον κάνει ο δράκον, να τον κάνει πρόργανο δικό του, ορατόν, ένα είδος εξαναστάσεως ψεύτικης, διότι δεν πρόκειται περί αναστάσεως. Το πρόσωπο που ήταν

αφού ο Θεός αφήκε να ξετυλιχθεί το σχέδιο τούτο, όπως θα δούμε, έρχεται η ώρα κατά την οποία πρέπει να σταματήσει, να γκρεμιστεί. Και απάνω στα γκρεμίσματα αυτού του συστήματος, του ψεύτικου, αντιχριστιανικού, θα θεμελιωθούν και θα έρθουν οι αιώνιες του Θεού, αλήθειες, οι αγιώτης, με την νέα αποκάλυψη στον κόσμο των καινούριων, στην αιωνία κατάσταση του νέου ουρανού και της νέας γης, ο Πατήρ, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, η νύμφη του Αρνίου και η Άνω Ιερουσαλήμ. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα στην κρίση η οποία έγινε στο κεφάλαιο αμέσως στο κεφάλαιο 17, μη βιαστείτε, στο κεφάλαιο 17 είδαμε μία γυναίκα η οποία είναι απάνω στο θηρίο θρονιασμένη. Προσέξτε, στο σχέδιο του Θεού το Άγιον, η νύμφη του Αρνίου, η νύμφη είναι υποτεταγμένη στο Αρνίο, υποτεταγμένη, η παππούη, λατρεύει. Ετούτη εδώ είναι από πάνω. Δηλαδή αντιστροφή όλων των γραμμών του Θεού. Διότι ο εχθρός, όπως σας είπα και ορθώς έχει χαρακτηριστεί, είναι ο πίθηκος του Θεού. Ό,τι κάνει ο Θεός, πάντα το κάνει και αυτός, αλλά κατά τον αντίθετο τρόπο, το δικό του, για να πάρει ανθρώπους με το μέρος του και να πραγματοποιήσει το πνεύμα του και την ιδέα του, την οποία ήθελε να κάνει και την οποία με θεωρούσε ότι είναι ανώτερη από τον Θεό. Αυτό ήταν μέσα το νόσημα το μεγάλο. Ήταν, είναι και θα είναι μέσα του. Είδαμε δε τους δικούς του, εκείνους που τους έχει μπολιάσει βαθιά. Τους βλέπουμε και έρχονται κρίσεις του Θεού και αντί να μετανοούν και να συνέρχονται, σκληρύνονται περισσότερο και βλασφημούν τον Θεό. Βλασφημούν τον Θεό. Και παρακάτω θα δούμε όπου και αυτός εδώ επροκάνει τον Θεό με τα στρατεύματά του και τον Χριστόν αυτού. Λοιπόν, εδώ είδαμε τη γυναίκα καθισμένη απάνω στο θηρίο. Το θηρίο αυτό είναι ο τελευταίος κοσμοκράτορ της ιστορίας του κόσμου, ο Αντίχριστος. Η γυναίκα αυτή, όπως θα δούμε τώρα, αυτή η γυναίκα είναι το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν το πνεύμα του Αντιχρίστου μέσα τους. Όπως η νύμφη του Αρνίου είναι το σύνολο των ψυχών οι οποίες έχουν το πνεύμα του Χριστού και οι οποίες έχουν τη λατρεία του Σωτήρας των. Γι' αυτό η γυναίκα αυτή θα την ξαναειδούμε. Και όπως όποιος διάβασε την Αποκάλυψη έχει προσέξει ότι όταν μας λέγει ότι θα μας δείξει τη γυναίκα του Αρνίου στην Αποκάλυψη, θα το δούμε παρακάτω, περιμένουμε γυναίκα και βλέπουμε μια πόλη. Μια πόλη να περιγράφει. Με την Άνω Ιερουσαλήμ, με κυρίες τις μοναδικές δόξες. Έτσι και τούτος εδώ. Ενώ ξεκινάμε τώρα για την πόρνη τη μεγάλη, θα μας περιγράψει συγχρόνως και μια πόλη η οποία είναι η Βαβυλώνη, το μυστήριο η Βαβυλώνη. Και σας είπα ότι η Βαβυλώνη αυτή είναι η πρώτη πηγή από την οποία ξεκίνησε η ειδωλολατρεία στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους.

0: πρόκειται περί της Βαβυλώνος, η οποία υπήρχε και έζησε και ήκμασε περί των Εφράτην. Ο ποταμός αυτός ήταν κοντά στον Παράδεισο και διέσχιζε και μέρα στο Παραδείσου. Εκεί ο διάβολος έπιε και πείραξε τον άνθρωπον, εκεί έριξε τον άνθρωπον και εκεί έστησε το στέκι του για να πλώσει από εκεί τη διδασκαλία του. Κατόπι αυτήν θα τη δούμε ότι έρχεται στη Ρώμη το κέντρο της. Και υπάρχει κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι περί το τέλος πάλι εκεί θα καταστραφεί εις τη Βαβυλώνα, η οποία λέγεται η Μεγάλη. Βαβυλών η Μεγάλη. Όπως ξέρουμε σήμερα, η ταχύτητα με την οποία χτίζονται οι πολυκατοικίες και τα σπίτια είναι ραγδαία. Και μπορεί και κατά γράμμα ακόμη να έχουμε μια νέα Βαβυλώνα, η οποία είναι Βαβυλώνη Μεγάλη, η Μεγάλη, ανώτερη από την παλιά, και στην οποία θα πέσουν, όπως θα δούμε, εκκρίσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τώρα θέλω να δούμε, να διαβάσουμε το κεφάλαιο το ένα, το οποίο είχε μέσα το 17 κεφάλαιο γιώτα ζήτα. Είχε τη γυναίκα την ενθρονισμένη απάνω στο θηρίο. Δεύτερο, είχε το 7 κέφαλο και 10 κέρατο θηρίο. Ένα θηρίο με 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Και τρίτον, μας είχε δώσει στα 15 με 18 την σημασία των εικόνων αυτών εδώ ο Ιωάννης. Τώρα μπαίνουμε στο 18ο απόψε. Το 18ο είναι η πτώση της Βαβυλώνος. Ποια είναι η Βαβυλών? Η Βαβυλών είναι η πόλη, η πρωτεύουσα του θηρίου. Είναι ο αντίπους της Άνω Ιερουσαλήμ. Θα δούμε τι γραμμές έχει αυτή η πόλη για να καταλάβουμε πόσο διαφορετικό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, και θα δούμε ότι εδώ μέσα είναι όλο κοιλιά, χρήμα, εμπόριο, επίδειξη, δηλαδή ο κόσμος ο σημερινός. Αυτή είναι η πόλη, η πρωτεύουσα της μακαριότητος της βασιλείας του θηρίου. Λοιπόν, θα το πάρουμε τώρα με τη χάρη του Θεού. 1 με 3 είναι η πρώτη φωνή του αγγέλου, ενός αγγέλου από τον ουρανό. Ορίστε. Γιώτα ήταν.
1: Και μετά ταύτα είδων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχεν εξουσίαν μεγάλη, και η γη εφωτίστη εκ της δόξης αυτού.
0: Έως εδώ. Προσέχετε άλλη περιγραφή αγγέλου εδώ. Θυμόσαστε μια περιγραφή αγγέλου, όπου ήταν τα μαλλιά του και είχαν διάφορα χρώματα, τα χρώματα της ήριδος, η ομορφιά του, το σύννεφο το λευκό που τον ετύλιγε, και είχε μεγάλο αξίωμα. Και τούτος εδώ είναι ένας αξιωματούχος. Αυτός είχε εξουσία μεγάλη. Ο Θεός απάνω στον κόσμο έχει κάνει μυριάδες όντων.

0: αυτός είχε εξουσία μεγάλη. Ο Θεός απάνω στον κόσμο έχει κάνει μυριάδες όντων, τα οποία διαφέρει το ένα από το άλλο. Όλα ευτυχισμένα και μακάρια είναι. Αλλά...
1: διότι εκ του ύνου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μεταυτής, και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής.
0: Θέλω. Μια φωνή θριαμβευτική από τέτοιον άγγελο λέει, πάει Βαβυλών, τώρα έπεσε. Όπως θα δούμε, αυτή η Βαβυλών έπεσε από τόμο. Εν μια ώρα γκρεμίστηκε. Και σήμερα μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί μια πόλη εν μια ώρα να γκρεμιστεί. Τρεις ατομικές βόμβες έριξε το Ρίε. Εν μια ώρα. Κοιτάξτε δε τι είχε μέσα της αυτή η Βαβυλών. Κατοικητήριο δαιμόνων. Φρουρά μέσα ο κάθε πνεύμα ακάθαρτο. Εν αντιθέση προς την Άνω Ιερουσαλήμ, όπως θα τη δούμε, η οποία είναι η πόλη του αρνί, γιατί είναι η πόλη του θηρίου. Εκείνη είναι η πόλη του αρ...

0: Αυτές ήταν απολαύσεις ένοχοι, αμαρτωλέ. Έτσι ο άνθρωπος γελιέται. Ο διάβολος με τα λιμά τον γελάει και τον παίρνει με το μέρος του όταν δεν θέλει να ακούσει τον Θεό, τον ζώντα. Διότι εν την καρδία αυτής λέγει, κάθομαι βασίλισσα και δεν είμαι χείρα. Δεν είμαι χείρα, είχε το θηρίον. Και πένθος, δεν υπάρχει φόβος να ειδώ. Δια τούτο, να γει φωνή. Εν μία ημέρα θα έρθουνε πληγέτης, θάνατος, πένθος, λοιμός και θα κατακαυτεί εμπειρή. Εν μία ημέρα. Όλη καταστροφή τεραστία, η Βαβυλώνη μεγάλη. Προχωρούμε. Παντώ ένα λεπτό. Ναι. Εδώ τώρα είναι η θρηνοδία των βασιλέων της γης. Η θρηνοδία των εμπόρων που εκέρδισαν και επλούτησαν με το εμπόριο, με τη βάση αυτή την πρωτεύουσα. Είναι οι ναυτιλόμενοι. Ναι. Εκ της καταστροφής της Βαβυλώνας. Και εδώ στην ανάλυση της θρηνοδίας θα ειδούμε τι ζωή υπήρχε εκεί μέσα και τι πνεύμα ήταν αυτό που διείπε τον κόσμο εκείνον. Και θα δούμε δυστυχώς ότι είναι το ίδιο πνεύμα που σήμερα κινεί τους λαούς και τα έθνη. Χρήμα, υλική ευημερία, να τρώει καλά, να πίνει καλά, να βλέπει τον κινηματογράφο του, να έχει το θέατρό του, να μπορεί να πάει με τη φιδενάδα του, να μπορεί να γυρίζει από την άλλη μεριά. Αυτά είναι το πνεύμα. Λοιπόν, για να διαβάσουμε όμως λεπτομερώς. Είναι από το 8 αυτό, από το 9 μέχρι το 19. Ευχαριστώ.
1: Και θέλουσι κλάψει αυτήν και πενθήσει δι' αυτήν η βασιλής της γης, οι πορνεύσαντες και κατατριφίσαντες με ταυτής.
0: Φαντάσου, κέντρο, εις το οποίο οι βασιλείς της γης θα βρίσκουνε, θα έρχονται για να μελετούν, θα έρχονται για να περνούν μέρες διασκεδάσεως, βασιλείς της γης, θα έρχονται σ' αυτήν.
1: Όταν βλέπωση των καπνών της πυρπολίσεως αυτής.
0: Καπνός πυρπολίσεως.
1: Απομακρώθεν ιστάμενοι δια των φόβων του βασανισμού αυτής λέγοντας. Ουέ, ουέ, η πόλη η μεγάλη, Βαβυλών η πόλη η ισχυρά. Διότι εν μια ώρα ήλθεν η κρίση.
0: Εν μια ώρα ήλθε η κρίση σου. Βλέπετε ενώ η Άνω Ιερουσαλήμ όπως θα δούμε εμείς εκεί μέσα να περιέρχονται οι λαοί, οι βασιλείς, η μεγάλη ειρήνη και γαλήνη, ο θρόνος του Θεού και του Χριστού απάνω, η αιωνία δόξα. Εδώ είδω τι είχε η πρωτεύουσα του κράτους του Αντιχρίστου. Αυτά είναι. Δεύτερον.
1: Και οι έμποροι της γης κλαίουσι και πενθούσι δι' αυτήν. Διότι ουδής αγοράζει πλέοντας πραγματείας αυτών, πραγματείας χρυσού και αργύρου και λίθων τιμίων και μαργαριτών και βίσου και προφύρας και μετάξης και κοκκίνου και παν ξύλων αρωματικών και παν σκεύος ελεφάντινων και παν σκεύος εξύλου πολυτίμου και γαλκού και σιδήρου και μαρμάρου και κοινάμωμων και θυμιάματα και μύρων και λίβανων
0: όλα αυτά
1: και ίνων
0: για τη λατρεία του δράκοντος και του θηρίου
1: και έλεον και σεμίδαλιν και σίτων και κτίνη και πρόβατα και ύπους και αμάξας και ανδράποδα και ψυχάς ανθρώπων.
0: Και ψυχάς ανθρώπων ακόμα. Ήτανε η σωματεμπορία. Βλέπετε στην περιγραφή αυτή των εμπόρων ότι όλη κίνηση είχε μέσα απολαύσεις σαρκικάς αμαρτωλάς, τίποτα άλλο. Είχε μέσα μετόξια για επίδειξη, στολή, εμφανίσεως. Είχε μέσα

0: αυτής πάντες και έχοντες πλοία εν τη θαλάσση, διότι εν μια ώρα ηρημώθη.
1: Επομένως,

σε εσάς. Αυτοί σας δίωκε, αυτοί έπινε ανέκαθεν σε όλους τους αιώνας με το πνεύμα αυτό του Αντιχρίστου, το οποίο τελικώς εσκεφαλαιώθηκε στη μεγαλύτερη εμφάνιση και επιμηνητικότερη εμφάνιση της κοινωνικής εμφανίσεως, η πόλη, η Βαβυλών. Η γυναίκα, η πόρνη, η μεγάλη. Το Αρνίον, η νύμφη του Αρνίου. Η πόλη, η Άννα, η Ιερουσαλήμ. Ο χαρακτήρα της μιας, ο χαρακτήρα της άλλης. Ο Σατάν μιμείται τον Θεό και κάνει τα δικά του σύμφωνα με το πνεύμα του, το οποίο έχει το σκοτεινό. Το σκοτεινό. Τώρα, προχωρούμε. 21 με 24. Και

0: η οποία ήταν από πάνω από το θηρίο. Θα ειδούμε ή μάλλον είδαμε ότι την πόρνη εκείνη το θηρίο την τζάκησε κάτω. Δεν έμεινε μαζί τους, δεν έμειναν με ειρήνη να ζήσουν. Αλλά την παρέδωκε στο πυρ και την κατέκαψε μαζί με τους άλλους 10 βασιλείς και την κάψαν. Αντίθεση. Εν αντιθέσει προς την αιωνία αγάπη την οποία ο Κύριος μας έχει με εμάς και την αιωνία ειρήνη και την αμύωτη δόξα την οποία μας παρέχει. Αυτά θα πει του σατανά τα κατασκευάσματα που πάει να σε γελάσει, να σου δώσει κάτι τάχα, νομίζω ότι γυαλίζει, ευρύκε στην τύχη σου, αυτά περιμένει και σου έχει από πίσω φυλαγμένα για να στα ρίξει. Αυτή την τύχη. Είναι πολύ διαφωτιστικές αυτές εδώ πέρα εκκρίσεις του Θεού. Και να μας δώσει χάρη ο Θεός όλο να εμβαθύνουμε μέσα. Να καταλάβουμε, να ξεχωρίζουμε πνεύμα από πνεύμα. Σχέδιο από σχέδιο. Κατασκεύασμα από κατασκεύασμα. Εμείς έχουμε ταχθεί με το αρνείο, με τον Κύριό μας. Είμεθα η νύμφη του αρνείου. Ψυχές μας. Τον θέλουμε, τον αγαπάμε, ζητούμε χάρη να εκτελούμε πάντοτε τα σαγεία στον εντολά. Την πόλη την ουρανία πάνω, τι θέλουμε, μας περιμένει. Θα δούμε τι στολίδια εκεί μέσα εκείνη. Όχι όπως ήταν τούτο εδώ τα ψεύτικα και τα οποία όλα είχαν πνεύμα πόρνικο και λατρείας του μαμονά. Αυτό είχε μέσα αυτή η πρωτεύουσά του. Αυτό είναι το πνεύμα του σατανά και του κόσμου του διαβόλου. Εμάς έχει άλλο πνεύμα απάνω, η Άνω Ιερουσαλήμ. Έχει τον Θεό, την παρουσία του Πατέρα. Έχει τον Χριστό. Έχει τη μακαριότητα των Αγίων απάνω. Έχει τα δάνδρα της ζωής απάνω. Τις πλατείες και τον ποταμό, τον κρυστάλλινο. Θα τα ειδούμε αυτά, αν θέλει ο Θεός. Τι ώρα κάνετε?
1: Παραδέκα.
0: Πόσο?
1: 7:50.
0: Έχουμε καιρό λίγο να κάνουμε ακόμη, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε όσο θέλαμε. Μη διαθείτε. Κεφάλαιο τώρα μπαίνουμε. 19 κεφάλαιο. Ακούστε. Τώρα μπαίνουμε στη φωτεινή σφαίρα πλέον. Όλες εκείνες οι εικόνες, οι μαύρες, οι δραματικές, οι φοβερές, ήτανε επειδή υπήρχε ακόμη επί της γης ο σατανάς και οι άνθρωποι που τον ήθελαν. Από εδώ και πέρα όμως, μόνο μία σκηνή θα δούμε, το τελικό πλήγμα που θα φύγει και το θηρίο από τη μέση και θα το ρίξει μέσα στην Άβυσσον, κάτω, να κλειστεί για 1000 χρόνια. Και θα μείνει επί της επιφανίας της γης πλέον οι Άγιοι

0: Η άγη του Θεού, ο Υιός του Θεού πλέον, ο θριαμβευτής, ο πραγματικός βασιλιάς, ο νόμιμος, ο δίκαιος. Και από εκεί κατόπιν θα αλλάχθει το σύμπαν και θα μπούμε στην αιωνιότητα, τη δοξασμένη πλέον. Όλο φωτεινές εικόνες πλέον και όλο αναποφυστικές και όλο ζωγόνες για τους πιστούς. Αν και από τις περασμένες διδαχτήκαμε πολλά για να ξέρουμε πού είναι το φως και πού δεν είναι. Λοιπόν, ας διαβάσουμε.
1: Και μετά τα αυτά ήρθε

0: ως φωνήν μεγάλην όχουν πολλού εν το ουρανό λέων.
1: Τώρα πλέον ο Ιωάννης ακούει απάνω στον ουρανό τι γίνεται. Αλλά τι γίνεται απάνω, είναι κόσμος απάνω. Κόσμος ακούγονται φωνά.

0: Σα ακούονται φωνάς, ομιλίες. Ο Ιωάννης ακούει. Τι λέγανε αυτοί όλοι.
1: Αλληλούια.
0: Τα ειδικοί του. Και γίνονται αθλητές. Και προόδευαν. Και μεγάλωνε και εκείνο εκ παραλίδου. Και ήρθε η ώρα. Από εδώ. Και λέει stop. Έληξε η ιστορία. Ορίμασε. Εν μια ώρα όλα έχασε. Παρακαλώ.
1: Και εκ δευτέρου ύφων. Αλληλούια. Και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Και έπεσον οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκύνησαν τον Θεόν των καθήμερων επί του θρόνου, λέγοντες αμήν, αλληλούια.
0: Δόξα εις τον Θεό.
1: Και εξήλθεν εκ του ουρανού, εκ του θρόνου φωνή, λέγουσα, ενείτε τον Θεόν ημών, πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι. Ναι. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων.
0: Απάνω στον ουρανό είναι αυτό. Βλέπετε, κοιτάμε εδώ με τα μάτια μας απάνω, δεν βλέπουμε τίποτα. Είναι μεγάλη σιγή. Τη νύχτα βγεις έξω και δεις τον ουρανό και δεις τον ουρανό, ακούς αυτή τη σιγή. Ο Πασκάλ έλεγε, αυτή η σιγή των ουρανών, λέει, με τρομάζει. Σε silence, με frais, με τρομάζει. Δεν ακούεται τίποτα. Κι όμως, κοίτα τι γίνεται. Αλλά τα αυτιά μας ετούτα δεν παίρνουν. Τι γίνεται.
1: Αλληλούια, διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτος. Ας χαίρομαι και ας αγαλώμεθα. Και ας δώσουμε την δόξα της αυτών, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε εαυτήν. Και δόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων.
0: Δικαιώματα των Αγίων. Το βύσσινον είναι η ζωή και πράξεις των Αγίων, η οποία είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το άσπρο, με το οποίο το αίμα του Χριστού μας καθάρισε και μας έδωκε τη δικαίωση. Βλέπετε εδώ, εδώ πλέον ο ουρανός από πάνω λέγει χαρά, λέει, και αγαλίαση. Δόξα να δώσουμε στο Θεό. Ήρθε η ώρα του γάμου του αρνίου. Όπως θα δούμε, εις το γάμο, τη χαρά του γάμου, δεν είναι μόνο η νύφη και ο γαμπρός, αλλά είναι και οι καλεσμένοι. Και οι καλεσμένοι έχουν χαρά. Έστω και αν και οι καλεσμένοι δεν είναι η νύφη ή ο καλεσμένος δεν είναι ο γαμπρός, αλλά χαίρει και αυτός. Και είναι τιμή όπου του δίνει να μπει μέσα και να τον δεχθεί μέσα σε τέτοια σάλα και άθουσα και τελετή. Αυτό δεν το είχα προσέξει ενωρίς και έγινε το σύγχυση και δεν ξεχωρίζαμε την νύμφη από τους καλεσμένους, ενώ και καλεσμένοι είναι του Θεού αρεστοί αφού τους κάλεσε, αλλά δεν ήταν η νύμφη, μα δεν ήταν η νύμφη, διότι όπως θα δούμε υπάρχουν τάξεις και δικαιολογούνται τάξεις. Όλοι όμως αυτοί είναι της ευμενίας του Θεού. Μπαίνουν μέσα πάνω στον ουρανό όλοι, ζουν αιωνίως. Δεν είναι νύμφοι.
2: Δεν είναι νύμφοι,
0: η Εκκλησία είναι έννοια πλατύτερη από την ίδια. Λοιπόν.
1: Και λέγει προς εμέ,
0: ναι,
1: γράψον, μακάρι και κλειμένοι στο δείπνο του γάμου του αρνίου.
0: Του γάμου του αρνίου.
1: Και λέγει προς εμέ, ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού.
0: Ναι.
1: Και έπεσον έμπροστε των ποδών αυτού για να προσκυνήσω αυτόν και λέγει.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε, μη κάνεις τούτο. Εγώ είμαι σύνδουλό σου και των αδελφών σου ή την εσέχουση την μαρτυρία του Ιησού. Τον Θεόν προσκύνησον. Διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας.
0: Έστω.

Εδώ θα μιλούμε απόψε. Εδώ λέγει ο Ιωάννης, βλέποντας την καλοσύνη του Αγγέλου, ο οποίος από την αρχή τον έπαιρνε και του έλεγε, κι άλλον επίσης βρήκε στη συνείδηση στον δρόμο και του έλεγαν και οι άλλοι και οι άλλοι, με τον τελευταίο ετούτονε ικανοποιημένος ο Ιωάννης, διότι άκουσε τόσα πράγματα, την κρίση του Θεού εναντίον όλου.

Είδαμε τον κόσμο τον οποίο θέλει να φτιάξει αυτός. Έναν κόσμο ο οποίος να σκέπτεται πώς θα κερδίσει, πώς θα φάει, πώς θα ντυθεί, πώς θα επιδειχθεί και πώς θα γονατίσει και θα λατρεύσει και θα υπηρετήσει τον διάβολο. Αυτός είναι ο κόσμος. Και από τις πλευράς αυτής τον θεωρεί ο σατανάς τον κόσμο αυτόν ότι είναι το κατασκεύασμα των δικών του. Εν αντιθέσει με αυτόν τον κόσμο θα δούμε εμείς ότι υπάρχει άλλος κόσμος, ο αληθινός κόσμος του Θεού, ο οποίος έχει εκείνος τα στοιχεία, τα θεία, τα αιώνια, τα άγια, τα φωτεινά, τα δοξασμένα. Τι, πού επήγαμε, τι διαλέξαμε. Να χαρούμε και να ζητήσουμε να μας στερεώσει ο Θεός σε αυτές τις αλήθειες. Απόψε θα μείνουμε εδώ. Απόψε θα μείνουμε εδώ. Έχουμε συνέχεια. Συνέχεια.

το κεφάλαιο 19. Από το εδάφιο 11. Λοιπόν, στο σχέδιο του Θεού, το οποίο μας ξετυλίγει η Αποκάλυψη και το οποίο σχέδιο είναι μεγαλειώδες και υπεράνθρωπον, διότι είναι ο Θεός που το έχει σχεδιάσει και το εκτελεί, έχουμε φτάσει, λέγω, εις το σημείο κατά το οποίο ο Θεός εσταμάτησε πλέον τον θυμόν του. Απέναντι μιας ανθρωπότητας σκληρής, αδιόρθωτης, έκρινε ότι έπρεπε να δώσει αυτά τα σημεία τα οδυνηρά για να είναι δικαιωμένος απέναντι του χαρακτήρος του και του νόμου του. Το έκανε αυτό το πράγμα. Τώρα πλέον το βιβλίο στρέφεται προς την πλευρά πλέον τη δοξασμένη. Αφήνει ακόμη το τέλος, το οποίο θα το δούμε ευθύς αμέσως, διότι το θηρίον υπάρχει ακόμη επί της γης, ζει. Δεν ερήφθηκε στη λίμνη του πυρός ακόμα. Η πόρνη και η Βαβυλών καταστρέφονται. Το θηρίον έχει μαζέψει το στρατό του στην Παλαιστίνη, στη μεγάλη εκείνη του Αρμαγεδόν, πεδιάδα, και

0: Ένα επιβάλλει τη δύναμη, είναι ολέο. Έρχεται απάνω σε άλογο, άσπρο άλογο απάνω, με στεφάνια. Και έρχεται κάτω. Και έχει σκοπό, όπως θα δούμε, τι θα κάνει. Θα ξεκαθαρίσει πλέον τη γη από τα στοιχεία, τα αδιόρθωτα, θα την ξεκαθαρίσει. Θα δεθεί ο αόρατος δράκων και θα εγκαταστήσει πλέον απάνω στα ερήπια εκείνα τη βασιλεία του επί της γη. Εκείνη όπου μας έβαλε στο στόμα να λέμε «Πάτερ, ελθέτω η βασιλεία σου». Πόσα χρόνια, και την οποία είχε δια των προφητών προστιάσει ότι επρόκειτο να εγκαταστήσει επί της γης. Καλό είναι τώρα να πάρουμε λέξη προς λέξη για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, στο 11, διάβαζε.
1: Και είδον των ουρανών ανεωγμένων.
0: Εδώ δεν ήταν πόρτα, μια πορτίτσα που είδε ο Ιωάννης. Εδώ άνοιξε όλα πάνω. Το μεγάλο αυτό στερέωμα άνοιξε για να φανεί το πλήθος που επρόκειτο να κατέβει κάτω. Ο συνοδοί του Κυρίου μας. Και ειδού
1: ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη.
0: Εδώ λοιπόν με το άνοιγμα του ουρανού βλέπει ο Ιωάννης ένα άλογο άσπρο και απάνω έναν ο οποίος εκάστο θριαμβευτής πλέον και του οποίου οι γραμμές είναι ότι είναι πιστός εις τας υποσχέσεις του και αληθινός εις τα λόγια του και κρίνει εν δικαιοσύνη και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Έρχεται λοιπόν τώρα ως κριτής και ως πολεμιστής δίκαιος. Είναι άξιο να το προσέξει κανείς. Ποιο άλογο υπήρξε πρώτα, ετούτα που έχουμε εδώ κάτω στη γη ή εκείνα που είχε ο Θεός απάνω στον ουρανό? Διότι εδώ βλέπουμε απάνω στον ουρανό χρήση διού των μέτρων όπου έχουμε αντίστοιχα και στη γη. Επειδή δεν μαθαίνουμε ότι τα ορατά είναι εικόνες των αοράτων. Δεν είναι θα έξω από την αλήθεια. Εάν δεχθούμε ότι ο Θεός έχει όντα απάνω, τον οποίον ετούτα που έχουμε εδώ στη γη είναι σκιαγραφίες, χοντρές, ατελείς. Το ό,τι διαβάζουμε που υπάρχουν απάνω αμάραντα λουλούδια. Ποια λουλούδια είναι αυτά? Είναι τα πρότυπα των οποίων αντίτυπα είναι τούτα τα λουλούδια που έχουμε εδώ. Δέντρα ζωής. Τι δέντρα είναι αυτά? Είναι δέντρα των οποίων αντίτυπα, σκίτσα είναι τούτα που έχουμε τώρα εδώ. Και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σύμπαν πολύ αρχαιότερο από τούτο το υλικό που έχουμε τώρα και το οποίο είχε δημιουργήσει ο Θεός στον κόσμο τον πνευματικό απάνω. Λουλούδια αμάραντα. Και τα άλογα αυτά, το οποίο άλογο, το άλογο εκείνο ως μηχάνημα που το έχει βάλει για σχέση, για πλούτον ζωής, διότι ο Θεός μπορούσε να κάνει τον άνθρωπο μια σαπουνόφουσκα και να βάλει μέσα πνεύμα και έλεγε ιστορία όλη. Α, δεν ήθελε. Ήθελε να βάλει ποικιλία, μηχανισμού, να δείξει τη σοφία του, την ικανότητά του, να βάλει από μέσα του όλη τη δυνατότητα που είχε. Κατά μέρα, εις πλούτον. Πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Λοιπόν, και εδώ εμφανίζεται ο Κύριος μας απάνω σε ένα άλογο.

Και ηθέλησε ο Θεός να δώσει εις το σύμπανε τούτο γραμμές από εκείνο επάνω που υπήρχαν πρωτήτερα. Έτσι βλέπουμε και εδώ στο σύμπαν το δικό μας. Αρχές, εξουσίες, διοικήσεις, ιεραρχίες, ανώτερα όντα, έστω εις ικανότητας, ψηλότερα, μεγαλύτερα, είναι εικόνα των ουρανίων. Εδώ λοιπόν εμφανίζεται έφηβος. Τώρα ήταν ανάγκη δηλαδή να είναι έφηβος? Καμία ανάγκη δεν ήταν. Αλλά ο Θεός του αρέσει να κατεβαίνει και να μπαίνει μέσα στον κόσμο των δημιουργημάτων του και να δημιουργεί μαζί τους σχέσεις αντιληπτές από αυτά, διδακτικές για αυτά, και να κρατήσει επομένως όλη αυτή την πλουσία οικονομία και δοξασμένη όπου έχει και θα διατηρήσει στους αιώνας των αιώνων, όπως θα είπαμε. Έρχεται λοιπόν ο έφηβος, φαινόταν αυτός, φαινόταν ότι είναι επικεφαλής. Η οφθαλμή του, τα μάτια του, μάτια γεμάτα ζωή και εξερεύνηση μέσα του. Απάνω στο κεφάλι του στέματα, όνομα γραμμένο που κανένας δεν μπορούσε να το καταλάβει τι είναι, παρά εκείνος μονάχα. Υπεράνω όλων αυτών των ορατών, κρατούσε και το υπερβατικό το οποίο είχε. Όλα τα άλλα ήταν για μας, για τα δημιουργήματα. Αλλά αυτός καθεαυτόν έχει το υπεράνω της νοήσεώς μας, το απερινόητον, το άφατον, το απερίγραπτον, το οποίο είναι δικό του. Όπως το είπε, ουδείς γινώσκη τι είσαι στην ο Υιός, είμαι ο Πατήρ. Μην νομίσεις όπου ήταν κάνα δημιούργημα απλό από τα πολλά άλλα, όπου θα ειδούμε, γιατί είχε μαζί του ολόκληρο υπηκό που τον ακολουθούσαν. Άλλοι, αξιωματικοί, μεγάλοι του κόσμου εκείνου. Είχε και όνομα το οποίο ουδείς γνωρίζει, παρά μόνον αυτό. Και ήταν ντυμένος με ένα φόρεμα δαμένον μέσα στο αίμα. Και το όνομά του που τον λένε και τον ακούνε λέγεται ο Λόγος του Θεού. Και στρατεύματα, τα στρατεύματα που είναι απάνω στον ουρανό ακολουθούσαν. Όλα αυτά τα στρατεύματα υπηκό, ουράνιο υπηκό, ήταν τα πρότυπα των αλόγων που έχουμε εδώ κάτω τώρα εμείς, κατασκευάσματα μισοτσακισμένα. Η ιδέα, όπως συνέλαβε ο Θεός την ιδέα του ύπου με τις ιδιότητες που του δώκε, να είναι ένα πράγμα το οποίο και έτσι το ζώο μπορούσε να σε καταλάβει. Τι θέλεις, του ο Θεός, για να είναι εξυπηρετικό. Έτσι θέλεις ο Θεός. Τα στρατεύματα αυτά ήταν απάνω σε άλογα λευκά και όλοι απάνω οι υπείς ήταν εντυμένοι με καθαρών λευκών βύσινων. Προσέξτε, οι λέξεις βύσινων μην νομίζετε που σημαίνει κόκκινο πράγμα, γιατί δεν ξέρω από το βύσινο που τρώμε εμείς πέφτει η λέξη. Εδώ βύσινων ή βυσινή δεν έχει σχέση με το βυσινή. Βύσινον εδώ σημαίνει κατάλευκον, κατάλευκον, από το χιόνι πιο άσπρο. Ο πλούσιος εντυνόταν, λέει, πορφύραν στο χρώμα το κόκκινο και βύσον άσπρο, αφρό. Εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία οξία ή να με αυτό το σπαθί του χτυπήσει τα έθνη. Από το στόμα του
φωτισμός. Δηλαδή, ένα λόγο βγάζει και ο λόγος αυτός αμέσως, εάν θέλει, παρανθώνει, σαν το σπαθμό. Χιλιάδες να είναι μπροστά του, διατάζει να γίνεται ρηπτόματα και αμέσως σκοτώνονται όλοι, επειδή έβγαλε αυτόν τον λόγο από μέσα. Έχει σκοπό για τα έθνη να χτυπήσει και αυτός κατόπιν τα έθνη που θα θυστεί, τα πρόσωπα που θα θυστεί και δεν θα τα καταδικάσει εις θάνατον, αυτός τότε θα τα κυβερνήσει ως ποιμήν, αλλά με ράβδον σιδηρά. Δηλαδή, όπου υπάρξει παρακοή, θα έρθει τιμωρία. Πέρασε εκείνη η εποχή, όπου ήταν εδώ κάτω, ο Σαρνίων. Τώρα είναι κυβερνήτης, δίκαιος και κριτής. Και έχει αξιώσεις και αν δικαιοσύνη ό,τι κάνει θα κάνει. Και αυτός πατεί, πώς το λένε εκείνο, το πατητήρι, ναι, το πατητήρι του ίνου του θυμού της οργής του Θεού του Παντοκράτορα. Είναι εικόνα ανθρώπων οι οποίοι όταν ετριβούσαν τα σταφύλια τα βάζαν μέσα στο πατητήρι όπου είχαν χτισμένο κάπου εκεί στα μπέλη κοντά και έμπαινε μέσα ένας και πατούσε κάποιον το μούστο. Αυτό εδώ είναι το πάτημα το οποίο θα δείξει την οργή του Θεού του Παντοκράτορος στη μορφή που έχει το πατητήρι. Και επί το ημάτιον αυτού, πάνω εδώ στο φόρεμά του και εδώ στον μυρών αυτού, γιατί όπως έχουμε μερικά παντελόνια τα οποία έχουν ένα κόκκινο προς τα κάτω, ήταν γραμμένο όνομα και εδώ και εκεί, βασιλεύς βασιλέων και κύριος, κύριος. Αυτός είναι εκείνος που ήρθε εδώ κάτω στη γη και τον κορόδευαν και δεν του δίναν σημασία και τον πήραν και τον εσταύρωσαν και τον κάρθωσαν και δεν είπε τίποτα. Αυτός είναι τώρα. Εδώ είναι πλέον οι άλλοι όψεις του έργου του, άργων κρίσεως και δικαιοσύνη, για να αντικαταστήσει έναν κόσμο ο οποίος απεστάτησε, έμεινε αδιόρθωτος και να βάλει απάνω εκείνους που αυτός βλέπει ευπηθείς οπωσδήποτε σκεύει ελέου. Και έχει δύο ονόματα. Το ένα όνομα είναι το Αρνίον, το άλλο όνομα του είναι ο Λέων. Ο Λέων εκ της Ρήνης Ιούδα. Εδώ είναι αυτός, ο δυνατός. Αυτή η σκηνή λοιπόν είναι η σκηνή η οποία λέγεται επιφάνεια της παρουσίας. Η παρουσία ήταν ψηλά πάνω στην ατμόσφαιρα, εκεί είχε στηθεί το βήμα του Χριστού, ο καθένας εκεί επήρε κατά τον κόπο του εδώ κάτω, κατά την υπηρεσία του. Άλλος έπαινον, άλλος μομφή, άλλος ντράπηκε, άλλος τρομαγμένος. Και τώρα έγινε η αποκάλυψη. Εδώ, προσέξτε, σε τούτην εδώ την περίπτωση, είναι εκείνη που λέει η προφητεία ότι θα τον ειδούν όλα τα μάτια, ο λαός δηλαδή θα τον ειδεί και θα κλάψει όπως κλαίει κανείς
των μονογενήσου νεκρών, διότι επιστρέφει ο Ισραήλ και πολλοί από τους ανθρώπους του που ήταν εδώ κάτω, που είχαν τη μαρτυρία περί Θεού εναντίον της λατρείας του θηρίου και τη μαρτυρία περί του Ιησού, όσοι προχώρησαν ακόμη ένα βήμα μεγάλο παραπέρα, όλοι αυτοί θα τον δεχθούν με χαρά και θα τους πάρει με το μέρος του. Είναι εκείνοι οι οποίοι θα επιζήσουν και οι οποίοι θα αποτελέσουν εδώ κάτω

0: όλα τα όρνια ο άγγελος που είχε σταθεί πού, απάνω στον ήλιο. Για φαντάσου να μπει μέσα στον ήλιο ένας άγγελος. Ο Θεός να φυλάξει. Ξέρετε τι θερμοκρασία έχει ο ήλιος. Αλλά τα σώματα εκείνα σας έχω πει. Τα πνευματικά εκείνα σώματα του κόσμου του ανωτέρου, του άειλου κόσμου, δεν καίονται. Δεν στενοχωρούνται από τη θερμοκρασία του ηλίου. Ενώ τούτο εδώ το δικό μας δεν αντέχει τούτο εδώ. Να σηκώσει λιγάκι τη λάμπα που σας έχω πει. Πιάνουμε φωτιά όλοι, σαν πυροτέχνημα κι εγώ μας. Το σώμα είναι τούτο. Ενώ τούτο εδώ ήταν στον ήλιο απάνω. Και από εκεί φώναζε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα παρακάτω. Και είδον.
1: Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνδυγμένα δια να κάμωση πόλεμων με τον καθήμενον επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού.
0: Βλέπεις, ο Ιωάννης στο όραμα. Γιατί ακόμα δεν είχε έρθει το καιρό που τα έγραφε ο Ιωάννης αυτά. Δεν υπήρχε αντίχριστος ακόμη, όπως ούτε τώρα ακόμη δεν υπάρχει πρόσωπο. Θα γίνει αυτό. Αλλά το σχέδιο μέσα του Θεού θα είχε όλα αυτά τα πράγματα. Και ο Ιωάννης τα παρακολούθησε και μας τα γράφει. Και έτσι και εμείς, αν και ακόμα δεν έχουν γίνει ως ιστορία, τα βλέπουμε εδώ ως προφητεία και φωτιζόμενα. Όπως εκείνος που βλέπει το σχέδιο και λέει τι ωραία βεράντα θα κάνει εκείνος από εκείνη τη μεριά. Αλλά ακόμη δεν έχει γίνει βεράντα. Το σχέδιο είναι. Και ξέρει που θα γίνει βεράντα. Και εμείς το σχέδιο βλέπουμε τώρα. Και δια της πίστεως χαιρόμαστε, θαυμάζομαι, δοξάζομαι και ξέρουμε πράγματα που οι μεγαλύτεροι κατά κόσμον σοφοί, φιλόσοφοι, σπουδαίοι άνδρες, μύστες, δεν έχουν ιδέα περί αυτών. Διότι εμάς μας τα έδειξε ποιος, ο Υιός του Θεού, αφού πήρε το σχέδιο του Πατέρα αυθεντικό από τα χέρια του. Και εκεί μέσα ήταν αυτά όλα. Και τα ξέρω τώρα. Και τι ήθελαν, νομίζετε?
1: Και επιάσει το θηρίο.
0: Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Τι ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι? Το θηρίο, ο Αντίχριστος, η βασιλής της γης όπου ήταν οι σύμμαχοί του. Τα στρατεύματά τους όλα ήταν μαζεμένα για να πολεμήσουν εναντίον του καθημένου επί του ύπου και των στρατευμάτων τους. Κοιτάξτε, τι αφροσύνη, τι πόρος, πώς καταντά ο άνθρωπος. Από τούτη την ψυχολογία, η ψυχολογία τούτη, μπορούμε να πάρουμε την ψυχολογία του διαβόλου. Βλέπετε ο Σατανάς έχει πάθει τόση τύφλωση και τόση εσωτερική διαστροφή μέσα του, ώστε σου λέει ποιος είναι ο παντοδύναμος, θα τα βάλουμε αυτά, θα φανούμε, θα δούμε τι είναι αυτός και τι είμαι εγώ, δεν αναγνωρίζω.

0: τον δέχτηκε του Θεού. Δοξασμένο το όνομά του. Ήθελα να πολεμήσω. Λοιπόν, τι συνέβη τώρα εδώ. Επιάστηκε.
1: Και επιάστη το θηρίον. Και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, ώστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάλαγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις την λίμνη του πυρός, δικαιωμένοι με το θείο.
0: Με το θείο.
1: Και οι λυκοί εφωνεύθησαν με την ρομφαίαν του καθημένου επί του ύπου, την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού και πάντα τα όρνεα εφορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών.
0: Εδώ έγινε η εκαθάριση, η τελική. Η τελική πλέον. Όταν κατέβει ο Κύριος κάτω, επιάστηκε από κάποιον, κάποιο δυνατόν άγγελο. Κάτω και διαταγή. Τον άρπαξε λοιπόν το θηρίον, τούτο εδώ που είχε ανέβει από την Άβυσσο. Ήρθε ξανά στην επιφάνεια. Και τώρα το πιάσαμε, τον ψευδοπροφήτη μαζί, εκείνο που έπαιζε το ρόλο του Αγίου Πνεύματος, του Σατανικού, οι οποίοι επλάνησαν τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας με την εικόνα αυτού. Και εδώ ακόμη μπορεί να δει κανείς ότι ο Σατανάς εμιμήθηκε τις ενέργειες του αληθινού και ζωντανού Χριστού και Θεού, διότι όπως εκείνοι που είναι γνήσιοι του Χριστού σφραγίζονται με Άγιο Πνεύμα, ήθελε και τούτος εδώ τους δικούς του από το στρατό του να έχει και αυτός τους βάλει χάραγμα και σφραγίδα, και τους έβαζε αυτά τα εξωτερικά, την κουκάρδα όπου είχανε και την προσκύνηση εις την εικόνα του Θεού. Έκαμε και αυτός δηλαδή μια ανθρωπότητα δική του, αντίχριστο και αντίθεο. Ευλήθησαν και οι δύο ζώντες εις την λίμνη του πυρός και θείου. Περί αυτής θα πούμε αργότερα αν θέλει ο Θεός. Θα τη ξανασυναντήσουμε εδώ. Οι άλλοι όμως, οι άλλοι εθανατώθησαν. Δηλαδή έγιναν πλέον ψυχές. Ενώ τούτοι εδώ και οι δύο εμπήκαν μέσα στη λίμνη του πυρός και του θείου. Ζώντες. Οι άλλοι βέβαια, τα στρατεύοντα. Λοιπόν, αυτοί εφωνεύτησαν με τη ρομφαία η οποία εξέρχεται εκ του στόματος του καθημένου επί του ύπου. Δηλαδή μια διαταγή που έδωσε ο Κύριος. Αυτή είναι. Η διαταγή ήταν σπαθή, πεσκότωνε. Και όλα τα όρνα εφορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Περί αυτών ομιλούν οι προφήτες. Αυτή η μάχη δεν είναι δια πρώτη φορά που αναφέρεται εδώ μέσα. Αυτά τα έχει φανερώσει ο Θεός για των προφητών, πρόχριστου. Αλλά εδώ, όπως θα δούμε, μας τα φέρνει το σχέδιο του Θεού και μας τα τοποθετεί με γραμμές σύντομες για να δούμε με λίγα ολόκληρο το σχέδιο του Θεού. Αλλά οι λεπτομέρειες αυτών είναι γραμμένες πλούσιες μέσα στους προφήτες. Η μάχη αυτή τελευταία, πως μαζεύτηκαν. Μάλιστα μας λέει ακόμη και πόσο ξύλο έμεινε από την καταστροφή όλων εκείνων των όπλων.

0: την εντύπωση ισοϊρά και πλήρη.
1: Αυτό δεν αναφέρεται εκείνο που λέει ο Παύλος της Θεσσαλονικής, αν είναι ο Κύριος το πνεύμα της δυνάμεις.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Για το θηρίο.
1: Μάλιστα. Το κατέχωνα.
0: Για την παρουσία του όταν έρθει.
1: Ή ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος...
0: Αυτός είναι ο άνομος.
1: Αυτός είναι το πνεύμα της το πνεύμα του αυτού και καταργήσει με την επιφάνεια της
0: παρουσίας αυτού. Παρακαλώ.
2: Και είδων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε το κλειδίον της αυγής του και άλλη στην μεγάλη επιχειρία.

0: μεγάλη εγκυκυρία αυτού και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, όσοι είναι διάβολος και σατανάς, και έδεσε αυτόν κύλια και έριξε αυτόν η συνάδελφο, και έκρισε αυτόν και εσφράγισε επάνω αυτού, για να μην πλατήσει τα έθνη πλέον, έως σου πληρωθώσει τα χίλια έθνη, και με τα ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρό.
1: Μάλιστα. Εδώ πάλι. Είδα, λέει, άλλο όραμα, ο Ιωάννης, άγγελο που κατέβαινε από τον ουρανό, ο οποίος είχε την κλίδα της αβύσσου, διάβυσσος είναι μέσα στη γη. Είχε το κλειδί και αλυσίδα μεγάλη στο χέρι του, ο άγγελος. Και κράτησε, με δύναμη έπιασε τον δράκοντα. Ο δράκον ήταν εκείνος, ο αόρατος, ήτανε ο δράκον ο αόρατος, ο οποίος είχε επί της γης τα δύο πρόσωπα, το θηρίον και τον ψευδοπροφήτη. Ήτανε η σατανική τριάδα, ο δράκον. Έπιασε τον δράκοντα τώρα, το κεφάλι δηλαδή, τον έπιασε. Ο οποίος είναι, εδώ δίνει τα ονόματά του, ο διάβολος, εκείνος που έβαζε διαβολή εις τον άνθρωπο εναντίον του Θεού. Και είπε στον άνθρωπο, λέει, σας είπε, λέει, αλήθεια, λέει, ο Θεός, να μην φάτε, λέει. Λέει, μας το είπε. Α, λέει, καημένη. Δεν θα πάτε τίποτα, λέει. Έτσι σας το είπε. Σας το είπε γιατί φοβάται, μην γίνετε σαν γι' αυτόν. Μην κοιτάτε, λέει, εμένα ακούστε, εγώ σας αγαπάω. Εγώ θέλω το καλό σας. Φάτε, να ανοίξει τα μάτια σας, να γίνετε σαν θεοί. Τι έκανε αυτός, λοιπόν. Αυτός δημιούργησε το ψέμα. Και δημιούργησε το ψέμα. Είναι μεγάλη δημιουργία το ψέμα. Για να εξαπατήσει. Έπειτα λέγεται και σατανάς από το σατάν, το οποίο είναι λέξη εβραϊκή και σημαίνει αντικείμενος, αντίπαλος, ενάντιος. Και τον έδεσε για χίλια χρόνια και τον έριξε, τον έδεσε απάνω στη γη και κατόπιν τον έριξε μέσα στην άβυσσο.

0: Όμως λέει, για λίγο καιρό είναι ανάγκη να λυθεί από κάτω. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται μέσα στα έγκατα της γης. Αλλά προσέξτε, μην νομίσετε ότι βρίσκεται τώρα στα έγκατα της γης.
1: Μακάρι.
0: Αυτός ακόμα αυτός είναι απάνω στον ουρανό και δεν έριξε όλους κάτω τους δικούς του εδώ. Δεν είσαι ακόμη από εκεί εκείνη. Και τούτα εδώ είναι του σχεδίου. Άλλο το σχέδιο και άλλο μέχρι σήμερα τι έχει εκτελεστεί. Λοιπόν, αυτός ο δράκος είναι ελεύθερος. Είναι ακόμη απάνω σε χώρες ψηλότερες. Και από εκεί έχει τα στρατηγία του και στέλνει τα λεφούσια του. Δεν είναι ακόμη ώρα, αλλά θα έρθει. Και είναι πολύ σύντομα. Και το ξέρει που είναι πολύ σύντομα η ώρα του. Γι' αυτό λέει, αρχίζει και τον πιάνει δαιμόνιο μέσα του και λυσάει. Ειδός γνωρίζουν ότι ο λίγων καιρών έχει ακόμα. Τώρα κάτω η Άβυσσος, δεν είναι μέσα στην Άβυσσο αυτός ακόμη. Δεν είναι δεμένο. Ακόμη. Θα δεθεί. Θα πιαστεί. Δεν έπεσε ακόμη. Δεν έγινε ο πόλεμος απάνω στον ουρανό όπου τον έριξαν κάτω. Δεν έχει γίνει ακόμη. Αλλά πλησιάζει η ώρα. Πολύ πλησιάζει. Βλέπετε. Άλλο είναι το σχέδιο, άλλο είναι η ιστορία. Το σχέδιο το βλέπουμε, αλλά ακόμα δεν εκπραγματοποιήθηκε αυτό. Η ιστορία, η δική μας σήμερα, δεν έχει ακόμη το σατανά δεμένο. Προχωρούμε.
2: Και είδον θρόνους και εκάθισαν επ' αυτών και κρίσισε δόθη εις αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων για τη μαρτυρία του Ιησού και δια των λόγων του Θεού και ήθινες δεν προσεκύρισαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη.
0: Εδώ τώρα με δύο λέξεις μας λέγει την χιλιετή βασιλεία επί της γης. Με δύο λέξεις. Έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού χίλια έτη. Ενώ η χιλιετηρής περιγράφεται από τους προφήτας προ Χριστού με λεπτομέρειες

0: κατά τους εσχάτους καιρούς για την οικοδομή εδώ τη δική μας. Λοιπόν, είδον λέγει εδώ, θρόνου και εκάθισαν απάνω στους θρόνους πρόσωπα και τους εδόθη το έργο να κάνουν κρίση ως δικαστές και ειδικώς στην κρίση αυτή έρχεται πρώτα εψυχέ. Βλέπετε εδώ εψυχέ, διότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν αποκεφαλιστεί, πελεκιστεί. Με πελέκι τους έκοβαν το λαιμό. Όπως κόβεις μια τσικουριά, έτσι έκοβαν το λαιμό. Έσκυψε το λαιμό. Τις καρμανιόλες δεν τις είχαν ακόμη τελειοποιήσει. Είναι νεότερα κατασκευάσματα. Και ο Απόστολος Παύλος έτσι επέθανε. Με πέλεκι. Ήτανε λοιπόν εψυχέ εκείνων οι οποίοι είχαν αποκεφαλιστεί επειδή έδιναν μαρτυρία περί του Ιησού. Επομένως ήσαν πιστοί εις τον Χριστό. Δεύτερον, ήταν άνθρωποι που είχαν πελεκιστεί επειδή είχαν τον Λόγο του Θεού. Αυτοί είναι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ακόμα δεν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός. Και οι άνθρωποι εκείνοι είχαν περάσει από θανατική εκτέλεση, διότι έμεναν πιστοί στον αληθινό Θεό. Όσοι βασιλιάδες ασεβείς του Ισραήλ δεν εκκυνήγησαν και θανάτουσαν ανθρώπους του Θεού πιστούς. Και προφήτας. Και τι άλλο. Και κατόπιν έρχονται εκείνοι που δεν προσκύνησαν το θηρίον. Η εποχή πλέον, η σύγχρονος, δεν προσκύνησαν το θηρίον, ούτε την εικόνα του, ούτε πήραν χάραγμα επί το μέτωπο ή απάνω στο χέρι του. Όλοι αυτοί ήρθαν στην επιφάνεια. Επιφάνεια της γης αυτής. Ήσαν ψυχές και ήρθαν στην επιφάνεια. Ως ψυχές εκρήθησαν. Και ανεγνωρίστη ότι πρέπει να λάβουν μέρος στη χιλιατηρίδα. Οι άλλοι ήταν η μεγάλη αυτή συνοδεία που ήρθε ο Κύριος μας. Ήταν τα τμήματα, τα αρπαγέντα. Είχαν όλοι πάρει πλέον σώματα καινούρια κατά την εικόνα του Χριστού. Και ήρχονται πλέον αυτοί κάτω στη γη μαζί με την κεφαλή, με τον αρχηγό τους. Και ενώθησαν μαζί με τους εδώ τους άλλους. Και έζησαν επί της γης και βασίλευσαν μετά του Χριστού, μετά του Χριστού, χίλια έτη.
1: Και βασίλευσαν.
0: Οι δε λυποί, διάβασε παρακάτω. Με σώματα βέβαια αυτά μπήκε, μα αυτό σημαίνει το έζησαν εδώ.
1: Και όταν πληρωθέρετε αρχιέδι αυτό.
0: Όχι, δεν λυπεί των νεκρών.
2: Οι δεν λυπεί των νεκρών δεν ανέζησαν έως σου πληρωθώσει τα χίλια έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση
0: η πρώτη.
2: Μακάριος και Άγιος όσοις έχει μέρος εις την πρώτην Ανάσταση επί τούτων. Επί τούτων ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά θέλουσιν είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσιν βασιλεύσει με ταυτού χίλια έτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οι λοιποί των νεκρών μέχρι να τελεστούν τα χίλια χρόνια δεν ανέζησαν. Δεν ανέβηκαν στην επιφάνεια εδώ πλέον να πάρουν σώματα αντίστοιχα.

0: και να ζήσουν. Αλλά έμειναν κάτω, όπου ήταν. Δεν ήταν. Γιατί? Διότι ετούτη εδώ η τάξη που εδώ τώρα, εδώ ζει, η χιλιετηρίδα, είναι η τάξη των ανθρώπων οι οποίοι είχαν αγαπήσει τον Θεό και πιστέψει σε Αυτόν, είχαν ποθήσει τον Χριστό και εκείνους οι οποίοι επίστησαν στον Χριστό και παρέδωκαν και τη ζωή τους σε Αυτόν. Αυτοί εβασίλευσαν. Οι άλλοι θα έρθει η ώρα τους, θα τους δούμε αργότερα. Δεν είναι από εκείνους που ήταν για τη βασιλεία. Δεν ήταν άξιοι τη βασιλεία. Όχι, φαίνεται ότι είναι τούτοι εδώ. Επί αντιχρίστου. Κατάλαβε. Επί αντιχρίστου, διότι επί αντιχρίστου έχουμε συναντήσει και μάρτυρας απλώς του Λόγου του Θεού, αλλά και μάρτυρας της μαρτυρίας του Ιησού Χριστού. Είναι η γενεά του αντιχρίστου αυτού, η οποία θανατώθη. Πρωτύτερα είχε γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Ετούτοι εδώ, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, εξήγησαν. Και υπέστησαν και το μαρτύριο και εκρίθησαν άξιοι της βασιλείας. Δεν απετέλεσαν όμως μέρος της Εκκλησίας. Διότι όταν ήρθε, δεν ήσαν άγρυπτοι και τον περιμένουν. Αλλά κατόπιν. Είχε κλείσει η πόρτα. Είχε κλείσει η πόρτα. Γι' αυτό αποτελούν μέρος. Ναι, αλλά δοξασμένοι. Και αυτοί. Ναι. Δεν ήταν όμως την ώρα εκείνη όπου ήρθε και έπρεπε να είναι. Όχι.
1: Θα
0: πεθάνουν γιατί βέβαια. Μην διασκεφτείτε να το δούμε αυτά, θα σας διαβάσω και από την Παλαιά Διαθήκη. Το προσέξετε αυτά. Η πρώτη Ανάσταση λοιπόν, η διαίρεση της Αναστάσεως εις τμήματα, πρώτη Ανάσταση του. Η πρώτη Ανάσταση λέει είναι εκείνη που θα αναστήσει μόνο ανθρώπους Αγίους και Μακαρίους.
2: Δεν έβαλε υπόψη η Ανάσταση που θα γίνει των νεκρών οι οποίοι θα αρπαγούν με τους ζώντας ενεφέλες.
0: Όχι, εδώ μιλεί για εκείνους. Όχι, εδώ μιλεί για εκείνους που θα ζήσουν επί τη γη. Η άδεια έχει γίνει. Αυτή μας την λέει η Θεσσαλονίκη.
2: Είναι σωστό. Περιαναστάτως όμως.
0: Ανάσταση. Βέβαια. Η πρώτη Ανάσταση εδώ πέρα είναι εκείνων οι οποίοι θα ζήσουν στη χιλιετηρίδα. Η άλλη είναι εκείνη την οποία μας είπε. Η άλλη είναι εκείνη την οποία μας είπε εδώ πέρα η Θεσσαλονική 4. Αυτή.
2: Ποια? Πρώτη.
0: Η Ανάσταση η πρώτη. Είναι τούτη εδώ επί της γης. Εκείνη είναι Ανάσταση όχι για τη γη τούτη. Είναι Ανάσταση πλέον για τον ουρανό απάνω, για τη βασιλεία και για την αιωνιότητα. Άλλη τάξη.
2: Δεν έρχεται μια αλλαγή και η Ανάσταση.
0: Και οι νεκροί εν Χριστώ
2: εγερθίσουν.
0: Μάλιστα. Ετούτοι εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι επί της γης αυτής μαζί με τον Χριστό θα ζήσουν. Επί της γης κατά τα χίλια χρόνια. Και ο θάνατος ο δεύτερος δεν θα έχει πλέον εξουσία. Την είδαμε την αρπαγή.
1: Δεν θα έρθει δηλαδή και η Εκκλησία μαζί με τον Χριστό.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Προσέξτε. Μην κοιτάτε επειδή εμείς έχουμε γυρίσει τρεις σελίδες ή τέσσερις σελίδες από το ΙΔ 14 ότι αυτά τα γεγονότα γίνονται όπως οι σελίδες γυρίζουν, πρώτα τούτα και κατόπι τούτα και αργότερα ετούτα. Είναι πολλά γεγονότα που είναι σύγχρονα. Από 10 σελίδες προτύτερα γραφόμενα. τα οποία υπάρχουν ακόμη εδώ, να το θηρίο, δεν ακόμη εδώ, δεν ήταν ακόμη εδώ. Που από πότε το είδαμε να έρχεται? Από το κεφάλαιο 13. Το βρίσκουμε ακόμη εδώ πέρα στο 18. Κατάλαβες που αρπάχθηκε και το ρήξη. Συνεπώς, μη πλανόμεθα τοποθετούντες τις γραμμές του κειμένου η σειρά κατοπινή, και να νομίζουμε ότι και τα γεγονότα γίνονται κατόπιν από τα προηγούμενα που είναι γραμμένα σε άλλη σελίδα. Σύγχρονα είναι. Μπορεί εδώ μέσα με την Ανάσταση η ετούτηνη να έγινε, να είναι εδώ μέσα και εκείνη ακόμη που λέει όπου, με την αλφαγή απάνω. Και να είναι σύγχρονο. Και να είναι σύγχρονο. Και ας είναι γραμμένη σε κεφάλαια, έξι κεφάλαια πρώτητερα. Δεν πειράζει. Θα τα δούμε αυτά σε ειδική συζήτηση, αν θέλετε. Μην βιαστείτε να πάρουμε τις γραμμές που θα μας δώσει το κείμενο. Γιατί αν τις αφήσουμε, θα πελαγώσουμε και δεν θα κρατήσουμε εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε. Τι μας λέει εδώ η Αποκάλυψη του Ιωάννη? Τώρα, παραπομπές, προφήτες, πράξεις Αποστόλων, επιστολή Αποστόλων, άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Γιατί αλλιώς θα τα ζαλίσουμε. Λοιπόν, μακάριος και Άγιος που έχουν μέρος εν την πρώτη Αναστάση. Επί τούτον ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία. Αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού. Και θα βασιλεύσουν μετά αυτού τα χίλια έτη. Παρακαλώ.
2: Και όταν πληρωθώσει τα χίλια έτη, θέλει λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού. Και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη, τα εις τα τέσσερα γωνία της γης, τον Γόγου και τον Μαγόγου, για να συνάξει αυτού εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης.
0: Εδώ, πέρασε η χιλιατηρής. Σε μια γραμμή. Πέρασε η χιλιατηρήση. Όταν τελεστούν τα χίλια έτη, θα λυθεί ο Σατανάς από τη φυλακή του και θα βγει έξω ελεύθερος για να πλανήσει τα έθνη, τα οποία θα βρίσκονται στις τέσσερις γωνίες της γης, τον Γόγο και Μαγόγο. Όλα αυτά περί αυτών γράφει η Παλαιά Διαθήκη, θα υποθέτει γνωστά εδώ η Αποκάλυψη, για να το συναγάγει στον πόλεμο, τον οποίο ο αριθμός αυτών είναι ως η άμμος της θαλάσσης. Και έχουμε περιγραφές του πολέμου εκείνου ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά εδώ επαναλαμβάνω, μας δίνει μόνο τα γεγονότα, τις γραμμές, για να πάρω μια ιδέα του όλου σχεδίου. Του όλου σχεδίου. Και θέλει γρήγορα να μας φέρει στην εικόνα πλέον της Άνω Ιερουσαλήμ, της νύμφης, για να μείνει εκεί και να τελειώσει με εκεί, με το θρίαμβο εκείνο. Αλλιώς, δεν αντικαθιστά η αποκάλυψη αυτή του Ιωάννου τα προφητείες, τα οποία εγγράφησαν από το ίδιο πνεύμα, εγγράφησαν του Θεού και για τον ίδιο σκοπό για μας. Δεν καθιστά άκυρον την προηγουμένη γραφή πλέον να την κάψουμε και να κρατήσουμε την αποκάλυψη. Όχι. Πολλά ισχύουν αυτά. Η λεπτομερία. Παρακαλώ.
2: Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη, και κατέβη πύρα από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς.
0: Μάλιστα.
2: Και ο διάβολος των πλανών αυτούς ερήφθη στην λίμνη του Πυρός και του Θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης. Και θέλουσι βασανίζεστε ημέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Κοιτάξτε τώρα, με μία γραμμή μας πηδάει χίλια χρόνια

πας στο φως. Δεν θέλει να πας στο φως. Δεν θέλει να πας στο Θεό. Δεν θα πας στο Θεό. Τι φοβάσαι. Με το στενιό δεν σε παίρνει. Θα πας εκεί που θέλεις. Σκοτάδι. Μα. Σκοτάδι δεν ήθελες. Εκεί που δεν είμαι εγώ. Πήγαινε εκεί που δεν είμαι εγώ. Και μας προειδοποιεί ο Χριστός, ο Κύριός μας. Με σωτήρια προειδοποίηση και μας λέει προσοχή. Κάμετε εκλογή των Θεών. Και τη σωτηρία του. Αλλιώς, ουέ. Όπως ειδοποιεί ένα καΐκι, ένα πλοίο που το βλέπει και πλέει σε ένα ναρκοπέδιο. Και σου λέει σε λίγο, την έβαλε, ανατινάχθηκε. Και του κάνει σημάδια, στοπ, άλλαξε, άλλαξε. Έτσι και ο Χριστός μας. Τα μεγάλα του ευεργετήματα όταν τον ακούς να μιλάει για κόλαση αιώνιων. Τι σωτήρια είναι αυτά τα λόγια που μας δίνει, γιατί είναι προειδοποίηση. Και το λέει όχι για να πέσουμε μέσα, για να μην πέσουμε. Δεν το λέει από σαδισμό, το λέει από φιλανθρωπία, για να σου πει να μην πέσει μέσα. Γι' αυτό το λέει. Και μερικοί ανόητοι τόσο διαστρεβλώνουν το ορθό πνεύμα, ο διάβολος βλέπεις, έχει μπει μες στη σκέψη του. Και μου λέει κάποιος, μα λέει ο Χριστός, μπράσε μου λέει, τι θέλει και αυτός ο Χριστός μου λέει, μα αυτή την κόλαση εκεί πέρα μου λέει, με τον κλαθμό και τον βρυμό των οδόντων μου λέει. Βρε τι θέλει, μήπως το λέει για να σε ρίξει, στο λέει για να μπεις στο φως, στο λέει για να σου δώσει τη χαρά την αιωνία, σε ειδοποιεί, μην το πάρεις αυτό. Το καΐκι που θα ειδοποιούσε εκείνο το υπεροκεάνιο δεν θα ήταν μια ευεργεσία προς όλο το πλήρωμα που τους έδωκε ειδοποίηση ότι βρίσκονται σε ναρκοπαίδιο και να αλλάξουν κατεύθυνση. Δια τούτο και κόλαση υπήρξε, είδα βασιλεία στίχομαι για τότε. Και μεταστρέφουν εκείνη τη φωνή του Κυρίου μας, της προειδοποιήσεως, η οποία είναι τόσο πολύτιμη και τόσο γεμάτη αγάπη και ενδιαφέρον για μας. Και μεταστρέφει εις βάρος του Χριστού. Τόσο τυφλώνεται ο άνθρωπος. Τόσο σκοτίζεται από τον διάβολο. Καταλάβετε. Ο Χριστός ήρθε και κήρυξε ζωή. Ο πιστεύωνε σε μέχρι ζωή είναι αιώνιο. Ελάτε σε μένα. Ήρθα για να έχετε ζωή. Αυτό ήταν. Έφερε το Ευαγγέλιο. Πιστεύετε το Ευαγγελίο και σου δίνει και ειδοποίηση, δηλαδή για να μην το πεις μια μέρα μας, δεν μου το έλεγες τουλάχιστον εκεί πέρα όπου είπες τόσα λόγια, δεν έλεγες και τούτα να με ειδοποιήσει να ξυπνήσω, σου το λέει, αλλά όχι για να πέσει, για να μην πέσει, για να σε φυλάξει, σου το λέει, επειδή σε αγαπάει και πρέπει να είσαι ευγνώμων για εκείνα τα λόγια που διαβάζεις, να τα φιλήσεις με την καρδιά σου και είναι τα λόγια που διαβάζεις, γιατί είναι σωτήρια, φιλάνθρωπα, ευεργετικά. Φτάσου. Και εδώ θα στηθούμε. Και επήγαν να πολιορκήσουν την πρωτεύουσα της Χιλιατηρίδος, την Ιερουσαλήμ, την αγαπημένη πόλη. Στο μέλλον, στα αιώνια σχέδια του Θεού και τις αληθινές δόξες και μακαριότητες, δεν θα παίξει κανένα ρόλο το Παρίσι, το Λονδίνο, η Ρώμη, η Ουάσιγκτον, το Τόκιο, η Μόσχα, η Αθήνα, κανένα ρόλο. Αλλά μόνο η Ιερουσαλήμ. Η πόλη του Θεού, η πόλη της ειρήνης, εκεί. Αυτή θα γίνει κέντρο. Εκεί θα πάει ο Χριστός. Οι άλλες είναι κατασκευάσματα. Κατά μέρα μέρος ανήκοντας στη Μεγάλη Βαβυλώνα, μέσα στα οποία κατά θείαν οικονομία και ανοχή έχει και μας και μας προστατεύει ο Θεός και ζούμε εδώ πέρα, γιατί ακόμα είναι η περίοδος της χάριτος. Και πρέπει να ειδοποιήσουμε τον κόσμο, εφόσον έχουμε ευκαιρία, να μάθει το σχέδιο του Θεού, να γυρίσει με τον Χριστό.

Αλλιώς έρχεται η συμφορά, η λίμνη του πυρός, εάν δεν βρεθεί γραμμένος μέσα στο βιβλίο της ζωής. Εδώ θα σταθούμε. Αμπρός, διότι το δύσινο είναι ευήκε πράξεις των Αγίων. Θέλω να δούμε ποια θα είναι η νίκη. Ο γάμος του αρνίου, η γυνή του αρνίου, η νίκη. Πολλές συζητήσεις για το ζήτημα της γυναικός του αρνίου γίνονται. Είναι πολλοί που θέλουν να ταυτίσουν, ως γυναίκα του αρνίου. Όλους όσοι οπωσδήποτε επίστεψαν στον Χριστό. Εάν αυτό συμβαίνει, χάνομαι άλλη μία τάξη, η οποία είναι η τάξη των καλεσμένων στους γάμους. Και οι οποίοι καλεσμένοι είναι από τον κόσμο τους, των ψυχές. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να δεχθόμενο. Άλλο πράγμα είναι η νύμφη του αρνίου και άλλο πράγμα είναι οι καλεσμένοι. Ευτυχής είναι και οι καλεσμένοι, μεγάλη πρόσκληση και δόξα, αλλά και η νύμφη είναι άλλο πράγμα. Μέσα σε μια μεγάλη τελετή γάμων έρχονται κορίτσια, φίλοι, άλλοι του ανδρός, του νυμφίου, οι οποίοι είναι μέσα, μετέχουν με τιμητικά στην όλη αυτή χαροποιών και γεμάτη αγαλία στη τελετή, αλλά άλλο πράγμα είναι η νύφη. Λοιπόν, αυτό το άλλο πράγμα τώρα οι ερμηνευτές, πάνω το κεφάλι του, γυρίζουν από εδώ, γυρίζουν από εκεί, μαλώνουν μεταξύ του. Το πράγμα φρονώ ότι είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Τι σημαίνει η νύμφη του αρνίου? Είναι ψυχές οι οποίες απέναντι του Χριστού έχουν σταθεί στην αγάπη τους με όλους την καρδιά προς αυτόν και οι οποίοι εδώ στον κόσμο έζησαν 100% για τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η νύμφη. Τώρα, αυτά τα βλέπουμε από κάτι άλλα τα οποία θα τα δούμε τώρα. Έχουμε υποσχέσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι οποίες υποσχέσεις μας λένε όποιος με αγαπάει, λέει, θα τηρήσει τα συντολά του και εγώ θα τον αγαπήσω, θα του φανερώσω τον εαυτό μου εις αυτόν, θα τον αγαπήσει και ο πατέρας και θα έρθουμε με τον πατέρα να κάνουμε κατοικητήριο μέσα. Τώρα φρονείς και φρονούμε ότι όλοι όσοι ονομάζουν το όνομα του Χριστού και πιστεύουν έστω στον Χριστό ότι απέθανε για τις αμαρτίες του, έχουν όλοι την ίδια αφιέρωση και προσήλωση στα λόγια του Χριστού? Δυστυχώς όχι. Εάν πούμε ναι, σημαίνει ότι δεν ξέραμε ούτε την ιστορία μας, ούτε την ιστορία του περιβάλλοντος μας. Αν ήταν έτσι, χαρά στην Εκκλησία του Χριστού. Λοιπόν, ο Παύλος, ας το λέει, ο Χριστός εν μην, αυτή είναι η εγγύηση και το μέλλον της δόξης. Η νύμφη του Χριστού είναι η ψυχή η οποία 100% ζει ή πεθαίνει για τον Χριστό. Δίνει σημασία στα λόγια του Ιησού Χριστού. Δίνει σημασία στην ενότητα με τον Χριστό, αρνείται τον εαυτό της για να μπορεί να δουλέψει ο Ιησούς Χριστός μέσα. Διότι όπως σας είπα, αυτή η προετοιμασία μας για να μας ανεβάσει εις αυτό το σημείο της τόση εγκαρδία συνδέσεως μαζί του, αυτό δεν μπορεί να γίνει από εμάς, από αγώνας δικούς μας, αλλά μόνο από τον ίδιο τον Χριστό θα γίνει. Αλλά πώς θα γίνει μέσα μας?
Μα γιατί δεν γίνεται σε όλους? Γιατί δεν τον αφήνουμε. Λοιπόν, ο Κύριος μας σου λέει, άφησέ με, μένε εμείς για να μένω εγώ μέσα σου, να σε ανεβάσω εκεί που θέλω. Εκεί που θέλω. Τον αφήκες και τον να σε ανεβάσει. Αν και δικά του είναι εντούτοις, επειδή από την ελευθερία σου του έδωσε το δικαίωμα και δεν θα μπορούσε να το κάνει αν εσύ δεν ήθελε, τα χαρίζει όλα δικά σου και σου λέει, δικά σου είναι όλα αυτά. Τα δικαιώματα αυτά είναι δικά σου. Γιατί με αφήκες. Από καλοσύνη σου. Με αφήκες να δουλέψω μέσα σου. Να σε ανεβάσω τι που θέλω. Να σε κάνω τον τύπο που μου χρειάζεται για το μέλλον. Ενώ, άμα δεν τον αφήνουμε. Άμα αφήνουμε τον παλαιό άνθρωπο και βγαίνει στη μέση και τα λέει. Και κάνει και τα δικά. Τα χαλά. Πάμε κατόπιν. Σπάζουμε το κεφάλι μας. Μας δέχεται ο Χριστός. Μας δέχεται μετανοούμενος. Αλλά η ευκαιρία

Δεν κρατά επαφή για του λόγου του Αγίου. Δεν τον αφήνει να ζει μέσα σου, διότι ζει εσύ. Δεν μένει ένα αυτό. Τι καταστήματα θα βγάλει. Η σωτηρία, εάν ειλικρινώ έχει πιστέψει, θα την έχει. Αλλά όχι ποτέ τη δόξα αυτή όμω. Δεν σου πρέπει. Δεν είναι δίκαιο. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η αληθινή όψη του πράγματος. Πάσα άλλη ιδέα. Μια φορά που πίστεψε, είσαι και συνήθι του αρνίου και αιώνια θα είσαι. Μα αφού δεν είσαι εδώ μαζί του αιώνια. Άρα τον αφήνεις εντός της ημέρας ολόκληρες ώρες και γυρίζεις με τον παλαιό άνθρωπο και τον υπηρετείς. Εδώ ακόμα. Αν τον πάρεις εδώ και τον ακολουθείς, θα πας εκεί πάνω. Μάθε να τον ακούς. Ακόμα ζεις. Δικαίωμά σου ανοιχτό είναι το στάδιο. Το θέλει 100 φορές. Καλύτερα από εσένα τον τελειώσεις. Αυτό χρόνο ότι πρέπει να κρατήσεις. Δηλαδή πρέπει η ζωή μας αυτή να είναι μια διαρκής δράσης του Ιησού Χριστού διημών εν ημίν και διημών. Αλλά για να δράσει ο Χριστός μέσα μου διαρκώς, πρέπει διαρκώς εγώ να μένω εν αυτό και να αρνούμε τον εαυτό μου. Όταν μένω εν το Χριστό σημαίνει ότι αρνούμε τον εαυτό μου. Μένω εν αυτό και φεύγω από τον εαυτό μου, τον παρετώ. Όταν γίνεται αυτό, το αποτέλεσμα είναι μακάριο και ευλογητό. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς. Ορίστε. Τι εννοείς. Το παραπεσόντα έτσι είναι ένα άλλο. Γιατί. Στην κατάσταση όμως της σωτηρίας είναι βαθμοί. Είναι βαθμοί. Είναι βαθμοί. Ένα σχολείο μπορεί να προσβαστούν 20 μαθητές, όλοι να πάνε στην επόμενη τάξη. Αλλά παίρνουν άλλο βαθμό. Προϊβάζεται και εκείνο. Θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των σεσωσμένων. Θα υπάρχουν. Μα και ο έπαινος είναι η νύμφη είναι. Ο έπαινος είναι η νύμφη και η συνέπεια του επένου είναι η νύμφη. Και βέβαια. Ο έπαινος έχει. Βέβαια. Η σωτηρία είναι μία, αλλά υπάρχουν βαθμοί. Και οι βαθμοί έχουν αντίστοιχο κατάσταση, δόξη και θέση μέσα στο σχέδιο του Θεού. Αυτό είναι. Κάτι θα δούμε τη δεύτερη ανάσταση. Τι θα αποκλειστούν. Τι θέλεις ο κύριος. Ακούστε, αδερφοί μου. Ακούστε τι βγαίνει κατά την εμήν ανάγνωση και κρίση και σύσκεψη με άλλους που διαβάζουν την κίνηση για τον βιβλίο. Θα υπάρξει διαβάσιμη εις όλη την ιεραρχία των λυτρωμένων. Μεγάλη. Η οποία, βεβαίως έχει. Η οποία διαβάθμιση δεν θα είναι ένα απλού πράγμα. Αυτή θα ερμηνεύεται με κατάσταση διαφορετική και με βαθμό και με δόξα και με υπούργημα διαφορετικό στην αιωνιότητα. Επομένως, η διάθεση μεταξύ νύμφης και των άλλων των κεκλειμένων είναι η πρώτη βαθμή. Αλλά μεταξύ των κεκλειμένων όμως θα υπάρχουν αστήρα στέρων μεγάλη ιεραρχία διαφορετική.

Υπάρχει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη απαιτεί την ιεραρχία, την διαβάθμιση.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εις πανέμψυχον τούτο να είναι το όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού. Εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκεται ο βοηθός όμοιος με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και κοιμήθη. Και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν, την οποίαν έλαβε από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπεν ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί ανδρής, διότι εκ του ανδρού ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλει συνείσθε οι δύο εις σάρκα μίαν. Ήσαν δε και οι δύο γυμνοί. Και οι δύο γυμνοί. Ο Αδάμ και η γυνή αυτού και δεν ισχύνοντο. Και κάτι πολύ γνωστό από το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, από το 6ο κεφάλαιο, από το εδάφιο 5. Και όταν προσεύχησε, μη έσω όσοι υποκριτέ. Διότι αγαπώσει να προσεύχονται ιστάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, δια να φανώσουν εις τους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Συ όμως όταν προσεύχησε εισέλθε στο ταμείο σου και κλείσα στην θύραν σου προσευχήθητη στον πατέρα σου τον εν το κρυπτό και ο πατήρ σου, ο βλέπον εν το κρυπτό, θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν δε προσεύχεστε, μη βατολογήσετε όσοι εθνικοί, διότι νομίζουσιν ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσιν εισακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρίαν πριν σεις ζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε σεις. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ εις ημάς σήμερον. Και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και σε εσάς ο πατήρ σας, ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Και θα παρακαλέσω όρθιοι να σταθούμε εν προσευχή για να επικαλεστούμε την οδηγία και ευλογία του Κυρίου. Με αισθήματα λατρείας και ευγνωμοσύνης, σε ουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε πλησιάσουμε το χαρούμενο τούτο κυριακάτικο πρωινό για να σε ευχαριστήσουμε για όσα υπήρξες και για όσα έκαμες εις τη ζωή του καθενός εξ ημών και σ' όλους εμάς. Αναγνωρίζουμε ταπεινά ενώπιόν σου ότι είσαι ο δοτήρ από τον οποίο προέρχεται πάσα δόση αγαπή και πάντο όρημα τέλειον. Είσαι εσύ ο οποίος μας χαρίζεις πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Εσύ κοντά στον οποίο το ποτήρι της ανθρώπινης ψυχής ξεχυλίζει. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες σου. Σε ευχαριστούμε για τις χειρονομίες σου. Σε ευχαριστούμε για τις προσφορές σου, υλικές, μα ιδιαίτερα πνευματικές.

μνημείο. Στέπασέ μας κάτω από έλεος και χάρη και δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας για ό,τι θα κάμεις ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.

Η εποχή μας, που ίσως να μείνει στην ιστορία του κόσμου με το χαρακτηρισμό της πιο παράξενης εποχής στην ανθρώπινη ιστορία, ανάμεσα στα άλλα παράξενά της, παράδοξά της, έχει και τούτο. Ενώ τον άνθρωπο τον περιβάλλουν τόσα αγαθά, αγαθά που χαρακτήρισαν την εποχή μας δίκαια καταναλωτική, ενώ τον άνθρωπο τον περιβάλλουν και τον περιστοιχίζουν και κολυμπάει, θα έλεγα, σε τόσα μέσα ψυχαγωγικά, ενώ ο άνθρωπος έχει στη διάθεσή του πάμπολα μέσα επικοινωνίας. Προχθές τηλεφωνήσαμε κάπου στην Αμερική, στο γιο ενός γέροντα που ήταν πολύ άρρωστος. Χθες το βράδυ πήρα τηλεφώνημα από το αεροδρόμιο ότι ήρθε. Ενώ οι αποστάσεις εμίκριναν αφάνταστα, ενώ η διακίνηση του πληθυσμού είναι πρωτοφανής, και ενώ όλα τούτα θα περίμενε κανείς να συμβάλλουν ο άνθρωπος να νιώθει μια ευρυχωρία, μια ευτυχία ή τουλάχιστον να μην νιώθει, αλίμονο νιώθει και βασανίζεται από ένα σύμπλεγμα μοναξιάς. Περισσότερο από κάθε φορά ο άνθρωπος σήμερα πάσχει και ένα σύνδρομο νευρικών ανομαλιών και ακαταστασιών μέσα στη ζωή του και μέσα στην υγεία του είναι απότοκο τούτου του συμπλέγματος της μοναξιάς. Μοιάζει αυτόχρημα με κάποιους ναυαγούς που ενώ ναυάγησαν σε ένα έρημο νησί και ενώ πήραν μερικούς σπόρους από το ναυαγισμένο το πλοίο για να σπείρουν, να φυτέψουν για το χειμώνα που ερχόταν, εκεί που έσκαβαν βρήκαν χρυσάφι. Και άρχισε καθένα να σκάβει και να φτιάχνει το δικό του σωρό από το χρυσάφι και ο άλλος το δικό του σωρό από το χρυσάφι. Και οι σωροί μεγάλωναν, αλλά και ο χειμώνας ερχόταν. Και έφτασε να έρθει ο χειμώνας, να έρθει η παντελής έλλειψης των τροφίμων, των υλικών και οι άνθρωποι να πεθάνουν, καθένας μέσα στο σωρό από το χρυσάφι του. In media res, όπως έγραφε εκείνος που διηγείται το περιστατικό. Μέσα στα αγαθά. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι εκνευριστικό, κάτι παράδοξο. Δηλαδή, ο άνθρωπος να είναι μόνος μέσα σε ένα σφιχτικό πλήθος που τον περιβάλλει. Να νιώθει μόνος σε όλα αυτά τα αγαθά του τεχνολογικού πολιτισμού. Να νιώθει μόνος μέσα στον επαγγελματικό στίβο που αγωνίζεται κάθε μέρα. Να νιώθει μόνος μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που δεν είναι καθόλου φτωχό και καθόλου μικρό. Να νιώθει μόνος με μια ανάγκη μέσα του, βαθιά, βαθύτατη, ουσιαστικότατη, αν μπορούσε να νιώσει ότι ανήκει κάπου. Ότι αποτελεί ένα οργανικό και όχι αξιοκαταφρόνητο μέλος μέσα σε ένα σύνολο. Αλλά αποτελεί τούτο

φυσιολογία ή την παθολογία της ανθρώπινης ζωής. Τέτοια ήταν τα δημιουργικά σχέδια του πλάστη για τον άνθρωπο. Και αν όχι, μήπως υπάρχει κάποια προϊστορία αυτής της εκτροπής. Μήπως υπάρχει μια ερμηνεία και ένας δρόμος επιστροφής του ανθρώπου σε κάτι που θα είναι πια η φυσιολογία της ζωής του. Απάντηση σε τούτα τα βασανιστικά ερωτηματικά θα προσπαθήσει να δώσει σήμερα το πρωί η ομιλία μας. Ξεφυλίζοντας την Αγία Γραφή, την πρώτη φορά που συναντάμε την λέξη μόνος ή την έννοια της μοναξιάς της μονώσεως, είναι ακριβώς η στιγμή κατά την οποία ο Θεός είδε, διαπίστωσε και απέρριψε ως σύντροφο του ανθρώπου τη μοναξιά. Και στίβοντας πάνω στο κατά τα άλλα τέλειο δημιούργημά του, είπε «Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος». Μόνος ο άνθρωπος, μέσα σε όλη εκείνη τη δημιουργία, η οποία ακόμα δεν είχε πέσει, δεν είχε εκτραπεί, μόνος ο άνθρωπος με όλα εκείνα τα ζώα τα οποία ονόμασε τα ερπετά, τα πετεινά, μόνος ο άνθρωπος το δημιούργημα του Θεού, και πάνω σε αυτή ακριβώς τη θεία ετιμιγορία, ου καλόν είναι μόνος, ο Θεός οικοδόμησε και σχεδίασε την ζωή και την πορεία του ανθρώπου. Έτσι που αυτός ο Θεός, ο οποίος κατά τη φράση της Παλαιάς Διαθήκης συνάζει εις οικογένεια τους μεμονωμένους, αυτός ο Θεός λέγω να προσφέρει μια τριπλή οικογενειακή θεμελίωση στη ζωή και στην πορεία του ανθρώπου. Μια τριπλή, είπα, οικογενειακή θεμελίωση. Το πρώτο σκέλος της είναι αναμφίβολα η ανθρώπινη οικογένεια. Είναι τούτη η πρώτη προσφορά του Θεού. Μεγαλειώδης, καταπληκτική, ασύλληπτη στον ανθρώπινο νου, αλλά όμως όχι αυτή μόνη, αλλά η πρώτη χειρονομία και προσφορά του Θεού. Ήταν του Θεού πρωτοβουλία, το πρώτο ανθρώπινο σπίτι, η πρώτη ανθρώπινη οικογένεια. Δεν την ανακάλυψε, δεν την εφεύρε, δεν την κατασκεύασε ο άνθρωπος. Αλλά ήταν μια προσφορά του Θεού. Και μάλιστα, σε αυτή τη δημιουργία της ανθρώπινης οικογένειας, μπορούμε να σταθούμε τουλάχιστον επιτροχάδι σε τρία συστατικά, τα οποία και στοιχειοθετούν την πραγματική, κατά το σχέδιο του Θεού, ανθρώπινη οικογένεια. Πρώτον, η ανθρώπινη οικογένεια είναι μια βιολογική ενότητα. Η γυναίκα την βλέπουμε να προέρχεται εκ του ανδρός. Ο άνδρας, από την άλλη, έρχεται στη ζωή διά της γυναικός. Και οι δύο μαζί πάβουν να είναι δύο, έτσι που ο Θεός να μιλεί και να λέει ότι δημιούργησα τον άνθρωπο, άρσεν και θήλ. Έτσι που τα μαθηματικά του Θεού, αντίστροφα από τα δικά μας, να μας βεβαιώνουν ότι ένα συν ένα κάνουν ένα. Ο άνδρας και η γυναίκα, αυτές οι δύο μονήρις μονάδες, όταν έρχονται σε επικοινωνία, όταν συγκροτούν ανδρόγυνο και οικογένεια, γίνονται οι δύο εις σάρκα μία και αποτελούν μια βιολογική ενότητα. Έξω από αυτή τη βιολογική ενότητα υπάρχει η εκτροπή και υπάρχει το χάσμα. Αλλά δεν είναι μόνο η ανθρώπινη οικογένεια μια βιολογική ενότητα. Είναι και κάτι άλλο. Είναι και μια ταύτιση ψυχική. Ένα λησμονισμένο εδάφιο. Εδάφιο που η σεμνοτυφία μας πολλές φορές το ξεπερνάει και αν είναι τα παιδιά μπροστά δεν το διαβάζουμε. Μας λέγει ότι ήσαν και οι δύο. Και για να μην έχουμε καμία αμφιβολία εξηγεί. Ο Αδάμ και η Εύα γυμνοί. Και δεν τρεπόντουσαν. Είναι βέβαια μια κατάσταση η οποία ίσχυε πριν από την πτώση του ανθρώπου. Αλλά είναι μια όμορφη κατάσταση με έναν εξέχοντα συμβολισμό ότι ο Αδάμ και η Εύα ήσαν γυμνοί
γιατί δεν είχαν τίποτα να κρύψουν ο ένας από τον άλλον. Υπήρχε μια ψυχική ταύτιση. Υπήρχε κοινότητα σκέψεων, σχεδίων, οραματισμών. Υπήρχε εκείνο το οποίο ατυχώς δεν υπάρχει σήμερα στην ανθρώπινη οικογένεια, που κάθε ένας έχει την διπλή ζωή, τη ζωή που ζει αυτός ντυμένη, καλυμμένη, κρυφή από τα άλλα μέλη της οικογένειας και η άλλη ζωή που ζει στο παλκοσένικο που λέγεται οικογενειακή ζωή. Αλλά εκείνοι οι δύο ήσαν γυμνοί και δεν ντρεπόντουσαν. Δεν είχαν να κρύψουν τίποτα ο ένας από τον άλλο. Και σε αυτή την ταυτότητα, την ταύτιση του ψυχικού κόσμου, που δεν έχει ο άντρας να κρύψει από τη γυναίκα και δεν έχει η γυναίκα να βασανίζεται μήπως ο άντρας της κρύβει, βρίσκεται κάτι από το μυστικό της ανθρώπινης οικογένειας. Αλλά ακόμα, εκτός από την βιολογική ενότητα, την ταύτιση την ψυχική, ο Θεός θέλησε μέσα στην οικογένεια να υπάρχει και μια πνευματική ολοκλήρωση και συγκρότηση του ανθρώπου. Η πρώτη αναφορά μέσα στις Άγιες Γραφές για το ανθρώπινο σπίτι, την οικογένεια, δεν είναι ούτε στην περίπτωση του Αβραάμ, ούτε στο γάμο της Κανά, αλλά είναι σε αυτή τούτη τη διαδικασία της δημιουργίας της γυναίκας, για την οποία οι Εβδομήκοντα στο κείμενό τους μας πληροφορούν ότι όταν ο Θεός επήρε από τον Αδάμ την πλευρά, την οκοδόμησε Κύριος ο Θεός την πλευρά εις γυναίκα. Οκοδόμησε, μια όμορφη έννοια, μια βαθιστόχαστη έννοια που και η Αγία Γραφή την πήρε, αλλά και η λαϊκή φιλοσοφία την επανέλαβε. Θυμηθείτε τα λόγια του σοφού παροιμιαστή. Οι σοφές γυναίκες οικοδομούν τον οίκον αυτόν, γιατί ο Θεός οικοδόμησε την πλευρά εις γυναίκα. Οι δε άφρον κατασκάπτει αυτόν τον οίκον για τον χειρόν αυτής. Ή θυμηθείτε ακόμα το λαϊκό ρητό ότι την ευτυχία την οικογενειακή να την κρεμίσει μπορεί ο άνδρας μόνον, αλλά να την οικοδομήσει είναι έργο της γυναίκας. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός εγγενιάζει τα θαύματά του με εκείνο το θαύμα στην Κανά, σε εκείνο τον γάμο που εκείνοι οι απλοί οι χωρικοί είχαν την εξυπνάδα και την νοημοσύνη να προσκαλέσουν τον Χριστό στο γάμο τους και στη ζωή τους. Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος που πολλές φορές ανοίγει τα χέρια του στην Καινή Διαθήκη και λέει «Ελάτε σε μένα, τον ερχόμενο πρόσμε, εις εμέ βλέψατε». Όταν πρόκειται για το σπίτι, δεν λέει το σπίτι να έρθει σε αυτόν, αλλά πηγαίνει εκείνος στο σπίτι. «Ζακχέ, κατέβα, σήμερα πρέπει να έρθω, όχι να έρθει το σπίτι σου, να έρθω στο σπίτι σου». «Γαδαρινέ, έχω ανάγκη από μαθητάς, γιατί ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες ολίγοι, αλλά εσύ είπαγε εις τον οίκο σου, εις την οικογένειά σου». Και όταν μπαίνετε σε μια οικογένεια, φέρνετε τον χαιρετισμό της ειρήνης και της αγάπης του Θεού. Στη σωστή θεμελίωση και στη σωστή πορεία της ανθρώπινης οικογένειας, η Αγία Γραφή διαθέτει πολλά και πολλά και πιο πολλά κεφάλαια. Η σημερινή όμως Εκκλησία άτυχως δεν διαθέτει πολλά, ούτε λίγα κηρύγματα και μαθήματα. Είναι μια θέση στην οποία με τη χάρη του Θεού θα εμένουμε και θα φωνάζουμε, όχι γιατί έχουμε να προσφέρουμε τίποτα, αλλά γιατί έχουμε ανάγκη να πάρουμε και να μάθουμε ότι ο Θεός τον άνθρωπο τον συγκρότησε σε οικογένεια. Και έχει μέσα στις Άγιες Γραφές του σελίδες και εικόνες και διδασκαλία και συμβολισμούς για να μπορέσει αυτή η οικογένεια σωστά να θεμελιωθεί. Άνθρωπο που χιλιοχτυπιέται στη ζωή τα χτυπήματα και τα κύματα, μη τον λυπηθείτε. Εάν το βράδυ επιστρέφοντας και δρασκελίζοντας το κατόφλι του σπιτιού του έχει να τον περιμένει μια ανοιχτή αγκαλιά και μια σωστή οικογένεια. Να λυπηθείτε εκείνον
που αυτό το υπήνεμο λιμάνι που λέγεται ανθρώπινη οικογένεια το στερείται, έστω και αν έχει πλειονότητα άλλων αγαθών. Γι' αυτό και ο διάβολος, ο εχθρός της ανθρώπινης ευτυχίας, εδώ χτύπησε με μανία και με λύσα και πέτυχε να συντρίψει την ανθρώπινη οικογένεια πριν συντρίψει τον άνθρωπο. Αλλά όμως, δόξα στον Θεό, ο Θεός ο οποίος εσχεδίασε την πρώτη ανθρώπινη οικογένεια μπορεί και να ανοικοδομήσει τα ερείπια των λεγόμενων ανθρώπινων οικογενειών σήμερα και να δώσει τη βιολογική ενότητα, τη ψυχική ταύτιση, την πνευματική ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα στην οικογένεια. Αλλά η ανθρώπινη οικογένεια είναι η πρώτη, όχι όμως και η μόνη προσφορά του Θεού. Ακολουθούν άλλες δύο. Θα ακούσουμε για αυτές αφού ψάλλουμε λιγάκι πριν.

Η ανθρώπινη λοιπόν οικογένεια δεν είναι η μόνη, αν και είναι η πρώτη προσφορά του Θεού. Διότι ο Θεός προσφέρει ακόμη κάτι, το οποίο είναι συγκινητικό και είναι και μοναδικό, γιατί μέσα του χωράει και αγκαλιάζει την πρώτη προσφορά και την αξιοποιεί. Και εξηγούμε. Η πνευματική δημιουργία του Θεού, που λέγεται «εν Χριστώ σωτηρία», είναι θεμελιωμένη ακριβώς στην ίδια έννοια, στην έννοια της οικογένειας. Είναι μια συγκινητική, συγκλονιστική, θα έπρεπε να πω, ιστορία αγάπης, που όμοια της δεν γράφτηκε και ούτε πρόκειται να γραφτεί στην ιστορία του σύμπαντος. Δηλαδή, ο Θεός ηθέλησε να συνδεθεί μαζί μας, να συνδεθεί με τον άνθρωπο, να συνδεθεί με το δημιουργήμά του, με μια σχέση προσωπική, με μια σχέση οικογενειακή. Προσφέρει ο Θεός εκ δευτέρου μια άλλη οικογένεια στον άνθρωπο, μέσα στην οποία, επαναλαμβάνω, η πρώτη μπορεί να χωρέσει, να κολυμπήσει, να αγιοποιηθεί, να εξαγνιστεί. Και προσφέρει μια τέτοια οικογένεια ο Θεός, έτσι που το κήρυγμα της Καινής Διαθήκης να είναι «δεν είσαστε πια ξένοι, σκόρπιοι, μόνοι, παρήσακτοι, αλλά είσαστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Ανήκετε στο σπιτικό του Θεού». Και όταν ο Κύριος στέκεται στην επί του όρους ομιλία και βλέπει το πανόραμα της δημιουργίας και φέρνει ένα παράδειγμα, λέει, προσέξτε άνθρωποι, μη με ρημνάτε. Γιατί να τα σκουργίτια, δύο ασάρια πουλάνε τέσσερα ή πέντε. Αλλά κανένα από αυτά δεν είναι λησμονισμένο. Γιατί ο πατήρ σας, ο ουράνιος, τρέφει αυτά. Η προσφορά του Θεού δεν ήταν στα σκουργίτια. Δεν ήταν στην υπόλοιπη δημιουργία. Η προσφορά της αγκαλιάς και της οικογένειας του Θεού ήταν στους ανθρώπους. Γι' αυτό και όταν οι μαθητές του είπαν «Κύριε, μάθε μας πώς να προσευχόμαστε, μπας και κάνουμε κανένα λάθος, μπας και η προσευχή μας λέει, να προσευχόσαστε έτσι απλά. Πατέρα μας που ζεις μες στα ουράνια, ας είναι Άγιο το όνομά σου». Αλλά όμως αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν ήταν τουλάχιστον τόσο ειδηλιακό όσο προσπαθώ να του παρουσιάσω. Όταν ο Θεός ηθέλησε στην οικογένειά του να μπάσει τον άνθρωπο, υπήρχαν εμπόδια, τρομακτικά, ανυπέρβλητα για την ανθρώπινη λογική. Εμείς όλοι είμαστε φύση τέκνα οργής και κατάρας. Κάποτε μερικοί κομπορήμονες Φαρισαίοι που πήγαν στον Κύριο και του είπαν «Εμείς ο πατέρας μας, ο Δαβίδ, ο Αβραάμ», λέει, ακούστε, εσείς είσαστε εκ του πατρός σας του διαβόλου. Ανοίγετε στην οικογένεια του διαβόλου, της αμαρτίας. Είσαστε εχθροί του Θεού με τη διάνοια και τα έργα τα πονηρά. Και αυτή η κατάσταση έκανε τον άνθρωπο να είναι απαλωτριωμένος από τις διαθήκες, τις ευλογίες, τις προσφορές, την αγκαλιά του Θεού, χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν, χωρίς ελπίδα μέσα στον κόσμο. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να συγγενέψουμε τέτοιοι που είμαστε με τον Θεό? Πώς θα μπορούσαμε να αγαπήσουμε τον Θεό, να γίνουμε μέλη της οικογενείας του Θεού, να μπούμε μέσα στην υπέρτατη και πρότυπη οικογένεια του σύμπαντος? Εδώ ένα χωραφάκι μπαίνει ανάμεσα σε μια οικογένεια, σε δύο αδέλφια, σε ένα γιο και σε έναν πατέρα και τους χωρίζει. Και τους χωρίζει για πάντα. Τι ήταν εκείνο που θα μπορούσε να ενώσει τον Θεό με τον άνθρωπο και να φτιάξει από αυτή την ένωση μια, επαναλαμβάνω, υπέρτατη και πρότυπη οικογένεια? Ήτανε κάποια στιγμή που οι Άγιες Γραφές την οροθετούν ως το πλήρωμα του χρόνου, που ακριβώς από αυτή, ο οποίος άφηνε την αγκαλιά του πατέρα, ερχόταν εδώ κάτω στον κόσμο
για να μπορέσει να κερδίσει μέσα από την αμαρτία και τον διάβολο, να αποσπάσει τον άνθρωπο, με την θέλησή του βέβαια του ανθρώπου, και να τον πάσει στην οικογένεια του Θεού. Μα Κύριε, πώς είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα? Νικόδημε, είναι και δύσκολα και απλά. Για να μπεις μέσα στην οικογένεια του Θεού, πρέπει να ακολουθήσεις μια διαδικασία ανάλογη, όχι όμοια, με αυτήν που σε οδήγησε στην ανθρώπινη οικογένεια και ήταν η γέννηση. Αλλά τώρα η γέννηση θα είναι πνευματική. Δι' μας γεννηθήνε άνωθε. Αν θέλεις να μπεις στην οικογένεια του Θεού, πρέπει να γεννηθείς άνωθε. Μα Κύριε, πώς? Πρόσεξε, υπάρχει άλλο ένα δι. Δι' μας γεννηθήνε άνωθε και δι' υψωθήνε των ιών του ανθρώπου. Το πρώτο έγινε εφικτό μονάχα χάρις στο δεύτερο. Στο σταυρό του Γολγοθά η ματάβρευτη αγκαλιά του Χριστού δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η αγκαλιά η συγκλονιστική της οικογένειας του Θεού, που προσκαλούσε κάθε άνθρωπο με τη μετάνοια και πίστη να αποσπαστεί από την οικογένεια του διαβόλου και να έρθει στην οικογένεια του Θεού, έτσι που να επαληθευθεί για αυτούς και άλλους και άλλους διαμέσου των αιώνων και των γενεών, ότι ούκ εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Γεννήθηκες στην οικογένεια του Θεού? Εάν ναι, έχεις τούτη τη γλυκιά πείρα, ότι καθένας μπορεί να μπει στην οικογένεια του Θεού με προϋπόθεση μια συγκλονιστική μετάνοια και μια γνήσια πίστη στο έργο του Χριστού. Είναι μια οικογένεια στην οποία υπάρχει ένας πατέρας που αγαπάει όλους όμοια. Είναι μια οικογένεια την οποία ο θάνατος δεν την λιγοστεύει, γιατί ο εκείνος που γεννήθηκε από το Πνεύμα ζει και ζει αιώνια κοντά στον αιώνιο Θεό και πατέρα αυτής της οικογένειας. Είναι μια οικογένεια που μια ημέρα και είναι ταχυνή, από έναν μεγάλο διασκορπισμό και διασπορά θα συναντηθεί στο αιώνιο σπίτι της. Είναι μια οικογένεια μέσα στην οποία δεν υπάρχει καμιά διαφορά, κανένα ξεχώρισμα, ίσως θα έλεγα καμία ιεραρχία, εάν δεν έπρεπε να ξεχωρίσω εκείνον που είναι ο πρωτότοκος αδελφός, εκείνος που με την πρωτοβουλία της θυσίας του μας έφερε προς τον πατέρα, μας άφησε αποχαιρετιστήριο μήνυμα: «Στον πατέρα μου πηγαίνω και στον πατέρα σας». Ήρθε να μας μαζέψει, να μας μάθει ότι ο πατήρ μας ο ουράνιος και την προσευχή «Πατέρα μας που ζεις μες στα ουράνια». Η ζωή, αγαπημένε μου φίλε, μπορεί να σε έχει στερήσει την ανθρώπινη οικογένεια ή να υπάρχει κακοδαιμονία μέσα σε εκείνο που λέγεται ανθρώπινη οικογένεια. Μπορείς αν το θελήσεις και μπορείς αυτή τη στιγμή να μπεις στην οικογένεια του Θεού. Μπορεί ο πατέρας σου να πέθανε, η μητέρα σου, η γυναίκα σου. Μπες σε μια οικογένεια που ποτέ σου δεν θα κινδυνέψεις να γίνεις ορφανός. Γιατί ο ορφανός σε όλο το σύμπαν είναι μονάχα ένας, είναι ο διάβολος. Όλοι που με μετάνοια και πίστη μπαίνουν στην οικογένεια του Θεού έχουν πατέρα ψηλά στα ουράνια, αιώνιον, αγαπημένον, αναλύωτο. Το μήνυμα δε τούτο, ποιο άλλο σκοπό θα μπορούσε να εξυπηρετήσει παρά να χειραγωγήσει τέτοιες ψυχές μέσα στην οικογένεια του Θεού. Μέσα στο σπιτικό του Θεού, για το οποίο ο ίδιος ο πρωτότοκος αδελφός είπε: «Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο και έρχομαι πάλι να σας παραλάβω να είμαστε όλοι μαζί κάτω από τη στέγη και την ευλογία του επουράνιου πατέρα». Όμως όσο ένδοξο και να είναι τούτο, δεν είναι το τέλος. Η γέννησή σου σε έφερε στην ανθρώπινη οικογένεια. Η αναγέννησή σου στην οικογένεια του Θεού. Υπολείπεται μια τρίτη προσφορά του Θεού, για την οποία θα πούμε λίγα μετά από τον ύμνο της χοροδίας.

Ήδη είμαι βέβαιος πως μαντέψατε ποια είναι η τρίτη προσφορά του Θεού. Ποια είναι η τρίτη, θα λέγαμε, οικογένεια. Είναι η Εκκλησία. Και εδώ ακριβώς ολοκληρώνεται κατά ένα θαυμαστό τρόπο η προσφορά του Θεού. Οι ψυχές τις οποίες ο Θεός αναγεννά και τις οποίες βάζει στη δικιά του την οικογένεια, αυτές τις ψυχές τις καλεί εκ του κόσμου, και επειδή τις καλεί εκ του κόσμου αποτελούν μια εκκλησία. Αυτή δε την εκκλησία ο Θεός την σχεδίασε στην ίδια μορφή και στην ίδια δομή, δηλαδή του οίκου, της οικογένειας. Και με τούτη την τρίτη χειρονομία ολοκληρώνει την προσφορά του και το αντίδοτό του στο σύμπλεγμα της μοναξιάς που ίσως ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει. Το ότι η Εκκλησία δε του Χριστού είναι, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι, μια οικογένεια πνευματική, διαφαίνεται σαφώς μέσα στις Άγιες Γραφές, αφού και στις ποιμαντονικές επιστολές του Απόστολος Παύλος συνιστά, στον Τιμόθεο, στον Τίτο, πως εν οίκο Θεού αναστρέφεστε ή της εστίν Εκκλησία Θεού. Πώς να συμπεριφερόμεθα μέσα σε αυτό το σπίτι, μέσα σε αυτή την οικογένεια, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Εκκλησία του Θεού. Και ο Πέτρος Απόστολος θα μας συστήσει να οικοδομούμεθα, να αλληλοεπικοδομούμεθα εις τον οίκον των πνευματικών που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τι άλλο μπορούσε η τολμηρότερη ανθρώπινη φαντασία να συλλάβει και να ποθήσει? Το ανθρώπινο σπίτι, το ουράνιο σπίτι, το πνευματικό σπίτι και όλα τούτα αντίδοτο για το ου καλόν τον άνθρωπο μόνο. Η Εκκλησία συνεπώς είναι μια οικογένεια της οποίας πατέρας είναι ο επουράνιος Θεός. Αδελφός πρωτότοκος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν αναζητούσαμε την μητέρα τροφών, είναι η Εκκλησία υπό την έννοια των αληθιών των πνευματικών που η Εκκλησία κρατεί και κηρύττει. Έμπνευση όλων σε αυτή την πνευματική οικογένεια είναι το Άγιο Πνεύμα. Κοινό τραπέζι όλων σε αυτή την πνευματική οικογένεια είναι το τραπέζι της αναμνήσεως, της θυσίας του πρωτοτόκου αδελφού. Και αδελφοί σε αυτή την οικογένεια είναι οι οικοί της πίστεως. Έτσι, εκείνοι που τυχόν στερήθηκαν ή διώχτηκαν από την ανθρώπινη οικογένεια, ή όλοι οι άλλοι ώσπου να πάνε στο σπίτι του πατέρα, βρίσκουν, μπορούν να βρουν μια στέγη και μια οικογένεια πνευματική που είναι η Εκκλησία. Όμως βρίσκουν. Νομίζω στον επίλογο της ώρας μας θα άξιζε να προβληματιστούμε λίγο με τούτο το ερώτημα. Βρίσκουν. Μήπως ο ίδιος εχθρός που χάλασε την ανθρώπινη οικογένεια, ο ίδιος εχθρός που έντυσε με παραμύθι το ουράνιο σπίτι, μήπως ο ίδιος εχθρός πρόσβαλε και τούτη την πνευματική οικογένεια, την οποία πολύ έντεχνα προσπάθησε να αδειάσει εμπολής από το ουσιαστικότερο περιεχόμενό της, που είναι ακριβώς το στοιχείο αυτό της οικογενειακής ζωής. Δεν θα ενοχλούσε καθόλου τον διάβολο μια εκκλησία, που είναι ένας όμορφος χώρος διαλέξεων και κηρυγμάτων, που αποτελεί έναν τόπο κοινωνικών συναντήσεων. Βλέπουμε και κανέναν άνθρωπο την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία. Ή άλλοτε δογματικών διαξυφισμών. Ή που μπορεί να αποτελέσει ένα σταυροδρόμι τελετών, γάμων, βαπτίσεων, κηδιών κτλ. Και χίλια δυο υποκατάστατα.
Αλλά εκκλησία σημαίνει οικογένεια πνευματική. Και αν σε αυτήν την πνευματική οικογένεια η κοινότητα της ζωής είναι χαλαρή, η αμοιβαιότητα της αγάπης έχει σκορπίσει, η εγκαρδιότητα των οικογενειακών σχέσεων δεν την χαρακτηρίζει, η πρακτική μέρημνα του ενός μέλους για το άλλο της πνευματικής οικογένειας δεν είναι αυτή που πρέπει, και αυτή η οικογένεια, τα μέλη της, δεν χαίρουν με τους χαίροντες και δεν κλαίουν με τους κλαίοντες, δίνει την εντύπωση μια τέτοια εκκλησία που ξέχασε την ουσία του θεσμού, ότι δηλαδή εκκλησία σημαίνει πνευματική οικογένεια. Όμως, κι αν αυτή η διάγνωση, καθ' υπόθεση, ήταν σωστή, δεν θα έπρεπε διόλου να μας οδηγήσει σε θρήνο, αλλά αντιθέτως σε μια θεραπεία. Σε μια προσπάθεια του καθενός από μας να καταστήσουμε την Εκκλησία ή αν το θέλετε την Εκκλησία μας σε πρότυπη πνευματική οικογένεια. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό, απλούστε με. Πρώτον, η δική μου σωστή τοποθέτηση σε αυτή την οικογένεια την πνευματική. Να νιώσω ότι η θέση μου είναι ο ήσυχος, θετικός, απλός ρόλος ενός μέλους αυτής της οικογένειας. Ούτε ο πρωτότοκος αδελφός είμαι, ούτε ο πατέρας είμαι, ούτε ο εξουσιαστής αυτής της οικογένειας. Δεύτερη συμβολή μου, η προσευχή στον επουράνιο πατέρα αυτής της οικογένειας, της πνευματικής, να εμπνεύσει όμοια τοποθέτηση στα άλλα μέλη αυτής της πνευματικής οικογένειας. Τρίτο σημείο συμβολής, να αγαπήσω τούτη την πνευματική οικογένεια και να την αγαπήσω σε πρώτο στάδιο, δέστε πόσο χαμηλά είναι τα επίπεδά μου, τουλάχιστον σαν τον αδελφό, τον σωματικό. Και όταν γίνει αυτό, να δω ότι ο πνευματικός αδελφός, την πνευματική οικογένεια, είναι και αξίζει κάτι περισσότερο. Τέταρτον, ποικιλοτρόπος να προστατέψω από τις μύριες επιβουλές και προσβολές του διαβόλου, του κόσμου, της αμαρτίας, αυτή την πνευματική οικογένεια, την οικογένεια μου. Και πέμπτο, βασικά να πιστέψω και να το χωνέψω ότι η Εκκλησία είναι η πνευματική μου οικογένεια σε αυτόν τον κόσμο. Συμπέρασμα. Σε μια εποχή, εποχή εγωπαθίας και ηλισμού, εποχή η οποία κληροδότησε το πλέγμα αυτό της μοναξιάς και που τραυμάτισε θανάσιμα σχεδόν το θεσμό της οικογένειας, την ανθρώπινη οικογένεια με τη διάλυσή της, την ουράνια οικογένεια με τον σκεπτικισμό της απιστίας και την πνευματική οικογένεια αλίμονο με την τυποποίησή της, ας επιστρέψουμε. Αλλά γιατί να κάνω τον ιεροκήρυκα? Ας επιστρέψω με αίσθημα υπευθυνότητος προσωπικής και κρισιμότητος των στιγμών στο σχέδιο του Θεού για τη ζωή μου. Ας επιστρέψω στην ανθρώπινη οικογένεια με αγάπη. Ας επιστρέψω στην ουράνιο οικογένεια με ευγνωμοσύνη. Ας επιστρέψω στην πνευματική οικογένεια με εγκαρδιότητα. Θα κλείσουμε με τη χάρη του Θεού, ψάλλοντας από τον ύμνο 176, την πρώτη και δεύτερη στροφή, τις δύο πρώτες στροφές.

Επουράνιε Πατέρα μας, οι καρδιές μας γονατίζουν μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης σου και μπροστά στα υψηλά και μοναδικά σχέδιά σου. Μας συγκρότησες σε οικογένεια, σε τούτη την ανθρώπινη οικογένεια, για την οποία θα άξιζε ώρες και ώρες να ασχοληθούμε, ξεφυλίζοντας το λόγο σου και προσπαθώντας να πάρουμε από εκεί τα πρότυπα και τα οροθέσια και την υποδομή αυτής της ανθρώπινης οικογένειας. Σε ευχαριστούμε όμως και για αυτή την ουράνιο οικογένεια, της οποίας εσείς ο Πατέρας, ο αιώνιος και ο Υιός σου ο Σωτήρας μας, ο πρωτότοκος αδελφός μας. Σε ευχαριστούμε ότι θα έρθει η στιγμή που αυτή η οικογένεια θα μαζευτεί. Θα είναι η επισημότερη, η μόνη επίσημη στιγμή στην ιστορία του σύμπαντος. Τότε εκεί που ο Κύριος Ιησούς ήδη μας υποσχέθηκε ότι μας ετοιμάζει σπίτι, θα έρθουμε να κάτσουμε. Θα έρθουμε γύρω από σε τον Πατέρα Θεό. Θα έρθουμε εκεί που θα είναι τα πάντα νέα και τα πάντα αιώνια και ευλογημένα. Αλλά ώσπου να έρθει αυτή η στιγμή και για να επιταχυνθεί τούτη η στιγμή, σε παρακαλούμε πουράνιε Πατέρα μας, βοήθησέ μας με εγκαρδιότητα, με αγάπη πραγματική, να νιώσουμε το πνευματικό μας σπίτι που είναι η Εκκλησία σου. Να την αγαπήσουμε, να μην τη βλάψουμε, να την υπηρετήσουμε, να σκύψουμε, να πλύνουμε τα πόδια των αδελφών μας. Βοήθησέ μας να επιστρέψουμε από εκεί που μας καταβαράθρωσε η εγωπάθειά μας, γιατί όχι καμιά φορά και ο εκκλησιαστικός μας φανατισμός. Δίδαξέ μας μέσα από τον Άγιο Λόγο σου και βοήθησέ μας να επιστρέψουμε με αγάπη στην ανθρώπινη οικογένεια, με ευγνωμοσύνη στην οικογένεια την ουράνια και με εγκαρδιότητα στην πνευματική οικογένεια της Εκκλησίας σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σύμφωνα με τον Ματθαίο, από το 14ο κεφάλαιο, από τα εδάφια 32 μέχρι και 42. Και έρχονται εις χωρίον ονομαζόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς αυτού, «Καθίσατε εδώ, έως σου προσευχηθώ». Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη μεθεαυτού και ήρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί. Και λέγει προς αυτούς, «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί της γης και προσήφιετο να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη και έλεγεν, «Αβά ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ, απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο, ουχή όμως ό,τι εγώ θέλω, αλλά ότι σύ». Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, «Σίμων, κοιμάσαι, δεν ειδηνήθεις μιαν ώρα να αγρυπνήσεις? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, είδε σάρξ ασθενής». Και πάλιν πήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας, έβρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι και δεν ήξεραν τι να αποκριθώσουν προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτη φοράν και λέγει προς αυτούς, «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Αρκεί, ήλθεν η ώρα. Ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τα σχήρας των αμαρτωλών. Εγέρθητε, υπάγομεν. Ιδού ο παραδίδων με, επλησίασε». Να ψάλουμε, αν θέλετε, τον ύμνο 307.

Ιωάννη Πατέρα ο Θεός μας, στο όνομα και με το θάρρος που μας δίνει ο μονάκριβος Γιος σου Ιησούς Χριστός, ερχόμαστε και απόψε μπροστά σου, έχοντας την καρδιά μας συγκινημένη, γεμάτη ευχαριστία για όσο ο Κύριος μας υπέφερε για όλους εμάς. Ξέρουμε ότι είμαστε ανάξιοι. Ξέρουμε ότι για ανάξιους πέθανε ο Χριστός. Γι' αυτό η καρδιά μας συντριμμένη στέκεται μπροστά σου σήμερα το βράδυ. Κι αν κάτι λαχταράμε, είναι για μια φορά ακόμα να δούμε τον Κύριό μας ματωμένο, γεμάτο πληγές, να καλεί αμαρτωλούς σε μετάνοια και άνθρωποι να σώζονται. Δεν μπορούμε να είμαστε απλοί θεατές. Δεν μπορούμε μονάχα να βλέπουμε πόσο ο Χριστός μας παθαίνει για μας. Όλα αυτά δεν ήταν άσκοπα. Όλα αυτά είχαν το στόχο τους. Και ο στόχος τους είμαστε εμείς, ο καθένας ξεχωριστά. Πατέρα ουράνιε, άραγε, θα υπάρξει σήμερα το βράδυ άνθρωπος μεταξύ μας που θα πει όχι. Θα υπάρξει άνθρωπος που θα αρνηθεί το τριβημένο χέρι, που θα θελήσει να του σκουπίσει τα μάτια, να του δροσίσει το μέτωπο, να του σηκώσει τα βάρη. Άραγε, Πατέρα μας, έχουν φτάσει οι καρδιές των ανθρώπων σε τέτοιο κλείσιμο πια, σε τέτοια απομόνωση, σε τέτοια απόγνωση, ώστε να είναι δυνατόν να περάσει μεταξύ μας ο Χριστός, λυτρώντας τους ανθρώπους από τις αμαρτίες και κάποιος να εξακολουθήσει να μένει με το βάρος του. Ας μην γίνει αυτό. Αντίθετα, ας δούμε καρπούς των πόνων της ψυχής του. Ας δούμε ανθρώπους να αντιμετωπίζουν σοβαρά, με μια αιώνια αποφασιστικότητα, εκείνον που στο λιοτρίβι της Γεθσημανή αφήνει να λιώνει την ψυχή του για σωτηρία, για λύτρωση, για αιώνια ζωή. Η χάρη σου να μας σκεπάσει. Η παρουσία σου είναι αυτό που μας χρειάζεται και αυτό που περιμένουμε. Η ευλογία σου ας είναι πάνω μας. Στο όνομα του Χριστού μας. Άμυνα.

0: σήμερα το βράδυ ήρθαμε εδώ για να μην μείνουμε εδώ πέρα, αλλά για να πάρουμε ένα μονοπάτι που βγαίνει μέσα από την πόλη της Ιερουσαλήμ και οδηγεί στον κήπο των Ελαιών και μέσα σε εκείνο τον κήπο, σε μια ειδική του γωνιά, θελήσαμε όλοι οι παρόντες σήμερα το βράδυ να ακολουθήσουμε τα ίχνη που άφησε πριν από 2.000 χρόνια η έξοδος του Χριστού προς τον κήπο της Γεθσημανή. Καταλαβαίνω ότι όλοι είμαστε έτοιμοι. Αν εκεί μέσα στη Γεθσημανή διαπιστώσουμε ότι ξετυλίγεται ένα δράμα που μας αφορά προσωπικά, είμαστε αποφασισμένοι να μην μείνουμε αμέτωχοι. Γιατί δεν είμαστε άνθρωποι που κάθονται και παρακολουθούν από μακριά. Δεν είμαστε απλώς ακροατές. Διαισθανόμαστε ότι εκεί στη Γεθσημανή γίνεται ένας αγώνας που μας αφορά τελείως μα τελείως προσωπικά. Ένας αγώνας που δεν τον δίνουμε εμείς, αλλά που αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας δικός μας αγώνας. Θυσιάζουμε λοιπόν με την καρδιά σφιγμένη από μια πολύ ψηλή συγκίνηση και μπαίνουμε μέσα στον κήπο της Γεθσημανή, που στον τόπο εκείνον κάποτε υπήρχε ένα παλιό λιοτρίβι και εκεί πέρα μέσα μπαίνοντας το πρώτο που αντικρίζουμε είναι μερικοί μαθητές του Ιησού Χριστού. Σε μια γωνιά να στέκονται, σε μια γωνιά να είναι καθισμένοι, σε μια γωνιά να είναι εξαπλωμένοι. Τους αφήνουμε, γιατί καθώς τους μετράμε βλέπουμε ότι δεν είναι όλοι οι μαθητές του Χριστού. Τους ξέρουμε δά ότι οι μαθητές του Χριστού είναι 12. Τούτοι δω είναι πιο λίγοι. Μόλις φτάνουν τους 8. Προχωρούμε παραπέρα και βρίσκουμε 3 άλλους μαθητές. Τούτοι δω είναι εκείνοι που συχνά ο Χριστός τους ξεχώριζε για να τους πάρει μαζί του, για να τους αισθάνεται πιο κοντά του, ίσως και για να τον αισθάνονται και αυτοί πιο κοντά τους. Είναι ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Τους μετράμε καλά. Είναι 3. Και 8 μας κάνει 11. Μα οι μαθητές του Χριστού είναι 12. Αν δεν ξεκινούσαμε τώρα στην προχωρημένη νύχτα να πάμε να τους συναντήσουμε, και είχαμε πάει πιο νωρίς την ώρα που ανέβαιναν με την καρδιά γεμάτη με μια περίεργη λύπη σε εκείνο το ανόγι όπου είχαν το τελευταίο περίφημο καταπληκτικό εκείνο δείπνο, τότε θα τους βρίσκαμε 12. Και ο Κύριος ένας ακόμα 13. Τον Κύριο δεν τον είδαμε ακόμα, αλλά οπωσδήποτε μας λείπει κι άλλος ένας. Ξέρουμε όμως που βρίσκεται αυτός ο ένας. Είναι εκείνος ο οποίος έφυγε πρώτος από το δείπνο, κρατώντας στο χέρι του μια μπουκιά ψωμί. Την τελευταία μπουκιά ψωμί που είχε από την παρουσία του Χριστού. Είναι ο Ιούδας, ο οποίος κάπου αλλού στην πόλη οργανώνει τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι θα έρθουν με ξύλα, με σπαθιά, με μαχαίρια, με ραβδιά, για να συλλάβουν ποιον. Ποιον? Εκείνον που βρίσκεται πιο πέρα μόνος. Εκείνον που στέκεται σε μια στάση προσευχής γεμάτης από αγωνία. Σε εκείνον ο οποίος προσεύχεται. Αν δεν είμαστε επιπόλαιοι, όπως δεν είμαστε, θα προσέξουμε ότι η προσευχή του έχει μέσα της όλη την αγωνία που θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι μπορούσε να υπάρξει σε μια ανθρώπινη ψυχή. Όλη την αγωνία που αν την τριγούσαμε μέσα από τις ψυχές των ανθρώπων θα την είχαμε εκεί ακριβώς συγκεντρωμένη. Η καρδιά του Ιησού, καθώς προσεύχεται, είναι μια καρδιά κατάπικρη, γεμάτη από θλίψη. Μια θλίψη η οποία δεν είναι τρέχουσα, δεν είναι συνηθισμένη. Δεν είναι μια θλίψη καθημερινή. Είναι μια θλίψη αλλιώτικη. Είναι η θλίψη ακριβώς της Γεθσημανή. Λίγη ώρα πριν, ο Ιησούς έχει πει, απομακρυνόμενος από τους μαθητές του, να μείνουν εκεί και να προσεύχονται. Να προσεύχονται για ποιον? Να προσεύχονται γιατί? Δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Να προσεύχονται για ποιον? Να προσεύχονται γιατί? Εκείνη την ώρα η νύχτα, εκείνη η ώρα η ειδική, η ίδια δίνει τα μηνύματά της. Εκείνη οδηγεί στην προσευχή. Και αυτό που της πω Κύριος είναι ότι όπως και αν έχει το πράγμα, αν αυτοί προσεύχονται, θα φυλάξουν τις ίδιες τους τις ψυχές. Αποτραπέσουν σε ένα θανάσιμο πειρασμό. Η αγρύπνια είναι δικό τους κέρδος. Ο Κύριος στέκεται στην άκρη και προσεύχεται. Η προσευχή του είναι μια προσευχή που τέτοια ομοιά της δεν έγινε ποτέ. Και πώς θα μπορούσε να έχει ξαναγίνει τέτοια προσευχή? Η καρδιά του είναι γεμάτη, η καρδιά του είναι ξέχυλη, καθώς την ίδια ώρα γεμάτο, ξέχυλο είναι ένα ποτήρι που εκείνη νύχτα του το φέρνει στα χείλια του. Και η προσευχή του είναι ακριβώς αυτή. Μια προσευχή με ένα συγκεκριμένο αίτημα, μια προσευχή με μια συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη υποταγή. Πατέρα μου, αν γίνεται, γιατί σε σένα όλα είναι δυνατά, τούτη ώρα να περάσει από μένα, χωρίς να πιω το ποτήρι που αγγίζει κιόλας στα χείλια μου. Πατέρα, αν γίνεται να περάσει αυτή η ώρα χωρίς να μ' αγγίξει, χωρίς να πυθώσει το μεγάλο της, το φρικτό της το φορτίο επάνω μου, θα ήθελα να γίνει. Αλλά αυτό που με νοιάζει τελικά δεν είναι αυτό που θα ήθελα τούτη τη στιγμή να γίνει, αλλά αυτό που ήθελες, θέλεις και μέχρι τέλους θα θελήσεις εσύ. Γιατί δεν θέλω το δικό μου θέλημα να γίνει, αλλά το δικό σου. Η προσευχή αυτή είναι μια προσευχή που πολύ λίγο μπορούμε να την καταλάβουμε. Άνθρωποι εμείς, που και οι πιο σοβαροί στην πιστότητά μας στο Θεό, έχουμε ζήσει ώρες και ώρες, χρόνια και χρόνια, ανυπακοής από το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε να την νιώσουμε εμείς, που αφήνουμε πολλές φορές να γιγαντώνεται μέσα στη ζωή μας και μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, κάποτε ξαδιάντροπα το εγώ μας. Το δικό μας το θέλημα, που όμως είναι ένα θέλημα που δεν ταυτίζεται, που δεν συνοδηπορεί, που δεν ταιριάζει με το θέλημα του Πατέρα. Την ώρα εκείνη δεν πρόκειται για μια συμφωνία θελημάτων. Την ώρα εκείνη πρόκειται για μια τραγική στιγμή που ο Υιός είναι έτοιμος να την αντέξει, είναι έτοιμος να την υποστεί. Αλλά που καθώς πλησιάζει, ο τρόμος της γεμίζει την ψυχή του. Η οδύνη της έρχεται και πνίγει την αναπνοή του. Καθώς προσεύχεται, η προσευχή του δεν είναι μια προσευχή απλώς δακρύων, δεν είναι μια προσευχή απλώς αγωνίας. Θρόμβοι χοντροί, σταγόνες χοντρές σαν σταγόνες αίματος βγαίνουν από το μέτωπό του. Είναι σταγόνες αγωνίας, υλοποιημένες. Σταγόνες που τρέχουν στη γη και την ποτίζουν. Αλλά η αγωνία δεν εξαντλείται στους θρόμβους που σαν αίμα κατρακυλούν και πέφτουν στη γη. Μένουν στην ψυχή του την ίδια. Όπως όμως την ποτίζουν, την γεμίζουν, την ξεχυλίζουν. Τι είναι αυτό που τον κάνει έτσι την αγωνία? Τι είναι αυτό που γεμίζει την ψυχή του με τους τρόμους της νύχτας? Δεν είναι η νύχτα της Γεθσημανή μια νύχτα σαν τις άλλες. Είναι η νύχτα της αμαρτίας που βασίλεψε από την εποχή του Αδάμ πάνω σε όλες τις γενιές των ανθρώπων. Έκανε τους ανθρώπους να υποφέρουν κάτω από το πέλμα της. Έκανε τους ανθρώπους να γεννιόνται με κλάμα και να πεθαίνουν με δάκρυ. Έκανε τους ανθρώπους να σκόνουν βαριά φορτία επάνω τους. Τσάκιζε τις ψυχές των ανθρώπων. Η νύχτα η οποία τον πλησιάζει, η νύχτα η οποία είναι το περιεχόμενο του ποτηριού που αν ήταν δυνατόν θα ήθελε να το αποφύγει, είναι η νύχτα της αμαρτίας που ήρθε να καταστρέψει το αριστούργημα της δημιουργίας του Θεού. Που ήρθε τον άνθρωπο που ο Θεός τον έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωσή του να τον κάνει ένας άνθρωπος που δεν θυμίζει καθόλου πια τον Θεό. Είναι ένας άνθρωπος καταρακωμένος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν αξίζει το όνομά του. Είναι ένας άνθρωπος αποτυχημένος. Και αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει έτσι. Αυτός ο άνθρωπος έχει λυγίσει κάτω από το φορτίο της νύχτας της αμαρτίας. Αυτός ο άνθρωπος δεν αντέχει την αμαρτία. Νομίζετε ότι εσείς και εγώ την αντέχουμε? Νομίζετε ότι μπορούσε να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος θα ζει μέσα από το καθεστώς της αμαρτίας, έστω και αν ο διάβολος τον ξεγελάει και προσπαθεί να του γλυκάνει με ψεύτικες υποσχέσεις, με ψεύτικες ελπίδες και με τεχνάσματα τον πόνο? Νομίζετε ότι σε ώρες ειλικρίνειας, σε στιγμές που είμαστε αντιμέτωποι με τους εαυτούς μας, υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ μας ή και αλλού που θα έλεγαν ναι στην αμαρτία? Δεν αντέχεται η αμαρτία. Όποιος πει ότι η αμαρτία είναι γλυκιά μέχρι τέλος, όποιος πει ότι η αμαρτία είναι υποφερτή, ξεγελάστηκε σε βαθμό που να λέει ψέματα ξέροντας ότι είναι ψέματα και να τα παίρνει και ο ίδιος για αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε με αμαρτία. Δεν μας έφτιαξε ο Θεός να ζούμε μέσα στον πόνο. Δεν μας έφτιαξε ο Θεός για να πεθαίνουμε, ούτε να αρρωσταίνουμε, ούτε να πονάει η ψυχή μας, ούτε να λυγάνε τα γόνατά μας κάτω από το φορτίο της ζωής. Και πρέπει να ελευθερωθούμε. Και έπρεπε να έρθει κάποιος, ο οποίος αυτό το φορτίο μας θα το μετακόμιζε από τις πλάτες μας, γιατί οι πλάτες μας δεν μπορούσαν να τα αντέξουνε. Γιατί αυτό το φορτίο μας συνέθλιβε και μας έσπρωγνε προς ένα γκρεμό, προς ένα αιώνιο χαμό. Έπρεπε να έρθει κάποιος που θα μας λυτρώσει. Και αυτός ο κάποιος δεν μπορούσε να ήταν άλλος από εκείνον που αγωνιά πεσμένος μπρούμητα, γονατιστός, προσευχόμενος, υψώντας τα χέρια του, μιλώντας στον πατέρα, εκείνη την ώρα. Δεν ήταν άλλος, ούτε μπόρεσε να είναι άλλος, από τον Υιό του Θεού, κάτω στη γη. Η αγωνία του είναι πολύ μεγάλη. Και μέσα σε εκείνη την ώρα της αδημονίας, μέσα στην ώρα όπου, όπως μας είπε ο Λόγος του Θεού, ήταν γεμάτος από θάμβος, από έκπληξη μεγάλη, την ώρα εκείνη ζητούσε τη συμπαράσταση εκείνων. Ζητούσε να αισθάνεται ξύπνια, ζωντανή, την παρουσία των ανθρώπων για τους οποίους αγωνίζεται. Εκείνη την ώρα δεν τον λένε Ιωάννη τον Ιωάννη, ούτε τον Πέτρο Πέτρο, ούτε τον Ιάκωβο τον λένε Ιάκωβο μόνο. Εκείνη την ώρα ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος είμαστε όλοι εμείς. Είμαστε όλη η ανθρωπότητα συγκεντρωμένη στα τρία αυτά πρόσωπα που τα κάλεσε ο Ιησούς να σταθούν την ώρα της αγωνίας και να αγρυπνήσουν, όχι πολύ, έστω μια ώρα μαζί του. Και γυρίζει και τους βρίσκει και γυρίζει και μας βρίσκει να κοιμόμαστε. Θα ξυπνήσουμε άραγε κάποτε. Θα ξυπνήσουμε άραγε κάποτε να καταλάβουμε ότι η αγωνία της Γετσημανή δεν είναι υπόθεση προσωπική του Χριστού, αλλά είναι δικιά μας υπόθεση. Ότι η ιστορία της απελευθέρωσης δεν έγινε αόριστα για τους ανθρώπους, αλλά έγινε για μας προσωπικά. Θα καταλάβουμε κάποτε ότι την ώρα αυτή ο Χριστός δίνει το δικό μας τον αγώνα. Σαν ταύροι από τη βασάνα φρισμένοι να τον κερατίζουν εκείνη την ώρα. Να τον καταδιώκουν μέσα στον κήπο της Γεθσημανή. Νερά, βουρκόνερα, νερά θολά, νερά πικρά, ξεχυλίζουν την ψυχή του εκείνη την ώρα. Πού τα βρήκε αυτά? Είναι τάχα τα δικά του? Αυτός δεν είναι ο Άγιος του Θεού? Αυτός δεν είναι στο οποίο το στόμα δόλος ποτέ δεν βρέθηκε? Αμαρτία δεν άγγιξε την καρδιά του? Ανομία δεν άγγιξε τα χείλη του? Αυτός δεν είναι ο οποίος μέχρι τέλους κέρδισε τη μάχη? Μέχρι τέλους ήταν ο νικητής? Γιατί τον έχουν βάλει στόχο τους οι αμαρτίες μας? Γιατί τον έχουν βάλει στόχος τους? Στόχο τους οι ερηνίες της νύχτας? Γιατί υποφέρει εκείνη την οδύνη τη φρικτή? Γιατί η ψυχή του είναι περίλυπη μέχρι θανάτου? Πού πάει να πει? Μπορεί να σπάσει η καρδιά του? Μπορεί να μην αντέξει άλλο? Μπορεί να πεθάνει όχι γιατί είναι άρρωστος, όχι γιατί είναι γέρος, όχι γιατί κάτι τον έχει κάνει να είναι έτοιμο θάνατος, αλλά γιατί ο θάνατος τον απειλεί πρόσωπο προς πρόσωπο? Γιατί η αμαρτία είναι έτοιμη να τον κυριεύσει? Είναι οι δικές σου οι αμαρτίες και οι δικές μου οι αμαρτίες, κανενός άλλου. Είναι οι δικές μας οι πληγές, εκείνες που τον περιτριγυρίζουν εκείνη την ώρα και είναι έτοιμες να του ανοίξουν τρύπες στα χέρια, τρύπες στην πλευρά, τρύπες στο μέτωπο. Είναι η δική μας η ενοχή, η οποία φορτώνει τον αμνό του Θεού μέσα σε εκείνη την καταθλιπτική ατμόσφαιρα της Γεθσημανή. Και εμείς ο Ιωάννης, εμείς ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, κοιμόμαστε. Δεν αντέχουμε τον αγώνα μας. Για μια φορά ακόμα διαλέγουμε τον δρόμο της φυγής από την πραγματικότητα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας δίνει ένα στοιχείο που αν κανείς ήθελε να ψάξει να βρει ελαφρυντικά για τους μαθητές που κοιμώνται εκείνη την ώρα, του το παρέχει. Μας λέει ότι κοιμόντουσαν από τη λύπη. Δεν ήταν περίλυπη η ψυχή του Ιησού μέχρι θανάτου? Θα ήταν περίεργο λοιπόν και η ψυχή του Πέτρου και των άλλων μαθητών να είναι και αυτή συμμέτοχη σε εκείνη τη λύπη, να κρατήσει και αυτή μια μικρή μερίδα από τη λύπη που έχει πλημμυρίσει την ψυχή του Ιησού? Όχι, δεν θα ήταν παράδοξο. Είναι πολύ μάλιστα ταιριαστό. Αλλού είναι το παράδοξο, αλλού είναι το ατέριαστο. Στην ξαγρύπνια, εκεί δεν μοιάζουμε του Κυρίου. Εκείνος με την ψυχή, τη φορτωμένη με μια φόρτιση θανάτου, αντέχει. Ξαγρυπνά, ματώνει πάνω σε εκείνο τον κήπο της Γεθσημανή. Εμείς, που τη δικιά μας τη μάχη δίνει, αναπαυόμαστε. Έτσι είπε ο Κύριος. Κοιμάστε λοιπόν και αναπαύεστε. Δεν αντέχετε τον αγώνα? Δεν μπορείτε μια ώρα να γρυπνήσετε μαζί μου την ώρα που εγώ τη δικιά σας τη μάχη δίνω? Δεν μπορείτε επιτέλους? Δεν είναι η πρώτη, ούτε η τελευταία η φορά. Ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής το ξαναθυμίζει και λες και είναι ένα κομμάτι από τη Γεθσημανή τα λόγια του. Δεν μπορέσατε να αντισταθείτε αγωνιζόμενοι μέχρι αίματος κατά της αμαρτίας και ξεχάσατε την ηθεσία του Θεού που σας προέτρεπε προς αυτό. Δεν ματώσατε στον αγώνα. Όταν έρχεται πάνω σας ο πειρασμός, σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέτε είμαστε άνθρωποι, είμαστε αδύνατοι. Δεν το μπορούμε. Εκείνη την ώρα δεν μπορούμε να το κρύψουμε από τους ανθρώπους. Ο Κύριος δίνει μια καθαρά ανθρώπινη μάχη. Με ανθρώπινα μέσα. Είναι η ώρα της υπακοής του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Είναι η ώρα που ο Κύριος Ιησούς σαν εκπρόσωπος ολόκληρης ανθρωπότητας αγωνίζεται. Εκείνος άντεξε. Εσύ, γιατί να μην αντέξεις. Κι εγώ, γιατί να νικήσω. Η νίκη του είναι και δικιά μας νίκη. Και ό,τι έκανε εκείνος με τη δικιά του τη δύναμη σήμερα και εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Αν σήμερα ερχόταν και έλεγε, έτσι λοιπόν, δεν μπορείτε μαζί μου να γρυπνήσετε, σας παίρνει σβάρνα ο άνεμος της αμαρτίας, σας εξαφανίζει από προσώπου γης η ανομία, η φωνή της μαρτυρίας του Ιησού σβήνεται, αυτοί που θα έπρεπε να κρατάνε ψηλά τη σημαία της αλήθειας, κοιμώνται και αναπαύονται, λένε λόγια πικρά για τον κόσμο που κυλιάται μέσα στην αμαρτία και δεν κάνουν τίποτα για να τον βοηθήσουν. Κοιμάστε λοιπόν και αναπάβεστε. Ο Πασκάλ έλεγε ότι μέχρι σήμερα ο Ιησούς αγωνιά. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Χρειάζεται όχι μονάχα να μετέχουμε στην αγωνία του Ιησού, αλλά και στην ξαγρύπνια του. Επιτέλους είναι δικιά μας υπόθεση, η υπόθεση του Ιησού. Ήρθε για μας. Αγωνίστηκε για μας. Πέθανε για μας. Η ώρα εκείνη της οδύνης ήταν για μας. Για μας που πρέπει να είμαστε ξύπνοι. Κι αν μέχρι τώρα αισθανθήκαμε ότι δεν υπάρχει απαντοχή, αν μέχρι τώρα νομίσαμε ότι δεν γίνεται πια τίποτε, είμαστε άνθρωποι καταδικασμένοι να πάμε στην κόλαση, τούτη και μας βάρει με πολύ την ψυχή μας και μας άφησε να ξαναρυπνήσουμε, ας ακούσουμε τη φωνή του Χριστού να λέει, μήπως τώρα μπορέσετε, μήπως έτσι μια ώρα, μία, όχι πιο πολύ, μια ώρα να γρυπνήσετε, αλλά μαζί μου. Πόσο θα ντράπηκαν οι μαθητές. Και πόσο ντρέπαμε όταν ακούω μια τέτοια φωνή του Χριστού να έρχεται στα αυτιά μου, όταν μου χτυπάει τον ώμο και μου λέει, α, κοιμήθηκες. Κουράστηκες λοιπόν. Οι μαθητές δεν ήξεραν τι να το αποκριθούνε. Τι να του πούνε. Ήτανε μια εγκατάλειψη σε ώρα μάχης της προφυλακής. Ενώ ο εχθρός πλησίαζε στην πόρτα. Ενώ η προδοσία πηδούσε το φράχτη κιόλας. Ενώ ο Ιούδας επικεφαλής ανθρώπων αγοραίων ερχότανε για να τον παραδώσει με ένα φίλημα. Σε ένα σχήμα μιας επίφασης αγάπης και μιας προδότικης καρδιάς. Αυτό τους είπε στο τέλος ο Κύριος. Δεν σας λέω άλλο να γρυπνείτε. Χάθηκε ο καιρός. Τι χάσατε την ευκαιρία. Αυτός ο οποίος με παραδίνει. Είναι κιόλας πολύ κοντά. Η καυτερή ανάσα του με πλησιάζει. Το μολυσμένο φιλί του θα κουμπίσει στο μαγουλό μου. Τα Ευαγγέλια μας λένε ότι αν οι μαθητές δεν μπόρεσαν να ξαγρυπνήσουν κοντά του, όπως ίσως το έκαναν άλλοτε, γι' αυτό τους επένεσε και τους είπε ότι συσίστε αυτοί που διέμειναν μαζί μου στους πειρασμούς μου. Να ένας λόγος για τον οποίο ο πατέρας μου σας ετοιμάζει βασιλεία. Την ώρα αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη, αυτοί όλοι δεν αντέχουν άλλο. Και χρειάζεται η ουράνια επέμβαση. Χρειάζεται μια ουράνια παρουσία. Κατεβαίνει ένας άγγελος ενισχύων αυτών. Μπορούμε πολύ καλά να καταλάβουμε πόσο ο εκπρόσωπός μας εκείνη την ώρα, πόσο εκείνος ο οποίος επρόκειτο σε λίγο να είναι ο γενάρχης μιας καινούργιας γενιάς ανθρώπων που θα είχαν για μια φορά ακόμα τη σφραγίδα του Θεού επάνω τους. Μπορούμε να καταλάβουμε πόση μάχη εξαντλητική έδινε εκείνη την ώρα, ώστε να χρειαστούν ενισχύσεις για να έρθουν κοντά του. Δεν ξέρουμε τι του είπε ο άγγελος. Λόγια δεν καταγράφονται στη γραφή. Αλλά είναι σίγουρο ότι η παρουσία του είναι παρουσία απεσταλμένου του Θεού. Είναι η απάντηση στην προσευχή του. Τι είχε πει? Το θέλημά σου να γίνει, πατέρα μου. Και το θέλημα του πατέρα έρχεται σαν μια καινούργια πνοή, σαν μια ενίσχυση να τονώσει εκείνη την καρδιά, την περίληπτη. Και σαν ένα χέρι έρχεται να ανοίξει τους ορίζοντες μπροστά. Που τα σύννεφα της αμαρτίας έχουν κάνει να είναι πολύ βαργοί, ασήκωτοι. Τι μας λένε οι γραφές για εκείνη την ώρα? Τι μας λένε οι γραφές για τον Κύριο Ιησού? Όταν ξεκίνησε
1: Να κατέβει κάτω. Να ζήσει αυτή την ώρα της Γεθσημανή. Να ζήσει την ώρα του Σταυρού. Να μας βγάλει επιτέλους από την αμαρτία. Να μας ελευθερώσει από τη δουλεία του διαβόλου. Ό,τι έκανε, το έκανε με την καρδιά του. Το έκανε με χαρά. Ιδού ο Θεέ, διαρακάμω το θέλημά σου. Τη διάθεσή σου. Και κατέβηκε. Και ήρθε κάτω και οι άνθρωποι τρέχαν από εδώ, τρέχαν από εκεί, ζούσαν τις προσωπικές τους αγωνίες, πεινούσαν και διψούσαν. Και εκείνος έτρεχε εδώ και εκεί, και εκείνος πεινούσε και διψούσε. Αλλά δεν έπαψε να αντλεί από τις ίδιες πηγές τη χαρά του. Χαίρο Θεέ, να εκτελώ το θέλημά σου. Τον θυμόμαστε τον Κύριο Ιησού στο πηγάδι της Ιχάρ. Τότε που πήγαν να του φέρουν φαγητό οι μαθητές του και δεν τ' άγγιξε. Κοίτα στο πρόσωπό του να μην υπάρχει εκείνη η έκφραση της κούρασης της μεγάλης που τον είχε κάνει έτσι αποκαμωμένος να κάτσει πλάι στο πηγάδι. Και αναρωτήθηκαν και είπαν, μήπως και του φέρε κάποιος άλλος να φάει, μήπως κάποιος του δώσε. Και είπε, έχω φαγητό εγώ που εσείς δεν το ξέρετε. Είναι το φαγητό ακριβώς αυτό. Είναι αυτή η χαρά. Είναι αυτή η διαρκής επαφή με τις πηγές της χαράς. Με τον Πατέρα. Με την πηγή της ζωής. Τον Πατέρα. Και έτσι πέρασε όλη την επίγεια ζωή του. Και θα φαινόταν παράδοξη τούτη η σκηνή της Γεθσημανή, σκηνή οδύνης και πρόγευση θανάτου, θα ήταν περίεργη αν δεν ξέραμε τα πράγματα και αν δεν καταλαβαίναμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Ας έρθουμε πιο παλιά ακόμα και ας θυμηθούμε τον πρώτο γενάρχη μας, τον Χωματένιο, τον Αδάμ. Με πόση απροσεξία, με πόση λίγη φρόνηση, άπλωσε το χέρι του στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και σε τι γκρεμό μας βοήθησε να κατρακυλήσουμε. Ας δούμε τον δεύτερο γενάρχη μας, τη Γεθσημανή. Ώρα πειρασμού, αναμφισβήτητα. Ώρα αγωνία σίγουρα. Με πόση περίσκεψη, με πόση προσοχή, βήμα-βήμα. Γιατί η υπόθεση μια φορά χάθηκε στο πρόσωπο του Αδάμ. Μια φορά δεύτερη πρέπει να κερδιθεί στο πρόσωπο του Ιησού, του από Ναζαρέτ. Και κερδίζεται. Και ο Κύριος Ιησούς, έχοντας μια ψυχή καταπληγωμένη από την αμαρτία την οποία φορτώνεται, έχοντας μια φυσική απέχθεια, είναι ο Άγιος του Θεού προς την αμαρτία, έχοντας μπροστά του μια πείρα που ποτέ δεν την είχε, ο Άγιος, η αγιότητα η ίδια, επρόκειτο να γίνει αμαρτία, όπως γράφει ο Παύλος προς τους Κορινθίους, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκανε περί μόνο αμαρτία, αυτό το πικρό ποτήρι, αυτή την κατάπικρη τη γεύση, την υπομένει, γιατί υπάρχει λόγος. Απ' τη μια είναι η υπακοή προς τον Πατέρα. Αλλά η υπακοή προς τον Πατέρα έχει την γήινη προέκτασή της. Είναι η σωτηρία μας. Ήταν υπακοή σε αυτή την πρόθεση του Πατέρα. Να φέρει σε δόξα πολλούς Υιούς. Να τον κάνει εκείνον πρωτότοκο μεταξύ πολλών αδελφών. Να τον κάνει δεύτερο Αδάμ. Να τον κάνει γενάρχη της πνευματικής, της επουράνιας ανθρωπότητας. Ο Κύριος Ιησούς είχε μπροστά του μια πολύ συγκεκριμένη χαρά. Την ίδια ώρα που είχε στην καρδιά του μια πολύ συγκεκριμένη λύπη. Η αμαρτία είναι φρικτή για αυτόν. Ο αμαρτωλός είναι πολύ αγαπητός. Η αμαρτία είναι δυσβάστακτη για αυτόν. Ο αμαρτωλός πρέπει όμως να σωθεί. Και μπροστά σε εκείνο το όραμα, μπροστά σε εκείνη τη χαρά η οποία πρόκειται να έρθει, καθώς χαράζει μια καινούρια αιώνια μέρα, η μέρα των γιών και των θυγατέρων του Θεού, αυτή η χαρά υποστηρίζει την καρδιά του και κάνει τη λύπη του να μην φαίνεται πια λύπη. Να γιατί υπάρχουν μεταξύ μας. Να γιατί υπάρχουν σε όλο το πρόσωπο της γης. Να γιατί υπάρχουν ανάμεσα στους λευκούς και στους μαύρους, στους κίτρινους και σε κάθε έγχρωμη φυλή της γης. Γιατί υπάρχουν καρποί των πόνων της ψυχής του. Γιατί η ψυχή του άντεξε. Γιατί η ψυχή του ενισχυμένη ξεπέρασε το θανάσιμο κίνδυνο. Ξεπέρασε την τραγική την ώρα της Γεθσημανή. Και μέσα από τη Γεθσημανή και μέσα από το Σταυρό του Γολγοθά και μέσα από τον αδιανό τον τάφο που ήταν δίπλα στον Γολγοθά, ξεπετάχτηκε πανόριος εκείνος, όχι πια μόνος του. Να με μαζί με τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός. Ανθρώπους που τους λύτρωσε, εσάς και εμένα, κάθε άνθρωπο, όποιον το πιστέψει, Δοξασμένο το όνομά του το Άγιο. Ο Κύριος Ιησούς, μέσα στη Γεθσημανή, υπέμεινε σταυρό, πήρε την τελική απόφαση, πέρα από κάθε πίεση και πέρα από κάθε απέχθεια, πήρε την απόφαση για μια φορά ακόμα να τραβήξει μέχρι τέλους. Και την ντροπή την περιφρόνησε. Την καταφρόνια την περιφρόνησε. Το φτύσιμο το περιφρόνησε. Το μαστίγωμα το ίδιο. Το φιλί του Ιούδα. Την άρνηση του Πέτρου. Τον εμπεγμό των στρατιωτών. Τη χολή και το ξύδι επάνω στο σταυρό. Τι ήταν αυτά μπροστά στη σωτηρία σας? Τι ήταν όλα αυτά μπροστά στη σωτηρία μου? Ποιος μπορεί να πει ότι η σωτηρία σου και η σωτηρία μου αξίζουν τόσο λίγο ώστε να την περιφρονούμε? Μαζέψτε τα όλα μαζί και βάλτε τα από τη μια μεριά της πλάστικας. Θα δείτε ότι ο Χριστός έκρινε ότι πιο πολύ βάραινε η σωτηρία του ανθρώπου. Ότι έπρεπε όλα αυτά να τα υποστεί προκειμένου να σωθούν οι άνθρωποι. Και βγείτε τώρα έξω και δέστε πόσοι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε αυτή τη σταυρική θυσία του Χριστού. Πόσο καταλαβαίνουμε πόσο οδηγούμαστε στο θάνατο. Αν ο Χριστός χρειάστηκε ό,τι υπέφερε να τα υποφέρει. Προκειμένου να σωθούμε εμείς. Αυτό δεν μας ξυπνάει. Κοιμηθήκαμε μια ζωή ολόκληρη. Μείναμε αμέτωχοι στην αγωνία του που ήταν αγωνία του για τη δικιά μας σωτηρία. Μήπως τώρα είναι ευκαιρία να ξυπνήσουμε και να δούμε ότι άξιζε ο Υιός του Θεού να γίνει άνθρωπος και να τα υποστεί όλα αυτά προκειμένου εμείς να σωθούμε. Ήταν ένα κόστος ασύλληπτο για μας. Αλλά ένα κόστος που καταβλήθηκε. Ένα κόστος που πληρώθηκε με αίμα. Προκειμένου εμείς να σωθούμε. Να γιατί είπα στην αρχή ότι δεν πρέπει να περάσουμε σαν τουρίστες σήμερα το βράδυ από τη Γεθσημανή. Να δούμε τους 8 μαθητές εδώ να κάθονται μη ξέροντας τι θα γίνει. Τους τρεις πιο εκεί ντροπιασμένους, μια να τους ξυπνάει και μια να κοιμώνται. Τον Κύριο να αγωνιά, άλλα να θαυμάσουμε και άλλα να κριτικάρουμε. Να γιατί δεν πρέπει να περάσει τούτη η διάβασή μας από τη Γεθσημανή σαν μια διάβαση ανθρώπων που πέρασαν, είδαν και έφυγαν. Είχε σκοπό ο Θεός που άφησε τον Υιό του να υποφέρει αυτά. Είχε σκοπό ο Θεός που μας τα λέει σήμερα όλα αυτά. Και ο σκοπός του Θεού είναι να καταλάβουμε ότι η σωτηρία μας είναι υπόθεση τραγική που στοίχησε πάρα πολύ στον Υιό του Θεού. Επειδή μας τη χάρισε, δεν καταλαβαίνουμε εύκολα το κόστος της. Αλλά επειδή εμείς δεν πεθάναμε και πέθανε εκείνος για μας, επειδή εμείς δεν μείναμε με τις πληγές της αμαρτίας, αλλά τις φορτώθηκε εκείνος, αυτό δεν σημαίνει ότι ο θάνατος του Χριστού δεν έχει κανένα κόστος. Δέστε την ψυχή του, περίλυπη μέχρι θανάτου. Και καταλάβετε πόσο επίγον είναι να σωθούμε. Πόσο επίγον είναι να αφήσουμε τη ζωή της αμαρτίας για την οποία πέθανε ο Χριστός, την οποία φορτώθηκε επάνω του Χριστός για να μας την αφαιρέσει. Πόσο επίγον είναι σήμερα να πούμε του Χριστού, σε ευχαριστούμε, γιατί μέσα στη Γεθσημανή πόνισε η ψυχή σου, για να γεννηθώ μέσα από τους πόνους της ψυχής σου, εγώ. Ο Κύριος να αξιώσει κάποιον άνθρωπο, να μην περάσει διαβάτης περίεργος απλός από τη Γεθσημανή. Ας πάρει το μερτικό του από εκεί. Και το μερτικό του είναι το ίδιο το μερτικό του Σταυρού. Είναι το ίδιο το μερτικό της Αναστάσεως. Γιατί οι Γεθσημανοί, Σταυρός, αδιανός τάφος δεν χωρίζονται. Είναι ο θάνατος του Χριστού όλα αυτά μαζί. Για να ζήσουμε εμείς. Πήγαινε στον Χριστό και δώσ' του τη ζωή σου. Ξέρω ότι δεν είναι δώρο αυτό που του κάνεις. Ξεφορτώνεσαι κάτι. Ξεφορτώνεσαι μια ζωή αμαρτίας. Μια ζωή μπλεγμένη, ζυμωμένη με την αμαρτία. Αλλά γι' αυτό ήρθε. Για να αναλάβει τέτοιες ζωές. Και αντί για αυτές, να μας δώσει τη δικιά του. Ευλογημένο το όνομά του. Αμήν. Η χοροδία θα ψάλλει.

λένε Πατέρα Θεός μας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Βοήθησέ μας όλους να καταλάβουμε το πόση μεγάλη αγωνία προκάλεσε η αμαρτία που επερχόταν σαν λέλαπα στην ψυχή του Κυρίου μας. Και βοήθησέ μας την αμαρτία αυτή να τη μισήσουμε. Είναι αυτή που καταστρέφει τη ζωή μας. Είναι αυτή που μας χωρίζει από σένα. Είναι αυτή που δεν μας αφήνει να χαιρόμαστε το Άγιο πρόσωπό σου που είναι η πηγή της ζωής μας και της χαράς μας. Πατέρα μας, βοήθησέ μας να καταλάβουμε, να εννοήσουμε και να αγαπήσουμε τον Κύριό μας. Ξέρουμε ότι και ο πόνος ο σωματικός και ο πόνος ο ψυχικός και ο θάνατος όλα μαρτυρούν ότι δεν αξίζει η ζωή χωρίς τον Χριστό. Δεν αξίζει η ζωή που είναι μακριά από σένα. Και γι' αυτό ο Χριστός πέθανε για να μας φέρει πάλι κοντά σου. Κύριε, ας έρθει. Ας ήταν άρθει σήμερα κάποιος άνθρωπος κοντά σου. Ας ήταν κάποιος άνθρωπος να αποθέσει τις αμαρτίες του στα πόδια του Σταυρού και το αίμα του Χριστού να του καθαρίσει τη συνείδησή του για να μπορέσει να ζήσει μια καινούργια ζωή. Σε ευχαριστούμε για το πάθημα του Κυρίου μας όλο το σύνολό του. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη αγάπη που μαρτυρεί. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη θυσία και για την αναστημένη ζωή που μας χάρισε. Χίλιες δόξες να έχει το όνομά σου. Αξίωσέ μας να ζούμε με συνείδηση της πραγματικότητας. Αξίωσέ μας να ζούμε χωρισμένοι από την αμαρτία, να ζούμε μαζί σου ενωμένοι. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες για μας. Στο όνομα του Χριστού μας. Άμεν. Το έχω λοιπόν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι τιμή μας και χαρά μας να βρισκόμαστε οικογενειακώς ανάμεσά σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το πρόσωπό μου, γιατί ίσως μερικοί από εσάς δεν με γνωρίζετε. Ζούμε, η οικογένειά μου και εγώ ζούμε αρκετά χρόνια τώρα στο Βέλγιο, στο εξωτερικό, όπου εκεί δουλεύω σαν επιστημονικός συνεργάτης σε ένα από τα προγράμματα επιστημονικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και είναι χαρά μου να βρίσκομαι, και χαρά μας νομίζω όλων μας, να βρισκόμαστε σήμερα ανάμεσά σας, να ευλογηθούμε εξίσου από το συνέδριο και από την παρέα τη χριστιανική που βρίσκεται εδώ. Το θέμα που μου θέσατε, θεωρία του χάους, είναι αρκετά δύσκολο να αναπτυχθεί μέσα σε 40 λεπτά που μου θέσατε, και βλέπω εδώ ήδη έχει το ρολόι αρχίσει να τρέχει. Θα μπορούσα να έχω την πρώτη διαφάνεια. Σκέφτομαι να το αναπτύξω με τον εξής τρόπο. Μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη φυσική, βιολογία, χημεία και τα μαθηματικά, θα ήθελα να μπω στο θέμα της σημασίας αυτής της θεωρίας για την επιστήμη και επίσης για τη φιλοσοφία, συγκεκριμένα για την επιστημολογία. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε από εκεί επίσης να αποκομίσουμε σαν χριστιανοί και σαν άνθρωποι που σοβαρευόμαστε με τις αλήθειες του Θεού και μερικά πνευματικά διδάγματα, όπως είναι το χάος και η πολυπλοκότητα σε μια πνευματική ερμηνεία, και επίσης πώς οδυνηρές απλοποιήσεις μπορούν να έχουν αποτελέσματα οδυνηρά στη ζωή μας, και τελικά θα δούμε πόσο απαραίτητος είναι ο διάλογος και η δημιουργική συνεργασία για μας όλους σήμερα. Ευχαριστώ τον Χρήστο που θα αλλάζει τις διαφάνειες. Σκέφτηκα να σας δώσω λιγάκι και οπτικώς τη δυνατότητα να ακολουθήσετε την ομιλία μου. Σε πολλές περιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή συναντάμε ή ερχόμαστε αντιμέτωποι με το χάος στην επιστημονική του έννοια. Όταν παρατηρούμε τον καπνό που ανεβαίνει ομαλά στον αέρα και ξαφνικά διασκορπίζεται ραγδαία, ή μια βρύση που στάζει κανονικά, σταγόνα με τη σταγόνα, έπειτα μια παύση και μετά δύο ή τρεις σταγόνες, κοντά-κοντά και πάλι ξανά στον αρχικό τους ρυθμό. Ή το ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο με τα ανεξήγητα μπουτιλιαρίσματα, πολλές φορές περνώντας από το μπουτιλιάρισμα, σταματάει το μπουτιλιάρισμα και δεν βλέπουμε για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτό. Ή ανεξήγητες διακυμάνσεις των δικτών στο χρηματιστήριο, ή άλλες ανεξήγητες συγκυρίες στη πολιτική, εκεί που οδηγούν έθνη και λαού σε πόλεμο. Όλα αυτά τα φαινόμενα μπορούν να εξηγηθούν μέσω της θεωρίας του χάους. Το χάος δηλαδή είναι κάτι το καθημερινό. Προτού όμως προχωρήσουμε στην περιγραφή της θεωρίας, ας προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό σε αυτή την έννοια του χάους. Στην αρχαιότητα το χάος αποτελούσε το πρώτο στοιχείο κοσμογονίας. Η ύλη, εν είδη, νεφέλης και σκότους. Σήμερα συνδέουμε το χάος με πλήρη σύγχυση και αταξία. Στη φυσική, το χάος συνδέεται με απροβλεπτικότητα και έλλειψη πληροφορίας. Θα μπορούσα να έχω την τρίτη διαφάνεια, παρακαλώ. Στην ιστορική αναδρομή και τις εξελίξεις που θέλω να αναπτύξω τώρα, βλέπουμε ότι για πολύ καιρό επικρατούσε το χάος στην κλασική επιστήμη, και η κλασική επιστήμη δεν είχε τρόπους εξήγησης ή αντιμετώπισης του. Οι επιστήμονες ζούσαν με την άγνοια του ανεξηγήτου, δηλαδή της αταξίας που κυριαρχεί στα ατμοσφαιρικά ρεύματα, στους στροβίλους της θάλασσας, ακόμη και στις διακυμάνσεις των ζωικών πληθυσμών. Η ανώμαλη, η ασταθής, η ασυνεχής πλευρά της φύσης προκαλούσε από παλιά ενίγματα στην επιστήμη. Το 1963, ένας Αμερικανός μετεωρολόγος στο Massachusetts Institute of Technology δημοσίευσε ένα πρωτοποριακό άρθρο όπου κατέληγε στη διαπίστωση ότι όσον αφορά την πρόβλεψη του καιρού σε ένα αρκετά μακρινό μέλλον, αυτό είναι εντελώς αδύνατο. Ο Λόρενς χρησιμοποίησε μαθηματικά μοντέλα και προσομοιώσεις μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών της ροής μορίων στην ατμόσφαιρα για να καταλήξει το συμπέρασμα ότι η μακρόχρονη πρόβλεψη του καιρού σε παγκόσμια κλίμακα είναι αδύνατη, λόγω του ότι το αντικείμενο, δηλαδή οι καιρικές συνθήκες, αποτελεί ένα σύστημα αρκετά πολύπλοκο. Οι έρευνες του Λόρενς έδωσαν την αφορμή για τη δημιουργία μιας έννοιας που αργότερα θα γινόταν παγκοσμίως γνωστή ως το φαινόμενο της πεταλούδας, της οποίας το απαλό φτερούγισμα στο Πεκίνο αρκεί να επιφέρει συνθήκες θύελλας στη Νέα Υόρκη λίγες μέρες αργότερα. Ότι δηλαδή αρκεί μια μικρή παρέκκληση στις αρχικές συνθήκες ενός πολύπλοκου συστήματος, όπως είναι το Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Σύστημα, για να επιφέρει το χάος και να κάνει δηλαδή όλη την πρόβλεψη του καιρού να την αναιρέσει. Η μεταφορική αυτή έννοια του φαινομένου της πεταλούδας χρησιμοποιείται για να εκφράσει ένα γενικό χαρακτηριστικό μερικών απλών αλλά και ιδιαίτερα πολυσύνθετων χαοτικών συστημάτων, δηλαδή την ευαίσθητη εξάρτησή τους από τις αρχικές συνθήκες. Η χαόδης συμπεριφορά συνδέεται με συστήματα διασκεδασμού, όπως τα ονομάζουν οι φυσικοί, δηλαδή συστήματα όπου παρατηρούνται απώλειες λόγω τριβής, όπως για παράδειγμα η ροή νερού μέσα σε ένα σωλήνα ή ο δίσκος του ice hockey επάνω στην επιφάνεια του πάγου. Τέτοια συστήματα και η συμπεριφορά τους περιγράφονται μαθηματικά μέσω μη γραμμικών εξισώσεων και τέτοιες εξισώσεις θεωρούνται αρκετά δύσκολες και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καθόλου αναλυτικά ολοκληρώσιμες, δηλαδή λύνονται μόνο αριθμητικά ή με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους γιατί μέχρι τώρα πολλοί φυσικοί και μαθηματικοί δεν έδιναν μέχρι τώρα μεγάλη προσοχή στο θέμα αυτό, στην περιγραφή αυτών των φαινομένων. Χαόδη συστήματα βλέπουμε αφενός να ακολουθούν τους νόμους της κλασικής μηχανικής, αφετέρου όμως να περιγράφονται μέσω μη γραμμικών εξισώσεων και να δείχνουν μια παράδοξη συμπεριφορά. Δηλαδή, να συμπεριφέρονται αφενός αιτιοκρατικά, το οποίο σημαίνει ότι ένα σύστημα κυβερνάται από τους φυσικούς νόμους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ίδια αιτία πάντοτε να φέρνει το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αφενός βλέπουμε ότι τα συστήματα δεν δείχνουν καμία παρέκκληση από την αιτιοκρατική περιγραφή, αλλά από την άλλη, μακροπρόθεσμα δεν είναι προβλέψιμα. Δηλαδή, υπάρχει μια μη προβλεπτικότητα στο όλο σύστημα. Αν θα μπορούσα να έχω τη τέταρτη διαφάνεια, ευχαριστώ. Στη βιολογία βλέπουμε ότι το 1975, αρκετά νωρίς, δηλαδή πρόσφατα μάλλον, ο βιολόγος Robert May δημοσίευσε στο επιστημονικό περιοδικό Nature ένα άρθρο το οποίο έδινε τις έννοιες ή χρησιμοποιούσε τις έννοιες της θεωρίας του χάους σε εφαρμογή για την εξήγηση της αύξησης βιολογικών πληθυσμών. Ο τρόπος αυτός προσέγγισης του Μάη προκάλεσε πολλούς βιολόγους να δουν από διαφορετική πλέον σκοπιά το θέμα της αύξησης των βιολογικών πληθυσμών. Μέχρι τότε εξηγούσαν οι βιολόγοι τον τρόπο αύξησης, παραδείγματος χάρη, του αριθμού ελαφιών στα δάση ορισμένων περιοχών με τα συνηθισμένα μαθηματικά μοντέλα, τα οποία όμως παρουσίαζαν σφάλματα που εκείνοι τα εξηγούσαν ή τα απέδιδαν σε επιδράσεις μετεωρολογικών ή επιδημικών παραγόντων. Ο Μάη όμως μπόρεσε να δείξει ότι τέτοιου είδους σφάλματα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα μαθηματικά μοντέλα και να οδηγήσουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Το συμπτωματικό γεγονός ότι ο Μάη είχε πτυχίο και στη θεωρητική φυσική είναι χαρακτηριστικό για τον νέο τρόπο προσέγγισης που απαιτείται σήμερα όλο και περισσότερο στην έρευνα. Τα θέματα, θα επανέλθω σε αυτό το σημείο αργότερα, τα θέματα με τα οποία ασχολείται η επιστήμη σήμερα προϋποθέτουν πλατιά εκπαίδευση και ευρύ πνεύμα. Ερχόμαστε στη χημεία. Στη δεκαετία του 60 και 70, νέες ανακαλύψεις στη χημεία, τη θερμοδυναμική και τα μαθηματικά σηματοδότησαν μια αλλαγή σκέψης. Δηλαδή, σκέψη προς την κατεύθυνση της έρευνας του Χάους. Όλο σημαντική ήταν η έρευνα του Βέλγου φυσικού ρώσικης καταγωγής Ηλιά Πριγκοζίν, ο οποίος το 1977 τιμήθηκε και με το βραβείο Νομπέλ Χημίας για την έρευνα που έκανε στον τομέα της θερμοδυναμικής της μη ισορροπίας. Ο Βέλγος αυτός φυσικός, νομπελίστας, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Σολβέ της Βρυξέλλες, το οποίο λαμβάνει αρκετά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θυματοδοτείται δηλαδή, και είχε έρθει αρκετές φορές και στην Ελλάδα, έγραφαν οι εφημερίδες γι' αυτόν. Σε ένα πρόσφατο έργο του, ο Πριγκοζίν επισημαίνει ότι οι ιδέες του Χάους και της μη αντιστροφής του χρόνου και των συστημάτων διασκεδασμού αλληλοσυνδέονται και μπορούν να οδηγήσουν σε μια νέα, πιο ρεαλιστική θεωρία του φυσικού κόσμου. Και με ένα απλό παράδειγμα δείχνει ότι η αύξηση της εντροπίας, για αυτούς που καταλαβαίνουν τα θέματα, η αύξηση της εντροπίας δεν συνδέεται αποκλειστικά με την αταξία ενός συστήματος, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε νέες μορφές τάξης και οργάνωσης. Ερχόμενοι τώρα στα μαθηματικά, τη δεκαετία του 70 ο Γάλλος φυσικομαθηματικός Benoît Mandelbrot, που δούλευε στο ερευνητικό κέντρο της εταιρείας IBM, πρωτοπόρευσε σε ένα νέο τομέα των μαθηματικών που έγινε γνωστός ως γεωμετρία των φράκταλ. Μπορούμε να πούμε ότι ο Mandelbrot και οι άλλοι δημιούργησαν ένα νέο τύπο γεωμετρίας που περιγράφει ακριβέστερα από την κλασική, δηλαδή την ευκλήδια γεωμετρία, την πολυπλοκότητα που συναντάμε στη φύση. Βλέπουμε πολλές φορές οι ακτές, το σχήμα των ακτών δεν μπορεί να περιγραφεί τόσο εύκολα με την ευκλήδια γεωμετρία η οποία γνωρίζει ίσιες γραμμές και καμπύλες. Όχι, χρειάζεται μια άλλου είδους γεωμετρία η οποία δείχνει και μπορεί να επιφέρει την πολυπλοκότητα που συναντάμε στη φύση, όπως και τα σχήματα χιονονυφάδων, σύννεφων, αστραπών, θράψεων σε μέταλλα και κρύσταλλα, τα οποία περιγράφονται πιο εύκολα με τη βοήθεια αυτής της γεωμετρίας. Τα πιο γνωστά φράκταλ είναι αυτά που συσχετίζονται με το σύνολο Mandelbrot, το οποίο περιγράφεται με μια επαναλαμβανόμενη τετραγωνική εξίσωση στο μηγαδικό χώρο. Χρησιμοποιούμε και αυτούς τους όρους για εκείνους που είναι λίγο πιο προχωρημένοι. Δηλαδή, βλέπετε στην εξίσωση αυτή ότι αν χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό για το ζ, τον πολλαπλασιάσετε με τον εαυτό του και προσθέσετε έναν αριθμό σ, ο οποίος είναι ο ίδιος πάντοτε, δημιουργείται ένα νέο αριθμό, ζ, ν, συν 1, τον οποίο μπορείτε ξανά να τον βάλετε μέσα, να τον πολλαπλασιάσετε με τον εαυτό του και να προσθέσετε τον αριθμό σ και ούτω καθεξής. Βλέπουμε δηλαδή ότι στο σύνολο Mandelbrot περιλαμβάνονται όλες οι συναρτήσεις μηγαδικών αριθμών ζ που παραμένουν πεπερασμένες. Αν δούμε την επόμενη εικόνα, θα καταλάβουμε ότι κάνοντας αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνει κανείς με το χέρι και με τον υπολογιστή, αλλά χρειάζονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ειδικά προγράμματα για να δείξει την όλη ομορφιά αυτής της νέας γεωμετρίας. Οι παρατηρήσεις μέσω υπολογιστή δείχνουν ότι το σύνολο, αρχίζουμε από αριστερά επάνω, το σύνολο Mandelbrot, στο σύνορό του δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά είναι αρκετά πολύπλοκο. Είναι ένα πολύπλοκο ονομαζόμενο φράκταλ και καθώς μπαίνουμε, εισχωρούμε δηλαδή σε μεγέθυνση, βλέποντας σε μεγέθυνση το σύνορο αυτού του φράκταλ, μπαίνουμε στα διάφορα σχέδια. Το ένα αποτελεί, πηγαίνοντας προς τα δεξιά, μετά κάτω αριστερά, πάλι κάτω δεξιά. Πηγαίνουμε δηλαδή όλο σε πιο βαθιά μεγέθυνση, δηλαδή φτάνουμε στο ένα εκατομμυριοστό, και βλέπουμε ότι το πολύ περίπλοκο αυτό φράκταλ αποτελεί ένα πλήθος από αναδιπλώσεις και εσωτερικές συσπυρώσεις που παρουσιάζουν αυτοομοιότητα. Τώρα δεν φαίνεται εδώ πολύ καθαρά γιατί έχουμε αρκετό φως, αλλά θα δείτε σε όλες τις μεγενθήσεις ότι ξαναεμφανίζεται πάλι αυτό το ίδιο σχήμα μέσα σε όλα αυτά τα φράκταλ. Αν μπορούμε να δείξουμε και τη δεύτερη τέτοια εικόνα. Όποιος μπορέσει να το δει, αριστερά κάτω στη μέση πάλι, βλέπουμε πάλι ένα παρόμοιο σχήμα. Αυτή η γεωμετρία μπορεί δηλαδή να αναπαράγει σχήματα, δηλαδή να αναπαράγει τον εαυτό της, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι ακριβώς αναπαραγωγή, αλλά είναι μια ομοιότητα, δηλαδή κάτι παρόμοιο, όχι ακριβώς το ίδιο. Και βλέπουμε ότι δημιουργείται μια αρκετά ισχυρή πολυπλοκότητα σε όλο αυτό το σύστημα. Αυτή λοιπόν η πολυπλοκότητα που εξηγείται με τη νέα αυτή γεωμετρία είναι ένα σοβαρό γερό εργαλείο στα χέρια των φυσικών, των ερευνητών του Χάους και μπορούν με μαθηματικό τρόπο να ερευνήσουν αυτό που θεωρείται για μας χαόδης και ανεξερεύνητο. Μπαίνουμε στη σημασία. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Αρκετά πιστεύω σας κούρασα με τα θεωρητικά. Οι πιο ένθερμοι υποστηριχτές της καινούργιας αυτής θεωρίας δηλώνουν ότι η επιστήμη του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται από τρεις κύριες επαναστατικές επιτεύξεις. Η πρώτη είναι η θεωρία της σχετικότητας, η κβαντική μηχανική και η θεωρία του Χάους. Αν η θεωρία της σχετικότητας έδωσε τέλος στην ευτονική αντίληψη ενός απεριόριστου χώρου και χρόνου, η κβαντική θεωρία έδωσε τέλος στον ευτονικό όνειρο μιας αντικειμενικής προσέγγισης στη φύση και η θεωρία του Χάους δίνει μια για πάντα τέλος στην ουτοπία του Λαπλάς περί αιτιοκρατικής προβλεψιμότητας. Το επόμενο slide, παρακαλώ. Η θεωρία του Χάους οδηγεί δηλαδή σε μια νέα ολιστική αντίληψη της φύσης και συμπεριλαμβάνει φαινόμενα που αγνοούνταν ή παραβλέπονταν από την κλασική εξήγηση. Πάλι ο χημικός Πριγκοζίν το διατυπώνει αυτό ως εξής. Η κλασική επιστήμη έδινε έμφαση στην ισορροπία και στη σταθερότητα. Σήμερα η προσοχή μας στρέφεται στις διάφορες μεταβολές, στην εξέλιξη, στην αστάθεια. Ακριβέστερα, στην κλασική φυσική δινόταν η αίσθηση ότι ζούσαμε σε ένα μέλλον αντιστρέψιμο. Ο κόσμος ο δετερμινιστικός, ο αιτιοκρατικός δηλαδή, υποσχόταν ότι γνωρίζοντας τις αρχικές συνθήκες θα ήταν σε θέση ο άνθρωπος να προβλέψει κάθε μελλοντική κατάσταση. Το σύμπαν όμως βλέπουμε ότι δεν είναι έτσι. Το τέλος του αιτιοκρατισμού είχε ήδη αναγγελθεί από τους επιστήμονες που πρωτοπόρησαν στη θεμελίωση της κβαντικής θεωρίας. Και πολλοί ήταν εκείνοι που εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι αν και δεν ίσχυε ο αιτιοκρατισμός στο επίπεδο μεμονωμένων ατόμων, γιατί ήταν λόγω της αιτίας της αρχής της αβεβαιότητας του Heisenberg, είναι αδύνατο να μπορέσουμε να δούμε ταυτόχρονα ένα ηλεκτρόνιο ή ένα άτομο να κινείται, να ξέρουμε δηλαδή με ακρίβεια την κίνησή του και ταυτόχρονα να δούμε πού βρίσκεται. Αλλά λέγανε πολλοί ότι παρόλο που δεν μπορούμε κάποιο μεμονωμένο άτομο ή ηλεκτρόνιο να το προσδιορίσουμε στο μεμονωμένο επίπεδο, θα μπορούμε, αν πάρουμε πολλά μαζί, να κάνουμε μια περιγραφή στατιστικής μορφής. Δηλαδή, στα πλαίσια στατιστικών νόμων ίσχυε ο αιτιοκρατισμός. Δηλαδή, με τους στατιστικούς νόμους ήταν δυνατό να κάνουμε μια περιγραφή η οποία ήταν παρόμοια αυτής που ίσχυε στην κλασική φυσική. Με τη θεωρία όμως του Χάους βλέπουμε ότι η πρόβλεψη, επειδή είναι το σύστημα εξαρτάται πάρα πολύ ευαίσθητα από τις αρχικές του συνθήκες, η πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός συστήματος πάβει να έχει νόημα. Και συνεπώς δεν έχει νόημα και η έννοια του αιτιοκρατισμού. Μια για πάντα λοιπόν, το αιτιοκρατικό όνειρο του Λαπλάς, του φιλοσόφου, του Γάλλου φιλοσόφου, ότι δηλαδή ο άνθρωπος θα ήταν σε θέση να προβλέψει, αν ήξερε όλες τις κινήσεις των ατόμων, αν ήταν δυνατό να ετοιμάσει κάποια μηχανή, κάποιο ρομπότ, κάποιο κομπιούτερ, να γνωρίζει τη θέση και την κίνηση του κάθε ατόμου του σύμπαντος, να προβλέψει τις συνθήκες στον κόσμο του μέλλοντος. Δηλαδή να προβλέψει ακριβώς το μέλλον. Αυτή λοιπόν, αυτό το όνειρο έχει διαψευστεί διαμέσου της θεωρίας του χάους. Ένα δεύτερο αποτέλεσμα βλέπουμε ότι φτάνουμε στα όρια της επιστήμης και η θεωρία του χάους δείχνει ότι η επιστήμη φτάνει σε κάποιο όριο. Επισφραγίζει το γεγονός αυτό και επιπλέον οθεί τον επιστήμονα να υιοθετήσει μια στάση ταπεινοφροσύνης, επειδή διαπιστώνει πως με μια εξήγηση που δίνει η επιστήμη ταυτόχρονα εμφανίζονται χίλια δυο άλλα ενίγματα που απαιτούν λύση. Όσο δηλαδή, αν μπορέσουμε σαν επιστήμονες να εισχωρήσουμε στον κόσμο των ατόμων και των στοιχειωδών σωματιδίων, ερευνώντας τις δυνάμεις που συγκρατούν αυτά τα σωματίδια, βλέπουμε ότι η ύλη που αποτελείται από αυτά εμφανίζεται όλο πιο πολύπλοκη και όλο πιο μυστηριώδης. Η θεωρία του χάους μας δίνει επίσης μια νέα όθηση να εξερευνήσουμε την πολυπλοκότητα και τη φαινομενολογική ασάφεια που συναντάμε στη φύση και η έρευνά της καλεί σε μια κοινή προσπάθεια όλων των επιστημονικών κλάδων. Γιατί βλέπουμε ότι τα φαινόμενα του χάους δεν περιορίζονται μόνο στη φυσική, στο φυσικό τομέα, αλλά έχουν εφαρμογή ακόμα και στην κοινωνιολογία και γενικά στη ζωή μας. Η συνεργασία αυτή που απαιτείται να γίνεται διακλαδικά, δηλαδή από όλες τις επιστήμες μαζί ομαδικά, αυτή η συνεργασία και η προσπάθεια από κοινού για τη λύση διακλαδικών προβλημάτων στην επιστήμη θεωρούνται σήμερα επιτακτικές και η έλλειψή τους στο παρελθόν ήταν το αποτέλεσμα μιας αυθαίρετα απλουστευτικής αντίληψης των πραγμάτων. Και μπαίνουμε στο τρίτο σημείο, στην απλούστευση της σκέψης. Δηλαδή, θεωρούσαμε παλιά, ή θεωρούσε η επιστήμη παλιά, ότι αν έχουμε ένα σύστημα και το μπορέσουμε να το χωρίσουμε σε ορισμένα τεμάχια και ερευνήσουμε το καθένα από αυτά τα τεμάχια, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να ερευνήσουμε το όλον μόνο με το να ερευνάμε τα μέρη που το αποτελούν. Καθώς λοιπόν οι επιστήμονες ανακαλύπτουν την πολυπλοκότητα που επικρατεί ακόμα και στα πιο απλά συστήματα στη φύση και την αβεβαιότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς τους, αρχίζουν να συνειδητοποιούν το γεγονός ότι το όλο φάσμα της φυσικής πραγματικότητας δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με τις αλληλεπιδράσεις μορίων, ατόμων και στοιχειωδών σωματιδίων. Όπως είναι εξίσου δύσκολο να κατανοηθεί ο βιολογικός κόσμος με βάση μόνο τη φυσική και τη χημεία. Πολλοί είναι αυτοί που ακόμα το πιστεύουν αυτό και το κάνουν. Τι λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, ότι μπορούμε να εξηγήσουμε τη φύση στο σύνολό της, αν δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε μέσω της επιστήμης, πρέπει δηλαδή να ξαναφέρουμε το Θεό στην εξήγησή της. Δηλαδή, δεν θα ήταν σοφό να προβλέψουμε ξανά χώρο για το ανεξήγητο μέσα στη φύση, που ακόμα υπάρχει. Νομίζω πως όσο δικαιολογημένη και να είναι αυτή η αντίληψη και αυτή η σκέψη, μπορεί αυτή όμως να μας οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα, λανθασμένα συμπεράσματα. Δηλαδή, να νομίσουμε ότι ο Θεός είναι μόνο ένας Θεός που χωράει εκεί που εμείς δεν έχουμε εξήγηση. Δηλαδή, όταν εμείς δεν έχουμε μια εξήγηση, επικαλούμαστε τον Θεό. Γι' αυτό λένε και πολλοί άνθρωποι, εργάζουν και προσεύχουν. Εργάζω εκεί που μπορείς και προσεύχω εκεί που δεν μπορείς. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να εργαζόμαστε και να προσευχόμαστε ταυτόχρονα και όχι εκεί που δεν μπορούμε να εργαστούμε. Ένας Θεός που δεν ταιριάζει παρά μόνο στα κενά της ανθρώπινης αδυναμίας είναι ο Θεός του κενού. Είναι λάθος λοιπόν να σκεφτόμαστε ότι χρειαζόμαστε το Θεό για να εξηγήσουμε αυτά που δεν εξηγούμε. Ο Θεός είναι κάτι το ξεχωριστό από τη φύση Του, υπερβαίνει τη φύση Του, αλλά ταυτόχρονα ταυτίζεται με αυτήν, γιατί συνυπάρχει μαζί της. Η υπεροχή Του φανερώνεται ιδιαίτερα σε στιγμές που ο άνθρωπος, το δημιούργημά Του, τον αρνείται, τον απομακρύνει από τη σκέψη Του και κατόπιν μόνος Του, όπως στο παράδειγμα της θεωρίας του χάους, αναγνωρίζει την αδυναμία Του και την ανικανότητά Του απέναντι σε αυτό το μεγαλείο που συναντάει στη φύση. Ποια είναι, ερχόμαστε στα πνευματικά διδάγματα, ποια είναι λοιπόν τα πνευματικά διδάγματα που μπορεί να μας διδάξει η θεωρία του χάους? Η πείρα μας διδάσκει πως η ζωή δεν κυλάει πάντοτε αρμονικά. Μερικοί προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους όσο πιο ομαλά γίνεται. Δεν επιτρέπουν στη ζωή τους να εξελιχθεί, επειδή ίσως εκείνοι είναι μεμψίμηροι και δεν θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους με όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρεται. Είτε όμως επειδή φοβούνται το ρίσκο και γι' αυτό δεν ζουν τη ζωή με όλες τις δυνατότητες. Είτε επειδή βλέπουν τη ζωή μονόπλευρα. Δηλαδή, χάνοντας τις υπόλοιπες διαστάσεις της ζωής. Μια μονόπλευρη θεώρηση της ζωής είναι παραδείγματος χάρη η ζωή του ασκητισμού. Βλέπουμε μόνο για χάρη των πνευματικών ιδανικών ενδίδεται ο ασκητής στον ασκητισμό και παραβλέπει ότι το σώμα του και το είναι του έχει και άλλες ανάγκες. Επίσης μια μονόπλευρη πλευρά είναι εκείνη του ειδονιστή από την άλλη πλευρά. Εκείνος ο οποίος ενδίδεται στις απολαύσεις της ζωής χάρη των ειδονιστικών του σκοπών, παραβλέποντας έτσι όμως ψυχικές ανάγκες που υπάρχουν μέσα του. Η ζωή για αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να κυλάει κανονικά, χωρίς πολλά απρόπτα και χωρίς πολλές διαταράξεις. Άλλοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους παρέχει η ζωή στο ακέραιο. Για αυτούς ίσως η ζωή να κυλάει με διακυμάνσεις και πολλές φορές με χαόδη τρόπο. Σε όποια κατηγορία ανθρώπων και να ανήκουμε, ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι στη ζωή μας δεν θα πειραματιστούμε ποτέ στιγμές χάους? Το ερώτημα που προκύπτει είναι άραγε η ζωή μας σε θέση να αντέξει το χάος? Υπάρχει μια όμορφη περιγραφή στα Ευαγγέλια, όπου οι μαθητές και ο Χριστός μπαίνουν σε μια βάρκα για να πάνε στην άλλη όχθη της λίμνης. Στη μέση του δρόμου συναντάνε κακοκαιρία και τα φουρτουνιασμένα νερά απειλούν να βουλιάξουν τη βάρκα. Ο Ιησούς μας περιγράφεται, κοιμάται. Στην απελπισία τους οι μαθητές τον ξυπνούν και του ζητούν βοήθεια. Εκείνος με την παντοδυναμία του αμέσως ησυχάζει τα νερά. Χαρακτηριστικό είναι ότι το γεγονός ότι εκείνος τους αποκαλεί ολιγόπιστους, γιατί το κάνει αυτό? Δεν τους ονομάζει ολιγόπιστους επειδή τον κάλεσαν αργά ή προσπάθησαν πρώτα μόνοι τους και είδαν ότι δεν μπορούν και απέτυχαν και έπειτα κάλεσαν τον Χριστό επειδή ήταν ολιγόπιστοι να τον καλέσουν από την αρχή να επεμβεί. Όχι. Αλλά επειδή δεν πίστεψαν ότι εφόσον ο Ιησούς βρίσκεται μαζί τους μέσα στη βάρκα, η πορεία τους, έστω και μέσα σε συνθήκες χάους, μπορεί να είναι ασφαλής, εφόσον βρίσκεται ο Χριστός μέσα στη ζωή τους. Ένα δεύτερο παράδειγμα, ένα δεύτερο δίδαγμα που νομίζω μπορούμε να βγάλουμε από το όλο θέμα αυτό, είναι το θέμα των απλοποιήσεων. Είδαμε ότι ο κόσμος και η θεωρία του χάους μας δείχνει ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο πολύπλοκος από ό,τι νομίζαμε. Και μέχρι τώρα οι φυσικοί επιστήμονες, οι μαθηματικοί, απέφευγαν να λύσουν τα δύσκολα προβλήματα, τα δύσκολα ενίγματα που έχει η φύση, επειδή ακριβώς ήταν πολύ πολύπλοκα και δεν είχαν τα εργαλεία των δυνατών υπολογιστών και ούτω καθεξής. Είδαμε πιο πάνω ή πριν ότι είναι σοβαρό σφάλμα να ακολουθούμε μια απλουστευτική στάση. Είτε με το να υπεραπλουστεύουμε ή με το να γενικεύουμε τα πράγματα. Πολλές φορές δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τις πολλές έννοιες που υπάρχουν μέσα σε ένα θέμα. Και πολλές φορές με την απλούστευση που κάνουμε και τα άτομα που βρίσκονται στη φύση δέχονται αλληλεπιδράσεις. Τι μπορεί να είναι τέτοιου είδους απλοποίησης στη δική μας τη ζωή, έστω και αν δεν είμαστε επιστήμονες. Παραδείγματος χάρη, αν νομίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι απλώς ένα «ον» υλικό, βιολογικό, τότε απλουστεύουμε τη ζωή και νομίζουμε ότι μπορούμε να απαντήσουμε τις ανάγκες του ανθρώπου, να του δώσουμε περισσότερα υλικά αγαθά να έχει ή να μπορέσει να όλες τις ανάγκες να τις καλύψει, χωρίς να δίνει σημασία πώς θα τραφεί η πνευματική του, η ψυχική του ζωή, ο ψυχικός του κόσμος. Πολλοί γονείς το κάνουν αυτό με το να αφήνουν τα παιδιά τους μπροστά στην τηλεόραση και να δέχονται τα μηνύματα διά της τηλεόρασης χωρίς να τα, με τον ίδιο τρόπο, να τα εκτίθουν στο Λόγο του Θεού και στην επίδραση του Θεού. Ένας άλλος τρόπος υπεραπλοποίησης είναι στον θεολογικό τομέα. Μια υπεραπλουστευμένη θεολογία μπορεί να οδηγήσει σε μια απλοϊκή πίστη. Και το κύριο χαρακτηριστικό της είναι κανόνες και εντολές. Πολλές φορές άνθρωποι που διαβάζουν τη Βίβλο θα κάνουν τα πράγματα πολύ απλά με το να θέτουν κανόνες, μην κάνεις αυτό, σκέψου αυτό, και δεν δίνουν, και οι κανόνες και οι εντολές αυτές δεν εκπροσωπούν το όλο φάσμα του Θεού και τον τρόπο που θέλει ο Θεός να ζήσουμε τη ζωή μας. Προτιμούνται λοιπόν οι εντολές και οι κανόνες από εκείνο που είναι ασαφές, το οποίο θεωρείται αγάπη ή σεβασμός προς τον άλλον. Ένα τρίτο θέμα όπου μπορούμε να αποκομίσουμε ένα πνευματικό δίδαγμα από τη θεωρία του Χάους, και κλείνω, είναι πως εμείς σαν Ευαγγελικοί Χριστιανοί, πιστοί στο Ευαγγέλιο, ορθά επιμένουμε πως ο άνθρωπος έχει ανάγκη από προσωπική πίστη και επαφή με τον Θεό προσωπικά. Και πολλές φορές ζούμε μια προσωπική πίστη και προσωπική πνευματικότητα. Δεν αφήνουμε όμως τον αδερφό ή την αδελφή, επειδή δεν εκκλησιαζόμαστε, δεν συναναστραφόμαστε σε κύκλους εκτός από το συνέδριο μια φορά το χρόνο, τόσο συχνά σε κύκλους χριστιανικούς, ζούμε για τον εαυτό μας τη πνευματική ζωή. Πρέπει να πατήσω εδώ το κουμπάκι. Και παραβλέπουμε το γεγονός ότι ο Ιησούς ίδρυσε την εκκλησία του και όχι την πίστη μεμονωμένων χριστιανών. Δηλαδή, ήθελε μια κοινωνία πιστών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ίδιος ο Χριστός εξασκούσε τους μαθητές του σε ομαδική διακονία. Και η αποστολή τους γινόταν πάντα ομαδικά. Βλέπουμε ότι ο διάλογος και η κοινή πορεία των χριστιανών μαζί με τον Χριστό, εκεί βρίσκεται η αλήθεια και εκεί μπορούμε να αποκομίσουμε συμφέρουσες εμπειρίες για τη ζωή μας την προσωπική. Είναι σπουδαίο ότι χρειαζόμαστε τον αδελφό και την αδελφή για να γνωρίσουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου διαβάζω. εάν περιπατώμεν εν το φωτί, έχομεν κοινωνίαν με τ' αλλήλων. Δηλαδή, μιλάει για μια ομάδα χριστιανών και όχι για μονομένους χριστιανούς. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει ημάς τας αμαρτίας και να καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Είδαμε ότι ο διάλογος είναι επιτακτικός στον επιστημονικό κόσμο. Γιατί να μην είναι το ίδιο ο διάλογος επιτακτικός και στο πνευματικό κόσμο, μεταξύ χριστιανών? Γιατί εκεί να θέλουμε να ζήσουμε μεμονωμένα την πνευματική ζωή? Εδώ κλείνω την ομιλία. Δεν ξέρω πώς συνηθίζετε, αν έχετε ερωτήσεις ή σκέψεις.
2: Ευχαριστούμε τον αδελφό μας, γιατί ομολογουμένως κατάφερε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να μας δώσει έννοιες δυσνόητες. Και αν ίσως τα πρώτα τμήματα, τα επιστημονικά της ομιλίας, δεν τα καταλάβαμε όλοι πλήρως, νομίζω ότι τα διδάγματα στο τέλος ήταν πολύ σημαντικά και αξίζει να τα μελετήσουμε και παραπέρα.
1: Μάλιστα. Μπορούσαμε να μπούμε σε ένα διάλογο επιστημονικό, αν θέλετε. Θα προσπαθήσω να είμαι σαφής σε αυτά που ερωτήθηκαν. Απ' την άλλη όμως, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, το πρώτο θέμα αφορά μυστηριώδη φαινόμενα που πάντοτε υπήρχαν, σε κάθε εποχή υπήρχαν και θεωρούνται θαύματα και δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από τις θεωρίες της επιστήμης της κάθε εποχής. Δεν νομίζω ότι η θεωρία του χάος και οι ανακαλύψεις αυτές που εξήγησα, τόσο της θεωρίας της σχετικότητας, όσο της κβαντικής θεωρίας, όσο και της θεωρίας του χάος, οδηγούν σε μια όποια ανέρεση φυσικών νόμων. Δεν δείχνουν αυτό. Δείχνουν απλώς ότι οι νόμοι, οι φυσικοί, έχουν ένα κάποιο όριο στο οποίο ισχύουν και αυτό που ανέρεσαν κυρίως είναι η αιτιοκρατική σκέψη. Δηλαδή κάτι που βρίσκεται έξω από τους νόμους της φυσικής, το οποίο επισημαίνει ότι θα μπορέσουμε, θα είμαστε ικανοί να προβλέψουμε το μέλλον, κάτι που η επιστήμη δεν το ισχυρίζεται καθεαυτό και οι νόμοι δεν το υπονοούν. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι νόμοι και η όλη η ύλη βρίσκεται, ξεπερνάει την δική μας ικανότητα περιγραφής μέσω των νόμων που ισχύουν σε έναν ειδικό τομέα. Απ' την άλλη μεριά, θέματα όπως είναι η Ανάσταση και η ικανότητα σωμάτων ή πνευμάτων να περνούν τείχους και αυτά, δεν έχω ακούσει για καμία εξήγηση επιστημονική πάνω σε αυτό και κατ' εμέ αυτά θα προϋποθέτουν την αναστροφή, αντιστροφή νόμων ή την ανέρεση νόμων της φύσης, το οποίο δεν μας επιτρέπει η θεωρία του χάους ή όποια θεωρία αναφέρθηκε να υποθέσουμε. Τώρα, υπάρχουν εξηγήσεις για αυτά που βρίσκονται στο πνευματικό τομέα. Τώρα μπορεί να πει κανείς ότι πάντοτε είναι δυνατό για το Θεό, παραδείγματος χάρη που είναι παντοδύναμος, να υπερβεί τους νόμους. Πολλές φορές τα θαύματα που έκανε ο ίδιος ο Χριστός το δείχνουν αυτό, ότι ο Θεός είναι ικανός να κάνει κάτι που είναι φαινομενικά αντίθετο προς τους νόμους. Αλλά στην τελευταία ανάλυση δεν σημαίνει ότι αυτό που έγινε είναι όντως κάτι που πήγε κόντρα στους νόμους, γιατί όπως είπαμε οι νόμοι έχουν ένα κάποιο όριο ισχύς τους και πρέπει να το δει κανείς το όλο θέμα στην ολότητά του. Από ό,τι ξέρω δεν έχει δοθεί καμία επιστημονική απάντηση σε αυτό, ούτε φαίνεται ότι μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα από επιστημονικής πλευράς. Τώρα πρέπει κανείς να βρίσκεται εκεί, να γίνει ένα πείραμα το οποίο θα μπορέσει να δώσει μια κάποια εξήγηση στο όλο θέμα. Τώρα όσον αφορά την ταχύτητα του φωτός, είναι το ανώτερο όριο που επιτρέπει η θεωρία της σχετικότητας για ένα γενικά για το φως το οποίο είναι άειλο. Η ύλη όταν υποστεί σε τέτοιου είδους ταχύτητες ή μάλλον μια ταχύτητα που φτάνει στα όρια της ταχύτητας του φωτός αρχίζει κατά τους νόμους του Einstein να πολλαπλασιάζεται. Δηλαδή η ύλη γίνεται όλο και πιο ογκώδης, οπότε αυτό αντιστρέφεται στην ταχύτητά της. Οπότε το ηλεκτρόνιο, όπως είπες, αντί να αειλοποιηθεί, θα έπρεπε να αυξήσει τη μάζα του, καθώς επιταχύνεται, και θα έπρεπε κανονικά να γίνει όλο πιο ογκώδης και να σταματήσει την πολύ ταχύτητα λόγω του υπερβάρους που θα είχε αποκτήσει. Τώρα όσον αφορά την τρίτη ερώτηση για την, για την απόσβεση της ύλης μέσω της αντίυλης, αυτό είναι φαινόμενο που παρατηρείται στα εργαστήρια και είναι κάτι το φυσικό. Τώρα αν υπάρχει αντίυλη με αυτή την έννοια στο διάστημα και όχι κάτω από τεχνικές δυνατότητες στα εργαστήρια, αυτό δεν είναι γνωστό, είναι απλώς υποθέσεις. Αντίυλη είναι κάτι που δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, απλώς είναι ένα μοντέλο της φύσης το οποίο εκπληρεί ορισμένους νόμους, τους νόμους της φύσης. Και αυτό έχει δηλαδή είναι πραγματικό, μπορούμε να το παρατηρήσουμε. Τώρα πώς αυτό λειτουργεί είναι λιγάκι δύσκολο να το εξηγήσουμε. Απλώς όταν η ύλη και η αντίυλη ερθούν σε επαφή, η ενέργεια η ενέργεια που δημιουργείται σε αυτή την αντίδραση εμφανίζεται σε μορφή φωτονίων, δηλαδή σε μορφή φωτός. Όπως δηλαδή και φωτόνια μπορούν να δημιουργήσουν από φωτόνια, από το φως να δημιουργηθεί ύλη κάτω από ορισμένες συνθήκες, δηλαδή η αντίστροφη περίπτωση να δημιουργηθεί σε εργαστήρια. Αυτό γίνεται, δεν είναι κάτι το παραφυσικό. Τώρα για τα θαύματα είναι λιγάκι δύσκολο και υπάρχουν πολλές υποθέσεις για αυτά, για την εξήγησή τους. Είναι ένα μεγάλο θέμα και ο Ρόρμπαχ έχει γράψει βιβλία για το θαύμα, πώς εξηγούνται τα θαύματα της Βίβλου, ότι δεν αποτελούν, αυτά τα θαύματα που έκανε ο Χριστός παραδείγματος χάρη, δεν αποτελούν, εξηγούνται τελείως χωρίς να αναιρέσουν φυσικούς νόμους. Αλλά είναι ένα ξεχωριστό θέμα, δεν μπορώ να το αναπτύξω τώρα. Νομίζω είναι ανεξάρτητο από κάθε τρόπο απόδειξης αν κάποιος άνθρωπος πιστεύει στο Θεό ή όχι, θέλει να πιστέψει, γιατί είναι θέμα θέλησης και είναι θέμα προσδιάθεσης εσωτερικής. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, όποιος θέλει να πιστέψει σε μένα, θα καταλάβει ότι προέρχομαι από τον Πατέρα. Όλα αυτά, δηλαδή σχετικά με την επιστήμη, θεωρίες και αυτά, νομίζω πως έναν αθεϊστή θα τον αφήσουν άθεο στο τέλος. Έναν πιστό θα τον φέρουν πιο κοντά στο Θεό. Η θεωρία του χάους εξηγεί ορισμένα σημεία στη φύση, τα οποία άλλες θεωρίες δεν μπόρεσαν μέχρι τώρα να τα εξηγήσουν, την πολυπλοκότητα, γιατί, πώς εξηγούνται ορισμένα φαινόμενα. Και αυτό, όπως είπα, είναι θέμα προδιάθεσης που βρίσκεται μέσα στον κάθε άνθρωπο. Αν αυτό θέλει να το θεωρήσει σαν όντως την πολυπλοκότητα που εξηγείται, σαν κάτι που είναι όντως σοφία του Θεού, που μας έδωσε και την ικανότητα στο πνεύμα μας και στη διάνοιά μας να μπορούμε να εξιστορήσουμε τα μυστήρια που έχει βάλει στη φύση. Απ' την άλλη όμως ένας άθεος μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό σαν επιχείρημα και να πει ότι όχι, εγώ δεν πιστεύω, το γεγονός ότι η φύση είναι τόσο πολύπλοκη και απλώς δείχνει ότι δεν υπάρχει Θεός. Τα πράγματα είναι τελείως χαόδη, ασυναφή, και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε καμιά δύναμη από πίσω. Είναι νομίζω θέμα φιλοσοφίας πλέον για τον καθένα. Και δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε νομίζω την επιστήμη σαν ένα μέσο με το οποίο μπορούμε να αποδείξουμε τη λογικότητα της πίστης στο Θεό. Η επιστήμη

0: μορφή. Βέβαια, το πέταγμα της πεταλούδας σε αναλογική μεταφορά στη πνευματική ζωή. Νομίζω είναι αρκετά καλό αυτό να σκεφτόμαστε ότι όντως χαόδεις καταστάσεις που δημιουργούνται στη ζωή μας, πολλές φορές υπεραπλουστεύουμε τη ζωή μας και τους κανόνες με τους οποίους εκείνοι τη ζούμε και δεν βλέπουμε τα πετάγματα της πεταλούδας 3-4 μέρες πριν, 2-3 χρόνια πριν, λάθος βάσης, συμβιβασμοί που έχουμε κάνει στη ζωή μας και όντως μπορούν να δημιουργήσουν μια χαόδη κατάσταση στη ζωή μας. Όχι, είναι πολύ καλό παράδειγμα νομίζω.
1: Ευχαριστούμε τον αδελφό μας για άλλη μια φορά. Αν κάποιος τώρα θέλει ιδιαίτερα να ρωτήσει περισσότερα, νομίζω ότι ο αδελφός μας προσφέρεται στη συνέχεια για περαιτέρω συζήτηση. Να κλείσουμε μια προσευχή. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνιε, για τα πνευματικά διδάγματα που μας έδωσε και αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε γιατί άλλη μια φορά ακούσαμε ότι ακόμα και σε συνθήκες δύσκολες, σε συνθήκες χάους, πανικού, αν εμπιστευόμαστε εσένα, εσύ μπορείς να μας προστατεύσεις, να μας φυλάξεις και να μας βγάλεις μέσα από τα προβλήματα και τις δυσκολίες, όπως και τότε τους μαθητές μέσα στη βάρκα. Βοήθησέ μας μικρές αμαρτίες, αρχικότητες, επιθυμίες, να μην τις αφήνουμε στη ζωή μας, να μην τις καλλιεργούμε, γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες συνέπειες. Βοήθησέ μας με συνέπεια και με ευθύνη να στεκόμαστε απέναντί σου. Το υπόλοιπο της ημέρας και του συνεδρίου στα χέρια σου το αφήνουμε και ζητούμε την προστασία σου και την ευλογία σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ωμέγα, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Σέσε τον Θεόν, τον Τριαδικό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Υψώνομαι την στιγμή τούτη την καρδιά μας σε ευχαριστία, σε ευγνωμοσύνη, σε ύμνο και σε λατρεία, ο Θεέ μας. Σε ευχαριστούμεν για τα ένδοξα σχέδιά Σου, τα απαρχής. Μας αγάπησε σε αιώνια, μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό. Στον ορισμένο καιρό έστειλε τον Υιόν της αγάπης Σου στον κόσμο τούτον και μας εκάλεσες να συνδεθούμε μαζί Σου, αν και παραπεσόντες, αν και απομακρυνθέντες, αν, Κύριε Θεέ μας, ζώντες σε ζωή η οποία δεν άρεσε σε Σε, ζωή θλίψεως και καταφρόνιας, μας καλείς όμως να γνωρίσουμε το πρόσωπο του Υιού Σου, να γνωρίσουμε Σένα, να ζήσουμε στην ατμόσφαιρα την ειδική Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έργο της σωτηρίας το οποίο επραγματοποίησες. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, για τη θυσία του Χριστού, για την προσφορά του Ιησού Χριστού, για τη μεσητεία του Χριστού στην παρουσία την ειδική Σου. Σε ευχαριστούμε ακόμα για το Πνεύμα Σου το Άγιο που έστειλε το αγαθόν σε όλους εκείνους που επικαλούνται τον Υιόν της αγάπης Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί τώρα, στην ώρα τούτη κατά την υποσχέσή Σου εις εν το μέσο ημών, παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Χόρτασέ μας από το προσωπόν Σου. Δίδαξέ μας τα ενδόμηχα της καρδιάς. Αποκάλυψέ μας τις αλήθειές Σου και έφρανέ μας στην παρουσία Σου. Μείνε μαζί μας και οδήγησέ μας την ώρα τούτη στην λατρεία του προσώπου Σου για να απολαύσουμε το προσωπόν Σου και να φύγουμε χορτασμένοι, γεμάτοι από Σένα, πλημμυρισμένοι από την παρουσία Σου. Παρακαλούμε και φέρνουμε ενωπιόν Σου το έθνος μας τούτο, το οποίο σε παρακαλούμε να το επισκεφτείς, μικρούς και μεγάλους, να φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή ψυχές, να ανοίξεις, Κύριε, θύρα λόγου στην Εκκλησία Σου και να χαρίσεις ευκαιρίες ευαγγελισμού του κόσμου. Δώσε μας οραματισμό, δώσε μας, Κύριε, οραματισμό για να φέρουμε την αγγελία της χάριτος σε πολλές ψυχές. Παρακαλούμε και για τα γύρω έθνη, δώσε την ειρήνη Σου, σε παρακαλούμε πολύ, δώσε ευκαιρίες ευαγγελισμού, φέρε την ειρήνη Σου στον κόσμο, τάχινε την έλευσή Σου, Κύριε, διότι μόνον η έλευσή Σου θα λύσει όλα τα προβλήματα μέσα στον κόσμο τούτον. Θυμήσου και το λαό των Ισραήλ, φέρ τον σε μετάνοια και επιστροφή. Κύριε, έγειρε τον από την απιστία, την αθεία και την αποστασία που βρίσκεται, ώστε να συνδιαλλαγεί μαζί Σου. Ω Κύριε, τάχινε την ελευσίν Σου για το όνομά Σου και για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν. 42 ψαλμών, μη δείτε. Καθώς επιπωθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιπωθεί, Θεέ. Διψάει η ψυχή μου τον Θεόν των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα. Όταν μη λέγωση καθημέρα, πού είναι ο Θεός Σου. Ταύτα εμεθυμήθην και ξέχαια την ψυχή μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετά αυτού έως του οίκου του Θεού. Εν φωνή χαράς και ενέσεως μετά πλήθους εορτάζοντος. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και γιατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω υμνή αυτών. Το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σε ενθυμίστε εκ γης Ιορδάνου και Ερμονήμ, εκ του όρους Μισά. Άβυσος προσκαλεί άβυσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίε σου διήλθον επ' εμέ. Εν δι' ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού, εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού. Η προσευχή μου προς τον Θεόν τη ζωή μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου, γιατί με ελισμόνησας, γιατί περιπατός κυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντες μη κάθε μέραν πού είναι ο Θεός σου. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και γιατί ταράτεσαι εντός μου, άλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω υμνή αυτόν. Αυτός είναι σωτηρία του προσώπου μου
και ο Θεός μου. Ο ύμνος τούτος, ο ψαλμός τούτος, είναι το τραγούδι του λυπημένου. Κατ' επανάληψη μέσα στον ψαλμό αναφέρει, περίλυπος είναι η ψυχή μου. Γιατί είσαι ψυχή μου τόσο λυπημένη, έλπισε επί το Θεό. Και είναι ένας θαυμάσιος ύμνος, ένας θαυμάσιος ψαλμός που μας δείχνει την αγωνιώδη αναζήτηση της λυπημένης ψυχής, που βλέπει ότι όλα τα γεγονότα και οι περιστάσεις γύρω που την κυκλώνουν έρχονται να της δείξουν ότι ο Θεός δεν είναι κοντά της. Και μάταια και αγωνιωδός ζητάει το στήριγμά της, το οποίο επιποθεί σαν το ελάφι που ποθεί τα νερά τα διψασμένα, και ζητάει το στήριγμά της, ζητάει τον Θεόν, ζητάει τον βράχο να στηριχτεί, μα δεν τον βρίσκει. Και μέσα η ψυχή της λυπάται. Στην αντιμετώπιση των συνθήκων κάμπτεται. Αλλά όμως στρέφει στον εαυτόν της για να δώσει παρηγοριά και δύναμη και την καλή την ψυχή της, καλή την ψυχή της να ελπίσει επί των Θεών ακόμα, διότι ο Θεός είναι η σωτηρία του προσώπου της. Ωραίος ψαλμός πραγματικά, και δεν είναι μια φαντασία του Δαβίδ που συνέθεσε τον ψαλμό αυτόν, ούτε μονάχα μια δική του προσωπική εμπειρία. Είναι η εμπειρία του κάθε ανθρώπου. Του ανθρώπου γενικότερα. Πόσο θαυμάσια τα λόγια εκείνα του Ιώβ, όταν και πόσο θα πρέπει να επανερχόμεθα και να τα κοιτάμε και να τα διαβάζουμε, όταν ο Ιώβ μιλάει μέσα και λέει ότι ο άνθρωπος είναι ο λιγόβιος, ο γεννημένος εκ γυναικός και πλήρης ταραχής. Ότι ο άνθρωπος είναι γεννημένος για τη λύπη, όπως οι νεοσοί του αετού είναι γεννημένοι για να πετούνε ψηλά. Αυτή είναι μια εμπειρία την οποία η Σοφία η αρχαία την έβγαλε από την πείρα και την παρατήρηση της ζωής. Την παρατήρηση της ζωής. Ότι ο άνθρωπος είναι γεννημένος για τη λύπη. Από τη στιγμή που γεννάται, από τη στιγμή που βγαίνει, μα τη πρώτη φωνή που θα ακουστεί από τον άνθρωπο καθώς βγαίνει στην ύπαρξη είναι το κλάμα. Σαν να θέλει να αναγγείλει, αυτή είναι λοιπόν η ζωή στην οποία με φέρατε. Ας κλάψω λοιπόν για αυτή τη ζωή που έχω να αντιμετωπίσω. Βεβαίως το κλάμα, και το κλάμα συνεχίζει και συνοδεύει τον άνθρωπο σε όλη τούτη τη ζωή που ζει μέχρι τέλους. Είναι ωραία τα χωρία εκείνα του Ιώβ, και θα ήθελα κανά δυο να διαβάσω εκεί στο Ιώτα Δέλτα επί παραδείγματι, όταν μιλάει για τον άνθρωπο πόσο ωραίο είναι και πόσο θα έπρεπε ο άνθρωπος, ο πιο πιστός ιδιαίτερα, να το διαβάζει. Η μέρα του είναι προσδιορισμένη. Ο αριθμός των μηνών αυτού ευρίσκεται παρασύθε. Ακόμα και μέρες μετρημένες και είναι στα χέρια του Θεού. Και εσύ έθεσες τα όρια αυτού και δεν δύναται να υπερβεί αυτά. Απόστρεψον από αυτού για να ησυχάσει, έως σου χαίρον εκπληρώσει ως μισθωτός την ημέραν αυτού. Διότι περί του δένδρου εάν κοπεί είναι ελπής ότι θέλει να βλαστήσει, και ότι ο τρυφερός αυτού βλαστός δεν θέλει εκλείψει. Και αν η ρίζα αυτού παλαιωθεί εν τη γη και ο κορμός αυτού απαθάνει εν το χώματι, όμως δια της οσμής του ύδατος θέλει να βλαστήσει και θέλει εκβάλει κλάδους ως νεόφυτον. Αλλά ο άνθρωπος αποθνίσχει και παρέρχεται, και ο άνθρωπος εκπνέει. Και πού είναι, πόσο όμορφο. Δεν θα ήθελα να πάρω πολύ χρόνο να το διαβάσω. Διαβάστε το Ιώτα Δέλτα, είναι περίφημο του Ιώβ, γεμάτο σοφία και παρατήρηση από τον κόσμο τούτον, από τη ζωή. Πολύ σωστά έλεγε ένας φιλόσοφος, ο άνθρωπος είναι καλαμιά στον άνεμο. Φέρεται και άγεται από τα ποικίλα ρεύματα που φυσούν. Και κάποιος άλλος είπε, είμαι ένα σωρός χώματος, για να προσθέσει. Βεβαίως, αλλά απάνω στον οποίον σωρών λάμπει η μαρμαριγή της αιωνιότητος. Είναι αυτό το πνεύμα του Θεού το οποίο έχουμε μέσα μας. Δεν είμαι μονάχα σωρός χώματος, μέσα μας λάμπει η μαρμαριγή της αιωνιότητος. Είναι το πνεύμα του Θεού. Αλλά και αυτός είναι ο λόγος. Επειδή είμαι πρικισμένη με το πνεύμα, επειδή ο άνθρωπος είναι ένα λογικό και ενσυνείδητο όν, διότι έχει την αυτογνωσία, διότι ακριβώς
είναι ένα «ον» που υπάρχει και έχει συνείδηση του εαυτού του και σκέπτεται και στοχάζεται και αναδιπλώνεται στον εαυτόν του. Γι' αυτό η χαρά και γι' αυτό η λύπη παίρνει ιδιαίτερη σημασία στη ζωή μας. Το ζώο δεν καταλαβαίνει ούτε τη χαρά, γελάει ενστικτοδός, μπορεί να χαρεί να πηδάει ενστικτοδός, δεν έχει συνείδηση της χαράς, όπως δεν έχει συνείδηση της θλίψεως. Αλλά ο άνθρωπος φιλοσοφεί στη χαρά, φιλοσοφεί και στη θλίψη. Και είναι ακριβώς εκεί το δράμα του. Επειδή μπορεί να σκέπτεται τη θλίψη του, επειδή μπορεί να τη στοχάζεται, επειδή μπορεί να την ζει και να την νιώθει, είναι εκεί το δράμα του περισσότερο και η αγωνία του περισσότερο, καθώς βλέπει τις συνθήκες να επιστρατεύονται και να αντιπαρατάσσονται εναντίον του, να τον κυκλώνουν. Και τότε αναζητεί το Θεό του. Αναζητεί το στήριγμά του. Κοιτάξτε ότι ο Θεός έβαλε αυτή την ανάγκη για το πρόσωπό του μέσα σε κάθε ύπαρξη. Το θρησκευτικό συνέστημα είναι ένα παγκόσμιο συνέστημα. Το βρίσκει κανείς στο βορρά και στο νότο, στην ανατολή και στη δύση. Οπουδήποτε ταξιδεύσεις θα δεις τον άνθρωπο ότι έχει την ανάγκη του Θεού και τον ζητεί. Μάλιστα ιδιαίτερα στις στιγμές της δοκιμασίας και των θλίψεων. Είναι τότε που αναζητεί το πρόσωπο του Θεού ακόμα περισσότερο. Διότι δεν έχει άλλο στήριγμα. Διότι πληροφορείται ενδομήχως ότι το να στηριχτεί σε άλλους ανθρώπους είναι μάταιο. Ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να του δώσει μια αποτελεσματική βοήθεια. Διότι νιώθει μέσα του, μέσα στη θλίψη του, στη λύπη του, νιώθει ότι την παρηγοριά θα την βρει σε εκείνον, ο οποίος είναι παντοδύναμος. Αλλά πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός? Ένα ερώτημα που έρχεται και πανέρχεται μέσα στην ψυχή μας, που πολλές φορές μας απασχολεί, πολλές φορές μας τυραννά. Πού είναι ο Θεός? Και το ερώτημα αυτό γίνεται πολύ πιο επιτακτικό, καθώς η θλίψη σε κυκλώνει, οι περιστάσεις σε απειλούν, η δίνη της δοκιμασίας έρχεται και σε παίρνει και σε στροβιλίζει μέσα στο στρόβιλο εκείνων της δοκιμασίας και νιώθεις τότε ότι είναι ανάγκη το ταχύτερο να βρεις το Θεό, άλλος χάνεσαι. Πού είναι ο Θεός? Λέει πάλι ο Ιώβ στο ΚΓ 8 εδάφιο. Ιδού υπάγω εμπρός, αλλά δεν είναι. Και ο πίσω, αλλά δεν βλέπω αυτόν. Εις τα αριστερά όταν εργάζεται, αλλά δεν δύναμαι να είδω αυτόν. Κρύπτεται εις τα δεξιά και δεν βλέπω αυτόν. Γνωρίζει όμως την οδόν μου. Με δοκίμασε. Θέλω εξέλθει ως χρυσίον. Το πόδι μου ενέμεινε εις τα βήματά του. Εφύλαξα την οδόν του. Δεν εξέκλεινα την εντολή των χιλέων αυτού και δεν οπισθοδρόμησα. Διατήρησα τους λόγους του στόματος αυτού, μάλλον παρά την αναγκαία μου τροφή. Διότι αυτός είναι εν μια βουλή και τις δύναται να αποστρέψει αυτόν και ό,τι επιθυμεί η ψυχή αυτού κάνει. Τον ψάχνω. Τον Θεόν. Και πού είναι? Και όμως είναι. Και όμως είναι κοντά. Και όμως είναι εδώ. Και όμως είναι σε κάθε περίσταση. Και όμως είναι σε κάθε θλίψη. Είναι σε κάθε περιστατικό που μας βρίσκει στη ζωή. Είναι. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και αυτή είναι μια εμπειρία την οποία έχουμε μέσα στη ζωή μας, διότι πολλές φορές που δοκιμαστήκαμε ευρήκαμε ότι στο τέλος αυτός ήταν εκεί, ότι αυτός μας εφανέρωσε το πρόσωπό του. Το πρόσωπό του ήταν η σωτηρία μας. Και όπως λέει ο ψαλμοδός, τον ψαλμό που διαβάσαμε θαυμάσια, την ημέρα θα σε συναντήσει το ελαιός του και τη νύχτα θα είναι η οδή του μαζί με σένα. Την ημέρα που αντιμετωπίζεις και σε κυκλώνουν συνθήκες ποικίλες, έρχεται το έλεος του να σε συναντήσει, να σε βρει, να σε στηρίξει, να σε παρηγορήσει, να σε οδηγήσει. Τη νύχτα ψάλλεις. Η οδή του είναι μαζί σου, διότι θυμάσαι τις επεμβάσεις του, τις ευεργεσίες του και του ψάλλεις και τον υμνείς για την αγάπη του και για την καλοσύνη του. Θαυμάσια εμπειρία. Με μόνη τη διαφορά, πόσο λίγο τη σκεπτόμεθα και πόσο λίγο την έχουμε μέσα μας.
τις περισσότερες φορές αγωνιούμε. Νιώθουμε ότι άβυσσος προσκαλεί άβυσσον στον ήχον των καταρακτών του. Στη δίνη της δοκιμασίας τα χάνουμε κυριολεκτικά και ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι παρόν, ότι ο Θεός δεν είναι μακριά, ότι ο Θεός έχει δώσει υπόσχεση ότι δεν θα μας εγκαταλείψει, ότι μας κρατάει από το χέρι, ότι θα μας βγάλει σε διέξοδο εάν στηριζόμεθα σε Αυτόν. Λέει πάλι, θα το διαβάσω, λέει πάλι ο Ιώβ στο έψιλον 19. Ανατρέχω εκεί, γιατί ο Ιώβ είναι η εμπειρία του ανθρώπου που δοκιμάσεται μες τις θλίψεις. Και είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο από το οποίο μπορείτε να αντλήσετε δύναμη παρηγοριάς αν το διαβάζετε συχνά. Δεν είναι δυνατό να μην αντιμετωπίσεις θλίψεις. Ήρθες γι' αυτό, όπως είναι οσί του αετού για να πετάνε ψηλά. Πάρε από την πηγή παρηγοριά και δύναμη για να σταθείς και να στηριχτείς. Λέει στο έψιλον 19 ή στο 18. Αυτός πληγώνει, αλλά επιδένει. Χτυπά και εχείρες αυτού ιατρεύουσι. Εν έξι θλίψεις, σε έξι θλίψεις, θα σε ελευθερώσει. Και εν διεβδόμη δεν θέλει σε εγγύσει κακόν. Εν διπίνη θέλει σε λυτρώσει εκ θανάτου και εν πολέμο εκ χειρός ρομφέας. Από μάστιγος γλώσσης θέλεις είστε πεφυλαγμένος και δεν θέλεις φοβηθεί από του επερχομένου ολέθου. Κοιτάξτε. Αυτή είναι η πείρα. Αυτή είναι η πείρα την οποία ο άνθρωπος την ξεχνά μέσα στη ζωή. Ότι ο Θεός δοκιμάζει. Μέσα στο καμίνι η ψυχή σου θα βγει καθαρότερη από το χρυσάφι. Οι δοκιμασίες έρχονται. Είναι συνδεδεμένες με τη δική σου προσωπική ελευθερία και πρέπει να αποδειχθεί η ελευθερία σου ότι πραγματικά αγαπάει το Θεό, όχι όταν όλα τα πράγματα έρχονται καλά, όταν όλα γελούνε τριγύρω, αλλά όταν δοκιμασίες υπάρχουν, όταν θλίψεις, όταν σκοτεινιάζει ο ορίζοντας, πρέπει να δοκιμαστείς. Αυτό είναι σπουδαίο για την αιωνιότητα. Διαπλάθεται ο χαρακτήρας σου και ετοιμάζεσαι να γίνεις εκείνος τον οποίον θέλει για την αιωνιότητα. Έτσι θα αποτοξινωθείς, έτσι θα βγουν όλα τα στοιχεία, τα κακά που σέρνεις μέσα σου, οι κληρονομικότητες από το περιβάλλον, ταπεινώνεσαι, συντρίβεται ο εγωισμός μέσα και η αλαζονία σε ετοιμάζει να γίνεις όμοιος με τον Υιόν του. Αν εκείνος επέρασε από θλίψεις και έμαθε αφόσον έπαθε την υπακοή, πόσο μάλλον εμείς. Αλλά μέσα σε αυτή τη δοκιμασία είναι ανάγκη να βλέπουμε το Θεό και είναι ανάγκη να μην προσέχουμε εις τη φωνή που είναι ο Θεός σου. Είναι η φωνή που έρχεται και ξανάρχεται στα αυτιά μας από τον εχθρό της ψυχής. Είναι η φωνή του περιβάλλοντος που έρχεται και μας λέει, να τα βλέπετε, εσείς στηριχτήκατε στο Θεό και ελπίσατε στο Θεό, να τα τι παθαίνετε. Και είναι ανάγκη, λέγω, να ξεπεράσεις αυτό για να μπορείς να λες σαν τον Απόστολο Παύλο, γνωρίζω σε ποιον επίστευσα. Να μπορέσει να γίνει μια γλυκιά εμπειρία μέσα σου αυτό. Να στηρίζεσαι απάνω σε αυτό. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται δόκιμος. Έτσι ο άνθρωπος ξεχωρίζει. Έτσι ο άνθρωπος προετοιμάζεται για την αιωνιότητα με ένα χαρακτήρα τον οποίον του φτιάχνει ο Θεός μέσα του, δουλεύοντάς τον μέσα στο καμίνι ετούτης της ζωής, όπως δουλεύει ο σιδηρουργός στο σίδερο, ο χρυσοχώος στο χρυσάφι και ούτω καθεξής, και το περνάει μέσα από τη φωτιά. Όμως διψάμε για το Θεό. Και είναι αλήθεια ότι παρηγοριά ο δύστυχος άνθρωπος δεν θα βρει πουθενάλλου. Ο Θεός είναι η εγγύηση της χαράς του. Θλίψεις θα έρθουν. Είναι μακάριο να μπορείς να θυμάσαι ότι αυτός είναι εδώ. Πού είναι ο Θεός? Δεν τον πιάνω, δεν τον βλέπω. Οι συνθήκες με κυκλώνουν και με απειλούν. Αλλά όμως ο Θεός είναι εδώ. Και θα είναι μακάριο, λέγω, αν μπορέσω να μάθω να εμπιστεύομαι στο Θεό μέσα σε αυτή τη δοκιμασία και να στηρίζομαι σε Αυτόν, διότι είναι κοντά μου και μέσα στη δοκιμασία.
Ήθε ο Θεός τούτο το μάθημα να μας το μάθει. Είναι πολύ σπουδαίο καθώς προχωράμε σε τούτη τη ζωή. Και είναι σπουδαίο και για τον άνθρωπο που να παίξω και δεν ξέρει που να πάει και που να βρει καταφύγιο και που να στηριχθεί. Μόνον στο Θεό. Μόνον στο Θεό. Διάβαζα προχτές στην Ουγκάντα που ήταν αυτός ο ίδια μην, ο αιμοβόρος αυτός άνθρωπος, ο οποίος εδίωξε και τους πιστούς και δίωξε τον κόσμο και έσφαξε και έκανε. Στην περίοδο λοιπόν της δικής του καταδυναστείας, ο αριθμός και το ποσοστό των ανθρώπων που μπήκαν στην εκκλησία του Χριστού ήταν πολύ μεγαλύτερο από κάθε φορά. Αυξήθηκε περισσότερο από κάθε φορά. Και ο λόγος ήταν ποιος? Ότι οι άνθρωποι ζήταγαν παρηγοριά, ζήταγαν καταφύγιο, ζήταγαν κάπου δύναμη, κάπου να παρηγορηθούν. Και τίποτα άλλο δεν είναι το δυνατό να τους παρηγορήσει παρά μονάχα αυτή η αγγελία της χάριτος την οποία χαρίζει η Εκκλησία στον κόσμο, που προσφέρει ένα Θεό αγάπης, έναν Θεό που είναι κοντά, έναν Θεό που είναι στις θλίψεις, έναν Θεό που σε παίρνει από το χέρι να περπατήσει μαζί σου, έναν Θεό που δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Ιδού επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Να ψάλουμε τον ύμνο 197, γάμο 84.

Να Θεέ μας, η ψυχή μας σε ζητά. Μέσα στις θλίψεις, μέσα στη δίνη των δοκιμασιών, σαν το ελάφι η ψυχή μας σε ζητάει. Όταν ο εχθρός σφυρίζει στα αυτιά μας που είναι ο Θεός σου, στρέφομαι το δειλό μας βλέμμα προς τα πάνω, να κρατηθούμε από σένα. Είσαι το στήριγμά μας και η δύναμή μας και η χαρά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί αποδείχτηκες ότι είσαι τόσο πολύ κοντά στην φωνή των δεησεών μας, στην κραυγή μας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Παρακαλούμε, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής. Ύψωσε τον Υιόν σου και δόξασε τον Υιόν σου στις καρδιές μας και μίλησέ μας για την αξία αυτής της πίστεως των Υιόν σου. Όσε παρακαλούμε πολύ, κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε, ή νοούμε για τη δόξα σου και το όνομά σου. Αμήν. Πουθενά δεν μπορείς να βρεις πιο δραματική αυτή τη σκηνή. Την σκηνή της φαινομενικής εγκαταλείψεως από το Θεό, της δοκιμασίας και ακόμα του γεγονότος ότι ο Θεός είναι τόσο πολυπλησίων όσο στον Υιόν του Θεού. Σύμφωνα με την περιγραφή του Ισαΐα, υπήρξε άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Τι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Και πόσο γλυκύ κεφάλαιο για μας. Παρήγορο. Είναι κοντά μας, είναι μέσα μας, είναι δικό μας. Πιο δικό μας από το γεγονός ότι αυτός είχε την ισόθεη κατάσταση. Συνηθίζομαι και μας αρέσει να σκεφτόμεθα τον Κύριο στη δόξα. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ήταν εκεί. Είναι ο αιώνιος λόγος του Θεού, ο απαρχής. Δι' αυτού εγίνηκαν τα πάντα. Είπε και γίνηκαν. Ο λόγος του Θεού τον εμφανίζει ότι είχε διακηρύττει την θεότητα του Χριστού περισσότερο από κάθε άλλη εκκλησία. Την ομολογούμε και την βεβαιώνουμε. Για μας ο Ιησούς Χριστός είναι απόλυτος Θεός και Κύριος. Και ευχαριστούμε γιατί έχουμε έναν τέτοιο θαυμαστό Κύριο. Δεν είναι κτίσμα, δεν είναι δημιουργία. Είναι Αυτός που δημιούργησε όλες τις δημιουργίες. Είναι Κύριος και Θεός. Αλλά αυτός ο οποίος είχε την ισόθεη κατάσταση, ο ισόθεος, έρχεται και μπαίνει στον κόσμο τούτον, αφού άδειασε τον εαυτόν του, εκένωσε αυτόν, λαβονδούλου μορφή. Στη μορφή Θεού, ανταλλάσσει τη μορφή Θεού με μορφή δούλου. Ο αιώνιος έρχεται μέσα στο πεπερασμένο. Εκείνος ο οποίος ήταν πανταχού παρόν, δεσμεύεται μέσα σε τούτο το παρόν. Και είναι σε αυτή την κένωσή του. Και είναι σε αυτή τη μεγαλοπρέπεια της ταπεινώσεώς του τόσο βαθιά, που η ψυχή μας παραλύει, η ψυχή μας γονατίζει, η ψυχή μας λατρεύει, η ψυχή μας θαυμάζει, στεκόμεθα μπροστά στα Άγια των Αγίων. Και είναι αυτό ακριβώς που μας συγκινεί ιδιαίτερα. Είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ήρθε κάτω. Και ήρθε κάτω σε όλη τη σκληρή πραγματικότητα μιας εσαρκώσεως. Δεν ήρθε κατ' επίφαση. Δεν ήρθε φανταστικά. Δεν ήρθε πλασματικά. Δεν ήρθε για να εξαπατήσει. Ήρθε για να γευτεί την πραγματικότητα της δικής μας ζωής εδώ κάτω, κατά πάντα καθομοιότητα, χωρίς αμαρτίας. Οποία σκληρότηση είναι μέσα σε αυτά τα λόγια του Λόγου του Θεού, ότι ο Υιός ο αιώνιος, ο Θεός γίνηκε σάρξ. Αλλά είναι αυτό που νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε τόσο πολύ σαν δικό μας, γιατί γίνηκε δικός μας. Διότι δεν υπάρχει πλέον απόσταση μεταξύ αυτού και ημών. Θα το βλέπαμε σαν Θεόν και θα τρέμαμε. Σήμερα είναι μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια. Μπήκε. Και σκύβομαι σαν τα χερουβήμα από πάνω. Με βλάβια και με λατρεία μπροστά σε αυτό το θαυμαστό γεγονός της κενώσεως και της ενσαρκή φανερώσεως του Υιού του Θεού. Και λατρεύομαι.
αυτό το γεγονός της ταπεινώσεως μάλλον παρά του ύψους του ακόμα. Πόσο πολύ μας εκπλήττει. Πολλές φορές λέω, βέβαια θα θαύμαζα έναν Θεόν που με έφτιαξε και με έφερε στην ύπαρξη. Αλλά δεν μπορεί να συγκινήσει την ψυχή μου τόσο πολύ το γεγονός αυτό, όσο ένας Θεός ο οποίος μ' αγάπησε και ήρθε για μένα στον κόσμο τούτον. Και γίνηκε τόσο ταπεινός και μας λέγει η Γραφή και προχώρησε πιο κάτω ακόμα. Πιο κάτω ακόμα. Ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν. Ήλθανε πάνω του οι κρίσεις του Θεού. Εγεύτηκε το θάνατο περισσότερο παντός άλλου. Μπορείς να ρίξεις μια ματιά στο Γολγοθάκι στη Γεθσημανή. Μπορείς να δεις το δράμα της Αγίας Ψυχής του Ιησού. Καθώς η δίνη της δοκιμασίας ήταν γύρω του. Καθώς ο εχθρός μπορούσε να ψιθυρίσει και πού είναι ο Θεός σου. Ήταν σκληρή η δοκιμασία. Ήταν φοβερή η δοκιμασία. Ήταν μια δίνη τρομερή. Και νομίζω πως ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε, αυτός ο 42ος ψαλμός, στα λόγια τούτα που λέει, όλος ο ψαλμός περιγράφει τον Ιησούν στη θλίψη του. Όταν λέει, Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος εντός μου. Κυρίως άβυσος προσκαλεί άβυσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Μπορεί να το φανταστείς αυτό να συμβαίνει στη συνείδηση, την Αγία Ψυχή του Ιησού μέσα. Ακούγεται άβυσος να προσκαλεί άβυσον δοκιμασίας εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επεμέ. Τα λόγια αυτά βρίσκουν την εφαρμογή τους περισσότερο στον Ιησού παρά σε οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο τούτον. Γι' αυτό ονομάστηκε άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Έμαθε αφόσον έπαθε. Η εγκαταλειψή του ήταν πραγματική. Ο Θεός τον εγκατέλειπε. Διότι πήρε τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Διότι φορτώθηκε τις αμαρτίες τις δικές σου και τις δικές μου. Και η κρίση του Θεού ήλθε πάνω του. Ο Θεός τον εγκατέλειπε. Αλλά ταυτόχρονα δεν υπήρξε περίπτωσης που ο Θεός ήταν εγκύτερα και πλησιέστερα σε ένα αγαπημένο πρόσωπο όσο η περίπτωση του Υιού του Θεού. Πόσο αληθινός τούτος ο λόγος που λέει επάνω στο σταυρό το τρίωρο το σκοτεινό ήτανε τρεις ώρες εγκαταλειπόμενος και τρεις ώρες αγαπόμενος από τον Θεό. Ο Θεός τον εγκατέλειπε και ο Θεός ήταν κοντά. Ο Θεός ήταν πλησίον. Και όταν στην κραυγή εκείνη που βγάνει, Θεέ μου, εστί με εγκατέλειπες. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τον Πατέρα να αγκαλιάζει τον Υιόν επάνω στο Γολγοθά. Διότι ο Πατήρ ήταν εκεί ταυτόχρονα. Και ήταν αυτός που έκανε το έργο τούτο. Συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του, διά του Υιού. Δεν ήταν μακριά. Πού είναι ο Θεός μου. Είναι εδώ. Είναι και είναι εδώ. Είναι σε κάθε θλίψη. Και είναι σε κάθε δοκιμασία. Και μπορούμε να στρέφουμε τα μάτια μας στον Υιόν του Θεού για να παίρνουμε δύναμη. Αυτό μας το λέει η Γραφή. Αποβλέψαντες, αποβλέποντες τον Ιησούν. Τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως. Θα δείτε έτσι τελειώθηκε η πίστη μέσα του. Δεν υπήρξε αγών. Δεν υπήρξε αγωνία και δοκιμασία. Έτσι έφτασε η πίστη να σχηματιστεί μέσα του. Αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Την ετελείωσε την πίστη. Μέσα από τη δοκιμασία που πέρασε. Και κοιτώντας τον εσταυρωμένο Χριστό, αντλούμε από την πηγή. Αντλούμε δύναμη. Αντλούμε παρηγοριά. Αντλούμε όμορφες σκέψεις σε ώρες δοκιμασίας. Καταλαβαίνουμε ότι περισσότερο μπορείς να εγκαταληφθείς από ό,τι εγκαταλείφθηκε ο Υιός. Όχι ποτέ. Αλλά ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι κοντά μας όπως ήταν εκεί. Τον εγκατέλειπε και τον αγαπούσε.
Ουδέποτε ήτανε τόσο αγαπημένος όσο την στιγμή εκείνη της δοκιμασίας. Και θα μπορούσες να το πάρεις κι εσύ για τον εαυτό σου και να στρέφεις το δειλό σου βλέμμα προς τα πάνω. Και όταν ο διάβολος σφυρίζει τριγύρω σου, πού είναι ο Θεός σου? Πιάσου από το Θεό σου. Πιάσου από εκείνον που δεν τον βλέπεις. Πιάσου από εκείνον τον οποίον δεν μπορείς να τον προσδιορίσεις. Μείνε στην πίστη, όπως λέει ο Ιώβ, με δοκίμασε. Αλλά εμένα η καρδιά μου στάθηκε στο θέλημά του. Δεν παρεξέκλεινα. Επέμεινα μέσα εκεί στη δοκιμασία, στο θέλημά του. Διότι σε 6 θλίψεις θα σε ελευθερώσει. Και στην 7η κακόν δεν θα σε εγγύσει. Δοξασμένο το όνομά του. Είναι μια εμπειρία, αδελφοί μου, που τη μαθαίνουμε σιγά σιγά. Είναι αλήθεια δύσκολο να το μάθει κανείς. Και περνάμε μέσα από συνεχείς πειραματισμούς και δοκιμασίες. Αλλά κάποτε επιτέλους το μαθαίνεις. Και δεν υπάρχει γλυκύτερη ώρα στην ώρα της δοκιμασίας παρά αυτή. Να υψώνεις και να στρέφεις το δειλό σου βλέμμα στον ουρανό. Και να πιάνεις από τον αόρατο, τον άπιαστο, τον ασύλληπτο. Και να κρατιέσαι από αυτόν και να του λες: «Μ' όλα τα αυτά είσαι ο βράχος μου. Είσαι η σωτηρία του προσώπου μου. Είσαι εσύ στον οποίον στηρίζομαι. Απολαμβάνω το πρόσωπό σου και μέσα στις θλίψεις». Και τότε η θλίψη, στο καμίνι της θλίψεως, μεταβάλλεται σε ομορφιά ουρανού. Είναι σαν και εκείνο το πύρινο καμίνι στο οποίο βρέθηκαν οι τρεις παιδες. Στη θλίψη, στο καμίνι, στη φωτιά, αλλά γύρω άνεσης και δροσιά. Η παρουσία του Κυρίου. Η παρουσία του Κυρίου. Ο Χριστός υπέφερε αυτά για σένα και για μένα. Βέβαια υπήρχε σκοπός και νόημα σε αυτές τις θλίψεις, όπως και στις δικές σου. Οι δικές μας είναι για να καταρτιστούμε, να τελειοποιηθούμε, να ομοιάσουμε με εκείνον. Του Ιησού ήτανε για τη δική σου σωτηρία και τη δική μου σωτηρία. Πώς θα δικαιωθεί ο άνθρωπος, λέει πάλι ο Ιώβ, πώς θα δικαιωθεί ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού? Να ένα ερώτημα που έρχεται από μέσα από τα βάθη των αιώνων. Πώς θα δικαιωθεί ο άνθρωπος? Είναι θαυμάσιο. Το φωνάζει εκεί πέρα ο Ιώβ. Πώς θα δικαιωθεί? Στο ΚΕ4 το λέει τόσο όμορφα. Και είναι η φωνή διαμέσου των αιώνων που έρχεται. Διότι βλέπει ότι ο άνθρωπος έτσι όπως είναι, πεσμένος στην αμαρτία, δεν είναι δυνατόν να δει φως. Πώς λοιπόν δύναται άνθρωπος να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού? Ή πώς δύναται να είναι καθαρός ο γεγεννημένος εκ γυναικός? Ιδού και αυτή η σελήνη δεν είναι λαμπρά και οι αστέρες δεν είναι καθαροί ενώπιον αυτού. Πόσον ο λιγότερο ο άνθρωπος η σαπρία και ο Υιός του ανθρώπου ο σκόλιξ. Πώς θα δικαιωθεί? Και σε αυτό το ερώτημα το μεγάλο που ήρθε από μέσα από τους αιώνες, που το γέννησε η ανθρώπινη ιστορία και ο ανθρώπινος πόνος και η ειλικρινής διαπίστωση της καταστάσεώς μας. Η απάντηση δόθηκε στον Γολγοθά. Τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μόνο γενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύω. Έκανε μία χειρονομία ο Θεός θαυμαστή και έστειλε εκείνον τον Άγιον. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου δήλθαν επ' εμέ. Ναι, γίνηκε. Και μην τον αδειάσετε το σταυρό του Χριστού. Μη κενώνετε τον σταυρό του Χριστού, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Γευθείτε τη σκληρότητά του. Δοκιμάστε τη σκληρότητά του. Σκεφτείτε την. Πειραματιστείτε την μες την ψυχή σας. Αφήστε το πνεύμα να σας τα ερμηνεύσει. Τη σκληρότητα του σταυρού. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου δήλθαν επ' εμέ. Ήταν αναγκαίο να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό, σωτηρία δεν θα έχεις. Βαρύ λίτρο πληρώθηκε για να σωθείς εσύ. Εκείνος εγκατελείφθη. Εκείνος εφώναξε. Πού είναι ο Θεός σου? Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπες. Και ήταν το λίτρο, το βαρύ λίτρο, το ασήκωτο λίτρο για τη σωτηρία τη δική σου. Δόξα στο Θεό που γίνηκε. Δόξα στο Θεό ότι συνετελέστη. Δόξα στο Θεό ότι για τον καθένα από μας μεγαλύτερο είναι πληρωμένο.
Και αν θα μπεις μια μέρα στους ουρανούς, θα μπεις με το σπαθί σου, όχι από αξία σου, αλλά με το σπαθί που σου δίνει ο Υιός του Θεού. Διότι εκείνος σε πλήρωσε για σένα. Και το ξέρεις αυτό και το κρατάς αυτό. Στον έκπληκτο άγγελο στην πόρτα του ουρανού που θα σε κοιτάξει έκπληκτος για το θράσο σου, να τολμάς εσύ ο ακάθαρτος, η σαπρία, ο σκόλιξ, να εισέλθεις στους ουρανούς, θα του προβάλλεις και θα του απαντήσεις: το αίμα με δικαίωσε. Το αίμα του Υιού του Θεού, σκληρό βεβαίως και μεγάλο λύτρο, πληρώθηκε για μένα, αλλά πληρώθηκε. Ο Θεός ήταν εδώ. Ο Θεός είναι μέσα στη θλίψη μου. Ο Θεός άκουσε την κραυγή μου. Ο Θεός εργάστηκε. Ο Θεός δεν είναι μακριά. Ο Θεός είναι μέσα στη ζωή μας. Δοξασμένο το όνομά Του. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Οι πύλες της αιωνιότητος ανοίγουν για σκόλικες σαν και εμένα και σαν και εσάς. Σαν σαπρία, σαν και εμένα και σαν και εσάς. Γι' αυτούς ανοίξανε οι πύλες της αιωνιότητος. Όχι γιατί αξίζεις, αλλά γιατί εκείνος πλήρωσε, γιατί εκείνος θυσιάστηκε, γιατί εκείνος υπέφερε για σένα και για μένα. Ναι, Κυρία μας Ιησού, έγινε και σε εσύ ο τύπος της δοκιμασίας, του θλιβωμένου, του δοκιμαζομένου, αλλά εσύ ενίκησες, έμεινες με πίστη μέχρι τέλους στην αγάπη του Πατέρα και βγήκες νίκητης. Μάθε μας και μας, δώσ' μας να αντλούμε από τη δική σου δοκιμασία θάρρος και κουράγιο και δύναμη και παρηγοριά. Να ξέβρουμε ότι το τέρμα, το τέλος θα είναι ευτυχές μετά από τη δίνη της δοκιμασίας. Να μην αμφιβάλλουμε ότι ο Θεός είναι εκεί. Πού είναι ο Θεός σου, μας φωνάζει η φωνή. Δώσ' να τη σβήνουμε με την πίστη ότι εσύ είσαι Θεέ μας, μες στη ζωή μας. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας και ευλογησέ μας. Δίδαξέ μας τα ενδόμηχα της καρδιάς και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου και το όνομά σου, τώρα και εις αιώνας αιώνα. Αμήν. Θέμα μας: πώς όμως σε αυτήν την δοκιμασία θα μπορέσουμε εμείς να βγούμε νικητές και πώς θα μπορέσουμε να βεβαιωθούμε στην καρδιά μας ότι ο Θεός, πού είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι εδώ, είναι και είναι εδώ, δεν είναι μακριά. Είναι αλήθεια ότι είμαστε όντα ανυπόμονα. Είμαστε πλήρης ταραχής και ολιγόβιοι. Για κοιτάξτε, αυτός είναι ο αφορισμός του ανθρώπου. Ολιγόβιος, μικρή ζωή και πλήρης ταραχής. Όλη την ημέρα είσαι σπασμένα νεύρα. Τούτη εποχή μάλιστα μας έχει κάνει ακόμα χειρότερους. Περισσότερο σπάνε τα νεύρα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει μες στη δοκιμασία, έχει ανυπομονησία. Και πόσο του χρειάζεται να το μάθει αυτό. Ότι ο Θεός κι αν αργεί δεν ξεχνά. Και ότι ο Θεός είναι εδώ και δεν πρέπει να χάσουμε τον Θεό από την όρασή μας. Όπως τον είχε διαπαντός ενωπιών του ο Κύριος, είχον τον

που της είχε δώσει με τον Ισάκ. Και τώρα που ήρθε η στιγμή, του ζητάει να παραδώσει τον Ισάκ να τον θυσιάσει. Πού είναι ο Θεός? Μην νομίζετε ότι ο διάβολος άλλαξε τακτική. Από τα αρχαία χρόνια είναι ο ίδιος. Πού είναι ο Θεός σου, Αβραάμ? Επεράσανε από τα 75 χρόνια του Αβραάμ, έφτασε στα 99 ο Αβραάμ. Στο μεταξύ ο Θεός μερικές φορές του είχε μιλήσει, του είπε είμαι ο υπερασπιστής σου, που ανανέωνε αυτή την παρηγοριά και την ελπίδα. Στα 99, τότε που πλέον εξαφανίστηκε κάθε ελπίδα ανθρωπίνος, ο Αβραάμ να αποκτήσει γιο, εμφανίζεται ο Θεός και του λέει ούτε λίγο ούτε πολύ. Εγώ είμαι ο Θεός ο Ελ Σαντάι. Ο Θεός ο παντοδύναμος. Αυτή η παρουσία του Θεού έλεγε πολλά. Ήταν σαν του έλεγε το Αβραάμ, Αβραάμ, ό,τι πως έτσι θα το κάνω. Και ακριβώς περίμενα να εξαντληθεί κάθε δική σου ελπίδα στον εαυτό σου, για να έχεις την ελπίδα σου σε μέ. Εγώ είμαι ο Θεός ο παντοδύναμος. Τι ζητώ από σένα? Περιπάτη ενωπιών μου και έσω τέλειος. Μείνε στο θέλημά μου. Περιπάτη ενωπιών μου και έσω τέλειος. Τα άλλα είναι δικά μου. Δεν έχεις να ανησυχήσεις πιο πέρα. Εγώ είμαι εκείνος που θα πραγματοποιήσω τις υποσχέσεις μου. Και δεν είμαι μακριά. Παρήλθαν από τα 75 σου χρόνια στα 99, 24 χρόνια. Αλλά εγώ είμαι εδώ. Ούτε τις υποσχέσεις μου τις ξέχασα. Περιπάτη ενωπιών μου και έσω τέλειος. Για να πραγματοποιήσω στη ζωή σου όλα όσα έχω υποσχεθεί. Ένα άλλο περιστατικό. Ο Ελισέ ήταν ο δούλος του Ηλία και ο υπηρέτης του. Ο υπηρέτης μάλλον του Ηλία. Όσο ήταν ο Ηλίας και ζούσε, ένιωθε κάποια ασφάλεια ο Ελισέ και δύναμη μέσα του. Γιατί ο Ηλίας είχε αποδειχθεί ότι ήταν άνθρωπος του Θεού και είχε το πνεύμα του Θεού. Αλλά έλα που ήρθε η ώρα ο Ηλίας να αρπαγεί και να φύγει από τον κόσμο τούτον. Και ο Ελισέ που το κατάλαβε και το πληροφορήθηκε αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο από το Θεό, ίσως προφήτης κι αυτός, τον πήρε από κοντά και δεν έφευγε από κοντά του. Μα και του φύγει. Λέει, άσε με Ελισέ, ο Θεός μου είπε να πάω στην απάνω εκεί, λέει, στην Βεθήλ. Μη γέννητο, λέει. Μη γέννητο να σε αφήσω. Από κοντά θα έρθω. Άσε με Ελισέ, ο Θεός μου είπε να πάω στην Ιεριχώ. Μα τι λες τώρα, κοντά σου θα έρθω. Κοντά ο Ελισέ. Άφησε με Ελισέ. Ο Θεός μου είπε να περπατήσω πιο πέρα. Για... Όχι, μαζί σου θα έρθω. Οπότε έρχεται η στιγμή λοιπόν και ο Ηλίας. Μια άμαξα πυρός έρχεται. Πύρινη άμαξα. Τον παίρνει. Χάθηκε ο Ηλίας. Α, ο Ελισέ φώναζε. Υπηκόν άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού. Ο Ηλίας όμως χάθηκε, έφυγε. Και ο Ελισέ περιέπεσε σε μελαγχολία. Τώρα τι γίνεται? Πού είναι ο Θεός? Με ποια δύναμη? Ο Ηλίας είχε τη δύναμη και ίσως ο Ελισέ στηριζόταν σε αυτόν που τον έβλεπε. Τώρα πόφυγε. Γυρίζει λοιπόν ο Ελισέ να επιστρέψει πίσω. Έφτασε στα νερά του Ιορδάνη που προηγουμένως τα πέρασε μαζί με τον Ηλία και ο Ηλίας έβγαλε, λέει, τη μιλωτή του, την προβιά. Είχε μια προβιά πάνω του, από πρόβατο, μια προβιά, δέρμα. Έβγαλε τη μιλωτή του, τη δίπλωσε και χτύπησε το νερό. Και το νερό, λέει, άνοιξε και πέρασε από μέσα ο Ηλίας και ο Ελισέ. Γυρνάει λοιπόν τώρα ο Ελισέ το νερό εκεί. Πώς θα περάσει? Με ποια δύναμη? Έβγαλε και ο Ελισέ, πήρε τη μιλωτή του Ηλία, την χτυπάει στο νερό και φωνάζει. Πού είναι ο Κύριος ο Θεός του Ηλία? Πού είναι ο Θεός αυτός? Πού? Ήταν μακριά. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Ήταν εκεί. Και τα νερά ανοίχτηκαν. Όπως προηγουμένως με τον Ηλία. Και ο Ελισέ επέρασε. Σε κάθε δυσκολία, σε κάθε κίνδυνο, σε κάθε μηχανία της ψυχής, που έρχεται η φωνή να πει πού είναι ο Θεός, ψυχή μου θυμίσου, είναι ο ίδιος. Και είναι εδώ. Είναι ο Θεός που είναι εδώ. Και εκείνο που έκανε τους παλαιούς καιρούς θα το επαναλάβει κατά διάφορων τρόπων ενδεχομένως. Θα το επαναλάβει και τώρα και σε κάθε εποχή.
η ψυχή που

εμπιστεύτηκε στο Θεό, πειραματίστηκε την παρουσία του, τη δύναμή του, να σχίζει τα νερά, να σχίζει τις δυσκολίες, τα εμπόδια, να ανοίγει δρόμο εκεί που δεν υπάρχει δρόμος, να εκπληρώνει τις υποσχέσεις του, αν και τις έχει δώσει από παλιά, από τα αρχαία χρόνια. Δεν ξεχνά, είναι εδώ. Αλλά τι γίνεται όταν η ψυχή μας ανυπομονεί? Κοιτάξτε μια κωμικοτραγική σκηνή που γίνηκε στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός επέτρεψε δοκιμασία στην πρώτη εκκλησία. Δοκιμασία. Πήρανε τον Ιούδα, ο Ηρώδης και τον θανατώνει. Πιάνει και τον Πέτρο και τον βάνει στη φυλακή. Και τι φυλακή? Πρώτη πόρτα, δεύτερη πόρτα, μέσα ο Πέτρος, 4 τετράδες στρατιωτών να φυλάνε, 16. Και μάλιστα φαίνεται πως ο κατάδικος κοιμότανε τη νύχτα για να μην δραπετεύσει, δεμένο το ένα του χέρι με το χέρι ενός στρατιώτη και δεμένο το άλλο χέρι με το χέρι του άλλου στρατιώτη, και κοιμόντουσαν και εκείνοι μέσα στο κελί για να μην τους φύγει. Φοβερό πράγμα. Η εκκλησία είχε ολιγοψυχήσει. Έλειωνε στην προσευχή. Στο σπίτι της Μαρίας, του Μάρκου, της μητέρας του Μάρκου, είχαν μαζευτεί οι ψυχές, η πρώτη εκείνη εκκλησία, και είχαν κάνει αλυσίδα προσευχής. Όλη τη νύχτα, όλη την ημέρα, διαδέχοντο κύματα-κύματα, χωνατίζανε και προσύφχοντο, ο ένας έπαιρνε τη σκυτάλη από τον άλλον για να μην σταματήσουν την προσευχή ενώπιον του Θεού. Ήταν δυνατό να μην ακουστεί το αίτημά τους? Μπορούσε η φωνή να φωνάξει του εχθρού: «Πού είναι ο Θεός σας?» «Να ο... ο Ιάκωβος έφυγε, θανατώθηκε», είπα, ο Ιούδας προηγουμένως, με συγχωρείτε, λάθος. «Ο Ιάκωβος θανατώθηκε. Να ο Πέτρος στη φυλακή. Και εκείνον τον περιμένει η διατύχη. Τι θα γίνει?» Η εκκλησία προσευχόταν. Η εκκλησία ζητούσε. Όπως ζητάμε και εμείς πολλές φορές. Αλλά η εκκλησία δεν επίστευε στο άμεσο αποτέλεσμα. Δεν επίστευε ότι ο Θεός είναι εκεί παρόν. Τι άραγε να περίμενε να γίνει? Τη νύχτα εκείνη ο Θεός ελευθέρωσε τον Πέτρο θαυμαστός. Ο άγγελος Κυρίου μπήκε στο κελί. Οι αλυσίδες σπάσανε και πέσανε από τα χέρια. Οι άλλοι κοιμόντουσαν, οι στρατιώτες ύπνο βαθύ, δεν καταλάβανε τίποτα. Οι πόρτες ανοίξανε μόνες τους. Ο Πέτρος βγήκε έξω. Στη δροσιά της νύχτας, νόμιζε πως βλέπει όνειρο, στη δροσιά της νύχτας συνήλθε. Κατάλαβε ότι ο Θεός τον είχε ελευθερώσει. Πηγαίνει στο σπίτι της Μαρίας, εκεί που ήξερε ότι συνάζονται οι αδελφοί. Ήτανε νύχτα ακόμα, μόλις ξημέρωνε. Οι αδελφοί προσήφχοντο μέσα. Μια υπηρέτρια, η Ρόδη, πήγε να ανοίξει. Ακούει τη φωνή του Πέτρου απ' έξω, που φώναζε να του ανοίξουν. Κατάλαβε ότι είναι ο Πέτρος. Τρέχει και αναγγέλει. Και εδώ είναι η κωμικό, το κωμικό τραγικό του πράγματος. Ετούτοι είπαν: «Τρελή είσαι! Α, δεν προσεύχεστε». Δεν υπάρχει λοιπόν παραθυράκι ανοιχτό καθόλου στην πίστη? Πού είναι ο Θεός? Δεν είναι εδώ. Τρελή είσαι! Εκείνη η καημένη ξαναπηγαίνει στην πόρτα, ακούει πάλι τη φωνή του Πέτρου. Δεν του άνοιξε, τα είχε σαστήσει. Αντί να του ανοίξει, τρέχει πάλι μέσα στους άλλους και τους φωνάζει: «Ο Πέτρος είναι». Και μερικοί είπανε: «Ο άγγελος αυτού είναι». Φαίνεται και της φάνηκε: «Ο άγγελος αυτού είναι». Πόσο δύσκολο η ψυχή να φτάσει στην πίστη. Δεν είναι ο Θεός εδώ? Δεν είναι παρόν? Ναι, είναι αλήθεια ότι μας εκπλήσει πολλές φορές ο Θεός και μας δίνει τις απαντήσεις στις προσευχές μας, ενώ εμείς προσευχόμεθα και δεν τις περιμένουμε. Και σε μια στιγμή βρισκόμεθα ξαφνικά μπροστά στις απαντήσεις των αιτημάτων μας, εκπληκτή. Ο Θεός απήντησε και η ψυχή μας δεν είναι έτοιμη να τα δεχτεί και να τα πιστέψει. Ώσπου άνοιξε. Τούτη φωνάζανε: «Είσαι τρελή, και είναι ο άγγελος». Εκείνη φώναζε: «Όχι, είναι ο Πέτρος». Ο Πέτρος φώναζε απ' έξω: «Ανοίχτε μου». Κομφούζιο. Ώσπου άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο Πέτρος. Και ξεπλάγησαν. Γιατί η πίστη ήταν μικρή. Γιατί στη δοκιμασία δεν μπόρεσαν να πιαστούν από το Θεό. Δεν μπόρεσαν να στηριχτούν. Και η δοκιμασία τους συνεχίστηκε από την αμφιβολία τους μέσα τους. Και όχι από το Θεό.
όποιος είχε δώσει την απάντησή του πια. Πού είναι ο Θεός σου? Θα τελειώσω με εκείνο το εδάφιο που λέει στον ψαλμό που διαβάσαμε. Ψυχή μου, έλπισε επί των Θεών σου, διότι αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Έλπισε. Και ήρθε αυτή η ελπίδα να γίνει μια πραγματικότητα. Και ήρθε αυτή η πίστη να γίνει συγκεκριμένη. Γιατί τις δοκιμασίες τις έχουμε μπροστά μας κάθε μέρα. Και δεν πρέπει να τα χάνουμε, αδελφοί. Και δεν πρέπει να ολιγοψυχούμε. Ας πιανόμαστε από τον αόρατο, τον άπιαστο και τον ασύλληπτο. Ας μένει η ψυχή μας με πίστη σε αυτόν. Και εν πάση περιπτώσει λέγω το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, ας είναι μπροστά μας. Έμαθε αφόσον έπαθε. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Ήθε ο Θεός να μας δώσει ενίσχυση, κουράγιο, δύναμη, να μπορούμε να τη δείχνουμε και σε άλλους ότι εμείς στηριζόμεθα σε Αυτόν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Ο Κύριος να κάνει το βλέμμα σου το δειλό να υψώνεται προς τα πάνω. Ο Κύριος να σου θυμίζει στις ώρες της δοκιμασίας ότι είναι μαζί σου, κοντά σου, μέσα στη δοκιμασία. Είναι παρόν και δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς και ψυχής για την αγάπη σου. Βεβαιούμεθα από τον Άγιο σου Λόγο και το Πνεύμα σου το αγαθό μας πληροφορεί μέσα μας ότι εσύ είσαι, υπάρχεις και είσαι παρόν μες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μες στις δοκιμασίες, όταν όλα μοιάζουν να μας

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλαγή της ζωής μας που ο Κύριος έχει κάνει στη ζωή μας. Είμαστε έτσι παιδιά από Αλβανία. Εθνικότητα δεν είναι πολύ μακριά Αλβανία από εδώ βέβαια. Αλλά μια ζωή και κάποιες εποχές ζούσαμε μακριά από τον Χριστό. Ο Κύριος έβαλε στην καρδιά μας αυτό ακριβώς, να μπούμε έτσι μια βραδιά έτσι όλοι μαζί εδώ ξέχωρα. Όχι για να δείξουμε ότι είμαστε κάποιο άλλο κομμάτι, αλλά απλά μιλάμε άλλη γλώσσα. Ή μάλλον μιλάμε και άλλη γλώσσα. Ή μιλάμε και λίγα ελληνικά. Και θέλω να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί μας έχει τιμήσει που μας έχει τοποθετήσει σε αυτή την εκκλησία. Προσωπικά τον δοξάζω πάρα πολύ, γιατί για μένα όσα χρόνια είμαι εδώ σταθήκατε στήριγμα και βοήθεια και αδέρφια αγαπητά και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας που δείξατε σε εμάς. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό πρόγραμμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της βραδιάς. Η βραδιά αυτή έχει σκοπό συγκεκριμένα για κάποια παιδιά ανάμεσά μας, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να δώσουν τη ζωή τους στον Χριστό, ή μάλλον έχουν δώσει ήδη τη ζωή στον Χριστό, απλά σήμερα θα το ανακοινώσουν, θα το πούνε έτσι μπροστά μας, για να τους γνωρίσει η Εκκλησία, και είναι παιδιά που θέλουν και ο Κύριος έχει βάλει στην καρδιά τους να βαπτιστούν. Έχουμε ετοιμάσει βέβαια και κάποιους ύμνους, οι οποίοι θα είναι στα αλβανικά, και ότι ο Κύριος βάλει άλλο στην καρδιά μας. Επειδή, όπως έμαθα, δεν προλάβατε να κάνετε προσευχή, εμείς αργήσαμε λίγο. Όσοι μπορούμε να σταθούμε όρθιοι, να καλούμε την παρουσία του Κυρίου μας. Πατέρα μας αγαπημένες, σε ευχαριστούμε αυτό το βράδυ. Στεχόμαστε μπροστά σου με φόβο, με σεβασμό. Έχουμε αρχίσει και γνωρίζουμε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε και αισθανόμαστε, Κύριε, αιώνια ευγνωμοσύνη σε Σένα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί φρόντισες για μας να μην χαθούμε. Φρόντισες για μας να μην τελειώσει η ύπαρξή μας κάπου σε ένα σκοτεινό μέρος, στην κόλαση, στο αιώνιο θάνατο, αλλά να γνωρίσουμε την αληθινή αγάπη, να γνωρίσουμε Σένα που είσαι το φως, που είσαι η ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί βρήκες τρόπο να μας ενώσεις με τον εαυτό σου, Θεέ μας. Ο Χριστός ήταν η γέφυρα, ο Χριστός είναι η λύση, είναι η ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί σε πολλούς από εμάς εδώ το έχεις δείξει, μας βοήθησες να το καταλάβουμε, να το αποδεχτούμε και έτσι μας έβαλες μέσα στη ζωή, να έχουμε και εμείς στην καρδιά μας ζωή. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει σήμερα. Σε παρακαλούμε να τιμηθεί και να δοξαστεί το όνομά σου, ό,τι υποθεί, ακόμα και η ύμνη, ό,τι Κύριε εσύ βάλεις στα χείλη μας και στην καρδιά μας να είναι για δική σου δόξα και να τιμηθεί το δικό σου το πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά γιατί μας έχεις δώσει συγχώρεση. Μας έχεις δώσει το Άγιο Πνεύμα που μας οδηγεί και μας έχεις δώσει και την Εκκλησία σου να σταθούμε και να περπατήσουμε όλοι μαζί. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού Πατέρα μας. Αμήν. Θα ακούσουμε τώρα το πρώτο ύμνο. Ονομάζεται και ο τίτλος είναι «Δόξα στον Κύριο που μας σώζει». Ας το ακούσουμε.

0: Στην πορεία μας, εδώ, ο Κύριος μας έχει τιμήσει με την παρουσία του γενικά. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και λίγα λόγια το πώς εξελίχθηκε η ιστορία αυτής της μικρής ομάδας που ανοίγει σε αυτή την εκκλησία. Έτσι, στην πορεία ήρθαν κοντά μας παιδιά που τους αγαπάγαμε, φίλοι μας, γνωστοί μας, αλλά οι οποίοι δεν ξέρανε για τον Κύριο ή είχαν ακούσει κάτι λίγα. Και αυτό ακριβώς θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε. Είναι ο αγαπητός μας αδερφός, ο Όλτσι, έτσι είναι το όνομά του, που θα μας πει και εκείνος με λίγα λόγια πώς ήταν η συνάντησή του με το Κύριο, πότε, πώς ήταν οι συνθήκες. Τον καλώ να έρθει και να πει την ομολογία.
1: Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Πρίφτης Όλση, είμαι από την Αλβανία, από την Αυλώνα. Θα ήθελα να σας πω τη ζωή μου και τα βήματά μου με τον Κύριο, πώς ήρθα στην επαφή. Η επαφή μου με τον Κύριο ήταν πριν από πολύ πολύ καιρό, όταν στην Αλβανία δεν επιτρεπόταν καν να πει τη λέξη Θεό. Ήμασταν τότε μια μικρή παρέα, ήταν Έλληνες δύο φίλοι μου και κάτι ξέραν για το Θεό. Ήμουνα σε ηλικία περίπου 10 χρονών τότε, 10 με 12 χρονών. Οι μόνες κουβέντες που ξέραμε ήταν κάποιες λέξεις στα ελληνικά, κάποιες μικρές προσευχές και πολύ λίγα πράγματα. Αλλά σχεδόν δεν ξέραμε τίποτα για το Θεό. Από εκείνη τη στιγμή μου μπήκε στην καρδιά και αγάπησα το Θεό από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα έφτιαξα και ένα μικρό σταυρό που τότε απαγορεύονταν αυστηρά μα αυστηρά πολύ. Μου τη βρίσκει η μάνα μου λίγο χερό αργότερα όταν με πλένει. Και έχω φάει για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα ιερό ξύλο για το Κύριο. Μετά από αυτή τη στιγμή και έως που μεγάλωσα, έως που στην Αλβανία ήρθε η δημοκρατία, η επαφή μου με τον Κύριο είχε χαθεί εντελώς. Μεγάλωσα ταυτόχρονα, ξέχασα εντελώς αν υπήρξε ή όχι, αν ήταν ή όχι Θεός. Οι προσδοκίες μου και ό,τι ήθελα εγώ ήταν οτιδήποτε εκτός από το Θεό. Ήταν τα πρώτα χρόνια που είχε, οι πρώτες μέρες που είχαν μπει κάποια από τα αδέρφια από το εξωτερικό και είχαν μιλήσει στην οικογένειά μου για το Θεό. Η πρώτη που πίστεψε από την οικογένειά μου ήταν μια ξαδερφή μου, με την οποία ήμασταν σαν αδέρφια. Μου μίλησε για το Κύριο. Στην αρχή δεν το πήρα στα σοβαρά. Δεν γελούσα, αλλά ήμουν εντελώς ψύχρεμος. Έτσι περνούσε ο χερός, αλλά στον εαυτό μου είχε αρχίσει να βαράει κάποια καμπάνα. Όποτε έκανα κάτι, όποτε ήθελα να κάνω κάτι, ερχόταν ταυτόχρονα στις σκέψεις μου και ο Θεός. Αλλά περνούσαν οι μέρες, περνούσε ο χερός και εγώ ήμουν μέσα στη ζωή μου, μέσα στη λάσπη, μέσα στη δυστυχία. Έτσι πέρναγε ο χερός, εν τω μεταξύ μου μιλούσανε. Μια μέρα μου κάνει πρόσκληση αυτή η ξάδερφη να πάω και σε μια εκκλησία στην Αυλώνα. Πηγαίνω 2-3 φορές εκεί πέρα, 2-3 Κυριακές. Δεν με έπεισε όμως. Και έτσι συνέχισα στη ζωή μου. Τη ζωή μου. Έως που φτάνουμε πριν από 4-5 χρόνια, πριν έρθω στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή γνωρίζω και την γυναίκα μου, την Ιωνίδα. Εν τω μεταξύ ζούσα στον κόσμο. Ήμουν εκτός και χώρια από το Θεό. Για να την καλοπιάσω, για να την κάνω δικιά μου, της λέω και ψέματα, ότι είμαι πιστός. Δεν συνέχισε πολύ όμως, γιατί εγώ ήρθα στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά μου. Μεταξύ εδώ πέρα, όταν ήρθα, είχα τη διεύθυνση της εκκλησίας, ήξερα που να στραφώ, αν θα ήθελα το Κύριο, αν θα ζητούσα το Κύριο, αλλά δεν το έκανα. Οι φιλίες μου, οι παρέες μου ήταν από τις πιο άσχημες που κάποιος μπορεί να φανταστεί. Δεν θέλω τώρα να τα αναφέρω. Και οι προσδοκίες μου ήταν εντελώς άλλες. Ήθελα πάρα πολύ και αγαπούσα πάρα πολύ τις πολεμικές τέχνες. Εκείνη τη στιγμή, την εποχή, είχαν μπει στη καρδιά μου οι πολεμικές τέχνες. Έτσι, γράφουμε σε κάποια σχολή. Και μάλιστα στη καλύτερα, στη καλύτερη σχολή, γιατί νόμιζα ότι θα γίνω καλύτερος και εσύ θα ήμουν καλύτερος. Ήθελα όλοι να με σέβονται, όλοι να πούν ότι να, κάποιος θα γίνει σπουδαίος. Ήθελα να γίνω σπουδαίος. Μετά από ένα χρόνο έρχεται και η Ιωνίτα, η γυναίκα μου στην Ελλάδα. Μου μιλάει για γίνει, είχε καταλάβει ήδη τη ζωή μου. Είχαν ψυχρή, η σχέση μας είχε ξεπέσει, είχε ψυχραθεί. Αλλά για να μην την χάσω, δέχομαι να έρθω στην εκκλησία. Έρχομαι εδώ στην εκκλησία, αλλά και πάλι δεν μπορούσα. Και έτσι συνέχισα τη ζωή μου. Χωρίς από την Ιωνίτα, μετά από λίγο καιρό, συνέχισα τη ζωή μου. Προσπαθούσα με όλες τις δυνάμεις μου να στραφώ στο Κύριο, να δέχομαι το Κύριο, αλλά δεν μπορούσα. Δεν ένιωθα το Κύριο κοντά μου. Ενώ αντίθετα με τα πράγματα του κόσμου τα πήγαινα πάρα πολύ καλά. Μια μέρα, μετά από πολύ καιρό, ενώ είχα φτάσει σε κάποιο επίπεδο στη ζωή που συνέχισα, στις πολεμικές τέχνες, γίνεται κάποιο πρωτάθλημα. Και νομίζοντας ότι ήμουν ο καλύτερος, πηγαίνω με τη σκέψη ότι θα νικήσω και από εκεί και πέρα η ζωή μου θα άλλαξε εντελώς. Από εκεί και πέρα θα κέρδισα πολλά πράγματα. Η αλήθεια όμως δεν ήταν έτσι. Πριν πάω εκεί, και ενώ είχα ξανασμίξει, ας πούμε, με την γυναίκα μου, δεν ήταν τότε γυναίκα μου βέβαια, γνωστή μου, φίλη μου, μου είχε πει κάτι πριν πω και το θυμάμαι αρκετά καλά. Ότι όλοι, αν θες να κερδίσεις ή να γίνεσαι πρωταθλητής σε κάτι, μόνο στο Κύριο θα γίνεις. Μην ψάχνεις κάπου αλλού. Θα δυστυχηθείς. Δεν θα είσαι ποτέ ευτυχισμένος. Όμως δεν τα πήρα στο σοβαρά, ούτε καν τα υπολόγισα αυτά τα λόγια. Και έτσι πηγαίνοντας εκεί πέρα, χάνω στους ημιτελικούς. Εκεί πέρα ήταν σαν να έχασα όλη μου τη ζωή. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, δεν ήθελα καν να συζητήσω με κανέναν, δεν ήθελα καν να με βλέπουν. Νόμιζα ότι γελούσαν όλοι μαζί μου. Όταν πηγαίνω σπίτι, δυστυχισμένος και καθώς έκλαιγα για την ατυχία μου, δήθεν, τα μάτια μου πηγαίνουν στο Ευαγγέλιο. Κάπου εκεί που την είχα βάλει σε κάποιο ράφτη. Και την ανοίγω. Την ανοίγω και διαβάζοντας κάποια εδάφια από το Κύριο, αναζωογόνομαι. Από εκείνη τη βραδιά προσεύχομαι και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, Κύριε, κάνε μου ό,τι νομίζεις. Εγώ δεν μπορώ άλλο, λέω. Τα είχα δοκιμάσει όλα στον κόσμο και με τα πάντα ήμουν δυστυχής. Και λέω, εσύ αποφάσισε. Και σιγά σιγά μετά από εκείνη την περίοδο, ξεκίνησα να έρθουμε στην εκκλησία με την βοήθεια των αδερφών εδώ, του Μπλέντι, του Άντι, του Σπύρου, του Πορτινού, που το σέβομαι πάρα πολύ και τον αγαπώ πάρα πολύ, και πολλοί άλλοι, με βοήθησαν και πάνω απ' όλα με τη βοήθεια του Κυρίου μου, άνοιξαν τα μάτια μου. Άλλαξε η ζωή μου πλέον, άλλαξαν οι συνήθειες μου πλέον, τουλάχιστον τα περισσότερα. Έβαλε μια ειρήνη και μια αγάπη στην καρδιά μου ο Κύριος που δεν μπορώ να την περιγράψω αυτή τη στιγμή και είμαι πανευτυχής. Αγαπώ τον Κύριο και έχω αποφασίσει να ζω μαζί Του. Ο Θεός θα με βοηθήσει. Ευχαριστώ. Μια σύντομη περιγραφή γιατί...
0: Ο ύμνος αυτός είναι «Ο Θεά να ρωτιέμαι» στα ελληνικά, αλλά επειδή υπάρχει κάποια διαφορά στη μετάφραση φαίνεται, είναι «Η αγάπη σου Θεέ». Πώς θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτήν. Ντασούρια Ιωτεβά.

Ήθελα απλά τώρα σύντομα να σας πω λίγα λόγια το πώς ήταν η εξέλιξη όλης αυτής της ομάδας. Έχει τώρα κάμποσα χρόνια. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί έφερε άτομα από Αλβανία και διάφορα παιδιά που ενωθήκαμε εδώ. Θυμόσαστε κι εσείς, ήταν τότε ο Πέτρος, ο Σπύρος. Ήταν τότε ο Παολίν που είχε έρθει από την Αλβανία. Όλοι μαζί. Ήμασταν στην αρχή 4 άτομα περίπου. Αλλά θυμάμαι και πριν ακόμα έρθουν, ακόμα και ο Πέτρος δεν ήταν εκείνη την εποχή που είχαμε μείνει. Ήταν κάποια παιδιά που δεν είναι σήμερα μεταξύ μας και γινόμασταν εκεί στην Τζένιφερ, μαζευόμασταν. Μάλλον μαζευόντουσαν και ήμασταν και εμείς εκεί. 2 άτομα, 3 άτομα. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η φλόγα να ανάβει, μπορώ να πω. Γιατί λέγαμε, εφόσον μαζευόμαστε ή μιλάμε την ίδια γλώσσα, 2 άτομα, 3 άτομα, να αρχίσουμε να ψέλνουμε κάτι για τον Κύριο. Και έτσι αρχίσαμε. Πέρασε καιρός, αρχίσαμε γιατί να μην μοιραζόμαστε και λίγο από το λόγο του Θεού μαζί. Και έτσι κάναμε. Πέρασε ο καιρός, μετά δεν ξέρουμε για ποιες και αιτίες, μαζευόμασταν περισσότεροι Αλβανοί παρά άλλες εθνικότητες, μέχρι που στο τέλος μείναμε εμείς εκεί. Τα παιδιά, όπως τα βλέπετε, μαζευόμαστε εκεί στην Τζένιφερ, είναι μια ευλογία την οποία δεν τη χάνουμε με τίποτα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν τη χάνουμε επειδή για μας είναι μεγάλη ευλογία, αλλά δεν τη χάνουμε επειδή και ο Κύριος Σπύρος δεν μας αφήνει ποτέ. Ακόμα είναι εκεί, καλοκαίρι, άρρωστος, δυσκολίες, και τον ευχαριστούμε μπροστά στον Κύριο και τον Κύριο πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή η Πέμπτη, θέλω να πω, στάθηκε έτσι μια μεγάλη ευλογία για πολλούς από εμάς. Τολμώ να πω ότι για όλους μας. Γιατί ακριβώς εκεί μάθαμε τα βασικά πράγματα, τη βάση της πίστεως μας, μάθαμε να ζούμε πρακτικά, μάθαμε να ζούμε μαζί. Και τον δοξάζουμε τον Κύριο γιατί χρησιμοποίησε αυτή την ημέρα και χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι που δεν είναι ένα σπίτι, αλλά είναι, μπορώ να πω, ένα κτίριο που εκεί μαζεύεται η Εκκλησία του Χριστού και τον δοξάζουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και έτσι περάσανε μήνες, χρόνια, και ο Κύριος πρόσθεται την Εκκλησία του σωσμένους. Έτσι λέει και η Γραφή. Κάτι που προσωπικά το έχω παρατηρήσει και θα το φέρω και μπροστά σας, το είχαμε πει και στο Περιστέρι όταν ήμασταν και τα παιδιά το ξέρουν, είναι ότι αυτή η Εκκλησία σκοπό δεν είχε μόνο να κηρύξει την αλήθεια και να φέρει ψυχές να σωθούν, αλλά επειδή είμαστε ένας λαός οι οποίοι έχουμε φύγει από την πατρίδα μας και έχουμε έρθει σε ξένο τόπο και πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε πού να στραφούμε, ήρθανε μαζί με άλλους και πιστοί από εκεί. Οπότε αυτοί οι πιστοί κάπου πρέπει να πηγαίνουν. Σε μια εκκλησία πρέπει να τρεφούνε, να τραφούνε. Δεν γινόταν αλλιώς. Έτσι ο Κύριος ευλόγησε να μαζευτούμε. Κάπου σε ένα ευαγγελισμό που πηγαίναμε στα πρακτορία, κάπου στο παζάρι, την Κυριακή. Έτσι βρίσκαμε ένα τον άλλον και μαζευόμασταν. Είναι μεγάλη ευλογία και ο Κύριος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη σύναξη και γενικά ό,τι γίνεται με τα παιδιά και στους Αλβανούς. Και έχουμε μαζευτεί οι πιστοί και γι' αυτό είμαστε και έτσι πολλοί. Δόξα στον Κύριο όμως ότι γιατί μας έχει δείξει ότι μέχρι τώρα εκείνος δεν βασίζεται στους αριθμούς, δεν βασίζεται στα πολλά άτομα και αυτή είναι μεγάλη ευλογία για μας. Όσοι και αν είμαστε, λατρεύουμε τον Κύριό μας. Στην πορεία ο Κύριος μας ευλόγησε και με πολλά άλλα πράγματα και μεγάλες ευλογίες. Η εφημερίδα μας που με τη χάρη του Κυρίου βγαίνει από μέσα μας, από αυτή την εκκλησία, και από παιδιά που χρησιμοποιεί για μεταφράσεις, από μεταφράσεις που γίνονται από χριστιανικά περιοδικά και εφημερίδες. Επίσης, διάφορα φυλάδια που με τη χάρη του Κυρίου εξασφαλίζουμε, μας έρχονται από το εξωτερικό. Έτσι μπορούμε και πλησιάζουμε τους συμπατριώτες μας και δίνουμε σε εκείνους το καλό το σπόρο, το καλό μήνυμα. Έτσι, επίσης, ο Κύριος έχει βάλει στην καρδιά μας να κάνουμε και διάφορες εκδηλώσεις. Ας πούμε, έχει βάλει στην καρδιά μας να πάμε και σε άλλες εκκλησίες και να πούμε ότι είμαστε σωσμένοι. Αυτός είναι ο σκοπός μας που πάμε στις άλλες εκκλησίες, ότι ο Κύριος έχει κάνει ένα έργο τέλειο και ένα έργο που ο ίδιος θα το ολοκληρώσει την ημέρα που θα παρουσιαστούμε μπροστά του. Δοξάζουμε τον Κύριο, θα ψάλουμε και πάλι και θα ακούσουμε και άλλη ομολογία. Yes.

0: Μάλλον ξέχασα να σας πω ότι δεν ήρθαμε έτσι να πούμε το καλλιτεχνικό μας μέρος, έτσι το είπα. Απλά ήρθαμε έτσι με τη φυσιολογικότητά μας, έτσι όπως ψέλουμε παντού, στην Τζένιφερ επάνω, να σας πούμε μερικούς ύμνους. Οπότε θα μας συγχωρέσετε κάποια σφάλματα, κύριε Παύλε. Οπότε τώρα έχουμε μια άλλη ομολογία. Η κοπέλα, η αδερφή μας λέγεται Μαρσέλα, που θα σηκωθεί, έχει λίγο τρακ. Μάλλον έχει πολύ τρακ, αλλά θα το ξεπεράσει.
1: Αυτό θα το πω αλβανικά.
0: Ωραία. Αυτό το κρατήσω εγώ, έτσι.
1: Εδώ όσοι μου τραβεύετε τιέρ, εδώ έχουμε βρεχεί.
0: Ήρθα εδώ στην Ελλάδα, όπως και άλλα αδέρφια και αδερφές.
1: Ουμπέρα πες ήταν τούν βρεχεί.
0: Εδώ ήταν που πίστεψα.
1: Μότρα είμαι μάδιας πες ήταν.
0: Η μεγαλύτερη μου αδερφή είναι πιστή. Μου είχε μιλήσει από την Αλβανία για τον κύριο. Δεν είχα δώσει έτσι πολύ σημασία σε αυτά. Είχα πάει 2-3 φορές εκεί στην σύναξη στην Αλβανία που γινόταν, στην εκκλησία.
1: Με πω και σούμ, κέντες, ατόχευθώς, συμφωσδότην.
0: Μ' άρεσαν οι ύμνοι και τα λόγια που άκουγα για τον Κύριο εκεί. Αλλά δεν είχα δεχτεί τον Κύριο στην καρδιά μου.
1: Δεν με βόλει έρθει με νεκρυχή.
0: Αργότερα χρειάστηκε να έρθει στην Ελλάδα.
1: Έρθα αυτού νοπτικής.
0: Ήρθα

0: Oameni, iată în tine, ce am dus oare iată în tine.
1: Για όλα αυτά που έχει κάνει στη ζωή μου, που άλλαξε τη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις αδερφές και τα αδέρφια που βρήκα εδώ, που ήταν εδώ. Αγαπώ πολύ τον Κύριό μου. Προσεύχομαι να είμαι πάντα κοντά Του. Τώρα θα σας ψάλουμε ένα άλλο ύμνο, αλλά επειδή έχετε έτσι λίγη άγνοια στα αλβανικά, δεν τα πάτε πολύ καλά μάλλον, δεν είναι. Ναι, να σας πω τι λέει αυτός ο ύμνος. Είναι υπό αριθμό 17. Λέει το όνομά σου, Κύριε, υψώνουμε. Τραγούδι λατρείας, ψέλνουμε σε σένα. Τι χαρά που είμαι δικό σου, τι χαρά που είσαι σωτήρας μου. Εσύ έρχεσαι από τον ουρανό στη γη, το δρόμο μας δείχνεις, από τη γη στο σταυρό πεθαίνεις στη θέση μας, από το σταυρό στο τάφο και από το τάφο και πάλι στον ουρανό, Κύριε, το όνομά σου υψώνουμε. Περίπου.

0: Είναι γνωστό σε όλους μας, πιστεύω, ότι ο Κύριος ευλογεί αυτούς που ενδιαφέρονται γι' αυτόν. Τους ευλογεί αποκαλύπτοντας τον εαυτό σου. Τους ευλογεί δείχνοντάς τους το θέλημά του και το πώς θα πρέπει να περπατήσουν στη ζωή. Αυτό ανεξάρτητα ηλικίας, ανεξάρτητα το πόσο και πόσα ξέρει αυτός ο άνθρωπος, πόσα γράμματα έχει και πόσα σχολεία έχει βγάλει. Έτσι, ανάμεσά μας, μεταξύ πολλών αδελφών τώρα στον Χριστό που ενδιαφέρονται για τα πράγματα του Κυρίου και περπατάνε με τον Κύριο, ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερο τον Κύριο για να τον ζουν περισσότερο, έχουμε και μια έφηβη. Είναι η Μαρινέλα. Περισσότεροι από εσάς τη ξέρετε, γιατί έρχεται και στο Κυριακό. Χαιρόμαστε πραγματικά, γιατί είναι από αυτά τα παιδιά που ακόμα και πιο μικρή όταν ήταν έδειχνε το ενδιαφέρον της και έδειχνε τη σοβαρότητά της με τα πράγματα του Κυρίου. Γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε σήμερα να ακούσουμε την ομολογία της. Να ακούσουμε αυτά που ο Κύριος έχει κάνει στη ζωή της και να χαιρόμαστε, γιατί ο Κύριος ευλογεί, γιατί ο Κύριος αναγεννά και εφήβους. Γι' αυτό την καλούμε.
1: Μισό η Μαρινέλα.
0: Το όνομά μου είναι Μαρινέλα.

0: Από την Αλβανία.
1: Αφιέρι.
0: Από το Αφιέρι.
1: Είχα πέμπει.
0: Γνώρισα τον Κύριο, τον Θεό.
1: Κουρίσα τέτ νον διέτσα.
0: 8-9 χρονών.
1: Βάκα με πεις.
0: Σκόβα, με συγχωρείτε. Πήγα στην εκκλησία.
1: Μου πηγαίνει στον κάντα.
0: Μάσαν πολλοί ύμνοι εκεί. Και εκεί στο Κυριακό ιστορίες από τη γραφή που μας λέγανε οι δασκάλες μας. Αλλά δεν είχα δεχτεί τον Θεό στην καρδιά μου. Απλά ερχόμουν επειδή μ' άρεσε, επειδή είχα παρέα, επειδή ψέλανε τους ωραίους ύμνους. Αλλά δεν είχα αλλάξει σαν άνθρωπος. Έτσι συνέχισα, έτσι πολύ καιρό, επειδή δεν δεχόμουν το Κύριο στην καρδιά μου, πήγαινα να δω, έτσι. Αργότερα ήρθα στην Ελλάδα. Ήρθα σε αυτή την εκκλησία, όπως έχετε δει κι εσείς.
1: The youth mom the joya to those in Gablesri, Gayuch at this moment, se Ferndia, Sukurumuak Neyoch Ferndia to des Taniku dotien.
0: Άκουγα έτσι από τις ομολογίες που είχαν υποθεί εδώ στην εκκλησία ότι αν ο Κύριος με παίρνει αυτή τη στιγμή, πού θα είμαι, αν τελειώσει η ζωή μου εδώ.
1: Εντία σου μίσεψε, νουκ το τβίαν κύριε.
0: Ήξερα πολύ καλά ότι στον ουρανό δεν θα πήγαινα. Έλεγα στον εαυτό μου ψέματα, δηλαδή, και ήμουν υποκρίτρια με τον εαυτό μου. Και ρώταγα τον εαυτό μου αν ερχόμουν στην εκκλησία για να πιάσω απλά μια θέση, μια καρέκλα.
1: Μου βόν παστάει, θα σου τον τρουσόι.
0: Αργότερα σκέφτηκα ότι αυτή η ζωή, αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει.
1: Κορκόβα πρέπει να ασφάλεια.
0: Ζήτησα από τον Θεό συγχώρεση.
1: Φαλεντρό επενδύσεψε αγιο γιοντόδη.
0: Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί αυτό που του ζήτησα το έκανε, έγινε.
1: Ίσα εχούμπουρδε εγέτα.
0: Ήμουν χαμένη και τώρα τον βρήκα.
1: Τανί.
0: Τώρα ελπίζω και πιστεύω ότι θα περπατήσω στον δρόμο με εκείνον.
1: Γιατί
0: τον αγαπώ. Μάλιστα. Ένας άλλος λόγος που έτσι ήρθαμε μπροστά σας είναι και να μας έχετε στην προσευχή σας περισσότερο. Έχουμε ανάγκη τις προσευχές σας, γιατί όπως βλέπετε δεν ξεπερνάμε έτσι πολύ την νεανική ηλικία. Και όλοι μας ξέρουμε ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και έχουμε πολλά προβλήματα. Ακόμα και οι δυσκολίες όσον αφορά τις δουλειές μας και όλα αυτά, είναι θέματα που μας εμποδίζουν. Έτσι να παρακολουθούμε και να πάμε στον δρόμο το σωστό με τον Κύριο πάντα. Τώρα θα ακούσετε δύο ύμνους. Το ένα θα είναι solo και το άλλο θα το πούμε όλοι μαζί. Έχουμε τον κιθαρίστα μας εδώ, τον Μπλερίμ. Και θα μας πει ένα solo, εδώ από πάνω για να τον βλέπετε όλοι, και να έχει το μικρόφωνο κάπου εδώ. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο, όχι.
2: Αρχιτέκτης δεν είμαι. Δεν μπορείς να πεις τα λόγια καλύτερα.
0: Αυτό το νήμα το έχετε, αλλά φαντάζομαι υπό άλλη μουσική. Προσωπικά και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και στα παιδιά έχει αρέσει με το καιρό που είναι καινούριο για μας. Είναι η φωνή ενός ανθρώπου που έχει τη λαχτάρα να γνωρίσει τον Θεό και έχει υπόψη του τον ναό και ζητάει, Κύριε πάρε με από την αυλή να περάσω στο Άγιο Τόπο και να περάσω και ακόμα και μπροστά από τον θυσιαστήριο, γιατί Κύριε ζητάω να σε γνωρίσω, να σε βλέπω καλύτερα.

Η ώρα μας έχει περάσει βέβαια, αλλά θα σας παρακαλέσουμε να σας πάρουμε έτσι λίγα λεπτά ακόμα. Απλά και μόνο έτσι δύο σκέψεις από τη γραφή, από το λόγο του Κυρίου μας να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την ευκαιρία που μας έδωσε. Πραγματικά αισθανόμαστε την παρουσία Του και πιστεύω από αυτούς τους ύμνους να πάει τη δόξα που Του ανήκει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και άλλα παιδιά που θέλουν να κάνουν την ομολογία Του σήμερα, αλλά θέμα χρόνου δεν μπορούμε αυτό. Κάποια άλλη στιγμή. Αυτό που ήθελα να μοιράσω μαζί σας είναι από τον Εκκλησιαστή, τον 7ο κεφάλαιο, τα πρώτα 4 εδάφια. Λίγες σκέψεις θα κάνουμε εκεί, πάνω σε αυτά τα εδάφια. Διαβάζω. Καλύτερα ένα καλό όνομα παρά μύρο πολύτιμο και η μέρα του θανάτου παρά η μέρα της γέννησης. Καλύτερα να πάει κάποιος σε ένα σπίτι πένθους παρά να πάει σε ένα σπίτι συμποσίου. Επειδή αυτό είναι το τέλος κάθε ανθρώπου και αυτός που ζει θα το βάλει αυτό στην καρδιά του. Καλύτερα η λύπη παρά το γέλιο. Επειδή από τη σκυθροπότητα του, σκυθροπότητα του προσώπου η καρδιά γίνεται φεδρότερη. Η καρδιά των σοφών είναι σε ένα σπίτι πένθους. Η καρδιά όμως των αφρώνων σε ένα σπίτι ευφροσύνης. Απλά λίγες σκέψεις επάνω στο θέμα. Σκεφτόμενος τον Σολομόν, ο οποίος ξέρουμε ότι είχε γράψει αυτό, ένας άνθρωπος που έκανε μια σωστή επιλογή μπροστά στον Κύριο, κάποια στιγμή της ζωής του που του δόθηκε ευκαιρία και ζήτησε σοφία και αυτή η σοφία του δόθηκε. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που, όπως μας λέει, ερεύνησε τα πράγματα κάτω από τον ήλιο, τα έβλεπε με το μάτι. Όπως ο καθένας μας θα μπορούσε να δει τα πράγματα και έτσι πιστεύω ότι ήταν ένας μαθητής σε όλη τη ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή που στάθηκε σωστά μπροστά στον Κύριο. Ήταν ένας άνθρωπος που τα πράγματα που έβλεπε γύρω του ζήταγε να πάρει κάποια μαθήματα, ζήταγε κάτι να καταλάβει, ζήταγε τη γνώση. Ο ίδιος το δέχεται αυτό. Και έτσι ένα αποτέλεσμα που βγάζει αυτός ο άνθρωπος, έτσι με την πρώτη ματιά που όπως το διαβάζουμε, είναι ότι

Λέει ότι είναι καλύτερα να πας σε ένα σπίτι που κλαίνε, που κρατάνε πένθος, παρά σε ένα σπίτι που γιορτάζουν, που κάνουν το παναγύρι τους, τις γιορτές, τα τύμπανα και όλα τα όργανα που παίζουν. Καταρχήν αυτό είναι έτσι ένα παράξενο αποτέλεσμα. Λέω και τονίζω ότι για πρώτη ματιά, έτσι πως το βλέπουμε. Ένας άνθρωπος δηλαδή, αν το ρώταγες, αν με ρωτάγατε, πού θα θέλεις να πας, αν είχα δύο επιλογές. Να πας σε ένα σπίτι που κρατάνε πένθος ή κάπου που χαίρονται και το απολαμβάνουν, έτσι, τη γιορτή. Φυσικά ο καθένας μας το πιο φυσιολογικό θα πήγαινε στο σπίτι που γινόταν η γιορτή και που όλα ήταν καλά. Αλλά όπως είπαμε, επειδή αυτός ο άνθρωπος ήθελε από τη ζωή να μάθαινε έτσι, τα πράγματα και να τα βλέπε σωστά, και πιστεύω ότι αυτό ήθελε να περάσει και σε εμάς, λέει ότι μη χάσει την ευκαιρία να μάθεις κάτι. Στο τέλος του δευτέρου κεφαλίου λέει να πας, λέει, σε αυτό το σπίτι και να δεις ότι το τέλος κάθε ανθρώπου είναι θάνατος. Και αυτός, λέει, που ζει, το οποίο εμείς ξέρουμε θα είναι αυτός που θα κάνει την επίσκεψη σε αυτό το σπίτι, θα το καταλάβει, θα δει και θα το βάλει στην καρδιά του ότι το τέλος είναι ο θάνατος. Δηλαδή, ποιο τέλος? Το τέλος αυτής της απόλαυσης, το τέλος αυτής της ωραίας ζωής. Ο καθένας μας έκανε όνειρα, πιστεύω, πριν πιστέψει. Ο καθένας μας μπορεί και κάποιος ανάμεσά μας ακόμα να ονειρεύεται τη ζωή του, έτσι με λαχτάρα, τα σχέδια για τη ζωή, την ομορφιά της ζωής. Και όμως ο εκκλησιαστής, ο Σολομών, του δίνει μια συμβουλή που είναι πολύτιμη. Πήγαινε μια επίσκεψη σε ένα σπίτι που κάποιος πέθανε εκεί. Να δεις ότι το τέλος αυτής της ωραίας ζωής, αυτής της πλούσιας ζωής, και όπως και να είναι αυτή η ζωή που κάνεις, είναι ο θάνατος. Οπότε ο άνθρωπος πρέπει να συλλογιστεί, πρέπει να σκεφτεί αυτή τη ζωή, να τη μετρήσει καλά. Πιστεύω ότι αυτό εννοεί ο Κύριος όταν λέει σε κάποιο ψαλμό, αν δεν κάνω λάθος, ότι πρέπει να μετρήσουμε τη ζωή με το μέτρημα του Κυρίου. Η ζωή δεν μετριέται ούτε με τα χρόνια και ούτε με τα λεπτά που το μετράμε εμείς. Μετριέται μάλλον με ευκαιρίες. Ο Κύριος δίνει ευκαιρίες στη ζωή μας, τις οποίες προσωπικά δεν ξέρω αν τις έχω εκμεταλλευτεί όλο το περιθώριο και τις ευκαιρίες που μου έχει δώσει εκείνος. Έτσι ο Θεός, πιστεύω, εκείνη τη στιγμή θα μας δώσει να καταλάβουν και θα δώσει το καθένα να καταλάβει ότι αυτή η χάρη, εφόσον αυτός είναι εν ζωή και έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί και όχι να είναι στη θέση του πεθαμένου, είναι χάρη και είναι έλεος και είναι η καλοσύνη του που τον κρατάει. Και κάτι λέει στους Ρωμαίους σχετικά με αυτό. Λέει ότι η χάρη του Θεού, η καλοσύνη του, η πλούσια καλοσύνη του, δεν είναι έτσι απλά και μόνο για να είναι, αλλά είναι να το εκμεταλλευτούμε και να το γυρίσουμε αυτό, να το κάνουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Πιστεύω αυτό, θέλω να πιστεύω ότι ο εκκλησιαστής κάτι τέτοιο είχε στην καρδιά του και στο μυαλό του όταν έγραφε αυτό. Ότι οι ευκαιρίες που μας δίνονται δεν είναι απλά για να, ότι είναι γραμμένα για να περνάνε από μπροστά μας. Είναι απλά να τις χρησιμοποιήσουμε για τη σωτηρία μας. Και όχι μόνο για απίστους ανθρώπους, αλλά και για άτομα που είναι σωσμένα. Κάθε ευκαιρία που ο Κύριος δίνει και είμαστε εν ζωή και περνάει από μπροστά μας, είναι η χάρη του που το επιτρέπει και είναι η καλοσύνη του για να μπορέσουμε να το πάρουμε στη ζωή μας. Επίσης, το τρίτο κεφάλαιο λέει ότι είναι καλύτερα η λύπη παρά το γέλιο. Και εδώ στάθηκα λίγο καθώς το διάβαζα. Δεν λέει καλύτερα λύπη παρά χαρά. Λέει γέλιο. Είναι, και πιο κάτω λέει πάλι κάτι τέτοιο. Είναι χαρακτηριστικά του προσώπου. Γιατί λέει η σκυθροπότητα του, η σκυθροπότητα του προσώπου του πάλι αναφέρεται στο πρόσωπο. Μου έκανε εντύπωση και έμεινα και το σκέφτηκα. Δηλαδή, αν το λέμε αυτό σε κάποιον άνθρωπο που ζει στον κόσμο, τι θα ήθελες καλύτερα, λύπη ή γέλιο? Πάλι ξέρουμε την απάντηση. Βασικά ξέρω ότι θα απαντούσα εγώ σε αυτή την περίπτωση. Φυσικά και γέλιο. Γι' αυτό και τα κέντρα διασκεδάσεως. Γι' αυτό και τα μπαρ και γι' αυτό και όλα ό,τι έχουν σχέση με τη διασκέδαση και με τη χαρά. Είναι αυτή η πρόσκαιρη χαρά που υπόσχεται ο διάβολος. Βέβαια, εκείνος δεν λέει ότι είναι πρόσκαιρη. Εκείνος λέει ότι είναι ό,τι πρέπει. Αλλά είναι αυτό, ότι οι άνθρωποι επιθυμούν να χαρούν, επιθυμούν έτσι να απολαύσουν. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές και εμείς, ιδιαίτερα εγώ προσωπικά, που έχω ζήσει σε έναν λαό και ζω μέσα σε έναν λαό που υπήρξε άπιστος και άθεος που πολλά χρόνια. Τώρα έχει μπει το Ευαγγέλιο στη χώρα μας και στην καρδιά μας. Αλλά υπάρχει αυτό, η εμπιστοσύνη στο σήμερα. Ας κάνω εγώ ό,τι μου έρθει σήμερα και για το αύριο βλέπουμε. Αυτό είναι στον κόσμο. Για το
άνθρωπο του Θεού όμως. Εμείς το εξετάζουμε λίγο το θέμα, δεν το περνάμε έτσι απλά τι προτιμάμε, γέλιο ή λύπη. Γιατί το καθένα? Η Γραφή μας λέει ότι υπάρχει λύπη από το Θεό, που έχει την αρχή από το Θεό. Και το λέει ο Παύλος, ενώ είχε γράψει, φαίνεται στους Κορινθίους, τους είχε μαλώσει, και κάποια στιγμή λέει, χαίρομαι λέει, που λυπηθήκατε. Και τότε θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, έμεινα εκεί. Δηλαδή πώς χαίρεται ότι λυπήθηκα? Και μετά το εξηγεί ο ίδιος από κάτω. Λέει, χαίρομαι γιατί αυτή η λύπη θα σας οδηγήσει σε μετάνοια. Θα είναι για καλό. Στο τέλος θα χαρείτε. Στο τέλος η καρδιά σας θα εφραίνεται. Γιατί αυτό είναι η λύπη που οδηγεί στη μετάνοια. Είναι αυτή η λύπη που ο Θεός επιτρέπει, που ο Θεός αφήνει να υπάρχει στη ζωή μας. Και είναι πολλές φορές ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος που φέρνει αυτή τη λύπη στην καρδιά μας. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά, και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί πολλές αλήθειες από εδώ τις έμαθα, ότι το Άγιο Πνεύμα δεν ελέγχει για να πατήσει και να κάνει βάσανο τη ζωή του πιστού. Ελέγχει για να διορθώσει τη ζωή του. Για να σταθεί μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος να το βοηθήσει να το ξεπεράσει. Ο Κύριος να βοηθήσει να γιατρευτεί από όποια αμαρτία, από όποια πληγή που υπάρχει στη ζωή του. Οπότε ο Θεός έχει αυτό το σκοπό. Ναι, μεν αφήνει τη λύπη, ναι, μεν αφήνει να λυπηθεί ο άνθρωπος, αλλά δεν έχει αυτό το σκοπό, να τον αφήνει μες στη λύπη του. Έχει το σκοπό να τον οδηγεί κοντά του. Και έτσι πάλι μου αρέσει αυτή η λεπτομέρεια που λέει στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου. Λέει, από τη σκυθροπότητα του προσώπου η καρδιά να γίνεται φεδρότερη. Δηλαδή, μπορεί έτσι η πρώτη γεύση να είναι στεναχώρια, το ξέρουμε αυτό. Αλλά γιατί μετά λέει δεν θα χαμογελάσει μετά που θα έχει σκυθροπότητα? Γιατί τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει το τώρα. Ή τουλάχιστον δεν τον ενδιαφέρει μόνο το τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει να χαμογελάσουμε ή πρόσκαιρα να περάσουμε καλά. Η καρδιά τον ενδιαφέρει. Εκεί θέλει να κάνει την επέμβασή του. Εκεί θέλει να κάνει την αλλαγή. Εκεί έκανε την αλλαγή στα αδέρφια που ακούσαμε την ομολογία τους. Εκεί έκανε σε μένα την αλλαγή. Δηλαδή έτσι πιστεύω, με μια καινούρια καρδιά, με μια καρδιά που ξέρει να χαίρεται και να το διασκεδάσει τώρα πια με τον Κύριο, μπορούμε να ξεπεράσουμε και τη λύπη. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι αυτή η λύπη. Γιατί δεν είμαστε άνθρωποι που λέμε ότι η λύπη έρχεται επειδή κάναμε κάτι άσχημο. Η λύπη είναι επειδή αμαρτήσαμε. Την Τετάρτη εδώ, ο αδερφός ο Δημήτρης είχε το μήνυμα και είπε κάτι ωραίο, μάλλον δεν το είχα προσέξει. Ότι ο Ιώβ ήταν ο πρώτος διδάσκαλος αυτής της θεωρίας που κάνανε οι φίλοι του, οι διπλανοί του. Που έχει αμαρτήσει που ζεις τέτοια κατάσταση. Δεν είσαι εντάξει μπροστά στον Θεό που κάνεις αυτή τη ζωή τώρα, την άσχημη ζωή. Και λέει, εγώ λέει, σας τα έλεγα αυτά, ήμουν ο πρώτος που τα δίδασκα αυτά. Και ο Θεός τώρα έβλεπε ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι ήταν δίκαιος. Ότι δεν είχε αμαρτήσει μπροστά στον Κύριο. Έτσι και εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους, τους πιστούς, να περνάνε λύπες. Πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί μεθόδους και αφήνει για να πάρουμε κάποια μαθήματα στη ζωή. Από κάποια λύπη. Από κάποια στενοχώρια. Για να μπορούμε να καταλάβουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Όχι το τι κάναμε λάθος. Το τι πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω ότι ο Κύριος αυτά ήθελε να πει. Πιστεύω ότι όσα ήταν δικά του, να τα βάλει στην καρδιά μας. Και θέλω να θυμίσουμε το τελευταίο εδάφιο. Με συγχωρείτε που δεν τα ανοίγω. Είναι αυτό που λέει, τα πάντα συνεργεί προς το αγαθό. Τα οποία πιστεύω έχουν, το οποίο εδάφιο έχει πολύ σχέση με αυτό που λέμε. Εάν ο Κύριος επιτρέπει λύπη στη ζωή μας, πιστεύω ότι πρέπει να έχω το θάρρος πρώτα απ' όλα να του πω ευχαριστώ. Να του πω ότι δέχομαι τη λύπη και δέχομαι τη στεναχώρια. Εφόσον εκείνος το επιτρέπει, κάτι ξέρει. Ελέγχει την κατάσταση και θα το χρησιμοποιήσει για καλό. Η δόξα ανήκει στον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε, επειδή πήγε αργά. Και μόνο γι' αυτό. Είναι και τέταρτο. Οπότε να κλείσουμε με προσευχή, γιατί μπορεί κάποια αδέρφια να βιάζουν να πάνε στα σπίτια τους. Κάποιος αδερφός, ο κύριος Σπύρος, θα μπορούσε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

καρδιά μας θα είναι με τη χάρη του Θεού η μεσιανική ηγεσία με αναφορά ιδιαίτερα στο εδάφιο από το 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, όπου ο Κύριος παρακαλεί «Δια να είναι πάντες εν». Να είναι οι πάντες εν. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να ανοίξετε τις γραφές που έχετε κοντά σας, ώστε με πολύ προσοχή να διαβάσουμε όλο το 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη και στη συνέχεια να επικαλεστούμε τη χάρη του Κυρίου μας σε αυτό το ειδικό σημείο. Εκείνος να σχολιάσει τα λόγια του μέσα μας. Και ό,τι υποθεί να μην είναι τίποτα άλλο παρά μια άλλη έκφραση σε απλούστερα ίσως λόγια εκείνων που μέσα από το Λόγο του Θεού θα διαβάσουμε. Διαβάζω λοιπόν κατά Ιωάννη κεφάλαιον Ιωταζήτα. «Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε, «Πάτερ, ήλθεν η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου, καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσίαν πάση σαρκός, δια να δώσει ζωή αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιο ζωή, τον αγνωρίζωση σε, τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα το οποίον μη έδωκας δια να κάμω. Και τώρα δόξασον με σύ, Πάτερ, θυσίον σου, με την δόξαν την οποίαν είχον παρασύ, πριν γίνει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς και των λόγων σου εφύλαξαν. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρασού είναι, διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρασού εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι οι δικοί σου είναι. Και τα εμά πάντα σά είναι και τα σά εμά. Και εδοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλού τι είναι εν το κόσμο. Και εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το όνοματί σου, τους οποίους μη έδωκας, δια να είναι εν, καθώς ημείς. Οδε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ έφυλα τον αυτούς εν το όνοματί σου. Εκείνους οποίους μη έδωκας εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απολέστη, ήμι ο Υιός της απολίας, δια να πληρωθεί η γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς σε, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, δια να έχωση την χαράν μου, πλήρη εν εαυτής. Εγώ έδωκα εις αυτούς των λόγων σου, και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, διέν είναι και αυτοί υγειασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών. Διέν είναι πάντες εν, καθώς σύ Πάτερ είσαι εν εμή, και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι σύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν την οποίαν μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν, καθώς ημείς είμεθα εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, δια να είναι τετελειωμένη εις εν, και να γνωρίσει ο κόσμος ότι σύ με απέστειλας, και ηγάπησας αυτούς, καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωκας, θέλω όπου είμαι εγώ, να είναι και εκείνοι μετε μου, δια να θεωρώσει την δόξαν μου, την οποίαν μη έδωκας, διότι με ηγάπησας προκαταβολής κόσμου. Πάτερ δίκαι, και ο κόσμος δεν σε εγνώρισε, εγώ δεν σε εγνώρισα, και ούτε εγνώρισαν ότι σε με απέστειλας, και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου, και θέλω φανερώσει

για να μας κερδίσεις εσένα. Δεν σου ανήκαμε. Δεν θέλαμε να σου ανήκαμε πιο μπροστά. Μας άρεσε να ανήκουμε στο σύστημα του κόσμου, στους εαυτούς μας, στη σάρκα μας. Μέχρι ότου ο Υιός σου υψώθηκε πάνω στο σταυρό και έλκυσε όλους προς τον εαυτόν του. Κάθε βλέμμα και κάθε καρδιά. Σε ευχαριστούμε γιατί πολλοί από εμάς καταλάβαμε ότι η μεγάλη και μοναδική αξία της ζωής είναι ο Χριστός. Και τον κάναμε δικό μας, όπως εκείνος μας έκανε δικούς του, αγοράζοντάς μας από το θάνατο και από τη φθορά. Σε παρακαλούμε και για τους αγαπητούς μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ίδια ψυχική ανάγκη με εμάς να συνδεθούν μαζί σου. Σε παρακαλούμε να τους κερδίσει και αυτούς η αγάπη του Χριστού, η δόξα η δική σου, το έλεος σου, η θυσία του αγαπημένου μας Κυρίου. Και κάτι ακόμα, αξίωσέ μας στους πραγματικά δύσκολους καιρούς, στους δυσβάστακτους αυτούς καιρούς που περνάμε, να καταλάβουμε ποια είναι η γνήσια ενότητα και να την ευυποθήσουμε και να την λαχταρίσουμε και να επιδιώξουμε να τη διατηρήσουμε και να την αυξήσουμε με κάθε θυσία. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της χριστιανικής ζωής. Ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τοποθετήσουν τους εαυτούς τους σε μια από τις τρέχουσες αντιλήψεις στο τι πραγματικά είναι ενότητα και αν κανείς πρέπει να ενεργήσει έτσι ή αλλιώς, ποια θέση να πάρει όταν ακούει γύρω του διάφορες προσπάθειες γύρω από αυτήν, μπλεγμένα στην αλήθεια πράγματα. Και δικαιολογώ απόλυτα κάποιον πολύ αγαπητό και ακόμα πιο πολύ σεβαστό μου κύριο με τον οποίο μιλούσα και αδελφό εν Χριστώ, ο οποίος ακριβώς για το θέμα της βραδιάς μου είπε δύσκολο θέμα. Τι να πει κανείς πάνω σε αυτό, όταν είναι γνωστό ότι πάνω στο πρόσωπο της γης τα παιδιά του Θεού είναι τόσο πολύ διασκορπισμένα. Πόσες προσπάθειες δεν γίνονται και πόσες ενέργειες από κάθε πλευρά από ανθρώπους καλής θελήσεως, πιο λίγο ή πιο πολύ, που προς αυτή την κατεύθυνση κατατείνουν. Να είναι τα παιδιά του Θεού ενωμένα. Δεν είναι καινούρια αυτή η λαχτάρακη επιθυμία. Είναι όσο παλιά, τόσο παλιά όσο παλιό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι από την εποχή που ο ίδιος ο Χριστός κατέβηκε στη γη και από ό,τι φαίνεται από τις περιγραφές εκεί μπροστά στους ίδιους του τους μαθητές, έκανε αυτή την προσευχή προς τον Πατέρα. Που μέσα σε αυτήν, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 φορές

μπροστά στους ίδιους του τους μαθητές, έκανε αυτή την προσευχή προς τον πατέρα, που μέσα σε αυτήν, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 φορές επανέλαβε αυτή την έκφραση: να είναι πάντες ένα. Και γιατί όχι να επικαλούμαστε αυτόν και εκείνον και όχι τον Χριστό για τη σωτηρία, την προσωπική μας και του κόσμου. Μπορεί εκείνος να προσεύχεται σε άλλα πρόσωπα και εσύ να προσεύχεσαι στον Χριστό. Το ίδιο κάνει. Μοιάζει. Δεν μου μοιάζει να μοιάζει. Καταλάβαινα ότι το πνεύμα αυτό που εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος έφερνε μπροστά, εκφραζόταν με βάση αυτό, είχε πραγματικά μια γεύση αυτού που λέγεται ενότητα. Αλλά και μια ακόμα μεγαλύτερη γεύση. Της άγνοιας του Λόγου του Θεού πάνω σε αυτά τα θέματα. Της θέσεως την οποία το πρόσωπο, το μοναδικό που είναι αυθεντία σε αυτά, έχει δώσει, έχει εκφράσει. Όταν ο Χριστός, και είναι ανάγκη αυτό να το ξεχωρίσουμε από την αρχή, προσευχήθηκε στον Πατέρα Του, κατ' επανάληψη, όπως το επεσήμανα και το ξέρετε κι εσείς, να είναι πάντες εν, ποτέ δεν είπε κάτι το οποίο θα άφηνε κενά για τη σκέψη κάποιου χριστιανού σε κάποια στιγμή στην ιστορία της γης. Κάπου, εδώ μεταξύ μας ίσως. Όταν ο Χριστός ζήτησε από τον Πατέρα να είναι πάντες εν, έβαλε και το μέτρο αυτής της ενότητας. Και όποιος φύγει από το μέτρο της ενότητας θα πλανηθεί και να το προσέξει. Είπε να είναι πάντες εν, καθώς ημείς. Είναι ανάγκη λοιπόν από την αρχή να το πούμε, και ίσως αργότερα ακόμα περισσότερο να το επαναλάβουμε,

κατάσταση. Εκεί πέρα που λίγο πολύ θα έπρεπε να είναι ενωμένοι όλοι, λαχταρά να δούνε μια προσέγγιση καρδιών τέτοια, που να μην είναι απλώς προσέγγιση καρδιών, αλλά να είναι ενότητα. Εν Χριστώ Ιησού. Όλοι μας μπορούμε να πάρουμε μια απάντηση στο τι είναι ενότητα μέσα από το Λόγο του Θεού. Ιδιαίτερα από το κεφάλαιο αυτό, το 17ο του Ιωάννου. Που δεν είναι του Ιωάννου όπως ξέρετε, αλλά είναι τα ίδια τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί αν δεν πάρουμε τη γραμμή την οποία ο Κύριος μας θέτει για να φράξει μέσα σε αυτήν και πίσω από αυτήν τους πραγματικά δικούς του, αν δεν λογαριάσουμε πώς θα εννοεί τα πράγματα ο Χριστός, σας το λέω και πάλι. Μπορούμε να ενωθούμε με οποιονδήποτε, οσοδήποτε, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Αλλά μπορεί σε μια στιγμή κάποιο πρωί να ξυπνήσουμε και να δούμε ότι ενωμένοι είμαστε. Του Χριστού, ίσως, όπως ο Χριστός το θέλει, δεν θα είμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόθυμοι για την ενότητα. Έτοιμοι να παραμερίσουν οποιασδήποτε διαφορές, δεν τις θεωρούν οι ίδιοι ουσιώδεις, να τις βάλουν στην άκρη και να προχωρήσουν παραπέρα με εκείνους που ως εκεί τουλάχιστον μοιάζουν με αυτούς. Αλλά τα άλλα που δεν φαίνονται, εκείνα που λες προς το παρόν άστα στην άκρη, είναι τα πρώτα τα οποία πρέπει να εξετάσεις και είναι τα πρώτα στα οποία πρέπει να σταθείς και αυτά πρώτα να ερευνήσεις και να μελετήσεις. Γιατί αν δύο δεν είναι πραγματικά σύμφωνοι, πώς μπορούν πραγματικά να προχωρήσουν σωστά? Θα έρθει στιγμή και θα είναι πιο πικρή από τη σημερινή, στιγμή που θα νομίσεις ότι κάτι είχες κάνει, κάτι είχες πετύχει. Και τότε θα δεις διαφορές που εσύ αυθαίρετα τις θεωρούσες ότι δεν είναι διαφορές, να ορθώνουν αναστήματα γιγαντιαία για να σε χωρίζουν, τότε να σε χωρίζουν, πριν ίσως δεν σε χώριζαν, από εκείνους με τους οποίους επιδιώκεις να έχεις μια στενότερη επαφή. Ο Λόγος του Θεού είναι ένας λόγος που μπαίνει βαθιά μες στην καρδιά του ανθρώπου. Μαχαίρι δίστομο. Και δεν μπορώ να φανταστώ το μαχαίρι αυτό να γίνεται από βούτυρο. Να το φανταστώ πολύ μαλακό, έτσι που να βολέψει όλες τις συνειδήσεις και να διευκολύνει όλες τις καλές προαιρέσεις των ανθρώπων. Είναι ένα βαθύ μαχαίρι ο Λόγος του Θεού, το οποίο αν κανείς προσέξει, αν κανείς ειλικρινά σταθεί και το μελετήσει το ίδιο το μαχαίρι, τον Λόγο του Θεού, θα δει πολλές φορές ότι είναι ανόητες οι διαφορές και δεν πρέπει να υπάρχουν. Θα δει ότι κάτι ως τώρα το βλέπει έτσι επειδή του λείψε η αγάπη, ή το βλέπει έτσι επειδή ήταν εγωιστής, ή το βλέπει έτσι επειδή δεν είχε αφήσει το Πνεύμα του Θεού που είχε αποστολή πρώτιστη πάνω σε αυτόν τον κόσμο να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, να μας οδηγήσει σε αυτή την αλήθεια, την πάσα αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν όταν δυο πηγαίνουν μαζί να έχουν διαρκώς μες στην καρδιά τους το φόβο ότι στο άλλο βήμα, στο παράλληλο βήμα, στο παρακάτω βήμα θα έρθει το φάσμα μιας διαφοράς που θα είναι αντισόπιτη πια, γιατί δεν προσέχθηκε στην αρχή, ενός χάσματος που στην αρχή δεν ήταν χάσμα, ήταν απλή διαφορά, αλλά μεγάλωσε από δική μας απροσεξία. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι λένε «Ο Χριστός δεν προσευχήθηκε για την ενότητα? Δεν ήταν ένα πράγμα που με ζεστή καρδιά το ζήτησε από τον πατέρα του και εγώ να το ζητήσω και εγώ να το επιδιώξω?» Και βλέπουμε ανθρώπους δύο κατηγοριών. Οι μεν επιβάλλουν αυτό το οποίο πιστεύουν. Οι δε άλλοι υποτάσσονται σε αυτό που πιστεύουν οι άλλοι χάρη της ενότητος. Χωρίς να έχουν μια προσωπική τους πίστη. Χωρίς να είναι θεοδίδακτοι οι ίδιοι. Χωρίς να ξέρουν περί τίνων διεισχυρίζονται. Ακολουθούν άλλους και λένε τι είναι πιο σπουδαίο. Δεν είναι η ενότητα το πιο σπουδαίο? Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι αρκούνται σε μια μερική ενότητα. Λένε ως εδώ καλά. Φτάνει. Ποιος σου μάθε να βάζεις τα όρια? Ποιος σου μάθε να λες πότε φτάνει και πότε δεν φτάνει? Ποιος σου είπε ότι φτάνει να ταιριάζεις εδώ και εκεί, να στέκεσαι μαζί και να προσεύχεσαι μαζί για αυτό και για εκείνο και όλα τα άλλα και όλες οι άλλες ώρες και όλες οι άλλες μέρες να είσαι ένας ξένος με εκείνον που ονομάζει όπως και εσύ το όνομα του Χριστού? Και αυτό μου φαίνεται δεν είναι η σωστή στάση. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται ότι στο κάλεσμα της ενότητας αν δεσπεύσουν γίνονται ένοχοι διασπάσεως. Μπορεί να είναι και έτσι. Δεν λέω όχι. Αλλά και αυτή η άποψη είναι κάπως βιαστική. Δεν εξέτασε το τι εννοούσε ο Κύριος

0: που είπε να είναι πάντες εν, πατέρα μου, καθώς εμείς είμαστε εν. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, ίσως οι παραλλαγές είναι αμέτρητες. Ας πω μια τελευταία, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν βάζουν πρώτη την ενότητα, τη βάζουν δεύτερη, τρίτη, κάπου στο τέλος και προβάλλουν την αλήθεια και μόνη την αλήθεια. Και είναι πολλές φορές η διεκδίκηση και η βίωση της αλήθειας τόσο ατέριαστη με την αλήθεια την οποία καλούμαστε να βιώσουμε, ώστε μπορείς να κρατήσεις την αλήθεια και έβγες σου και στεφάνι σου είναι αυτό το να κρατήσεις την αλήθεια. Αλλά η ενότητα, δεν σου φαίνεται ότι ήταν και αυτή επιθυμητή στον Κύριο? Δεν μου φτάνει να μείνουμε ένας, δυο, τρεις, πέντε που θα κρατάμε την αλήθεια του Ευαγγελίου στα χέρια μας και τίποτε άλλο θα μας ενδιαφέρει. Υπάρχει ο τρόπος του Χριστού, τον οποίο στη συνέχεια με τη χάρη του θα δούμε, που διευκολύνει τον άνθρωπο να αληθεύει στην αγάπη και μέσα στην αγάπη να ζει την αλήθεια. Έχουμε δύο τουλάχιστον ή δύο μόνες προτροπές μέσα στο Λόγο του Θεού πάλι για την ενότητα. Αυτές δεν είναι υπομένες από το στόμα του Κυρίου Ιησού, είναι βγαλμένες από την πένα του Παύλου, ο οποίος είχε ζήσει πολλάκις εν ψευδαδέλφης, είχε περάσει όλες τις δυσκολίες που κανείς μπορεί να επικαλεστεί ότι τις πέρασε, κι όμως μιλάει με ζέστη, μιλάει με λαχτάρα για την ενότητα κατά Χριστόν. Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, γράφει στους Εφεσίους. Ας προσέξουμε εδώ. Δεν είναι μια ενότητα που την δημιουργούμε, δεν είναι μια ενότητα που την προωθούμε, είναι μια ενότητα που την έχουμε και μια ενότητα που σπουδάζουμε αφού την έχουμε να την διατηρήσουμε. Είναι η ενότητα του Πνεύματος. Πάλι εδώ θα μας βοηθήσει ο Κύριος μας όταν μελετήσουμε τι εννοούσε όταν έλεγε να είναι όλοι εν, καθώς εμείς, Πατέρα, είμαστε εν. Και παρακάτω, πάλι γράφοντας στους Εφεσίους, γράφει για μια άλλη ενότητα. Αυτή τη φορά δεν είναι η ενότητα του Πνεύματος, είναι η ενότητα της πίστεως και η ενότητα της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Σαν μια, σαν δυο κανείς μπορεί να τις πάρει αυτές τις ενότητες. Γράφει ο Παύλος προς τελειοποίηση των Αγίων ότι δόθηκαν τα χαρίσματα που έχει δώσει ο Θεός και άλλους τους έδωσε να είναι Απόστολοι, άλλους έδωσε να είναι προφήτες, άλλους τους έδωσε να είναι δάσκαλοι για ένα σκοπό, προς τελειοποίηση των Αγίων για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Και λέει, «Εως σου καταδύσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού». Αυτή δεν είναι μια ενότητα όπως η ενότητα του Πνεύματος που την έχουμε και προσπαθούμε να την διατηρήσουμε. Είναι μια ενότητα σταδιακή. Μια ενότητα που έρχεται μέρα με τη μέρα και χρόνο με το χρόνο. Είναι μια ενότητα τελείως παράλληλη με αυτό που αλλού στο Λόγο του Θεού δεν είναι διάφορη έννοια, είναι τελείως συγγενική. Λέγεται αγιασμός. Όσο προχωράει ο άνθρωπος, όσο περισσότερο έχει πρώτα ενότητα με τον Κύριο, ενότητα Πνεύματος και ενότητα με τους αδελφούς του, ευωδώνεται. Ευωδώνεται η Εκκλησία, ευωδώνεται το σώμα του Χριστού να πλησιάσει πιο πολύ σε μια ταύτιση, σε μια ενότητα, την ενότητα της πίστεως. Ο όρος είναι γενικός. Είναι κάτι που περιλαμβάνει όλα τα μικρά και τα επιμέρους. Όλα μαζί όμως συνθέτουν εκείνο που είναι κάθημά μας, που είναι δώρο του Χριστού, που είναι χάρις από Θεού, η κοινή, η αγιοτάτη, η πίστης μας. Δεν βρισκόμαστε ξαφνικά να τα πιστεύουμε όλοι τα ίδια κατά τον ίδιο τρόπο. Γιατί αυτό είναι φυσικό. Κάποιος μπήκε σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού, σήμερα έδωσε την καρδιά του στον Χριστό και στα μάτια του Χριστού είναι ένα παιδί του Θεού. Αλλά είναι ένα μωρό. Δεν τα πιάνει όλα, δεν τα αντιλαμβάνεται, δεν αντιλαμβάνεται την έκταση, τη σημασία του καθενός. Και περνάει ο καιρός και ο χθεσινός νήπιος ανδρώνεται. Γίνεται ένας άνθρωπος πνευματικός. Γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάνω τη σφραγίδα του Υιού του Θεού χωρίς καμιά αμφισβήτηση. Είναι κάποιος ο οποίος οδηγείται υπό του Πνεύματος του Θεού και τον παραδέχεται ο Θεός για γνήσιο γιο του. Είπαμε, αυτό δεν γίνεται σε μια μέρα. Είναι η συνισταμένη της Αγίας Ζωής που ζει η Εκκλησία του Χριστού. Είναι το αποτέλεσμα της καταστάσεως όπου δεν υπάρχει εμπόδιο για να προχωρήσει και να οικοδομηθεί ψηλά-ψηλά, όσο γίνεται πιο ψηλά, το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του, οι άνθρωποι του, τα παιδιά του. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει μονάχα όταν υπάρχει η πρώτη ενότητα, η ενότητα του Πνεύματος. Γιατί αν δεν υπάρχει ενότητα Πνεύματος, αν ο καθένας έχει διαφορετικό βαθμό αγάπης για τον Κύριο και δεν τον αγαπούμε όλοι, που είναι υποχρέωση του τελευταίου μαθητή του Χριστού μεταξύ μας, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης δυνάμεως, εξ όλης διανοίας. Μάταια είναι η προσπάθεια στη συνέχεια. Μην πασχίζουμε για ενότητα πίστεως και για ενότητα στην επίγνωση του Υιού του Θεού, που είναι το απότατο θέλημα του Θεού για μας. Δεν γίνεται, δεν προωθείται, δεν ευωδώνεται. Χρειάζεται ενότητα με τον Κύριο πρώτα. Ενότητα Πνεύματος μεταξύ μας. Χρειάζεται ίδια λαχτάρα για τα πνευματικά. Δεν μπορεί ο ένας να έρχεται στη ζώνη με τον Κύριο. Αυτά θέλουν ρύθμιση, συγχρονισμό. Αυτό που είναι ο λόγος του Θεού. Ενότητα Πνεύματος. Και μετά έρχεται η ενότητα της πίστεως στις λεπτομέρειές της και στο κορύφωμά της, που είναι ενότητα στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Και το ξεχωρίζει ο λόγος του Θεού αυτό για να μας επισημάνει πόσο δεν είναι τυχαίο το να θέλουμε να μάθουμε τον Χριστό, ότι δεν είναι τολμηρό ή ανεπίτρεπτο το να θέλουμε να γνωριστούμε στενότερα και στενότερα με τον Κύριό μας, να του ζητούμε του Κυρίου να μας δείξει ακριβώς πώς είναι. Ο Κύριος θέλει όλοι να σωθούνε και όλοι να έρθουνε σε επίγνωση της αλήθειας. Η αλήθεια ξέρετε καλά ποιος είναι. Είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός και μόνο. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτές τις προτροπές, ας ρίξουμε μια ματιά ακόμα στη συνέχεια μέσα στα λόγια του Χριστού από αυτή την προσευχή, για να καταλάβουμε τι εννοεί ο Κύριος ότι πρέπει οι δικοί του να είναι ενωμένοι, καθώς εκείνος με τον Πατέρα είναι ενωμένος. Να δούμε γιατί ο Κύριος δεν αρκείται σε μια οποιαδήποτε ενότητα. Σε μια ενότητα που υπάρχει καμιά φορά στα χαρτιά, στα συμβόλαια, στα καταστατικά και όχι στις καρδιές. Και όχι ενώπιον του Θεού. Νομίζω ότι από 6 τουλάχιστον εδάφια αυτού του κεφαλαίου του Γιορταζήτα του Ιωάννου, μπορούμε να διακρίνουμε μια γραμμή χαρακτήρος, την πιο βασική ίσως, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να δούμε μέσα από αυτή τη γραμμή του χαρακτήρα του το πώς ήταν ενωμένος εκείνος με τον Πατέρα, πώς εκείνος την εννοούσε την ενότητά του με τον Πατέρα, για να πάρουμε στη συνέχεια καθένας το δικό του το μάθημα. Στο εδάφιο 4 του κεφαλαίου λέει, «Εγώ σε εδόξασα επί της γης». Δεν εδόξασε τον εαυτό του, κι ούτε πήρε δόξα ανθρώπου. Γιατί, όπως ο ίδιος είπε, εγώ δεν ήρθα για να κάνω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πεμψαντός με πατρός. Γι' αυτό τώρα στο τέλος, τώρα που πλησιάζει η ώρα του Σταυρού, η πιο σημαντική και η πιο συνοπτική της ζωής του, λέει αυτά τα λόγια. «Σε εδόξασα επί της γης». Όπως ο πατέρας, θυμάστε τα λόγια του Πέτρου και του Ιωάννη, τότε που στα πρώτα κεφάλαια των πράξεων των Αποστόλων περιγράφεται, σήκωσαν εκείνο τον παραλυτικό ψηλά και είπανε, τι κάνετε έτσι, τι απορείτε, τι μας κοιτάτε, λες και κάναμε εμείς κάτι από δική μας δικαιοσύνη ή από δική μας δύναμη. Ο Θεός εδόξασε τον Υιόν του. Εδώ πέρα υπάρχει ακριβώς το αντίστοιχο, το αντίστροφο. Άλλη είναι η φορά. Ο Υιός δοξάζει τον Πατέρα. Μιλάει για τον Πατέρα, τους φανερώνει τον Πατέρα, διακηρύττει τις αρετές του Πατέρα, παρουσιάζει διαρκώς τον Πατέρα. Και κάθε φορά δεν παραλείπει να λέει, εγώ σα λέω, τ' άκουσα στον Πατέρα μου. Εγώ σα κάνω, δεν τα κάνω επί με αυτού. Ο Πατέρας μου είναι εκείνος που μέσω εμού εκτελεί τα έργα. Κάθε φορά προβάλλει τον Πατέρα του. Προβάλλει εκείνον, του οποίου ήταν σκοπός της ζωής του να δοξάσει το όνομα. Μάλιστα, αν κανείς το διαβάσει το κείμενο αυτό που λέμε τώρα, θα δει ότι υπάρχει μια μετοχή πολύ πολύ χαρακτηριστική. Το κείμενο λέει, εγώ σε δόξασα επί της γης το έργον τελειώσας, το οποίον μη έδωκας ή να κάμω. Σε δόξασα ολοκληρώντας την αποστολή μου, εκπληρώντας το έργο το οποίο μου έδωσες για να κάνω. Με αυτόν τον τρόπο σε δόξασα. Πού πάνε να πει, το έργο του ολόκληρο δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια ολοκληρωμένη. Να δοξαστεί ο Πατέρας κάτω στον κόσμο. Και ακόμα στο εδάφιο 22 διαβάζουμε. Την δόξαν, την οποίαν μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς.
1: Εδώ είναι μια περίεργη συναλλαγή. Όπου αυτός ο οποίος είναι στη μέση, έχοντας κάποιον δεξιά του, κάποιον αριστερά του, δεν κρατάει για τον εαυτό του. Μου δώσες, τους έδωσα. Την δόξαν, την οποίαν μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Αλλά έρχεται στη συνέχεια να δούμε σε κάποιο άλλο εδάφιο, στο εδάφιο 10, να λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ εδοξάστη εν αυτής. Εδώ υπάρχει μια άλλη γεύση δόξας. Της δόξας, η οποία είναι συνακόλουθο κάθε ταπεινής ενέργειας, κάθε ταπεινής καρδιάς. Δεν θέλησε να δοξάσει τον εαυτό του και του άξιζε να δοξάσει τον εαυτό του, γιατί ο Υιός, έστω και ταπεινωμένος, στην έσχατη ταπείνωση του να πάρει του δούλου τη μορφή, δεν έπρεπε να είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο εχαρακτήριζε την ύπαρξη της θεότητας. Να είναι ο χαρακτήρας, δεν έπαψε της υποστάσεως του Θεού. Κι όμως δεν εδόξασε τον εαυτό του, αλλά εδόξασε τον πατέρα του. Λοιπόν, ποια μεγαλύτερη δικαιολογία θα ήθελε κανείς, αγαθός πατέρας όπως ο επουράνιος πατέρας, παρά να δοξάσει τον Υιόν του για αυτή του την ταπείνωση? Διαβάστε το δεύτερο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής και θα δείτε ότι αποτέλεσμα όλης αυτής της ταπεινώσεως του Κυρίου μας, όλης αυτής της περίοδου όπου εκείνος θεληματικά ταπείνωσε και πάλι ταπείνωσε τον εαυτό του, ήταν ο πατέρας. Δια τούτο, λέει ο Παύλος στους Φιλιππησίους, ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα. Μια πολύ φυσική ενέργεια για έναν τέτοιο πατέρα που είχε έναν τέτοιο Υιό. Και λέει στο πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου, ήλθεν η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Αυτή η αμφίπλευρη ενέργεια, αυτή η επέμβαση του πατέρα μέσα στη ζωή της ταπεινώσεως του Υιού. Δόξασέ με, πατέρα, και ο Υιός σου θα σε δοξάσει. Εδαφείο 5 ακόμα. Και τώρα δόξασον με σύ, πάτε, πλησίον σου, με την δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Είναι τα δύο ακραία σημεία. Η δόξα που είχε ο Υιός πριν να γίνει ο κόσμος. Η δόξα που ξαναζητάει από τον πατέρα να του τη δώσει, αφού τέλειωσε η περίοδος της κενώσεως. Αφού τέλειωσε η περίοδος της εθελούσιας ταπείνωσης. Αφού ο Κύριος Ιησούς θα ξανανέβαινε στον πατέρα του. Και τώρα, πατέρα μου, ξαναδόξασε με. Με τη δόξα την οποία είχα κοντά σου. Και δόξασε με πάλι κοντά σου, πλησίον σου, με αυτή τη δόξα που είχα πριν να γίνει ο κόσμος. Και ένα τελευταίο ευχή, τι ευχή μάλιστα για μας. Θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνη μετέ μου, δια να θεωρώσει την δόξα μου, την οποία μη έδωκαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος μας, μέσω αυτής της δικής του θέσεως απέναντι στη δόξα του Θεού, όπου προέβαλε διαρκώς τον Πατέρα, όπου εδόξαζε διαρκώς τον Πατέρα, ο Κύριος Ιησούς εχάραξε τη σχέση του κάτω στη γη και αιώνια με τον Πατέρα. Μέσα από αυτή την δόξα, την οποία ο Υιός φρόντιζε πάντοτε να δίνει στον Πατέρα, γιατί του ανήκε, βλέπουμε τι αρμονική είναι η σχέση στους κόλπους της θεότητας. Είναι πολύ γνωστό σε όλους μας, γιατί το λένε οι γραφές, ότι είναι μία η θεότης, αλλά τρία διαφορετικά πρόσωπα. Είναι ο Πατέρας, είναι ο Υιός, είναι το Πνεύμα, που είναι διακεκριμένες προσωπικότητες, όπως διαφαίνεται από όλες τις γραφές, αλλά που συγχρόνως, όταν κάνουν κάτι, το κάνουν από κοινού με μια θαυμαστή ενότητα. Διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο παρεξηγημένα εδάφια της Καινής Διαθήκης, το σχέδιο του Θεού, πώς ο Θεός προέγνω, πώς συνέλαβε στο νου του να δημιουργήσει έναν άνθρωπο και πώς εκείνους τους οποίους ο Θεός τους προεγνώρισε, τους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του. Ους προέγνω τούτους και προώρησε συμμόρφος της εικόνος του Υιού αυτού. Και αυτούς ο οποίους ο Θεός τους προεγνώρισε και τους προώρησε να γίνουν σαν τον Υιόν του, αυτούς τους εκάλεσε. Και αυτούς που εκάλεσε τους εδικαίωσε και εκείνους που εδικαίωσε τους εδόξασε. Το σχέδιο ολόκληρο της σωτηρίας του Θεού από τη σύλληψή του προέγνω μέχρι την τελευταία εκείνη στιγμή του δοξασμού της Εκκλησίας του Χριστού. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Γιατί λέει ο Παύλος ακόμα στους Κολοσσαείς ότι ακόμα δεν δοξαστήκαμε σαν Εκκλησία του Χριστού. Όταν ο Χριστός στη ζωή μόν φανερωθεί, τότε και εμείς θα φανερωθούμε εν δόξη. Τότε.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Υιός, το σχέδιο που ο Πατέρας συνέλαβε, έβαλε τον εαυτό του πρόθυμο στη θέση του εκτελεστή. Δεν πάβει να είναι συγχρόνος ο ίδιος ο Υιός ο δημιουργικός λόγος, διότι τα πάντα έγιναν. Αλλά και όταν έρχεται η ώρα της θυσίας, όταν έρχεται η ώρα, η αναγκαία ώρα της σωτηρίας, ιδού ο Θεέ λέει, δι' ανακάμω το θέλημά σου. Και κατεβαίνει. Και ζει σε μια ζωή εξαρτήσεως και υπακοής που μακάρι να μοιάζαμε στο ελάχιστό της. Και ζει όλα τα χρόνια της επίγειας ζωής του, έχοντας στραμμένη την προσοχή του προς τον Πατέρα. Παιδάκι ακόμα λέει, δεν ξέρατε ότι έπρεπε να είμαι ίσα του πατρός μου. Όταν μπαίνει στο ιερό εκείνη την τελευταία εβδομάδα του στη γη μας και βλέπει εκείνη την θλιβερή, φρικτή κατάσταση, εκείνη την ασέβεια, την έσχιστη μέσα στο ναό, να τον έχουν κάνει από οίκο προσευχής, οίκο εμπορίου, πάλι ο ίδιος ο ζήλος διαφαίνεται. Ο οίκος του πατρός μου, λέει. Και εκείνο το μου είχε τόσο παράξενα και τόσο δυναμικά. Τον οίκο του πατέρα μου τον κάνατε σπήλαιο ληστών και οίκο εμπορίου. Βλέπουμε ότι όταν ο Υιός φεύγει από αυτόν τον κόσμο, αφού έχει τελειώσει το έργο, έρχεται το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος. Για να κάνει όχι κάτι καινούριο, ούτε κάτι αλλιώτικο. Αλλά, όπως είπε ο Χριστός, εκ του εμού θέλει λάβει και να σας οδηγήσει σε πράγματα που τώρα δεν είσαστε σε θέση εγώ να σας τα φανερώσω. Εκείνος θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Εκ του εμού θέλει λάβει. Ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιον, ο Θεός μας σε πλήρη εξέλιξη των σχεδίων του για μας, η καρδιά του Πατέρα, η θυσία του Υιού, η βοήθεια, η συμπαράσταση, η αγάπη, η οδηγία του Πνεύματος. Κανένας ανταγωνισμός στους κόλπους της Τριάδας. Κανένας. Η σύμπνοια είναι μοναδική. Κάνει κάτι ο ένας, λογαριάζοντας τον άλλον, τον προηγούμενο και εκείνον που ακολουθεί. Κι έτσι επιβεβαιώνονται μια φορά ακόμα τα λόγια του Υιού, ο οποίος διαρκώς στρεφόταν προς τον Πατέρα, σε ευχαριστώ ότι μου ακούεις. Τα λόγια του Υιού, καθώς είδα στον Πατέρα μου, έτσι κι εγώ κάνω. Καθώς άκουσα στον Πατέρα μου, έτσι κι εγώ μιλάω. Τα έργα τα οποία κάνω, τα κάνει ο Πατέρας μου. Πάντα τον Πατέρα να προβάλλει, πάντα εκείνος να δοξάζεται. Έτσι, εκείνος ο Υιός, που σαν προαιώνιο λόγο μας τον περιγράφει ο Ιωάννης, αναφέρομαι στο κείμενο, να είναι προς τον Θεόν, να έχει τάση δηλαδή προς τον Θεόν, να είναι στραμμένος προς τον Θεόν. Ο Υιός, με την υποταγή στο θέλημα του Πατέρα του όταν ήρθε κάτω στη γη, με την συμμετοχή του στο έργο της αγάπης του Θεού, ο οποίος τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του, δια να μην χαθεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, ο Υιός γίνεται ο εκτελεστής του μεγάλου σχεδίου για το δικό μας το χατήρι. Αλλά η αγάπη του Θεού δεν είναι μονάχα προς εμάς. Μας αγάπησε και έδωσε τον Υιόν του, αλλά τον Υιόν του φαντάζεστε δεν τον αγάπησε και όταν τον έδωσε επειδή άλλο δεν τον αγαπούσε. Με αγάπησες πριν ο κόσμος να γίνει, προκαταβολής κόσμου. Μια αγάπη τόσο δυνατή που μονάχα μέσα στην καρδιά του Πατέρα και του Υιού θα μπορούσε να χτυπήσει. Η αγάπη με την οποία ο Υιός αγάπησε τον Πατέρα. Η αγάπη με την οποία ο Πατέρας αγάπησε τον Υιό. Τους κάνει να αισθάνονται έτσι όπως ο Υιός περιγράφει. Πάντα τα σα εμά είναι και πάντα τα εμά είναι σα. Δεν διεκδικεί, δεν ζητάει, δεν προσπαθεί να προβάλλει τον εαυτό του. Είναι ενδοξότατο το πρόσωπο του Υιού, τον Πατέρα, πάντοτε τον Πατέρα. Σε εδόξασα, διαβάσαμε να λέει, και ακόμα εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Μια τόσο απλή λέξη, το όνομα, τόσο περιεκτική όμως. Δεν είναι αν ο Θεός λέγεται έτσι ή αλλιώς, δεν εννοεί καθόλου αυτό μάλιστα. Αναφέρει τις αρετές εκείνου, ο οποίος τον είχε αποστείλει. Ο Θεός σε αγαπά, άνθρωπε. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους. Ο Πατέρας μου ενδιαφέρεται για σας. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούνε εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους.
2: Να ξέρουμε ότι έχουμε έναν Θεό σωτήρα. Να ξέρουμε ότι έχουμε έναν Θεό που μας αγαπάει.
1: Ένα Θεό που ενδιαφέρεται για μας. Εφανέρωσε αυτό το όνομά του στους ανθρώπους.
0: Ο Υιός του. Ο ίδιος ο Υιός, ο οποίος και τον εδόξασε. Και τα λόγια τα οποία του έδωσε ο Πατέρας, τα έδωσε στους δικούς του. Δεν τα κράτησε.
1: Εφανέρωσε ό,τι ήταν δυνατόν να καταλάβει ο ανθρώπινος νους για τον Πατέρα.
0: Όλα τα είπε, όλα τα αποκάλυψε. Μέσα σε αυτό το βιβλίο το θαυμαστό, που και το πιο δυσνόητο ίσως βιβλίο του, το τελευταίο, η αποκάλυψη, δεν λέγεται συγκάλυψη, αλλά αποκάλυψη. Μαρτυρεί, μιλάει, αποκαλύπτει, φανερώνει για τον Πατέρα, για τον Υιό, για το Πνεύμα, για εμάς τους ίδιους, ακόμα για τους εαυτούς μας.
1: Τι αποτέλεσμα είχε αυτή η στάση του Υιού απέναντι στον Πατέρα? Τι άλλο παρά εκείνη τη θαυμαστή ενότητα?
0: Τα λόγια σου, Πατέρα μου, τους είπα
1: και τα δεχθήκανε
0: και γνώρισαν ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέφυγες. Επειδή ήρθα εν το ονόματι του Πατέρα μου, είπε κάποτε ο Κύριος,
1: γι' αυτό δεν με δεχθήκατε. Αν ερχόμουνα στο ίδιο μου το όνομα, ίσως με δεχόσαστε.
0: Επειδή ήρθε ταπεινός εν το ονόματι του Πατέρα του, οι άνθρωποι δεν τον εδέχτηκαν. Αλλά όσοι άνοιξαν τα μάτια τους και είδαν ποιος είναι αυτός που μιλάει για τον Πατέρα, ποιος είναι ο Υιός Θεός, ποιος είναι εκείνος ο θαυμαστός Κύριος που μιλάει και φανερώνει το όνομα του Πατέρα και φανερώνει την δόξα του Πατέρα στους ανθρώπους, όσοι λέει τα είδαν αυτά, πίστεψαν ότι εσύ με έφυγες και πίστεψαν ότι τα λόγια μου δεν ήταν λόγια ανθρώπινα, αλλά λόγια θεϊκά, δικά σου, Πατέρα.
1: Και έρχεται αυτό το πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να το κρατήσουμε, ότι αποτέλεσμα της στάσεως του Υιού να προβάλλει διαρκώς τον Πατέρα, να διατηρεί την ισορροπία, την ενότητα με τον Πατέρα, τη σχέση την διαρκή με τον Πατέρα, να την έχει στην καλή της την κατάσταση. Αυτή η θέση του Υιού κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι αυτός τον απέστειλε.
0: Να γιατί ζητάει την ίδια ενότητα και για μας.
1: Ζητάει την ίδια ενότητα να έχουμε και εμείς μεταξύ μας, όσοι ονομάζουμε το όνομα του Χριστού σε όλο το πρόσωπο της γης και όχι από καμιά κλειστή έννοια.
0: Γιατί όταν οι άνθρωποι δουν ένα σύνολο ανθρώπων που δεν ζητάει καθένας τη δόξα τη δικιά του, που δεν ζητάει καθένας τα του εαυτού του και να κάνει το προσωπικό του το θέλημα ό,τι εκείνος νομίζει σωστό, όταν κανείς δεν επιβάλλεται με τα δικά του, αλλά μεταφέρει τα λόγια του Θεού και δίνει τα λόγια του Θεού, παίρνει από τη δόξα του Θεού και δίνει τη δόξα του Θεού, τότε το είπε ο Κύριος μας, στο εδάφιο το διαβάζουμε 20-22, να είναι τετελειωμένη η σένη και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέφυγες. Να ποια είναι η ανάγκη.
1: Να βρεθούν, πιστεύω, οι λίγοι που θα σταθούν όμως μάρτυρες του Χριστού σε ένα τέτοιο πνεύμα, όπως ο Υιός με τον Πατέρα. Έτσι στενά δεμένοι. Εγώ και ο Πατήρ, εν εσμέν, είπε ο Κύριος. Δεν είπε εις εσμέν, ένας, είπε ένα, ενωμένοι. Πράγμα που σημαίνει αντίστοιχα και για μας, που θέλουμε κι εμείς, καθώς ο Υιός με τον Πατέρα είναι εν και εμείς μεταξύ μας να είμαστε εν, ότι μπορούμε να διατηρήσουμε και δεν γίνεται αλλιώς ο καθένας την προσωπικότητά του, την ατομικότητά του. Αλλά βυθισμένοι μέσα στη δόξα του Θεού και μέσα στην αγάπη του Θεού θα είμαστε εν, εν Κυρίω, εν Χριστό.
0: Για να είναι τετελειωμένη εις εν και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέφυλας. Και ακόμα στο εδάφιο 26, εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους και θέλω φανερώσει για να είναι η αγάπη με την οποία με ηγάπησας εν αυτής. Και εγώ εν αυτής. Να που μπαίνει στο προσκήνιο η αγάπη. Εγώ εν αυτής, αλλά και η αγάπη σου εν αυτής. Για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας, επαναλαμβάνει. Και ένα τελευταίο σημείο. Όταν προσεύχεται για τους δικούς του ο Κύριος, κάνει πρώτα έναν βαθύ ξεχωρισμό, μια βαθιά τομή, σε εκείνο το οποίο λέγεται κόσμος που το βάζει από εκεί και στο υπόλοιπο που είναι η δική του, η εκκλησία του. Το λέει καθαρά. Εκείνος που θυσιάστηκε για όλους, μα για όλους, το λέει καθαρά, δεν παρακαλώ αυτή την ώρα για τους ανθρώπους του κόσμου. Εγώ παρακαλώ για τους δικούς μου, για αυτούς που μου έδωσες. Και θέλω να τους φυλάξεις εκ του κόσμου. Δεν σου ζητάω να τους σηκώσεις εκ του κόσμου, να πάρουν τα βουνά και τα λαγκάδια, ένα ασκή και ένα ραβδί και ξυπολισιά μήπως φυλαχτούν από το πνεύμα του κόσμου. Θέλω παλικαριές. Θέλω μέσα στον κόσμο να είναι φυλαγμένοι από του πονηρού. Θέλω να είναι μέσα στους πειρασμούς, αλλά να μην είναι ευάλωτοι στους πειρασμούς. Θέλω να είναι στα παθήματα του κόσμου, αλλά να μην καταβάλλονται όπως καταβάλλονται από τα παθήματα οι άνθρωποι του κόσμου. Θέλω να ζουν φυσιολογικά άνθρωποι ανάμεσα σε ανθρώπους, μάρτυρες της αλλαγής, μάρτυρες της δόξας σου, μάρτυρες της αγάπης σου, μάρτυρες δικοί μου που θα με έχουν μέσα τους. Αυτό ήταν το πνεύμα του Χριστού. Φύλαξέ τους από τον κόσμο εν τη αληθεία σου. Και συμπληρώνει, ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Ποια άλλη μπορεί να είναι αλήθεια? Και ποιος μπορεί να είναι φυλαγμένος αλλιώς παρά μονάχα μέσα στην αλήθεια? Είναι η αλήθεια που χωρίζει από το κοσμικό πνεύμα και ενώνει τους πιστούς. Είναι ο Χριστός που βάζει την τομή και λέει, όχι τώρα για τον κόσμο, δεν μιλάμε για τον κόσμο. Όσοι θέλουν να μείνουν απ' έξω, λυπάμαι. Εγώ έχω το αίμα μου για όλους. Αλλά αυτή τη στιγμή αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω για τους δικούς μου. Για εκείνους τους οποίους μη έδωκα. Και μπορεί μια τελευταία παρατήρηση αυτή κάποιος να πει, α, ξέρετε, εμένα δεν με έδωσε ο πατέρας στον ιό. Εγώ ο κόσμος είμαι και στον κόσμο θα μείνω. Πόσο λάθος είναι αυτό το πνεύμα. Ο Κύριος Ιησούς πάρα πολύ καθαρά, μιλώντας, είπε, το διαβάζω από το 6ο κεφάλαιο, πάλι του Ιωάννη, «Τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, πάνω τη μη έδωκε να μη απολέσω ούτε εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Παν ότι μη έδωκε». Η κατηγορία των ανθρώπων που προετοίμασε τις καρδιές στο Θεός για να γίνουν οι πρώτοι μαθητές, οι πρώτοι ακόλουθοι, να είναι ο Πέτρος, να είναι ο Ιάκωβος, να είναι ο Ιωάννης, εκείνη η πρώτη αρμαθιά από ανθρώπους που στο κάλεσμα του Χριστού άφησαν τα δίχτυα τους, άφησαν τα καράβια τους, άφησαν τους πατεράδες τους και τις μανάδες τους και ακολούθησαν τον Χριστό, γιατί στο πρόσωπο του Χριστού είδανε την υπέρτατη αλήθεια. Αλλά κοιτάξτε πώς συμπληρώνει. Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με. Πας όστις βλέπει τον Υιόν και πιστεύεις Αυτόν να έχει ζωήν αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει Αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Πάνω τι μου έδωκε ο πατήρ, είναι εκείνη η πρώτη. Και όλοι εμείς οι κατοπινοί, όλοι εμείς που ήρθαμε μεταγενέστερα, είμαστε στο σύνολο εκείνων, οι οποίοι βλέπουμε τον Υιόν ζωντανό στις μέρες μας, ζωντανό Ιησού Χριστό, μεταξύ μας να σώζει, μεταξύ μας να ανασταίνει ανθρώπους νεκρούς από την αμαρτία. Βλέπει και πιστεύει. Και εμείς θα αναστηθούμε εν τη εσχάτη ημέρα. Και δεν παρακαλώ μόνο για αυτούς, πάλι μια παράκληση στερνή, παρακαλώ και για εκείνους οι οποίοι θα πιστέψουν δια του λόγου αυτών, είπε ο Κύριος. Πάντα όντι να μου έδωκας, αλλά και όποιος βλέπει και πιστεύει. Και όσους θα πιστέψουν δια του λόγου αυτών. Για να είναι πάντες εν, η χθεσινή και η σημερινή, η σημερινή και η αυριανή, οι ίδιοι χριστιανοί. Ίδια παιδιά του Θεού, αυτοί που ζούμε σήμερα, με εκείνους που ζούσανε τις παλιές εποχές. Πώς να τολμήσω και να πω, α, εκείνες οι καλές, οι δυνατές, οι αποστολικές εποχές. Όταν ο Κύριός μου στις τελευταίες μέρες του πάνω στη γη, πώς ήρθε για εσάς και για μένα να είμαστε όπως η αποστολή του. Προσεύχομαι και για εκείνους. Ναι, ναι, ναι. Να μην υπάρχουν διαφορετικά γνωρίσματα για εκείνους και διαφορετικά για τους σύγχρονους. Να μην υπάρχουν χάσματα γενεών. Τι κομική λέξεις, τι κομική λέξεις. Χάσματα γενεών. Ανάμεσα σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι είναι αιώνιοι, που ξεφύγανε από τη φθορά του χρόνου γιατί μεθέβησαν εκ του θανάτου εις την αιώνιον ζωή. Είναι η ενότητα ένα λουλούδι αληθινό και ευαίσθητο. Και μπορεί να την κακοποιήσει κανείς με την προσπάθειά του να την αποκτήσει. Μπορεί να την κακοποιήσει κανείς την ενότητα στην προσπάθειά του να την διατηρήσει. Μπορεί να την κακοποιήσει κανείς την προσπάθειά του να διαφυλάξει την αλήθεια. Όπου δεν δοξάζονται άνθρωποι, αλλά ο Θεός. Όπου οι άνθρωποι υποτάσσονται αλλήλεις εν φόβο Θεού. Όπου οι άνθρωποι αληθεύουν εν αγάπη. Δεν υπάρχει πρόβλημα ενότητος. Ας το πιστέψουμε αυτό. Το είπε ο Κύριος. Και η ενότητα δεν είναι εξωτερική. Επειδή η ταμπέλα μας εκπροσωπεί. Επειδή λεγόμαστε έτσι και δεν λεγόμαστε αλλιώς, είμαστε τάχατε ενωμένοι. Ενωμένοι είναι όσοι μένουν εν το Χριστό. Γιατί είπε ο Χριστός στον Πατέρα, θα είσαι εσύ μέσα μου και εγώ μέσα τους. Έτσι είναι τεταλειωμένοι εισέν. Ο Πατέρας εν το Υιό και ο Υιός του Θεού. Μέσα στον καθένα που θέλει να φύγει. φύγει από τον τρόπο ζωής που ζούσε, τον ανόητο, τον τρόπο ζωής που είναι τρόπος θανάτου και τρόπος ζωής, και να ζήσει την δόξα του Θεού, να ζήσει σαν παιδί του Θεού, ενωμένος με τον Θεό και ενωμένος με τον Θεό.

εσένα που είσαι ο μόνος που μπορείς να κάνεις αυτό που εμείς δεν μπορούμε. Να μας φυλάξεις εκ του πονηρού. Να μας φυλάξεις εν τη αληθεία σου. Στο τέλος αυτής της ώρας προσευχόμαστε και ζητάμε. Αν υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ μας που δεν έχουν μια σωστή και πραγματική σύνδεση με τον Ιησού Χριστό, να τους πεις ότι από εκεί ξεκινάει κανείς. Πρώτα γνωρίζει τον Υιό σου, στα απλά και στα μικρά. Και όσο προχωρεί τον θαυμάζει και τον αγαπά όλο και πιο πολύ, εκείνον που φορτώθηκε τις αμαρτίες του καθενός για να ζήσει καθένας. Εσύ, Πατέρα μας, ο οποίος μπορείς μόνος να διαφυλάξεις την Εκκλησία σου, σε παρακαλούμε πολύ να τοποθετήσεις την ανάγκη της ενότητας των καρδιών, των πνευμάτων, αλλά και της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού σου σε κάθε καρδιά. Αξίωσέ μας να ζούμε όπως ζούσε ο Υιός σου την εποχή που ήταν κάτω στη γη μαζί σου, με τέτοιο δεσμό μαζί σου, με τέτοια ενότητα μαζί σου και μεταξύ μας το ίδιο να ζούμε. Αξίωσε, Πατέρα αγαπημένε, τα παιδιά σου, τα οποία λαχταρούν την ενότητα να μην παραδηγηθούν, να μην καταφεύγουν σε ανθρώπινες ενώσεις, να μην προσπαθούν κατ' επίφαση να είναι ενωμένοι επειδή φοβούνται τη λιδωρία του κόσμου. Κύριε, εμείς το ξέρουμε ότι η αλήθεια είναι δύσκολη και σκληρή και πολλές φορές κρατάει λίγους ανθρώπους μαζί. Αξίωσε μας, Κύριέ μας, να είμαστε όπως ο Κύριός μας, ο οποίος η αγάπη και η αλήθεια έζησε και η αγάπη και η αλήθεια ήταν ο ίδιος. Σε ευχαριστούμε για αυτόν, σε ευχαριστούμε για ό,τι μας είπες. Αν ακούστηκε κάτι ανθρώπινο ή κάτι δεν τοποθετήθηκε από τον άνθρωπο σωστά, ενώ εσύ θα ήθελες κάπως αλλιώς να το πεις, πρώτο, Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρησέ μου το. Ύστερα και πιο σπουδαίο, σε όλες μας τις καρδιές τοποθέτησε.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Ευχαριστούμε για τον Χριστό τον Σωτήρα. Ευχαριστούμε γιατί ο οφθαλμός Σου είναι πάνω μας. Για όλα τα υποσουχαριστέντα εις ημάς. Παρακαλούμε, ευλόγησέ μας αυτήν την ώρα. Δώσ' μας μηνύματα ζωοποιά μέσα από τον Λόγο Σου. Δίδαξέ μας και ευλόγησέ μας. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

Είναι γεγονός πως στο άκουσμα, το πρώτο άκουσμα, το θέμα μας φαντάζει πάρα πολύ ειδικό, πολύ πολύ ειδικό. Και εγώ έτσι το κατάλαβα και σαν τέτοιο το ξεκίνησα με τη χάρη του Θεού. Αλλά ανακάλυψα στην πορεία του πράγματος ότι ο Θεός πολλά μου χάρισε. Προσπαθώντας να αναλύσω και να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα και πλευρές και περιοχές που δεν τις είχα στο παρελθόν σκεφτεί γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να ασχοληθούμε και με κάτι ευρύτερο και γενικότερο, που βέβαια μέσα σε αυτό το εύρος του συμπεριλαμβάνει και τη σοφία, τη σύνεση, που είναι δώρα, αγαθά, χαρακτηριστικά, μας τα δίνει ο Λόγος του Θεού της λυτρωμένης της πνευματικής ζωής.

0: Η σοφία είναι μια λέξη που μόλις την ακούμε για πρώτη φορά, φυσικό είναι, μας τρομάζει λίγο. Μας τρομάζει. Είναι μια λέξη δυσθεώρατη, που τη φοβόμαστε κατά κάποιο τρόπο. Το μέγεθός της, η σημασία της, τι είναι σοφία, ποιος είναι ο σοφός, πώς μπορούμε να φτάσουμε στη σοφία. Και κατά κάποιο τρόπο τη θεωρούμε μια φοβερή περιοχή και σταματάμε λιγάκι στο άκουσμά της. Ταυτόχρονα είναι γεγονός πως η σοφία είναι μια άγνωστη περιοχή για μας. Είτε γιατί δεν την έχουμε, δεν την απολαμβάνουμε, είτε περισσότερο γιατί δεν ασχοληθήκαμε με αυτήν, πάντως παραμένει μια άγνωστη σε μας περιοχή που ούτε μας απασχολεί, πολλές φορές ούτε μας κεντρίζει και μας ερεθίζει το ενδιαφέρον. Είναι μια περιοχή, θα μπορούσαμε να πούμε, γενικά βέβαια, ίσως όχι για όλους, που μας αφήνει αδιάφορους κατά κάποιο τρόπο. Μπροστά μας έχουμε την πνευματική ζωή, η ζωή του πνεύματος, η λυτρωμένη ζωή, η αναγεννημένη ζωή. Αυτά όλα είναι συνώνυμα περίπου. Και για αυτόν τον πνευματικό άνθρωπο, την πνευματική του ζωή, περίπου τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά τα ξέρουμε πάνω κάτω ποια είναι. Η αγάπη, η καθαρότητα, η χάρη του Θεού που μας σκεπάζει και μέσα εκεί κλείνεται όλο το θαύμα της καινούργιας ζωής, η υποταγή στον νόμο του Θεού, η πίστη, ο αγιασμός, μέχρι εδώ συμφωνούμε. Και δεν λαμβάνουμε υπόψη μας και ούτε περνάει από το μυαλό μας πως μέσα στη λίστα των γνωρισμάτων και των χαρακτηριστικών της πνευματικής ζωής, δίπλα στην αγάπη, στην καθαρότητα και στον αγιασμό, είναι και η σοφία και η σύνεση που πηγαίνουν μαζί τις περισσότερες φορές στο Λόγο του Θεού χεράκι χεράκι. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πιστεύουμε ότι και χωρίς σοφία πάει το πράγμα και μπορούμε και χωρίς αυτό. Δεν είναι από τα άμεσης προτεραιότητας όπως εμείς τα χαρακτηρίζουμε πρώτα και δεύτερα σημαντικά ή επουσιώδη. Τέλος, στις καλύτερες περιπτώσεις λέμε σοφία, ναι, αλλά κοίταξε, είναι μερικοί που βέβαια τη χρησιμοποιούν και είναι μερικοί οι οποίοι σε μέγιστο βαθμό τους απασχολεί, διότι είναι υπηρέτες, εργάτες του Θεού, έχουν ευθύνη, βάρος ευθύνης σε μια εκκλησία, σε μια κοινωνία. Επομένως η σοφία είναι ένα αγαθό που σε αυτούς, για αυτούς περισσότερο απευθύνεται. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σφάλμα εδώ στην περιοχή αυτή που θα έπρεπε να το διορθώσουμε από την αρχή. Όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για σοφία, σοφία και σύνεση, μιλάει για ένα γνώρισμα, για ένα χαρακτηριστικό της πνευματικής ζωής. Είναι ένα πνευματικό δώρο. Το Πνεύμα του Θεού χαρίζει αυτή τη σοφία στον άνθρωπο, τον αναγεννημένο, τον πρώην αμαρτωλό που μετανόησε και παραδόθηκε στη χάρη του Θεού. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ο κόσμος λέει σοφία, έτσι όπως την εννοεί εκείνος και με το περιεχόμενο που ο κόσμος της δίνει. Μπορούμε τούτο το σημείο να το δούμε και ευρύτερα, γιατί θα μας χρειαστεί και σε άλλες περιοχές. Συμβαίνει με όλα τα γνωρίσματα, τα δομικά συστατικά της πνευματικής μας ζωής. Παράδειγμα, απλό και γνωστό. Λέμε αγάπη. Λέει και ο κόσμος αγάπη. Μ' αγαπάς, αγαπάω, μ' αγάπησες, σ' αγάπησα. Κανένα κοινό στοιχείο, κανένα κοινό σημείο ανάμεσα σε εκείνη την αγάπη και σε τούτη την αγάπη που είναι δώρο, καρπός του Πνεύματος του Θεού, της δουλειάς του Πνεύματος του Θεού πάνω μας. Αγάπη είναι μόνο μία. Ο καρπός του Πνεύματος του Θεού μέσα στην ψυχή του αναγεννημένου ανθρώπου. Οτιδήποτε έξω από αυτή την αγάπη, έξω από αυτό το γνώρισμα, από αυτό τον καρπό, είναι απομίμηση. Είναι έκφραση της δίψας του ανθρώπου και της αγωνίας του για αυτή την αγάπη, τη γνήσια που όμως την έχασε απορρίπτοντας τον Θεό. Δεν είναι γνήσιο, δεν είναι αγαθό. λέμε χαρά. Λέει και ο κόσμος χαρά. Χαρά υπάρχει μόνο μία. Όλα τα άλλα τι είναι? Είναι, ξέρω εγώ, ειδονή. Δερματικές ευχαριστήσεις. Πλούσιο το ελληνικό λεξιλόγιο. Μπορούμε να βρούμε πολλές λέξεις. Χαρά όμως δεν είναι. Γιατί χαρά εξορισμού, όπως λέμε στα μαθηματικά, είναι καρπός του πνεύματος του Αγίου. Και θα τολμούσα να πω, για πρώτη φορά χαίρεσαι, είτε στα 60 σου είτε στα 20 σου, όποτε σε επισκεφτεί ο Θεός, όταν το Πνεύμα του Θεού σου χαρίσει αυτό τον καρπό, το δικό του τον καρπό, τη χαρά. Μέχρι τότε δεν ήξερες τι είναι χαρά, δεν ήξερες τι είναι ειρήνη, τι είναι μακροθυμία, τι είναι εγκράτεια, τι είναι υπομονή, τι είναι δύναμη, τι είναι δόξα. Καρπός της δουλειάς του Πνεύματος του Αγίου πάνω μας. Το Πνεύμα του Θεού έρχεται στη ζωή του ανθρώπου για να εγκαταστήσει μια καινούργια ζωή, μια νέα ζωή, έναν νέο άνθρωπο. Και το κάνει αυτό χτίζοντας δια του αγιασμού κάθε μέρα, κάθε ώρα, τα δικά του τα δώρα, τα γνωρίσματα της αναστημένης ζωής, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ζωντανός Ιησούς Χριστός, ο πλήρης, θα έλεγα, ζωντανός Ιησούς Χριστός μέσα μας. Και μέσα εκεί είναι η αγάπη, είναι η χαρά, είναι η ειρήνη, είναι η σοφία, είναι η σύνεση, είναι και τόσα άλλα. Αν πάρουμε εκείνο προς Γαλάτας έψιλον, εγώ το λέω το ανάπτυγμα του Ιησού Χριστού μέσα μας. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης. Αυτό είναι. Άμα τα κλείσεις τα φυλαράκια, ένα μένει. Ο ζωντανός Ιησούς Χριστός μέσα μας που τα έχει όλα. Γύρω ο κόσμος μιμείται. Πλαστικές απομιμήσεις που δεν έχουν ζωή. Προσπαθούν οι άνθρωποι και ζουν με ένα πόθο, με μια λαχτάρα. Ποιος είναι αυτός ο πόθος? Πολύ όμορφα φαίνεται στην ιστορία του Λαζάρου και του πλουσίου. Να στάξει από εκείνο το γνήσιο που ζει στα φρυγανιασμένα χείλη της εξήτησης. Αλλά δυστυχώς χάσμα μέγα είναι και ποτέ δεν νιώθουν οι άνθρωποι το γνήσιο, το χαρούμενο, το πραγματικό. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιεί και ο κόσμος την σοφία, όπως χρησιμοποιεί πλούσια και ο λόγος του Θεού. Η λέξη όμως σοφία κατά κόσμον έχει μια διπλή υπόσταση, θα έλεγα, διτή υπόσταση. Πρώτα-πρώτα έχει ένα μέρος, μεγάλο μέρος, που είναι το επίκτητο, θα λέγαμε. Αυτό που αποκτιέται με την πείρα, με τη γνώση, με την ενασχόληση. Συνήθως οι σοφοί άνθρωποι του κόσμου μας ήταν πάντα μεγάλοι και είχαν πάντοτε πολύ πείρα, πειραματική γνώση θα λέγαμε, εμπειρίες της ζωής που σιγά σιγά έχτισαν μέσα τους μια σοφία ανεκτίμητη, όπως και οι παππούδες μας και οι μεγάλοι, η προηγούμενη γενιά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άνθρωποι ειδικά πρικισμένοι και εξοπλισμένοι, οι οποίοι μπορούν και προσανατολίζονται στον θαυμαστό κόσμο των γνώσεων. Οι σοφοί του καιρού μας, οι σοφοί που πέρασαν κατά διαστήματα από τη γη μας. Για αυτή τη σοφία μιλάει ο Λόγος του Θεού. Και είναι όμορφο που έχουμε να καταφύγουμε σε αυτό το θαυμάσιο σημείο αναφοράς, που μας προσανατολίζει και δίνει υπόσταση στα γεγονότα γύρω μας. Αυτή η σοφία, κατά το λόγο του Θεού, έχει πολλά όμορφα ονόματα. Μάζεψα μερικά για να σας τα φέρω. Η σοφία του κόσμου τούτου, έτσι τη λέει ο λόγος του Θεού. Και σε ένα άλλο σημείο λέει η σοφία του αιώνος τούτου. Του κόσμου τούτου, του αιώνος τούτου δεν έχει σημασία. Όταν τα έγραψα αυτά τα δύο μαζί, θυμήθηκα και λέω εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Γιατί εδώ ταιριάζει κάτι πολύ όμορφο του Ιωάννη. Ο κόσμος παράγεται. Παράγεται. Η μετάφραση λέει παρέρχεται. Είναι πολύ κοντά. Παράγεται. Φεύγει δηλαδή. Φεύγει. Χάνεται. Έρχεται το επόμενο. Γραμμή παραγωγής. Όπως είμαι εκεί στην εταιρεία που φτιάχνουν τα φάρμακα, τις καψούλες και τις αμπούλες. Περνάει η μηχανή, η πρέσα. Άλλο. Το επόμενο. Φεύγει στην κατανάλωση. Πάει στον κύκλο της ζωής. Άλλο. Και εσύ πας να στυλώσεις τα μάτια σου κάπου. Η σοφία του κόσμου. Ναι. Άμα πάτε. Να πάτε άμα μπορείτε εκεί στα Παλιατζίδικα που συχνάζω, τρίτη γενιά, παππούς, πατέρας και τρίτη γενιά είμαι εγώ.
1: Ναι, η αρρώστια μεταβιβάζεται. Θα δείτε ότι το πιο άχρηστο δεν έχει πολλά άχρηστα. Μπορεί να πάρεις και να φτιάξεις ωραία πράγματα και από τα παλιά. Κάτι όμως που ποτέ δεν αγοράζεται είναι ένα εγχειρίδιο φυσικής προ 10 ετών. Δεν διαβάζεται. Από κανένα. Ούτε μουσιακό είδος. Μόνο πολτός γίνεται. Ή ένα εγχειρίδιο παθολογίας προ 5 ετών. Η γλώσσα του, η ορολογία του. Πάνε αυτά τώρα, τα ξεφυλίδια. Τελειώσαν, να δει σήμερα γιατί μιλάνε. Εδώ η χτεσινή, η προχτεσινή γνώση, η εμπειρία των ανθρώπων έχει αλλάξει από μέρα σε μέρα. Η σοφία του αιώνος τούτου καταργείται, παράγεται και είναι πραγματικά αξιοθρήνητοι αυτοί οι άνθρωποι που ενασχολούνται και θυσιάζουν μια ζωή ολόκληρη και επενδύουν σε κάτι που σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια μετά το θάνατό τους θα έχει εκλείψει μαζί με αυτούς. Όσοι έχετε πάει στο πανεπιστήμιο ή κάπου αλλού και είδατε ανθρώπους πραγματικά της επιστήμης, παθιασμένους όπως λένε, οι δύστιχοι είναι άρρωστοι. Είχα εγώ πολλούς, διαβάζανε. Του μιλάς, εκεί του διηγεί σε κάτι, στυλώνει τα μάτια του. Έχω τώρα μια-δυο περιπτώσεις στο μυαλό μου. Στυλώνει τα μάτια του απέναντι, κάτι σκέφτεται, κάτι. Κάπου αρμενίζει στο δικό του το κόσμο. Εννοείται, οι περισσότεροι από αυτούς, διαλυμένα σπίτια, μπορεί να ζήσει με τέτοιο τρόπο, παθιασμένος μέσα να προλάβει τη γνώση που χάνεται, να προλάβει να αποκτήσει η σοφία του αιώνος τούτου. Λίγο παρακάτω ο λόγος του Θεού λέει άλλα, εξίσου ωραία. Η σοφία των ανθρώπων ανακάλυψα. Πολύ ωραία, σε μια άλλη περιοχή. Και εδώ συμπληρώνει επίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης. Η σοφία των ανθρώπων. Και πάλι εδώ, με τη χάρη του Θεού, θυμήθηκα ένα όμορφο εδάφιο που είναι ταυτόχρονα και νόμος μέσα σε πλαίσιο στο λόγο του Θεού. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Δηλαδή θα πεθάνει. Οπωσδήποτε. Είναι καταδικασμένο. Το φτιάξαν άνθρωποι από ανθρώπους για ανθρώπους. Θα πεθάνει Νικόδημε το γεννημένο εκ της σαρκός και δεν θα μείνει τίποτα. Είναι απώλεια δηλαδή. Είναι χαμός, είναι πλάνη, είναι εξαπάτηση. Βέβαια εδώ προστίθεται και ένα όμορφο στοιχείο για όσους θέλουν να εντρυφήσουν ακόμα παραπάνω, είναι εκείνο το δαιμονιώδης. Δηλαδή υπάρχει και μια προσωπική παρουσία του διαβόλου, ο οποίος τροφοδοτεί ένα σύστημα για να μπορέσει να φέρει τα πολυπόθητα αποτελέσματα της εξαπάτησης των ψυχών με κατάληξη των αιώνιων θάνατων. Η σοφία της λυτρωμένης ζωής, η σοφία της πνευματικής ζωής. Γιατί τη λέω έτσι συνέχεια? Γιατί είναι ζωή που προέρχεται και συντηρείται και τροφοδοτείται από το Πνεύμα του Θεού. Πνευματική ζωή. Ο πνευματικός άνθρωπος. Αυτή δεν έχει πολλά χαρακτηριστικά. Έχει ένα, αλλά είναι τόσο πολύ δυνατό. Μια λεξούλα μονάχα. Άνωθεν. Η άνωθεν σοφία. Η άνωθεν κατερχομένη. Άνωθεν. Τι είναι το άνωθεν? Ρίξε μια ματιά πάνω να δεις τι έχουμε άνωθεν. Από πάνω έρχεται αυτή η σοφία. Και θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι σε τούτο το άνωθεν και να το αξιολογήσουμε, γιατί είναι ένα εύρημα πραγματικά και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολλά σε σχέση με τα δώρα του Θεού, την περιοχή που λέγεται δωρεές, δώρα του Θεού μέσα στη λυτρωμένη ψυχή. Συχνά τα κηρύγματά μας, τα μαθήματά μας, οι θέσεις μας έχουν μια, είναι πολύ έντονα ανθρωποκεντρικά. Δηλαδή στοχεύουν, απευθύνονται, περιμένουν από τον άνθρωπο. Θα πάει ο άνθρωπος στο Θεό, θα ανοίξει ο άνθρωπος την πόρτα, θα δεχθεί τον Θεό στη ζωή του δια του Ιησού Χριστού, θα ζητήσει από τον Κύριο, θα εκτελέσει ο Κύριος, θα του δώσει ο Κύριος να έχουμε, να είμαστε, να απολαμβάνουμε. Και είναι γεγονός πως πλάθουμε με αυτό τον τρόπο έναν Θεό ο οποίος είναι κατά κάποιο τρόπο αποστερημένος από το δικαίωμα να εκφέρει κι αυτός μια γνώμη, τέλος πάντων, σε αυτά που του ζητάμε να μας δώσει. Ένας Θεός που είναι αποστερημένος από το να συμμετέχει κι αυτός στην απόφαση. Σταθείτε βρε παιδιά, τι ζητάτε και πού πάμε να το δώσουμε αυτό που ζητάει αυτός ο άνθρωπος. Μάλλον έχουμε στο μυαλό μας ένα Θεό που είναι υποχρεωμένος αδιαμαρτύρητα να δίνει και να παρέχει και να προσφέρει. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά και ούτε στην πράξη λειτουργούν έτσι. Όσοι έχουν πειραματιστεί τον Θεόν γνήσια θα δουν ότι έτσι δεν δουλεύει ο Θεός. Ούτε στην περίπτωσή τους, ούτε σε καμία περίπτωση. Ο Θεός τα δώρα Του τα εμπιστεύεται μετά από μεγάλη σχολαστικότητα και μετά από μεγάλη επιμονή επιλογής. Ψάχνει, γυρεύει, δοκιμάζει, ερευνά και μετά δίνει τα δώρα τα δικά του, τα οποία είναι πολύτιμα μαργαριτάρια, πολύτιμη θησαυρή της αγάπης και της σοφίας της δικιάς του. Θα έλεγα, στο μυαλό μου έφτιαξα αυτή τη λέξη, τα ακουμπάει. Τα ακουμπάει σαν να είναι αλαβάστρινο βάζο, σαν να είναι ένα μουράνο πανάκριβο που σιγά σιγά του ακουμπάς απάνω. Τα, αυτή είναι η λέξη, τοποθετεί ο Κύριος τα δώρα τα δικά του, αφού προηγουμένως ετοιμάσει, εξοπλίσει εκείνος και αφού δει μια καρδιά έτοιμη, γεμάτη διάθεση, απλότητα, σοβαρότητα και ειλικρίνεια απέναντι στην αγάπη τη δικιά του. Θα πούμε μερικά παραδείγματα μέχρι να φτάσουμε στο δικό μας που είναι και το θέμα μας. Το θέλημά του, το λέγαμε, θυμάμαι καλά, και το καλοκαίρι. Το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ξέρεις τι είπες τώρα? Αξίες είπες. Αγαθό, ευάρεστο, τέλειο, το δικό του, το φτιαγμένο με σοφία και αγάπη και με αιώνιο χαρακτήρα και αιώνιες προεκτάσεις. Πηγαίνει ο Κύριος και το τοποθετεί, το εμπιστεύεται, το δίνει, το μοιράζει με πολύ προσοχή όταν δει προηγουμένως μια καρδιά που είναι γνήσια, σοβαρεμένη και ειλικρινής απέναντί του. Στο μέτρο της εξήτησης δεν έχει σημασία, μπορεί μέσα στην καρδιά να διακρίνει αυτά που θέλει ο Κύριος. Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν, δεν είμαι σίγουρος το διατυπώνω σωστά το εδάφιο, όλη τη γη για να φανεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδιάν αυτών, τελείαν ενώπιον. Ποια καρδιά? Η καρδιά δεν είναι πολλά, δεν έχει πολλά διαμερίσματα. Μια διάθεση εξήτησης, μια λαχτάρα αξιοποίησης των δώρων του Θεού. Τελεία. Πάρε. Και μάλιστα, εδώ να κάνω μια παρένθεση, ας αφήσουμε και λίγο τις σημειώσεις. Τόσο πολύ πάρε, τόσο πολύ φόρτωμα, τόσο βιαστικό φόρτωμα η αγάπη του Θεού, η αποκαλύψεις του Θεού. Μ' είχε πάρει ένας νέος τηλέφωνο, φίλος μου που συζητάμε, κάνουμε συμμελέτες τηλεφωνικώς, μισή ώρα, μία ώρα, αφού μένουμε μακριά. Είμαι στο μπάνιο, μου λέει, είμαι στο μπάνιο και του λέω, σταμάτα Κύριε μια στιγμή, θα το ξεχάσω να γράψω το μολύβι και το χαρτί. Δίνει ο Κύριος, ανοίγει τον ορίζοντά σου, αποκαλύπτει ο Κύριος και σε γεμίζει πραγματικά. Όταν, τι όταν? Απλά διακρίνει γνησιότητα και ευθύτητα απέναντί του. Λέει κάπου αλλού το πολύ όμορφο, δεν είναι θέμα μας απόψε, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στάθηκε στα λίγα, αυτά τα λίγα που σου δώσα πιστός, τώρα θα δεις εγώ με τι έχω να σε γεμίσω. Έτσι ο Κύριος δουλεύει τα δώρα τα δικά του, τα εμπιστεύεται, τα τοποθετεί σε καρδιές άξιες να τα αξιοποιήσουν. Όταν λέμε όμως ο Κύριος ότι ψάχνει να βρει ορισμένα γνήσια χαρακτηριστικά μέσα σε μια καρδιά, μην πάει το μυαλό σας σε κάτι τρομερό, φανταχτερό και πεις τρομοκρατημένος, αμα αν και εγώ πώς θα φτάσω, δεν πρόκειται να πάρω ποτέ. Η πρώτη πράξη σοφίας, η πρώτη πράξη γνησιότητας που έκανε ο άστατος γιος, μια λέξη, χάνομαι υπό τις πίνες. Αυτό είναι, τίποτα. Τόσο απλό, τόσο απλό. Δεν το είχε πει χτες, ούτε προχτές. Με αυτό το χάνομαι. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού το υπογραμμίζει πολύ ωραία. Ελθώνησε αυτό. Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη πράξη σοφίας. Μιας ζωής σοφίας και σύνεσης από εκεί και πέρα. Χάνομαι μέσα στα γουρούνια έχοντας προδώσει την αγάπη του πατέρα. Και εκείνος ο τελώνης στη γωνιά του ναού που δεν είχε μάτια να σηκώσει στον ουρανό, τι έκανε νομίζεις το μεγάλο. Χτυπούσε το στήθος του και αναγνώριζε ότι είναι αμαρτωλός. Αυτό, μα είναι απλό.
0: Ποιος το λέει ότι είναι απλό?
1: Είναι πολύ βαρύ και πολύ βαθύ να γίνει γνήσια, να γίνει με επίγνωση και να το αναγνωρίσει ο ουρανός. Και ακόμα τρίτο παράδειγμα, εκείνος ο Ζακχαίος τι έκανε νομίζεις? Και του εμπιστεύτηκε τους θησαυρούς της αγάπης του. Ανέβηκε σαν αρουραίος απόντικας εκείνη τη σικομουριά και τα φύλλα γέρνανε, οι άλλοι τον δείχνανε και εκείνος με δίψα να δει τον Ιησού. Αυτό, μόνο αυτό. Αλλά είναι μια έκφραση γνήσια, πηγάζει και εκπέμπει και ακτινοβολεί η πράξη του Ζακχαίου. Από εκεί και πέρα σου πιάνει το χέρι ο Κύριος, σαν να τα έκανες όλα όσα χρειαζότανε. Και συμπληρώνει στο Δευτερονόμιο και θέλει ανοίξει των αγαθών θησαυρών αυτού. Δηλαδή το κασελάκι θα τα ανοίξει ο Κύριος και έχει μέσα τους κολιέδες και τα μαργαριτάρια και τα πλουμίδια της αγάπης του και της σοφίας του. Και θα πιάνει και με τις δυο χούφτες, εγώ λέω, όπως εκείνοι οι μονόφθαλμοι πειρατές. Πάρε και πάρε, και μέσα σε αυτά θα είναι η σοφία, η σύνεση, τα θαύματα της αγάπης του Θεού, τα απεριόριστα και τα μεγάλα. Χεριές, χούφτες, εμπιστεύεται τους θησαυρούς του ο Κύριος. Όμως, να το προσέξουμε, ο Κύριος τους χαρίζει. Ο Κύριος τους προσφέρει, όντες διαφορετικά. Θυμήθηκα πως αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σίγουρος αν ταιριάζει, εκείνος ο μάγος στις πράξεις των Αποστόλων. Ρε παιδιά, από αυτό και για μένα δεν έχει, από αυτό που κάνετε κι εσείς να μπορώ κι εγώ. Από αυτό δεν μπορεί να τα αγοράσει. Να σας δώσω. Κουδούνης έτσι έβγαλε τον μπλοκ των επιταγών. Δεν υπάρχει από αυτό για σένα. Δίδετε. Αυτό θέλω να προσέξουμε. Είναι δωτό από πάνω από τον ουρανό. Το εμπιστεύεται. Η άνωθεν σοφία, η πνευματική σοφία είναι δώρο του Θεού και ο Κύριος το εμπιστεύεται όπου κρίνει και εγκρίνει. Στο σημείο αυτό μπορούμε να ανατρέξουμε στο Λόγο του Θεού. Είναι πάρα πολύ όμορφο το εδάφιο του Εκκλησιαστή στο δεύτερο κεφάλαιο, το 26 εδάφιο. Επειδή ο Θεός εις τον άνθρωπον τον αρεστόν ενώπιον αυτού δίδει σοφία και γνώση και χαρά. Στον άνθρωπο των αρεστών ενώπιον αυτού, εις δε των αμαρτωλών δίδει περισπασμόν, εις το να προσθέτει και να επισορεύει. Δίνει ο Κύριος, προηγουμένως προηγείται το αρεστόν. Μα ποιο αρεστόν, Κύριε, εγώ τι πρόλαβα? Δεν έχει σημασία, όχι πολλά. Είσαι μια ψυχή απλή. Ζητάς, λαχταράς και βλέπω διάθεση να το αρπάξεις στον αέρα και να τα αξιοποιήσεις. Αυτό θέλω εγώ. Τα παραπέρα είναι δικιά μου δουλειά. Δίνει σοφία και βάθος αποκάλυψης και χαρά. Θα μιλήσουμε για αυτόν τον συνδυασμό λίγο μετά. Στον άλλον τι δίδει? Περισπασμό. Μια τραγική κατάσταση. Να χτυπιέται και να δαπανιέται στο να επισορεύει. Τι επισορεύει? Χιλιάρικα, νούμερο ένα. Βιβλία, γιατί όχι? Το ίδιο δυστυχισμένος είναι. Να φτιάχνει βιβλιοθήκες τεράστιες, απεριόριστες. Και να είναι στήρος. Και να μην έχει ίχνος γνώσης και αποκάλυψης. Με την εταιρεία που συνεργάζομαι, μεγάλη εταιρεία σε όλο τον κόσμο, συναλλάσσομαι με πολύ μορφωμένους ανθρώπους. Καμιά φορά από έξω έρχονται, Βέλγιο, Ευρώπη, Αμερική. Τι να ρωτήσω κι εγώ τα τυπικά? Τι κάνεις, πώς πάει η οικογένεια? Ποια οικογένεια, με τέτοια ζωή η οικογένεια? Πάει, τελείωσε, παίρνουμε και το επίδομα. Πώς τα έχουν εκεί στην Ευρώπη, χωριστά ο σύζυγος, τα παιδιά, βολευόμαστε. Νοικιάσαμε δίπλα ένα διαμέρισμα, δεν γίνεται με τέτοια ζωή. Προσθέτει, εμβαθύνει μέσα εκεί, καταστρέφει τη ζωή του, περισπασμό. Για να πάρει, να τα δώσει, τα δίνει δηλαδή, τα δίνει. Τα εμπιστεύεται ο Κύριος σε εκείνους τους οποίους εγκρίνει πραγματικά, αφού προηγουμένως δει την καρδιά τους, τη γνησιότητά τους, τα ελαττήριά τους. Βλέπεις δύο νέοι, δύο ψυχές, δύο μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Μπαίνουν, βγαίνουν, γράφουν την ιστορία τους ανάμεσά μας. Ο ένας προχωράει, προοδεύει, αυξάνει, ζηλευτά τον χαίρεσε και είναι, μπορώ να πω, μαζί μπήκαν στην εκκλησία, μαζί αναγεννήθηκα. Μπορεί να είναι και μπατζανάκια, ξέρω εγώ, να, τα ίδια κηρύγματα ακούνε. Ο ένας προχωράει, προοδεύει, πας του απλώνει στο χέρι. Θεέ μου, πού έφτασε αυτός ο άνθρωπος, τι πράγμα είναι αυτό. Ο άλλος κάθεται εκεί πέρα, είναι, δεν είναι, έχει, δεν έχει. Γιατί ο ένας, γιατί αυτή η διάκριση. Ο Κύριος δίνει η άνωθεν σοφία. Και πώς δίνει, έτσι αυθαίρετα? Όχι, στον άνθρωπο τον αρεστό ενώπιον αυτού. Αυτός ο οποίος είναι πιστός και απλός και ταπεινός και έχει διάθεση να αξιοποιήσει. Ο άλλος πήραμε το σταυρό, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες, ωραία είναι και η Ευαγγελική Εκκλησία αμίμητη, πρώτη, νούμερο ένα, καλοί άνθρωποι, καλές νύφες για τα παιδιά μας. Αυτό είναι. Παρακάτω, οι αποκαλύψεις, τα δώρα του Θεού. Ο ένας προχωράει, ο άλλος μένει πίσω. Γιατί? Γιατί η καρδιά του είναι τέτοια. Η δεκτικότητά του είναι τέτοια. Πολύ όμορφα μου εξηγούν κάτι απλά σχήματα τους μηχανισμούς της αγάπης του Θεού. Είναι θέμα λαιμού μπουκαλιού. Λαιμός μπουκαλιού. Ό,τι και να έχει χωρητικότητα μέσα, νταμιτζάνα μπορεί να είναι. Θα περάσει από το τώρα. Το σφράγισες, το κλείσες. Δεν πά να τσελούζουν απ' έξω καταράχτες. Δεν μπαίνει μέσα. Γιατί δεν θέλησες να αξιοποιήσεις τα δώρα του Θεού. Αυτή η αρχή δεν ισχύει μόνο για τη σοφία και τη γνώση και τη χαρά που δίνει ο Κύριος, αλλά ισχύει για όλα τα πράγματα, τα στοιχεία της πνευματικής ζωής. Εξομολογούμε εδώ στις σημειώσεις μου, γράφω για πάρα πολλά από τα δώρα του Θεού. Γραμμή, σβησμένο. Για όλα. Το διόρθωσα, σας πρόλαβα. Για όλα. Έτσι τα δίνει ο Κύριος. Έτσι τα εμπιστεύεται. Έτσι τα απολαμβάνουν όσοι τα χαίρονται. Ένα βιωμένο παράδειγμα όλων όσων λέμε απόψε βρίσκεται στο Β' Βασιλέων, στην περίπτωση εκεί με τον Σολομώντα, ο οποίος ξεκίναγε την αποστολή που του εμπιστευόταν ο Θεός και έκανε εκείνη την προσευχή μετά από τη θυσία τη μεγάλη, και βλέπουμε βήμα-βήμα αυτά τα δώρα και αυτό τον τρόπο που δουλεύει ο Θεός. Πρώτα απ' όλα στη σειρά η καρδιά του Σολομώντα. Και φαίνεται η καρδιά του Σολομώντα όταν την ξεχύνει μπροστά στον Κύριο με την προσευχή του. «Κύριε», του λέει, «είμαι παιδάριο. Πώς να διοικήσω το λαό σου και να διακρίνω?» Σκέψου αγωνία τώρα. Είχε και εχθρούς, είχε και να αντιμετωπίσει τα σύνορα και ένα κάρο. «Κύριε, πώς θα διοικήσω?» Και έτρεμαν τα φιλοκάρδια του. Γνησιότητα, ταπείνωση μπροστά στον Κύριο. Μόνο αυτό έκανε ο Σολομών. Μόνο αυτό, το λίγο, μόνο αυτό το λίγο αν θέλεις. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα έρχεται ένα δεύτερο βήμα. Ήρεσε ο λόγος εις τον Κύριο. Α, κοίταξε, πρέπει να πιάσεις και την καρδιά του Κυρίου. Να του πεις πράγματα που του αρέσουνε. Και αν μπορείς λίγο να διεγείρεις και το θαυμασμό του. Καμιά φορά φτάνουν σε αυτό το σημείο πιστοί άνθρωποι. Θαύμασε ο Κύριος. Πού το πιάσες αυτό? Πού το ψώνισες αυτό που έβαλες μέσα στην προσευχή σου? Ήρεσε ο λόγος εις τον Κύριο. Και τρίτο, καρδίαν σοφήν και συνετή. Αυτό είναι. Αυτό είναι το δώρο. Γι' αυτό μιλάμε. Θα σου δώσω μια καρδιά σοφή και συνετή. Αυτό είναι σοφία. Να βλέπει, να διακρίνει, να καταλαβαίνει, να προσανατολίζεται μέσα στις αποκαλύψεις του Θεού και μέσα από αυτά εσύ να ανεβαίνεις, να προχωράς, να αξιοποιείς, να χτίζεται, να μορφώνεται μέσα σου η δόξα του Θεού. Και μια υποπαραγραφούλα μικρή, και όλα τα άλλα που δεν ζήτησες με τη σέσουλα. Όσοι από εσάς ξέρετε τους παλιούς μπακάλιδες με αυτό, με τα τσουβάλια, θα θυμόσαστε τη σέσουλα. Είπε σε, δεν ευρέθη άνθρωπος πλούσιος, σοφός, δυνατός, όπως και δεν βρέθηκε πράγματι, ούτε πριν ούτε μετά από αυτόν. Και αυτά που δεν ζήτησες, πάνε μαζί αυτά. Όχι Κύριε, δεν μου χρειάζονται. Α, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω, τι θα τα κάνω εδώ πέρα. Δικά σου είναι και αυτά. Και ανέβηκε τόσο ψηλά. Ο Λόγος του Θεού, το θέμα της σοφίας, το πραγματεύεται με πολύ ξεκάθαρη γλώσσα. Αρχή σοφίας
0: φόβος Κυρίου, ε. Πολύ βασικό στοιχείο αυτό. Πολύ βασικό. Δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη σχέση στην αρχή αυτές οι δύο περιοχές, αλλά είναι απόλυτα συνδεδεμένες. Είναι το θεμέλιο της σοφίας. Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος στην ανάλυση του έχει το στοιχείο του σεβασμού μέσα. Ε? Του υπολογισμού. Αυτόν που φοβάμαι τον υπολογίζω και τον σκέφτομαι. Υπολογίζω τον Θεό. Έχει μέσα το στοιχείο του σεβασμού. Όπως και η ζωή της αμαρτίας έχει το στοιχείο της ασέβειας. Ασέβεια. Δεν είναι πολλά πράγματα η αμαρτία. Ασέβεια για τον νόμο, για το θέλημα, για τα δίκαια του Θεού. Άσε καμένα από εκεί χάμωτα. Πάμε εδώ. Πού θα πάμε απόψε, παιδιά. Αυτό. Τίποτα. Πού τραβάει η καρδιά μας. Ασέβεια. Ο σεβασμός είναι η αρχή της σοφίας. Στο νόμο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Έξω από αυτή την περιοχή του φόβου του Θεού, συμπληρώνω εδώ, όλες οι υποσχέσεις της Παλαιάς Διαθήκης, μαζέψτε μια λίστα, είναι εις τους φοβουμένους αυτών. Εκπληρεί την επιθυμία των φοβουμένων αυτών και τις κραυγής αυτών εισακούει και σώζει ο Κύριος. Εκεί είναι, εκεί τις εμπιστεύεται, εκεί τις απευθύνει ο Κύριος. Ας μεταφερθούμε λιγάκι τώρα και εις την Καινή Διαθήκη. Όχι ότι μέχρι τώρα ήμασταν εκτός, αλλά λιγάκι πιο ειδικά χρώματα ισχύουν στην Καινή Διαθήκη. Δεν θα αλλάξουμε ούτε θα μετακινήσουμε κεραία από όσα είπαμε μέχρι τώρα. Εδώ στην Καινή Διαθήκη δεσπόζει ένα πρόσωπο, συγκεκριμένο πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός είναι η απάντηση του ουρανού στον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Μέσα στον Ιησού Χριστό, πάνω στον Ιησού Χριστό αν προτιμάτε, έκλεισε ο Πατέρας ό,τι είχε να δώσει στον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Και του τα έδωσε για να ζήσει δια του Ιησού Χριστού. «Η ζωή ημών», λέει ο Απόστολος Παύλος, και τα έχει όλα μέσα ο Ιησούς Χριστός. Μην ψάξεις στην Καινή Διαθήκη τίποτα να βρεις έξω από τον Ιησού Χριστό. Μαζί με τον Χριστό μας έδωσε τα πάντα και αυτός τα έχει όλα. Ειδικά ο Πέτρος νομίζω χρησιμοποιεί δύο ρήματα για δύο τεράστιες περιοχές και οι δύο είναι σε χρόνο παρελθόντα. Εχάρισε εις ημάς, εδωρήθησαν εμέγιστε και τίμη επαγγελία. Τέλειωσε, έκλεισε ο ουρανός θα λέγαμε την υποχρέωσή του, έκλεισε ο ουρανός την προσφορά του. Νάτος, είναι ο Ιησούς Χριστός η ζωή ημών και στην Καινή Διαθήκη ανακαλύπτουμε την μεγάλη, την όμορφη, τη μαγική λέξη με δύο γράμματα που λέγαμε και τις προάλλες για όσους θυμώνται. Εν αυτό. Εν το Χριστό. Αυτό το εν έχει δύο κατευθύνσεις. Μέσα μας και μέσα του. Μείνατε εν εμί και εγώ εν ημίν. Ομένον εν εμί και εγώ εν αυτό. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η προσφορά του Ιησού Χριστού. Εγεννήθη λέει στην προς Κορινθίους σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Σοφία. Θυμόσαστε που είπαμε για τον άσωτο γιο, η πρώτη πράξη σοφίας που έκανε ήταν να δει ότι χάνεται μακριά από τον πατέρα στη ζωή της πρόκλησης και της αδιαφορίας που ζούσε. Αγαπητοί μου, πρέπει να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε. Αυτό το ανθρωπάκι, έτσι αφωνάζει ο κόσμος, αποκαλεί τους ανθρώπους του Θεού, το μικρό ανθρωπάκι από τους πεινώντες και διψώντες και πραείς και λοιπά, όπως περιπαικτικά πολλοί αναφέρουν, έχει τον Ιησού Χριστό μέσα του και είναι σοφός πραγματικά με μια γνήσια και ζωντανή σοφία σε σχέση με την άλλη που είναι πεθαμένη σοφία. Διαβάζεις τον Όμηρο, διαβάζεις όμορφα αριστουργήματα, γράψανε οι άνθρωποι, κάνουμε συχνές αναφορές. Ζωή όμως δεν έχουν, ε. Για σκέψου το λιγάκι αυτό. Είναι μια νεκρόκασα αυτό το πράγμα. Ένα στήρο που δεν οδηγεί πουθενά. Ο Λόγος του Θεού,
1: Ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος σοφία και μας χαρίστηκε, μας αποκαλύφθηκε να τον ζήσουμε, να τον περπατήσουμε. Αυτό το μικρό το ανθρωπάκιο αναγεννημένος του Θεού είναι στην ουσία σοφός. Κάπου έτσι έντονα το αναφέρει ο Παύλος, τα μωρά του κόσμου. Ειδική επιλογή έκανε ο Κύριος ανάμεσα στα μωρά του κόσμου, ό,τι πιο κάτω, ό,τι πιο κατακάθι, για να αποδείξει και να φανερωθεί η δικιά του η σοφία μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Όσοι έχετε την αγάπη στο να διαβάζετε και διαβάζετε και καλά κάνετε και σας έχει τύχει να διαβάσετε ακαδημαϊκούς, ερευνητές, στοχαστές της εποχής μας, πόσο στήρι είναι, όταν έχεις λιγάκι μόνο διαβάσει το Λόγο του Θεού. Κληρονομικά στο σπίτι μας βρέθηκαν πολλά βιβλία του Παπανούτσου, συμπάθεια του πατέρα μου, συνέχισα κι εγώ, τον διάβασα, επειδή είναι και άνθρωπος που τέλειωσε τη θεολογία και ξέρει την Αγία Γραφή στα δάχτυλα. Στήρος, τίποτα άλλο, αυτή η λέξη μόνο. Τίποτα δεν έχει να σου προσφέρει. Τίποτα. Όσο ατομικός και πυρηνικός επιστήμονας, οι καημένοι άνθρωποι, επειδή ο Θεός στον άνθρωπο τον αρεστό δίνει σοφία και γνώση, δίνει. Απλά δεν τους δόθηκε. Δεν είχαν οι άνθρωποι, δεν θέλησαν, δεν άνοιξαν τα μάτια τους να γνωρίσουν. Και ταυτόχρονα θα θυμηθώ και εκείνο το πολύ όμορφο του ψαλμού, που αν τον θυμάμαι καλά είναι ο ρο γιώτα θήτα, δια του νόμου σου, δια των προσταγμάτων σου με έκανε σοφότερο των γερόντων. Τα γερόντια τα καημένα, ό,τι και να έχουν, ξέρετε, η πείρα μου σου λέει, άπας και του κούνησες την πείρα του το καημένο, το διάλυσες. Στόσα χρόνια, και ξέρετε οι νέοι πόσο προκλητικοί είναι, άσε μας τώρα εσύ, 20 χρόνια πίσω, 30 χρόνια πίσω. Με έκανε σοφότερο των γερόντων και των διδασκόντων με. Ναι, με αυτό τον τρόπο. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση εκείνο το πάντρεμα του Λόγου του Θεού. Σοφία και γνώση. Εντάξει, αυτά τα δύο πάνε, είναι πολύ κοντά. Χαρά, χαρά. Τι φρούτο είναι αυτό, γιατί βγαίνει και η χαρά εδώ. Χαρά. Για πάρε λιγάκι να γίνεις αντικείμενο των αποκαλύψεων του Θεού. Να σου εμπιστευτεί ο Θεός τους θησαυρούς του. Να αρχίσει εκείνους τους κολλιέδες που λέγαμε τους όμορφους. Να σου εξηγεί εδάφια, να σου εμβαθύνει για την αγάπη του, για τον εαυτό σου. Να σε κάνει μέτοχο, όπως είναι η γραφική λέξη. Να δεις χαρά, πας να σκάσεις από χαρά, από τα δώρα που σου χαρίζει ο Κύριος. Ένα σημείο πολύ βασικό, πολύ πρωταρχικό. Ο νόμος του Κυρίου, ας το προσέξουμε καλά. Το θέλημα του Κυρίου, τα προστάγματα του Κυρίου. Έξω από το νόμο του Κυρίου δεν υπάρχει σοφία. Έξω από το νόμο του Κυρίου, μέσα στις περιοχές της σάρκας, αδιάβαστος, αμελέτητος, λέει και ναι μου την αλήθεια, να βόσκεις εκεί μέσα και να παίρνεις και να ταΐζεσαι και να τρέφεσαι. Εάν βγεις έξω, είναι πράξη μορίας. Είναι πράξη αυτοκτονίας, είναι θάνατος. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, μείνατε εν εμή, μείνατε εν τη αγάπη μου. Και μια που βρισκόμαστε στην Καινή Διαθήκη, έρχεται πολύ όμορφα και πολύ φυσιολογικά αυτό του Ιωάννου. Και θέλω φανερώσει εμαυτόν εις αυτό. Α, εδώ πρέπει όλοι να σταματήσουμε. Θα φανερώσω, θα δώσω δηλαδή. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και θα παίρνω κομμάτια του εαυτού μου, ας πούμε έτσι σχηματικά, και θα του δίνω και θα του προσφέρω και θα του χαρίζω τον ίδιο μου τον εαυτό και θα τον κάνω μέτοχο και κοινωνώ. Να ποια είναι η πνευματική σοφία, να ποια είναι το θαύμα που ζει ο χριστιανός, ο λυτρωμένος άνθρωπος. Και μέσα εκεί στον Ιησού Χριστό υπάρχει η χαρά, η δύναμη, η καρποφορία, η δόξα, όλο το θαύμα. Για σκεφτείτε μονάχα ο Παύλος. Μερικά κομμάτια, μερικά γνωρίσματα της σοφίας αυτού του ανθρώπου. Τα πάντα εθεώρησε σκύβαλα, μάλιστα δε και ζημία. Δεν είναι σοφία αυτό το πράγμα, Δεν είναι απεριόριστη και θαυμαστή. Τα είδε από πολύ νωρίς αυτά που κάποτε επενδύσεις έκανε. Για να κερδίσω τον Χριστό και να ευρεθώ εν αυτό. Παύλο, Ποιος σου τα έδειξε αυτά? Πού τα ψώνισες, Παύλο? Είπαμε προηγουμένως, απλώς ανακεφαλαιώνουμε. Μια καρδιά γνήσια που εξήτουσε. Μια καρδιά γνήσια διψασμένη γη να αξιοποιήσει. Και ο Κύριος έδωσε. Και στάλαξε τη σοφία του. Και άνοιξαν τα μάτια του. Και έγινε δούλος και σκλάβος αυτή της σοφίας. Προκρίνας μάλλον, κρίνας. Ξέρεις τι σοφία είναι αυτό το πράγμα, ε? Να τα δεις και να τα ζυγιάσεις και να δεις. Αυτά είναι τα μένοντα. Κακομοίρη είναι τα μένοντα αυτά. Μια φορά πιάνω το σφουγγαρόπαρο να πλύνω το αυτοκίνητο. Της εταιρείας βέβαια, αλλά δικό μου είναι αφού το χρησιμοποιώ. Ένα τέταρτο μισή ώρα, άστο άπλυτο. Γιατί? Έχει και μένοντα. Γιατί να κάνω αυτά αφού τα μένοντα. Και σε γεμίζει με πόθους και οραματισμούς που άμα πλησιάσεις κάποιον, σε κοιτάει από πάνω μέχρι κάτω. Από το Μαρκο Μιχελάκιο περάσατε, ξέρω εγώ. Αυτό σκέφτεται στο βιά. Τι είναι αυτά? Δεν μπορεί να τα πιάσει ο άνθρωπος. Και εσύ τα ζεις. Εδώ είναι η διαφορά. Είναι ο κόσμος σου τώρα πια. Να κερδίσω τον Χριστό. Να ζήσω τον Χριστό. Ένας νέος. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο χτες που ήρθε για το συνέδριο. Τι κάνεις, πώς πας? Εγώ το μυαλό μου πήγε κάποια τακτοποίητα θέματα, προβλήματα. Να ενημερωθώ, να συνδέσω το νήμα. Ο Κύριος Ορέστη αποφάσισα, ο Χριστός μου μόνο, μόνο αυτό να έχω, μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Τα άλλα είναι λυμμένα στα χέρια του. Θεέ μου, είναι θαύμα, ε. Ποιος του το έδειξε αυτό, ε? Σοφία, τα μένοντα, τα αιώνια, σε γεμίζει ο Κύριος, που στην ουσία είναι ο εαυτός του. Είναι ο Ιησούς Χριστός που μορφώνεται μέσα μας. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να περιπατείς. Σπουδές, γαμπρός νύφη, επάγγελμα, στρατός. Εγώ, τα έχω, τα κρατάω και θα σε συνετίσω να γίνεις κι εσύ όπως εγώ. Δικιά μου σοφία θα σου δώσω. Δηλαδή τον εαυτό μου. Σοφία, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωση. Τα έχει όλα ο Χριστός και μας χαρίζεται και μας δίνεται για να τον αποκτήσουμε. Διαβάσαμε, ασχοληθήκαμε πολλές σελίδες, πολλούς τόμους. Ειδικά όταν εγώ ήμουν στο πανεπιστήμιο, η σχολή μου είχε αδυναμία στα χοντρά βιβλία. Σε ένα μάθημα μόνο στο τέταρτο έτος είχα 7 βιβλία. Και όταν ερχόντουσαν οι νέοι της Θεσσαλονίκης για τσάι στο σπίτι μου, δεν είχα τα σκαμνάκια, τους έβαζα 2-2 τόμους η ανατομία, καθόντουσα να πάρω. Περάσανε δηλαδή πολλά. Και στην Αγγλία άλλοι τόσοι τόμοι. Πάνω-πάνω. Τι καμάρι, Κύριε, δια του νόμου σου με έκανες. Ξέρω, είμαι, έχω, βλέπω, μπορώ, αντιλαμβάνομαι, κοινωνώ, επικοινωνώ μαζί σου. Είμαι του ουρανού, είμαι δικό σου, εδώ μέσα. Να το φας, να ξεκολλήσει ο λόγος του Θεού από τις σελίδες και να μπει μέσα, να κυκλοφορήσει το αίμα σου, να γίνει δικό σου. Ο Ιησούς Χριστός έχει τη σοφία αυτή που χαρίζει ο Κύριος. Τα έχει όλα. Να μας δοθεί, να τον έχουμε, να τον χαρούμε, να τον απολαμβάνουμε. Και κράτησα το πιο όμορφο παράδειγμα, το πιο όμορφο και το πιο συγκινητικό για το τέλος. Ήταν δαιμονιζόμενος. Έσκιζε τις άρκες του και τα ρούχα που του πέταγαν. Τα καρό, τα σακάκια του δίνανε να κουλωθεί και αυτός τα άσκιζε. Και συνάντησε τον Ιησού Χριστό. Προσέξτε τρεις λέξεις. Καθήμενο, ενδεδειμένο και σοφρονούντα. Τόσο γρήγορα. Κλείσανε τα μαγαζιά τους όλοι και αμολυθήκανε στην έρημο και σηκωνόντουσαν στις μύτες να τον δούνε για πρώτη φορά. Ντυμένο, να ταινίζει τον Κύριο, λογικό. Δηλαδή κάθε άνθρωπος πριν από τον Χριστό είναι τρελός. Είναι τρέλα να είσαι μακριά από τον Χριστό. Είναι μορία, είναι θάνατος. Επιλέγεις εν ψυχρό τον αιώνιο θάνατο. Σκεφτόμουν και το θέμα αυτό. Λέω, Θεέ μου, να πούμε μερικά παραδείγματα απλά, βιωμένα σοφίας. Να σκεφτείς λίγο να κλείσεις τα μάτια σου και να θυμηθείς τι είναι κόλαση. Ένα παράδειγμα, κόλαση. Μα με αυτά θα ασχολούμαστε. Για ασχολήσου λιγάκι. Τι πράγμα θα είναι. Και μάλιστα για σένα που ξέρει και παίζεις με την αγάπη του Θεού. Τι άσοφο πράγμα είναι. Είναι και αυτό σοφία. Μια σοφία που ξεκινάει από αυτό το σημείο, αλλά και απλώνει στην ύπαρξή σου, στη ζωή σου ολόκληρη.
0: Έφτανε η καθηγήτρια της θεολογίας στο γυμνάσιο, γιατί έβγαλα εγώ γυμνάσιο εξατάξιο, ρώταγε, μίλαγε για τα μυστήρια και τα άλλα και μετά, Φραγκόπουλε, πες μας και εσύ τη γνώμη σου,
1: ήξερε.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα ασχοληθούμε με το θέμα της ομορφιάς, με το κάλος με δύο λάμδα. Από τα αρχαία χρόνια ο άνθρωπος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εμφάνισή του και η επιδεξιότητά του, η δημιουργικότητά του έχουν συχνά άμεση σχέση με αυτή την ομορφιά, με την εμφάνιση. Σε αρχαιολογικές ανασκαφές τα ευρήματα είναι κοσμήματα, έχουν σχέση με το μακιγιάζ που χρησιμοποιούσαν τότε. Από τα αρχαία χρόνια λοιπόν ο άνθρωπος ενδιαφέρεται και ασχολείται πολύ με την ομορφιά του. Όμως, μέσα στη διάρκεια των αιώνων, η ομορφιά αυτή εκφράστηκε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικά αισθητικά κριτήρια, ανάλογα με την κουλτούρα, ανάλογα με τον πολιτισμό κάθε λαού και κάθε ομάδας. Θυμήθηκα μερικά παραδείγματα από διαφορετικούς λαούς και διαφορετικές φυλές. Πρώτο παράδειγμα, η Κίνα, που το περασμένο αιώνα, σαν ύψιστη ομορφιά, σαν ύψιστη καλονή, θεωρείται η κοπέλα να έχει μικρή πατούσα. Ίσως σας φαίνεται περίεργο, αλλά όταν κάποιος ήθελε να διαλέξει σύζυγο, την κοίταζε, όχι στα δόντια, στην πατούσα. Έτσι, από μικρά τα κορίτσια τους δέναν τα πόδια με υφάσματα, τα κρατούσαν σφιχτά και παραμορφώνοντας το πόδι, πετύχαιναν το ύψιστο αγαθό. Αυτή η παραμόρφωση όχι μόνο τις δυσκόλευε τις κοπέλες στο να περπατήσουν, αλλά τους προκαλούσε και αφόρητους πόνους. Όμως το έκαναν χάριν της ομορφιάς. Μια άλλη φυλή προκαλούσε παραμόρφωση επίσης με τον ίδιο τρόπο, δένοντας αυτή τη φορά όχι το κεφάλι των παιδιών, τα πόδια των παιδιών, αλλά το κεφάλι. Δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες. Αρχίσαν να δένουν από μηνών το κεφάλι του παιδιού με γάζες, σφίγγοντάς το και δίνοντάς του ένα σχήμα ωοειδές προς τα πίσω. Θεωρείται ότι αυτό ήταν η ομορφιά. Και ταλαιπωρούσαν τα παιδιά και δημιουργούσαν παραμορφώσεις, δημιουργούσαν προβλήματα. Ο εγκέφαλος δεν αναπτυσσόταν φυσιολογικά. Γιατί? Για να είναι το παιδί όμορφο. Άλλοι φίλοι στην Αφρική, δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες, γιατί είναι πιο πρόσφατο αυτό. Θεωρείται ότι μια κοπέλα είναι όμορφη αν ο λαιμός της είναι τουλάχιστον 30 πόντους. Κάπου τόσο με φαντάζεστε. Και τι κάναν? Μεγάλωνε το κοριτσάκι, του βάζανε ένα μεταλλικό δακτύλιο και άλλον έναν μετά από χρόνια, ένα χρόνο δεν ξέρω πόσο, κι άλλον κι άλλον κι άλλον, μέχρι που με παραμόρφωση πάλι έφτανε ο λαιμός να ψηλώνει. Ομορφιά. Τι είναι ο πόνος προς τα κάλλη. Μια άλλη φυλή, και από αυτό μπορεί να έχετε δει κάποια φωτογραφία χαρακτηριστική, θεωρούσε ότι μια κοπέλα είναι όμορφη αν το χείλη της σιγά σιγά μεγάλωνε και έφτανε στο σημείο να φέρει ένα ξύλινο δίσκο με κάποια εγχάρακτα. Πρότυπα ομορφιάς μέσα στους αιώνες και μέσα στους λαούς. Ίσως μας φαίνονται περίεργα. Ίσως μας ξενίζουν. Ίσως δεν τα έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα αυτά. Αλλά η επιδίωξη αυτή της φυσικής ομορφιάς σε συνδυασμό με την σωματική υγεία, αυτό που σήμερα το λέμε στα νεοελληνικά fashion and fitness, χαρακτηρίζει όχι μόνο τον αρχαίο άνθρωπο, όχι μόνο τον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά και το σύγχρονο, τον λεγόμενο δυτικό άνθρωπο, τον δυτικό πολιτισμό, σε σημείο που αυτή η επιδίωξη να του γίνεται έμμονη ιδέα, να γίνεται αυτοσκοπός. Μπορεί σήμερα να μην χρησιμοποιείται η παραμόρφωση, όπως τα παραδείγματα που ανέφερα πιο πριν. Όμως, ο άνθρωπος σήμερα και γυναίκες και άντρες προβαίνουν σε επεμβάσεις προσθετικές, επεμβάσεις αφαιρετικές πάνω στο σώμα τους, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί το σωματικό κάλος. Και θα έλεγα ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται έντονα, περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή στο παρελθόν. Ο άνθρωπος του σύγχρονου πολιτισμού, στον οποίο αναφερόμαστε σήμερα το πρωί, δεν είναι ικανοποιημένος με την εμφάνισή του. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, πρέπει να το δώσουμε σημασία. Δεν είναι ευχαριστημένος με την εμφάνισή του. Καταφεύγει, όπως ανέφερε και ο Τάσος πριν, στην εισαγωγή σε Ινστιτούτα Αισθητικής, σε κέντρα αδυνατίσματος, σε γυμναστήρια, σε ιατρία πλαστικών χειρουργών, σε καταστήματα οπτικών, σε. Προσπαθεί, δοκιμάζει, αγοράζει, καταβάλει προσπάθεια. Έκανα μια μικρή λίστα, δεν είναι τόσο σημαντική, αλλά αναφέρω ονόματα που κάθε μέρα βρίσκονται στη ζωή μας. Hondos, Beauty Shop, Ivoni, Bodyline, Silhouette, Weight Watchers, New Day, Sick, Prinu, Laserline, Jilly Diet. Ένας κατάλογος. Τώρα είναι εποχή, γιατί μετά τις γιορτές πήραμε μερικά κιλά. Μετά από 2 μήνες θα μας πούνε ότι το Πάσχα με τον Οβελία θα... οπότε θα χρειαστεί, γιατί το καλοκαίρι που θα πρέπει να βγούμε στην παραλία, συνεχώς υπάρχει ανάγκη για βελτίωση, για αλλαγή της εξωτερικής μας εμφάνισης, προσπάθεια. Προσπάθεια, προσπάθεια. Πώς όμως σήμερα ορίζεται η ομορφιά? Με χαλκάδες στο λαιμό? Όχι. Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς με έναν ορισμό στο ερώτημα αυτό. Πώς ορίζεται σήμερα στον κόσμο μας, στο δυτικό κόσμο, η ομορφιά? Και είναι δύσκολη η απάντηση, γιατί τα πρότυπα στα οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να μοιάσει αλλάζουν εξαιρετικά γρήγορα. Αλλάζουν δραματικά. Όπως άλλωστε αλλάζουν και οι αξίες του σύγχρονου ανθρώπου. Για παράδειγμα, πριν λίγες δεκαετίες, και άντρες και γυναίκες δεν φοβόντουσαν να πάρουν μερικά κιλά παραπάνω. Είχαν βγει από μία δεκαετία, τη δεκαετία του 60, που σαν πρότυπο προβαλόταν ένα μοντέλο, η Twiggy. Δεν τη γνώρισα, ήμουν πολύ μικρός τότε, αλλά έχω ακούσει για αυτήν. Ήτανε μοντέλο ανθρώπου ανορεκτικού. Πολύ αδύνατη, πολύ λεπτή. Μάλιστα, κάποια στιγμή μια κοπέλα προσπαθώντας να της μοιάσει, σταμάτησε να τρώει, αυτό έγινε στη Σκανδιναβία, και πέθανε. Τη δεκαετία λοιπόν του 60 έχουμε το πρότυπο Άλα Twiggy. Μεσολαβεί η δεκαετία του 70-80 που αρχίζει και επικρατεί το μεσογειακό πρότυπο. Έτσι, πιο χαλαρός ο άνθρωπος, δεν τον πειράζει να πάρει κάποια κιλά. Και φτάνουμε στη σύγχρονη εποχή, που επανερχόμαστε σε αυτό το πρότυπο του πολύ αδύνατου ανθρώπου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα, ίσως την ξέρετε όλοι, την Kate Moss. Ένα μοντέλο, πάλι καχεκτικό, αδύνατο. Αυτά τα πρότυπα, τα τελείως αδύνατα, χαρακτηρίζονται ανορεκτικά. Πάσχουν από ανορεξία. Και πολλές κοπέλες, κυρίως κοπέλες, προσπαθώντας να μοιάσουν σε αυτά τα πρότυπα, δεν εξετάζω την ουσία του πράγματος, αλλά το φαινόμενο αυτή τη στιγμή, έχουν φτάσει να έχουν προβλήματα. Προβλήματα στην υγεία τους. Η ανορεξία είναι πρόβλημα νευρολογικής φύσεως. Είναι ασθένεια. Και το άγχος που προκαλείται στο να δυνατήσω, να είμαι πιο ωραία, να είμαι πιο κοντά στο πρότυπο, φέρνει μεγάλη δυσκολία. Την τελευταία χρονιά, τη χρονιά που πέρασε, μέσα από τις φωτογραφίσεις της μόδας υπήρξαν νέα looks που προβλήθηκαν. Το πρώτο ήταν αυτό του ναρκωμανούς. Τα μοντέλα είχαν ένα στυλ ανθρώπου, θύμιζαν άνθρωπο που έχει πάρει ναρκωτικές ουσίες και βρισκόταν κάτω από την εμπειρία τους. Και δυστυχώς πολλά μοντέλα παρά ήταν φυσικά όταν είχαν αυτό το look. Ένα άλλο look που τον τελευταίο χρόνο έχει αρχίσει να προβάλλεται έντονα είναι το look, το στυλ του ανδρόγυνου, το ανδρογύνεκο look. Ο διάβολος, καθώς δουλεύει τις δικές του τις αξίες, αρχίζει και προβάλλει αυτή την κατάσταση που δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Έρχομαι σε κάποιο άλλο παράδειγμα του πώς τα ήθη, πώς τα πρότυπα αλλάζουν μέσα στην κοινωνία μας. Πριν λίγες δεκαετίες είχε βγει μια ταινία που έδειχνε την επικρατούσα άποψη τότε, ότι οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές. Αυτό κάποια στιγμή ξεχάστηκε, αλλά σήμερα αυτή η αισθητική, αυτό το πρότυπο έχει επανέλθει. Αν κοιτάξει κανείς γύρω του τις κοπέλες που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι περισσότερες έχουν αυτό το φυσικό ξανθό χρώμα στα μαλλιά τους. Βέβαια, δεν σημαίνει βέβαια ότι η εξυπνάδα τους είναι αντίστοιχη αυτής της φυσικότητας. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα. Αλλά αυτή η μόδα του να βάφει κανείς τα μαλλιά του ξανθιά έχει επικρατήσει, και δεν έχει επικρατήσει μόνο στα κορίτσια. Με αφορμή τον ποδοσφαιριστή David Beckham, τα αγόρια ίσως το ξέρουν, έχουν αρχίσει και άντρες και βάφουν τα μαλλιά τους ξανθιά. Αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει μια διάσημη σύζυγο, του πρότεινε να βάψει τα μαλλιά του ξανθά, αρχίσανε και άλλα αγόρια να βάφουν τα μαλλιά τους ξανθά. Ό,τι έκαναν τα κορίτσια το κάνουν τώρα και τα αγόρια. Και ένα τελευταίο παράδειγμα, πριν από λίγα χρόνια οι άντρες είχαν μακριά μαλλιά. Αφήνανε πλούσια ακόμη. Υπήρχε και κάποιος σκότσος πολλές φορές. Σήμερα έχει αλλάξει η μόδα. Υπάρχει το κοντοκουρεμένο μαλλί. Όταν πηγαίνω στον κουρέα είμαι ο μόνος που κουρεύομαι με ψαλίδι. Οι άλλοι με την ψηλή. Άλλοι όχι έχουν κοντό μαλλί, έχουν ξυρισμένο κεφάλι. Αλλά Βιάλι, αλλά Ρονάλντο, αλλά Γεωργάτος. Επίσης, ένα άλλο πρότυπο για τα αγόρια είναι ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ο Αλεσάντρο Ντελπιέρο. Ένας Ιταλός ποδοσφαιριστής που είναι πάντα στην επικαιρότητα, που πάντα δημιουργεί μόδα και αλλάζει την εμφάνισή του μόλις διότι αυτό που κάνει έχουν αρχίσει να το κάνουν οι άλλοι. Αφήνει κάτι μουσάκια, αφήνει μαλλιά, έχει κεντρικό ντύσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε συνεπώς σήμερα ποιο είναι το πρότυπο της ομορφιάς. Διαρκώς κάποιος βρίσκεται στο προσκήνιο. Διαρκώς κάποιος εισάγει κοινά δαιμόνια. Πώς όμως διαμορφώνονται αυτές οι τάσεις και τα πρότυπα της ομορφιάς? Η απάντηση βρίσκεται σε μία μόνο λέξη. Μόδα. Φέρεται η λέξη αυτή να προέρχεται από τη φράση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριε Γιάννη, αλλά mod, που σημαίνει σύμφωνα με το γούστο της ημέρας. Η μόδα λοιπόν, την οποία αρθρογράφος μεγάλου περιοδικού, μεγάλης κυκλοφορίας, έχει χαρακτηρίσει παλαιότερα σαν μια καλωστημένη παράσταση που επιβάλλει κανόνες και επιταγές σε εκατομμύρια γυναίκες. Έχοντας κάνει, σημειώνω εγώ, τη γυναίκα σεξουαλικό αντικείμενο, το οποίο προσαρμόζεται διαρκώς στις απαιτήσεις της στιγμής. Όμως, αν το περιοδικό χαρακτηρίζει τη μόδα μια καλωστημένη παράσταση που επιβάλλει κανόνες στις γυναίκες, οι άνδρες σήμερα δεν βρίσκονται έξω από το χώρο και το χορό της μόδας. Υπάρχει ένας καταιγισμός από σχετικά άρθρα για την ομορφιά, για την περιποίηση. Υπάρχουν τώρα πια προϊόντα που απευθύνονται στον άνδρα. Και έτσι, η μόδα σήμερα παίζει ένα ρόλο καθοριστικό, επηρεάζοντας γυναίκες και άντρες όλων των ηλικιών και όλων των οικονομικών δυνατοτήτων. Ο άνθρωπος σήμερα ακολουθεί τη μόδα γιατί θέλει να είναι μοντέρνος. Θέλει να είναι αποδεκτός από τον περίγυρό του και όχι μόνο από το στενό περίγυρό του, αλλά από την ευρύτερη κοινωνία, από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ακολουθούν τις επιταγές της μόδας, ακόμα και αν κάτι δεν τους ταιριάζει. Άλλο είναι να δεις ένα φόρεμα σε ένα μοντέλο και άλλο να το δεις σε κάποια κυρία που έχει τα χρόνια της, έχει μια άλλη σωματική, έναν άλλο σωματότυπο. Οι άνθρωποι ακολουθούν την μόδα ακόμα κι αν αυτό που κάνουν τους δείχνει γελίους. Είναι ένας μεγάλος, ένας μοχλός που σπρώχνει και καθοδηγεί τον σύγχρονο άνθρωπο. Σε αυτό της το έργο, η μόδα, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι, βοηθιέται από το μάρκετινγκ και την έρευνα αγοράς. Η έρευνα αγοράς κάποτε χρησιμοποιεί το για να ενημερώνει, για να δείχνει τάσεις. Σήμερα δεν δείχνει τάσεις, δημιουργεί τάσεις. Σήμερα η μόδα διαπλάθει και περνά στην κοινωνία ό,τι θέλει, διαμορφώνοντας εκτός από το γούστο και τις αξίες της. Το γούστο που περνάει σήμερα η μόδα στην κοινωνία είναι κατευθυνόμενο και μάλιστα από τα συμφέροντα μιας ολόκληρης βιομηχανίας. Μόδιστροι, οίκοι, σχεδιαστές, κομμωτές, αισθητικοί. Η βιομηχανία που παράγει αυτό που είχα αναφέρει και προηγουμένως. Το γούστο του σημερινού ανθρώπου μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς. Και ο λόγος δεν είναι άλλος παρά ότι αυτή η βιομηχανία χρειάζεται να παράγει. Το γούστο μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς για να υπάρχει διαρκής κατανάλωση. Δεν περνάει ένας χρόνος, δεν περνάνε δύο χρόνια. Ποιος από εμάς φοράει τα ρούχα που φορούσε πριν δύο χρόνια? Όχι γιατί παλιώσανε, όχι γιατί φθαρήκανε. Γιατί δεν μπορείς να βρεις στα μαγαζιά κάτι να αγοράσεις, γιατί Δεν μπορείς να είσαι εκείνος που είναι έξω από τη μόδα, έξω από το συνηθισμένο, έξω από το πρότυπο. Έτσι λοιπόν, για να κλείσω με την αναφορά μου στη μόδα, δημιουργεί πρότυπα και σύστημα αξιών που αποτυπώνεται στο αποκαλούμενο Star System. Η μόδα έχει σαν αιχμή του δόρατός της τις διασημότητες, celebrities, έτσι ονομάζονται διεθνώς, πρόσωπα από χώρους μεγάλης προβολής, ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέλα, μεγάλοι αθλητές. Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για να υπάρχει αυτή η ταχύτατη εναλλαγή στο γούστο, η ταχύτατη εναλλαγή στο τι είναι πρέπον και πώς πρέπει να είμαι και να φαίνομαι. Μας λένε ότι ακολουθώντας τη μόδα θα έχουμε τον πρώτο ρόλο. Μας λένε ότι ακολουθώντας τις επιταγές της θα είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Μας λένε ότι θα ξεχωρίζουμε. Μπορείτε να το φανταστείτε? Οι άνθρωποι ντύνονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, προσπαθώντας να είναι διαφορετικοί, προσπαθώντας να ξεχωρίζουν. Αν αυτό δεν είναι ηρωνία και κοροϊδία, τι άλλο είναι? Αν κάποιος θέλει πραγματικά να είναι διαφορετικός, αν κάποιος θέλει πραγματικά να ξεχωρίζει από τη μάζα, από το σύνολο, αυτός θα πρέπει να πάει κόντρα στη μόδα, κόντρα στη ρεύμα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να έρθουμε πάλι στην ομορφιά αυτή καθεαυτή, κάνοντας μερικές παρατηρήσεις και μερικά σχόλια σχετικά με τα χαρακτηριστικά της. Παρατήρηση πρώτη, στην ομορφιά είναι έντονο το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Το τι θεωρείται ωραίο ή όχι, ιδιαίτερα στην εποχή μας, αλλά και γενικότερα, είναι υποκειμενικό και όχι μόνο ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς. Μέσα και στην κοινωνία που ζούμε, σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικοί τρόποι σκέψης, θα λέγαμε διαφορετικές φιλοσοφίες, οι οποίοι διαμορφώνουν διαφορετικές αισθητικές. Η αισθητική ορίζεται στη φιλοσοφία ως η φιλοσοφία του ωραίου. Συνεπώς, αφού η εποχή μας περιέχει πολλούς τρόπους σκέψης, πολλές φιλοσοφίες, έτσι και η αισθητική διαφέρει αντίστοιχα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς υπάρχουν διαφορές μέσα στην ίδια κοινωνία αποτελούν οι ομάδες των punk. Βέβαια, σήμερα δεν υπάρχουν τόσο πολλοί, τουλάχιστον εγώ δεν έχω προσέξει την παρουσία τους όσο παλαιότερα. Αλλά αυτή η ομάδα των ανθρώπων που έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, οι punk, έχουν εντάξει στην αισθητική τους, εξαιτίας αυτών που πιστεύουν, τα καρφιά στα ρούχα, τα αγκυλωτά μαλλιά, την πολυχρωμία, χαλκάδες, όχι μόνο στα αυτιά, βάζουν πολλά, εδώ δεν ξέρω αν έχετε δει, βάζει ο κόσμος, όπου βρει βάζει σκουλαρίκια και χαλκάδες, στη γλώσσα, στη μύτη, εκεί είναι και πιο επικίνδυνο γιατί σε σέρνουνε. Είναι μια ομάδα που δεν αποδέχεται την αισθητική της υπόλοιπης κοινωνίας, αλλά παράλληλα προκαλεί την κοινωνία με τη δική της αισθητική. Πρώτη λοιπόν παρατήρηση, στην ομορφιά υπάρχει υποκειμενισμός. Παρατήρηση δεύτερη, η ομορφιά δεν είναι απαραίτητο συστατικό, απαραίτητο χαρακτηριστικό μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Το ότι κάποιος είναι όμορφος, και όλοι θα θέλαμε να είμαστε ευπαρουσίαστοι, αν όχι όμορφοι, το ότι κάποιος λοιπόν είναι όμορφος, δεν σημαίνει ότι είναι ολοκληρωμένος σαν προσωπικότητα, ολοκληρωμένη σαν άνθρωπος. Υπάρχουν εξαιρετικά όμορφοι άνθρωποι, που όμως είναι ανώριμοι, είναι απαίδευτοι, είναι άξεστοι, δύστροποι και δύσκολοι χαρακτήρες. Αντιθέτως, έχω συναντήσει και πιστεύω ότι και εσείς έχετε συναντήσει ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι τόσο όμορφοι ή έχουν και κάποια σωματική μειονεξία, αλλά όταν κανείς συναστρέφεται μαζί τους, βλέπει ότι είναι γλυκείς, είναι ευχάριστοι, είναι ελκυστικοί, έχουν ικανότητες και ταλέντα, έχουν ισορροπημένο χαρακτήρα. Μιλώντας μαζί τους μπορείς να συνεννοηθείς, μπορείς να βρεις αυτούς κατανόηση. Και στο τέλος, στην ουσία, μπορείς να χαρίσεις την παρέα τους. Καμιά φορά αισθανόμαστε άσχημα όταν υπάρχει κάποια αδυναμία. Κάποιος είναι λιγάκι αλήθωρος. Κάποιου η μύτη είναι λίγο μεγαλύτερη, βέβαια δεν είναι σαν της Κλεοπάτρας, αλλά ή κάποιου τα αυτιά είναι λιγάκι πιο πεταχτά. Κάποιος είναι λιγάκι πιο εύσωμος. Δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε. Άλλοι γεννηθήκαν έτσι, άλλοι μετά από κάποια αρρώστια, μετά από κάποιο λόγο. Αλλά η ομορφιά δεν είναι απαραίτητο στοιχείο μιας ισορροπημένης προσωπικότητας, μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Αντιθέτως θα έλεγα, όπως θα σχολιάσουμε και αργότερα, ότι μπορεί να γίνει παγίδα στη ζωή ενός ανθρώπου. Αφού λοιπόν η ομορφιά δεν είναι το καλύτερο κριτήριο, πρέπει να προσέξουμε να έχουμε τα σωστά κριτήρια. Ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να μην κρίνουμε κατόψιν, αλλά τη δικαία κρίση. Να μην κρίνουμε επιφανειακά, αλλά με σωστά κριτήρια. Στο θέμα των κριτηρίων θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα. Κάποιος κάποια στιγμή στη ζωή του αναζητά τον σύντροφό του. Εκείνον, εκείνην που θα παντρευτούν και θα ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους μαζί. Φυσικό είναι όταν αναζητά κανείς σύντροφο, το πρόσωπο που τον ενδιαφέρει να του αρέσει κιόλας. Κανείς δεν θα πάρει κάποια κοπέλα επειδή δεν του αρέσει. Ή καμιά κοπέλα δεν κοιτάει να πάρει τον πιο άσχημο άντρα. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε και προσέχουμε τους ανθρώπους. Νόστιμη κοπέλα φαίνεται αυτή. Χαριτωμένος. Έτσι, έχει και κάποια γράμμωση. Είναι σωματαράς. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο με το οποίο θα διαλέξω έναν άνθρωπο για να γίνει ο σύντροφος της ζωής μου, για να ζήσω μαζί του. Χρειάζεται να τον δεις. Να προσέξεις πώς κινείται, πώς σκέφτεται, πώς μιλάει. Τι να το κάνεις, να παντρευτείς μια κοπέλα, κούκλα, πολύ όμορφη. Αλλά όταν ανοίξει το στόμα της, γλάστρα. Τι να τον κάνεις τον τύπο που λέγαμε πριν, γυμνασμένος.
2: Ποντίκια.
1: Αλλά αυτός ο άνθρωπος, αυτή του τη Ρώμη ποτέ δεν την έχει χρησιμοποιήσει για να δουλέψει. Αν δεν είναι εργατικός, πώς θα φάτε μεθαύριο. Πρέπει λοιπόν κανείς να μην κοιτάει το φαινόμενο όπως μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Αλλά με σωστά κριτήρια, τη δικαία κρίση να κάνετε. Παρατήρηση τρίτη. Η ομορφιά του εξωτερικού ανθρώπου είναι επιφανειακή. Έχει να κάνει μόνο με την εμφάνιση. Παλαιότερα θα άκουγε κανείς μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους να σχολιάζουν για προγενέστερούς τους. Αυτοί ήταν, λέει, ωραίοι άνθρωποι. Τι εννοούσαν? Ότι ήταν όλοι τους όμορφοι? Όχι. Ότι με τα κοσμικά κριτήρια ήταν άνθρωποι καλής ποιότητας, καλού χαρακτήρα. Είχαν ενδιαφέροντα, είχαν τρόπους, μια ευγένεια, βγαίναν στον δρόμο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Σήμερα, αν βγεις στον δρόμο και πεις σε κάποιον καλημέρα, θα σε περάσει για τρελό. Κανένας δεν μιλάει σε άγνωστο. Μια εποχή, ένα στυλ ανθρώπων που το χαρακτηρίζουμε. Γι' αυτό η εποχή μας είναι μια εποχή απομίμησης, μια εποχή κάλπικου. Μας νοιάζει να βλέπουμε το εξωτερικό. Ο άνθρωπος βλέπει κατά το φαινόμενο. Δεν βλέπει σαν το Θεό που βλέπει την καρδιά. Ο άνθρωπος αρέσκεται στο φαινόμενο. Επειδή δε η ομορφιά είναι επιφανειακή, γι' αυτό τις περισσότερες φορές είναι εξωπραγματική, γι' αυτό πολλές φορές είναι απατηλή. Τα πρότυπα που μας προβάλλει ο κόσμος, που προβάλλονται από τα μέσα, είναι έξω από την πραγματικότητα. Απέχουν από την πραγματικότητα και στην εμφάνιση και στον τρόπο ζωής που ταυτόχρονα προβάλλουν. Για παράδειγμα, έχετε δει κάποια σαπουνόπερα? Όλοι τους είναι κούκλοι και κούκλες. Δεν υπάρχει ψεγάδι. Συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα? Όχι βέβαια. Έχετε δει την κυρία Χ στην τάδε σαπουνόπερα να είναι ποτέ στην κουζίνα της ή να πλένει πιάτα? Αλίμονο. Τα πρότυπα που προβάλλονται και ο τρόπος ζωής που προβάλλεται μαζί με αυτά είναι εξωπραγματικός. Είναι έξω από την καθημερινή πραγματικότητα. Και επειδή ακριβώς τα πρότυπα είναι έξω από την πραγματικότητα, οι άνθρωποι όσες προσπάθειες και να καταβάλουν να τα πλησιάσουν, να τα προσεγγίσουν, να τα κάνουν δικά τους, ποτέ δεν τα καταφέρνουν. Πρακτικά είναι αδύνατον να επιτευχθεί το σωματικό κάλος στην τέλεια μορφή του.
2: Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομορφιάς, της εξωτερικής ομορφιάς, είναι η προσκαιρότητα. Νομίζει κανείς ότι θα μείνει για πάντα νέος και για πάντα όμορφος. Όμως ο χρόνος κυλάει και κυλάει γρήγορα, πολύ γρήγορα. Τα σημάδια της γύρασης, τα σημάδια της θωράς αρχίζουν και φαίνονται πολύ σύντομα, πιο σύντομα από ό,τι φανταζόμασταν, από ό,τι θα περιμέναμε. Πριν λίγο καιρό είχε έρθει, αν δεν κάνω λάθος, η Κατρίν Ντενεύ. Και στα δελτία ειδήσεων οι άνθρωποι ασχολιόντουσαν γιατί φορούσε γυαλιά και αν υπάρχουν ρητίδες. Η φθορά υπάρχει με την αμαρτία στην ζωή μας κάθε μέρα. Έξω από αυτό τον κανόνα της αμαρτίας, έξω από αυτό τον νόμο της αμαρτίας, δεν βρίσκεται η ομορφιά. Αντίθετα, οι αξίες του Θεού είναι αναλύωτες και αιώνιες. Τέλος, εκτός από το χαρακτηριστικό της προσκυρότητας, ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομορφιάς είναι ότι είναι ευπαθής. Χάνεται εύκολα. Μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή κάποιου όμορφου ανθρώπου να έρθει ένα ατύχημα, να συμβεί μια φυσική καταστροφή, ο σεισμός που πέρασε. Μπορεί να έρθει μια ασθένεια και να πάρεις κάποια φάρμακα τα οποία σε κάνουν να παχαίνεις. Υπάρχουν παράγοντες που είναι έξω από μας, που μπορούν να έρθουν και να αλλάξουν την κατάσταση ξαφνικά, να την αλλάξουν απρόσμενα και χωρίς δυνατότητα επιστροφής. Η ομορφιά λοιπόν είναι εξωτερική, είναι και πρόσκαιρη. Έστω όμως ότι κάποιος είναι όμορφος. Υπάρχουν κίνδυνοι. Υπάρχουνε. Και θα ήθελα να αναφέρω μερικούς από αυτούς. Συχνά η συμπεριφορά των ανθρώπων που είναι χαριτωμένοι, που έχουν έτσι μια ξεχωριστή εμφάνιση, που θεωρούνται όμορφοι, είναι από περίεργη έως πολλές φορές απαράδεκτη. Συχνά, δεν λέω πάντα, ο άνθρωπος που είναι όμορφος είναι και εγωιστής και υπερήφανος. Η συμπεριφορά είναι αλαζονική και υπεροπτική, υποτιμητική προς τους άλλους. Διακατέχονται από συμπλέγματα όπως το σύμπλεγμα της ανωτερότητας. Είναι καλύτερος, αφού είναι όμορφος, αφού είναι πιο γλυκιά. Και μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί δεν ήταν δική τους επιλογή. Δεν είναι δικό τους κατόρθωμα το ότι είναι έτσι κάπως πιο συμπαθητική από εμάς τους υπολείπους. Θεωρούν δε ότι επειδή είναι όμορφοι, επειδή είναι ωραίοι, πρέπει να ξεχωρίζουν πάντα και η παρουσία τους να κυριαρχεί στην παρέα. Δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει. Κυρίως στους χώρους της εκπαίδευσης το είχα συναντήσει αυτό. Ήταν μια κοπέλα έτσι, που ξεχώριζε όλη γύρω της. Και αγόρια και κορίτσια. Από κοντά. Ε? Και πρωταγωνιστούσε στην παρέα. Και χαχαχά τι ωραίο αστείο. Και. Ένα άλλο στοιχείο που ταυτίζεται πολλές φορές με την ομορφιά είναι η πρόκληση. Όταν κάποιος είναι όμορφος, δεν του αρκεί αυτό, θέλει να είναι λιγάκι πιο όμορφος. Και αυτό συνήθως συμβαίνει στις κοπέλες, αλλά όχι μόνο. Έτσι τονίζονται με επιμέλεια κάποια στοιχεία, είτε στο πρόσωπο, είτε στο σώμα, ή αποκαλύπτονται κάποια άλλα που τραβάνε το βλέμμα, που προκαλούν θαυμασμό, ενδιαφέρον, στο άλλο φύλο κυρίως, ή πολλές φορές και ζήλια στο ίδιο φύλο, στα άτομα του ίδιου φύλου. Μάλιστα, μου είχε κάνει εντύπωση όταν άκουσα μια πολίτρια σε ένα κατάστημα να λέει στη νεαρή πελάτησά τη: παιδί μου, είναι πολύ κοντή φούστα, σου πάρε λιγάκι πιο ψηλή. Τώρα που σε νέα, δείξε και λιγάκι το πόδι σου. Η πρόκληση. Ένα στοιχείο που πολλές φορές συμβαδίζει με την ομορφιά. Με αυτή την αφορμή όμως θα ήθελα να τονίσω ότι η προκλητικότητα δεν είναι αξία του Θεού. Αντίθετα, η ομορφιά όπως ο Θεός την θέλει, όπως ο Θεός τη σκέφτεται, όπως ο Θεός την έχει βάλει στη ζωή μας, χαρακτηρίζεται από σεμνότητα. Και αυτό θα ήθελα να το προσέξουμε. Η ομορφιά του Θεού έχει μέσα της τη σεμνότητα. Ένα χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του ανθρώπου δυστυχώς είναι η προσωποληψία. Και ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν μια τέτοια συμπεριφορά προσωποληψίας είναι και η εξωτερική εμφάνιση. Τι εννοώ? Πιο εύκολα πλησιάζεις έναν άγνωστο άνθρωπο όταν είναι πιο ευπαρουσίαστος. Να το πω αλλιώς. Πιο ευχάριστα ασχολούμαστε με ένα όμορφο μωράκι, θέλουμε να το παίξουμε, να το πάρουμε στην αγκαλιά μας, παρά με ένα μωράκι που μας φαίνεται λιγάκι έτσι ταλαιπωρημένο, όχι τόσο χαριτωμένο, αν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει μωρό που δεν είναι χαριτωμένο. Έτσι λοιπόν υπάρχει προσωποληψία προς τον όμορφο άνθρωπο. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Στην όμορφη την παρέα, το όμορφο το πρόσωπο, όλοι το πλησιάζουμε, όλοι το προσεγγίζουμε. Αλλά θα ήθελα να το πάρω και από την ανάποδη πλευρά. Έστω ότι είσαι έτσι χαριτωμένος. Γιατί σε πλησιάζουν οι άλλοι? Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί σε πλησιάζουν? Τι θέλουν από σένα? Σε αγαπούν πραγματικά? Γιατί σου δίνουν σημασία? Οι άνθρωποι στη σχέση τους, ο σημερινός άνθρωπος στη σχέση του, δίνει κάτι, είτε αυτό είναι αγάπη, είτε είναι προσοχή, οτιδήποτε άλλο, όταν μπορούν, όταν επιδιώκουν να πάρουν κάτι. Έτσι λοιπόν, το να είναι κανείς όμορφος έχει κινδύνους. Ένας τελευταίος κίνδυνος που θα ήθελα να αναφέρω, στην περίπτωση που κάποιος θεωρεί τον εαυτό του όμορφο, είναι ότι υπάρχει ο φόβος να δώσεις περισσότερη σημασία από όσο πρέπει στα όμορφα χαρακτηριστικά σου. Να ασχολείσαι διαρκώς με την εμφάνισή σου. Να είσαι και να παραμένεις όμορφος. Να είσαι και να παραμένεις χαριτωμένη. Μήπως δηλαδή τελικά η ομορφιά, η εξωτερική εμφάνιση, αποσπά την προσοχή μου από τα ουσιώδη? Βέβαια, οι κίνδυνοι δεν υπάρχουν μόνο για αυτούς που είναι όμορφοι, αλλά για αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους ότι δεν είναι τόσο όμορφοι. Ότι είναι, ας το πω έτσι, άσχημοι. Η πλειοψηφία των ανθρώπων, όπως είπαμε και πριν, επειδή απέχουν πάρα πολύ από τα πρότυπα που προβάλλονται, είναι δυσαρεστημένοι με τον εαυτό τους. Είναι δυσαρεστημένοι σε σημείο δυστυχίας και θα έκαναν οτιδήποτε να αλλάξουν. Διάβαζα σε ένα περιοδικό: εκατοντάδες γυναίκες σήμερα υποβάλλουν τον εαυτό τους σε εξαντλητική δίαιτα για να είναι λεπτές σύμφωνα με τη μόδα. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, διάβασα σε μία εφημερίδα ότι είναι επίκαιρο φαινόμενο στην Κίνα οι κοπέλες να πηγαίνουν σε κέντρα δυνατίσματος. Με ξάφνιασε η είδηση. Στην Κίνα να πηγαίνουν σε κέντρα δυνατίσματος. Μεγάλη άνθηση. Μεγάλη πίεση για αδυνάτισμα. Μεγάλα ποσά ξοδεύονται σε τέτοια ινστιτούτα. Ένα άλλο που πρόσεξα ήταν ένα περιοδικό, πρέπει να κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, ανάμεσα στα άλλα θέματα του προβάλλει 100 λόγοι για να δυνατίσετε. Προσέξτε, ούτε ένας, ούτε δύο. 100 λόγοι. Υπάρχει μια διαρκής πίεση, ένα άγχος που οδηγεί τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τις κοπέλες στην νευρική διαταραχή της ανορεξίας που ανέφερα και προηγουμένως. Αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος όταν κάποιος αισθάνεται ότι δεν είναι όμορφος. Να δημιουργηθεί αυτό το άγχος, αυτή η νευρική κατάπτωση, αυτή η αγωνία. Ένα άλλο παράδειγμα του ανικανοποίητου, στο οποίο μπορεί να οδηγηθεί ο άνθρωπος, είναι μια άλλη είδηση. Υπάρχουν κοπέλες στην Ιαπωνία που πάνε σε πλαστικούς χειρούργους για να μην είναι τα μάτια τους πια έτσι κάπως σχιστά, αλλά να μοιάζουν περισσότερο στα ευρωπαϊκά πρότυπά τους. Αυτή η αλλεπάλληλη επίθεση μηνυμάτων από διαφήμιση, από περιοδικά, από τα μεγάλα posters, τα billboards, δημιουργεί μια αλυσίδα αρνητικών συναισθημάτων. Πρέπει να είμαι όμορφος. Πρέπει να προσέξω. Πρέπει να μην ξεχωρίσω. Πρέπει να είμαι στη μόδα. Πρέπει να είμαι στην επικαιρότητα. Να ακολουθώ τα πρότυπα. Και αν δεν τα καταφέρνω, τι γίνεται? Δύο πιθανές εκδοχές. Η πρώτη είναι να έχω αρνητικά συναισθήματα για ανθρώπους που είναι πιο χαριτωμένοι από μένα. Αρχίζει και εμφανίζεται η ζήλια, η πικρία, η ανταγωνιστικότητα, η έχθρα, ακόμα και η καχυποψία και ο φόβος. Γιατί αυτή είναι καλύτερη, γιατί αυτός είναι πιο έξυπνος. Αρχίζει και υπάρχει μια αναστάτωση που εκδηλώνεται έξω με αυτά τα συναισθήματα, αλλά υπάρχει και μια αναστάτωση εσωτερική, μια δυσκολία εσωτερική. Συμπλέγματα κατωτερότητας, κόμπλεξ. Αρχίζω και κλείνομαι, απομονώνομαι από τους άλλους. Και πού να πάω τώρα και θα με δούνε και θα με σχολιάσουνε? Αυτό το αίσθημα που ανέφερα, το ανικανοποίητου. Μπορεί αυτή η εξωτερική πίεση, η ισχυρή πίεση, να φτάσει στην κατάθλιψη. Να φτάσει στο να απαρέσκομαι, να μισώ τον εαυτό μου. Καμιά φορά ακούει Ακούει κανείς να λέει, οι κοπέλες κυρίως, πω, είμαι στις μαύρες μου, πήρα 3,5 κιλά. Δεν εννοώ αυτό. Μιλάω για κάτι πιο ουσιαστικό, πιο βαθύ. Μιλάω για μελαγχολία. Μιλάω για την ανορεξία που οδηγεί στην κυριολεξία, στο θάνατο. Και άλλη μια τελευταία επίπτωση που έχει η απουσία του φυσικού κάλους. Μπορεί πολλές φορές αυτή η απουσία του φυσικού κάλους να οδηγήσει σε τονισμό άλλων στοιχείων της του εξωτερικού, που θα μπορούσαν να τραβήξουν την προσοχή. Καμιά φορά βλέπει κανείς ένα πολύ όμορφο μαλλί, το οποίο έρχεται να τραβήξει την προσοχή από ένα πρόσωπο όχι τόσο όμορφο. Ή έχει τύχει να συναντήσω στον δρόμο κοπέλες που είναι προκλητικά ντυμένες, γιατί τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους είναι άσχημα. Ποια είναι λοιπόν η ρίζα του προβλήματος? Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος έχει μπει σε αυτά τα γρανάζια, σε αυτό το φαύλο κύκλο? Γιατί τρέχει πίσω από τη μόδα με αγωνία? Αιτία όλης αυτής της προσπάθειας είναι ότι θέλουμε να ξεχωρίζουμε. Θέλουμε να τραβάμε τα βλέμματα, θέλουμε να μας θαυμάζουν. Έχουμε μάθει σαν άνθρωποι της αμαρτίας να ενδιαφερόμαστε για τη γνώμη του άλλου. Ζητάμε ο ένας τη δόξα του άλλου και δεν ζητάμε τη δόξα παρά του μόνου αληθινού Θεού. Έτσι λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος βλέπει το εξωτερικό, εμείς θέλοντας να αρέσουμε από ματαιοδοξία, από φιλαρέσκεια, μπλέκουμε σε αυτό τον κικαιώνα. Εδώ θα ήθελα να θυμίσω ότι με αντίστοιχο τρόπο ξεκίνησε και η αμαρτία. Με αντίστοιχο τρόπο ξέπεσε ο διάβολος. Ενώ σαν προσωπικότητα ήταν λαμπερή, ήταν χερούβ επισκιάζων, μια προσωπικότητα που η λαμπρότητά της επεσκίαζε τις άλλες προσωπικότητες στον αγγελικό κόσμο, κάποια στιγμή θέλησε να είναι πιο λαμπρός. Να φαίνεται κάτι παραπάνω από αυτό που ήταν. Ο Λόγος του Θεού μας λέει στον Εζεκίλ, αναφερόμενος στο διάβολο, ότι η καρδία σου υψώθη δια το κάλος σου. Έφυρα στη σοφία σου δια τη λαμπρότητά σου. Ο διάβολος κάποια στιγμή ζήλεψε τη δόξα του υψίστου. Δεν ζήλεψε το χαρακτήρα του Θεού. Όταν είπε «Θα βάλω τον θρόνο μου πάνω από το θρόνο του υψίστου», δεν ζήλεψε το χαρακτήρα του Θεού, την αγιότητά του, την αγαθότητά του, την αγάπη του, τη δικαιοσύνη του, τη σοφία του, το θείο του πρόσωπο. Δεν ζήτησε τα χαρακτηριστικά του Θεού που είναι τόσο ελκυστικά, που είναι πραγματικά όμορφα να τα έχουμε στη ζωή μας. Ζήλεψε τη δόξα και τη λαμπρότητα του Θεού, το εξωτερικό, όχι την ουσία. Την εξωτερική λαμπρότητα του Θεού. Έτσι εκδηλώθηκε η περηφάνεια του. Έτσι έφτασε ο διάβολος στο κρίμα του. Και ακριβώς αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιεί ο διάβολος σήμερα για να μας μπερδέψει. Για να μας βάλει τρικλοποδιά. Ματαιοδοξία και φιλαρέσκεια. Να αρέσω. Να φαίνομαι. Να με θαυμάζουν. Να είμαι. Η φυσική ομορφιά είναι δώρο Θεού. Θα λέει κανείς, με μια ματιά μπορούμε να τη δούμε και στην δημιουργία γύρω μας. Δεν μιλάω όμως για την ομορφιά της δημιουργίας. Μιλάω για το κάλος, για την ομορφιά. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο όμορφο. Αν θέλει κανείς να σκεφτεί ποιοι ήταν οι πιο όμορφοι άνθρωποι που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία, το δικό μου μυαλό τουλάχιστον πηγαίνει στον Αδάμ και στην Εύα. Φαντάζεστε τι όμορφος άντρας, αρενοπός, τι γλυκιά γυναίκα θα ήταν η Εύα, ο άνθρωπος όπως ο Θεός τον έφτιαξε. Όμορφος και εξωτερικά και με τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Θεού. Ομορφιά. Αλλά με την παρακοή, με τον ξεπεσμό, μπήκε η αμαρτία, μπήκε η φθορά στη ζωή του ανθρώπου. Και με το χαμένο παράδεισο έχουμε και την ομορφιά η οποία χάθηκε. Η ουσία της ομορφιάς, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, δεν βρίσκεται στον εξωτερικό άνθρωπο. Δεν βρίσκεται σε ένα χαριτωμένο πρόσωπο. Δεν βρίσκεται σε ένα καλοσχηματισμένο ή γραμμωμένο σώμα. Η ουσία της βρίσκεται στον εσωτερικό άνθρωπο. Και εδώ θα ήθελα να τραβήξω την προσοχή μας. Πόσο ασχολείσαι με τον εσωτερικό άνθρωπο? Πόσο έχω αφήσει το Πνεύμα του Θεού και έχεις αφήσει το Πνεύμα του Θεού να σμιλέψει μέσα σου το χαρακτήρα του Χριστού? η αγιότητα που ανέφερα πριν, η αγαθότητα, η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η σοφία. Είναι πράγματα που μας ελκύουν, είναι πράγματα που χαρακτηρίζουν τη ζωή μας. Πόσο η ομορφιά του προσώπου του Θεού λαμπρύνει τη ζωή μας. Πόσο του μοιάζω και του μοιάζεις. Στη σκέψη, στους τρόπους, στη συμπεριφορά, στις εκδηλώσεις, στις προτεραιότητες. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αν και ο εξωτερικός άνθρωπος θύρεται, και είναι αναπόφευκτο αυτό, ο εσωτερικός άνθρωπος εν Χριστώ ανανεώνεται κάθε μέρα. Αυτή είναι η πραγματική ομορφιά. Αυτή είναι η ουσία που αξίζει κανείς να σταθεί επάνω της. Να της δώσει σημασία. Να την καλλιεργήσει. Να δώσει χρόνο. Οι άνθρωποι σήμερα γύρω μας θυμίζουν αυτό που είχε πει ο Κύριος για τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Είναι σαν τάφοι ασβεστωμένοι. Απ' έξω όλα είναι παστρικά, τακτοποιημένα, ασβεστωμένα, όμορφα. Αλλά μέσα τους βασιλεύει ο θάνατος. Δεν μπορεί να απορρίψει κανένας τη σωματική ομορφιά, το κάλος, αλίμονο. Κι εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο σήμερα, θα ήταν μεγάλο λάθος. Δεν λέει κανένας να μην προσέξω τον ντύσιμό μου, να μην ντυθείς συνδυασμένα, να μην φροντίσεις τα μαλλιά σου, να μην γυμναστείς, να μην προσέξεις την υγεία σου. Όλα αυτά είναι χρήσιμα, είναι ωραία. Αλλά είναι χρήσιμα για λίγο. Ο Παύλος γράφει στον Τιμόθεο να γυμνάζεις τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Γιατί η σωματική γυμνασία, το να γυμνάζεις το σώμα σου, είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Δεν λέω ότι δεν είναι ωφέλιμη. Δεν λέω ότι είναι κακό. Ωφέλιμη είναι. Χρειάζεται το σώμα μου, ο οργανισμός μου να είναι σε καλή κατάσταση. Να μπορεί να δουλεύει καλά ο οργανισμός, να μην έχω προβλήματα υγείας. Να είμαι πιο κοντά στο πρότυπο του ανθρώπου που ο Θεός έφτιαξε. Και σωματικά. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας βάζει την προσοχή μας να σταθεί στο ότι είναι προσωρινά ωφέλιμη. Ότι είναι όλα αυτά προσωρινά ωφέλιμα. Ενώ τα πράγματα του Θεού έχουν άλλη διάσταση, άλλη προοπτική, αιώνια αξία. Δεν λέει λοιπόν κανείς να μην ντυθείς, να μην προσέξεις τον εαυτό σου. Αλλά φέρνοντας ένα απλό παράδειγμα, θέλω να πω ότι ένα ακριβό άρωμα δεν θα το πάρεις με την ταμιτζάνα. Δεν μιλάω τώρα για το μέγεθος. Δεν θα το πάρεις σε ένα ποτήρι. Θα το πάρεις σε ένα πολύ όμορφο δοχείο. Μπορεί να είναι αλαβάστρινο το δοχείο. Αλλά η αξία δεν βρίσκεται στο δοχείο, βρίσκεται στο περιεχόμενο.

Αλλά από τη στιγμή που ήρθες στην ύπαρξη, φρόντισε τον εαυτό σου. Μην κοιτάξεις να αλλάξεις τα στραβά. Δεν είναι αυτά που έχουν σημασία. Και αν έχουν για τους άλλους, δεν έχουν για το Θεό. Ρίξε το βάρος και την προσοχή σου στα ουσιώδη, στα αιώνια. Ο Λόγος του Θεού δίνει κάποιες κατευθύνσεις. Θα διαβάσω δύο κομμάτια από την πρώτη επιστολή του Πέτρου και από την πρώτη επιστολή προς τον Τιμόθεο. Αναφέρεται στις γυναίκες και στις δύο περιπτώσεις ο συγγραφέας. Των οποίων γυναικών ο στολισμός σας είναι ουχή ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των νηματίων, αλλά ας είναι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθασία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Για τον Τιμόθεο, ως αυτός και γυναίκες με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη, να στολίζω σε νεαυτάς, ουχή με πλέγματα, η χρυσό, η μαργαρίτα, η ενθυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει η γυναίκα σε επαγγελωμένα θεοσέβεια με έργα αγαθά. Βλέπετε που δίνει σημασία ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε τι είναι πολύτιμο για το Θεό. Η πραότητα, το ήσυχο πνεύμα, η σεμνότητα, η εδώ, η σοφροσύνη, η ευσέβεια. Εύχομαι ο Κύριος στη ζωή μας να μας οδηγεί, να τον αφήνουμε να μας κατευθύνει, να μας βοηθά να ταξινομούμε τα πράγματα σωστά, να κάνουμε τη δίκαια, τη σωστή κρίση, με σωστά κριτήρια, με σωστά μέτρα, με σωστές προτεραιότητες, χωρίς υπερβολές και ακρότητες. Κλείνοντας, θα ήθελα να φέρω τρία εδάφια από ψαλμούς. Εδάφια που τον τελευταίο καιρό με έχουν επηρεάσει και με συγκινούν. Ένα ζήτησα, λέει ο Ψαλμωδός. Ένα ζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναό αυτού. Αλλού υπάρχει ο χαρακτηρισμός για το πρόσωπο του Θεού ότι είναι χορτασμός ευφροσύνης. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Αυτή είναι η ομορφιά στην οποία θα ήθελα

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας ελύτρωσες από την αιώνια θλίψη. Ευχαριστούμε γιατί έστειλες για μας τον Υιόν σου. Δεν μας εγκατέλειψες. Φρόντισες για τη λύτρωσή μας. Μας αναζήτησες. Επανήλθαμε κοντά σου. Ατενίσαμε το σταυρό και λυτρωθήκαμε. Τώρα είμαστε παιδιά σου. Μπορούμε να σε προσφωνούμε πατέρα, ουράνιε πατέρα. Στα χέρια σου τα κρατεά και τρυφερά αποθέσαμε την ζωή μας, το παρόν και το μέλλον, τους φόβους και τις ανησυχίες, τα προβλήματα και τα βάρη. Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωση του λόγου σου, ότι σημαίνει περί ημών. Ευχαριστούμε γιατί μας οδηγείς. Ευχαριστούμε γιατί μας προστατεύεις. Δεν είμαστε το παιχνίδι των περιστάσεων. Δεν είμαστε έρμεο της τύχης. Ο οφθαλμός σου αγρυπνεί πάνω από τη ζωή μας. Κατάρτισες για μας σχέδια πάνσοφα. Μας οδηγείς στην εκπλήρωση των αιωνίων βουλών σου. Μας αποκαλύπτεις το πρόσωπό σου και γεμίζει η καρδιά μας με χαρά. Ανανεώνεις τη δύναμή μας. Μας ενθαρρύνεις στους αγώνες μας. Και μια μέρα θα μας προσλάβεις κοντά σου με δόξα. Τι να άλλον έχουμε εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλουμε να άλλον παρά σε. Το να προσκολόμεθα εις τον Κύριον είναι το αγαθό μας. Πατέρα ουράνιε, ποθούμε μια ζωή στα ίχνη του Χριστού. Λαχταρούμε να ευαρεστήσουμε ενωπιόν σου, να πραγματοποιήσουμε το θέλημά σου, να ζήσουμε για τη δική σου τη δόξα. Πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Δώσ' μας ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας σου. Αυτό το πρωινό άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα και μίλησε στην καρδιά μας μέσα από τον αιώνιο λόγο σου. Δίδαξέ μας, οικοδόμησέ μας, ανόρθωσέ μας, αναζωπήρωσέ μας. Αφύπνισε αθάνατες ψυχές που καθεύδουν, που αδιαφορούν, που πορεύονται στον αιώνιο χαμό αλύτρωτες. Πατέρα ουράνιε, ελέησε την χώρα μας σε αυτές τις δεινές περιστάσεις που διερχόμαστε. Δώσε ειρήνη στα οριά μας και στο εσωτερικό. Άρχοντες και αρχόμενοι να εξητήσουν το πρόσωπο του Χριστού. Δώσε ειρήνη στα έθνη της γης. Δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Το μήνυμα της χάρης να αντυχήσει παντού. Και πλήθη, πλήθη ψυχών αθανάτων να βρουν το δρόμο της επιστροφής προς εσένα. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα. Τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Ψαλμό Π. Δέλτα, σελίδα 553.

Ψαλμός Πι Δέλτα. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Ναι, το στρουθείον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνησε αυτήν όπου θέτει τους νεοσούς αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύ μου και Θεέ μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, πάντοτε θέλουσι σε ενή. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη συνενσύ, εν την καρδία των οποίων είναι οδή σου. Οι τινες διαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος, καθιστώσει αυτήν πηγήν υδάτων, και η βροχή ετι γεμίζει τους λάκους. Προβαίνουσι από δυνάμεως εις δύναμη, έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν Σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ακροάστη τη Θεέ του Ιακώβ. Ιδέ Θεέ η ασπής ημών και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, διότι καλυτέρα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 164. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικό στα έργα σου κοιτώ. Ύμνος 164.

Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο στίχμα και από το εδάφιο 67. Και αφού ψάλουμε και έναν ύμνο, στη συνέχεια θα πούμε λίγες σκέψεις. Εδάφιο 67. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους 12: «Μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε;» Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει;» «Λόγου ζωής αιωνίου έχεις, και εμείς επιστέψαμε και εγνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Μέχρι εδώ. Ύμνος 165. «Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς». 165.

Ο Πέτρος, ο φλογερός μαθητής, συνάντησε για πρώτη φορά τον Χριστό στην ακρολιμνιά της Γενισαρέτ. Εκεί σαγηνεύτηκε από την γλυκιά και φεγγοβόλα μορφή του, γονάτισε μπροστά του ταπεινά και ομολόγησε με συντριμμένη την καρδιά του: «Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Και ο Ιησούς τον αποδέχτηκε, τον διαβεβαίωσε: «Μη φοβάσαι, έλα μαζί μου, εγώ θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων». Και ο Πέτρος εγκατέλειψε τα δίχτυα και την βάρκα του και έγινε μαθητής του. Τον ακολούθησε πιστά, παρακολούθησε την έξοχη διδασκαλία του, την συγκλονιστική θαυματουργία του, την άγια και ανεπίληπτη ζωή του. Βρισκόταν κάποτε ο Χριστός στην Καπερναούμ και διερχόταν μια κρίσιμη, μια λεπτή και δραματική φάση της διακονίας του. Στράφηκε λοιπόν προς τους μαθητές του και τους έθεσε το ερώτημα και τους έδωκε την δυνατότητα αν θα ήθελε να φύγουν από κοντά τους. «Μήπως θέλετε να υπάγετε?» Και ο Πέτρος εξ ονόματος τον άλλον αποκρίθηκε: «Προς τι να θέλουμε να υπάγει? Προς τι να θέλουμε να υπάγει?» Του Πέτρου το ερώτημα στις ημέρες μας προσλαμβάνει μια δραματική επικαιρότητα. Ανεβαίνει στα χίλια μέτρη των ανθρώπων. Εκατομμύρια νέοι, αλλά και μεγαλύτεροι, ρωτούν με αγωνία: «Προς τι να θέλουμε να υπάγει?» Ρωτούν εκείνοι που είδαν τα ιδανικά τους, τα δόγματά τους, τα όνειρά τους να συντρίβονται. Ρωτούν με αγωνία: «Προς τι να θέλουμε να υπάγει? Σε ποιο να προστρέψουμε, ποιο να πιστέψουμε, ποιο να λατρέψουμε, πού να ακουμπήσουμε, πού να ελπίσουμε, αλήθεια πού?» Στην εποχή μας δόγματα κοινωνικά, πολιτικά, φιλοσοφικά που γεννήθηκαν τον προηγούμενο αιώνα γκρεμίστηκαν. Ο υλισμός, ο δετερμινισμός, ο ορθολογισμός, η αισθησιοκρατία, ο θετικισμός, οι αμέτρητοι, περιλάλητοι ισμοί δεν άντεξαν στην φοβερή κρίση και κριτική των καιρών μας και κατάρρευσαν. Στις μέρες μας η ανθρωπότητα, βαθιά συγκλονημένη, παρακολούθησε τον γκρέμισμα ενός ωραίου ονείρου, της λαμπρής ουτοπίας του κομμουνισμού. Ήταν αυτός η γη της επαγγελίας για πολλούς. Ήταν το καταφύγιο για όλους εκείνους που αρνούνταν να συμβιβαστούν με το κατεστημένο και με την κοινωνική αδικία. Αμέτρητοι, καλοπροαίρετοι, αγνοί, ειλικρινείς ιδεολόγοι αγωνίστηκαν, θυσίασαν και θυσιάστηκαν για μια κοινωνία ιδανική, ισότητας και δικαιοσύνης. Η στριλατημένη η ποιήτρια από το λαμπρό αυτό όραμα έγραφε τους ωραίους στίχους της και περιέγραφε αυτή την παγκόσμια κοινωνία: «Φάνε τα χωράφια αμάντρωτα και σπίτια όλοι στρατώνες και φύλακας κανείς. Φάνε ο καθένας δουλευτής και όλοι μαζί κολόνες μιας πολιτείας γερής». Τι τραγωδία! Το ωραίο όνειρο γκρεμίστηκε. Πόσο δραματικές οι αυτοκτονίες των ανωτάτων στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Μόλις προχτές ο Κορμπατσόφ από το Κρεμλίνο έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη και ομολόγησε: «Κύριοι, ο κομμουνισμός απέτυχε». Τι τραγωδία! Και αμέτρητοι έμειναν μετέωροι στο κενό. Ρωτούν το πανάρχιο ερώτημα του Πέτρου: «Εις τι να θέλουμε να υπάγει?» Σε ποιο να προστρέψουμε, ποιο να πιστέψουμε, ποιο να λατρέψουμε, πού να ακουμπήσουμε, πού να ελπίσουμε? Τα οργισμένα πλήθη ανατρέπουν με μένος εικονοκλαστών τα αγάλματα των ισχυρών ανδρών που μπροστά τους κάποτε έκαιγαν το θυμίαμα της λατρείας. Τα οργισμένα πλήθη εκδικούνται τα είδωλά τους. Αυτή είναι η θλιβερή, η αναπότρεπτη μοίρα των ειδώλων. Ανέρχονται
και κατέρχονται. Η Βίβλος, ο Λόγος του Θεού διακηρύττει. Οι πόνοι των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θα πολλαπλασιαστούν. Ένας ήρωας του Ήψεν, ο Βρέντελ, ζητάει απεχνωσμένα: δώστε μου ένα ζευγάρι ιδανικά, ένα ζευγάρι μεταχειρισμένα ιδανικά, γιατί η ψυχή μου είναι πέρα για πέρα στεχνή. Η παράκληση του Βρέντελ είναι η απεγνωσμένη κραυγή του σύγχρονου ανθρώπου που παραδέρνει στο κενό και στο ηθικό και ιδεολογικό κικαιώνα και ρωτά το πανάρχιο ερώτημα του Πέτρου: προς τι να θέλομεν υπάγει? Φαντάζομαι τον μαθητή εκεί στην Καπερναούμ, καθώς κοιτούσε τον Χριστό απορριμμένος και ξαφνιασμένος και ρωτούσε: Κύριε, προς τι να θέλομεν υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίους ή έχεις? Δεν διανοείται ο Πέτρος ούτε στιγμή να απομακρυνθεί, να αποχωριστεί από τον λυτρωτή του. Κύριε, προς τι να θέλομεν υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίους ή έχεις? Στο πρόσωπο του Ιησού ο Πέτρος βρήκε τον απαράμιλο διδάσκαλο. Καλοτυχίζουμε τον Πέτρο, γιατί είχε το μοναδικό προνόμιο να παρακολουθήσει την ανυπέρβλητη διδασκαλία του Χριστού. Στις ακρογελές και στις πλαγιές των λόφων, στα βουνά και στα χωριά και στις πόλεις, η διδασκαλία του Χριστού στάλαζε στις καρδιές των ανθρώπων σαν μια γλυκιά βροχή στο διψασμένο χώμα. Τα λόγια του Χριστού δεν ήταν σαν των άλλων διδασκάλων, μιλούσε με εξουσία, μιλούσε αυθεντικά. Αναφερόταν στα προαιώνια, τα πανανθρώπινα, τα υπαρξιακά ερωτήματα, στο πρόβλημα του πόνου, της ζωής, του θανάτου, του Θεού, του ανθρώπου, της αιωνιότητας, και δεν αμφιταλαντευόταν, αποφαινόταν με σιγουριά απόλυτη. Κάποτε κάποιοι εγκάθετοι στάλθηκαν στον Χριστό για να τον παγιδεύσουν, αλλά γύρισαν πίσω άπρακτοι, γεμάτοι θαυμασμό, και ομολόγησαν: κανένας άνθρωπος δεν ελάλησε καθώς ούτως ο άνθρωπος, γιατί τα λόγια του Χριστού ήταν ζωοποιά. Κάποτε τα δεχτήκαμε μέσα στην καρδιά μας και αναστηθήκαμε πνευματικά και ζωοποιηθήκαμε, αναγεννηθήκαμε. Το μεγαλύτερο θαύμα που ο Χριστός επιτελεί σήμερα είναι το θαύμα της αναγέννησης. Η Βίβλος, ο Λόγος του Θεού διαβεβαιώνει: αναγεννηθήκατε όχι με φθαρτό σπέρμα, αλλά με άφθαρτο, δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Αλλά τα λόγια του Χριστού δεν περιέχουν μονάχα ζωή πνευματική, αλλά και μια δύναμη φοβερή που μπορούν να αλλάξουν τον άνθρωπο ριζικά, ηθικά, και να τον διατηρήσουν αλλαγμένο και μεταμορφωμένο. Είπε κάποτε ο Κύριος: εάν μείνετε στον λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι μια παγερή ηθικοδιδασκαλία. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού, αν και πανάρχαιο, δεν είναι απαρχαιωμένο. Είναι επίκαιρο. Είναι συγκλονιστικό. Αγγίζει και ικανοποιεί τις πιο βαθιές, τις πιο επιτακτικές ανάγκες του μοντέρνου ανθρώπου. Τα λόγια των ανθρώπων, τα δόγματα, οι θεωρίες, αλλά και οι προφητείες τους, κατά κανόνα διαψεύδονται ικτρά και οι άνθρωποι γελιοποιούνται. Θυμάμαι περίπου 5 χρόνια πριν, οι κάτοικοι μιας ιταλικής πόλης περίμεναν τον όλεθρό τους, την καταστροφή που είχε προφητεύσει ο διαβόητος ψευδοπροφήτης Νοστράδαμος. Και ήλθε η ορισμένη μέρα και παρήλθε, και μέχρι σήμερα η ιταλική πόλη παραμένει ακέραιη, αλόβητη. Ο Νοστράδαμος διαψεύστηκε. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια του Χριστού δεν θα παρέλθουν. Ρωτάμε κι εμείς μαζί με τον Απόστολο Πέτρο: Κύριε, προς τι να θέλομεν υπάγει?
λόγους ζωής αιωνίου σύ έχεις. Γιατί τα λόγια του Χριστού αγκαλιάζουν όχι μονάχα αυτή τη ζωή, αλλά και την αιώνια. Προσφέρουν το μήνυμα της ελπίδας, το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο, ό,τι και αν αποκτήσεις, ό,τι και αν επιτύχεις, μια μέρα θα τα αφήσεις και θα φύγεις με τα χέρια διενά. Η βίβλος, ο λόγος του Θεού διαβεβαιώνει. Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον. Και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή. Αλλά ο Πέτρος, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν βρήκε μονάχα τον απαράμιλο διδάσκαλο, αλλά και τον Χριστό, τον κεχρισμένο, τον Υιόν του Θεού του ζώντος. Μαζί του μπορούμε και εμείς να διακηρύξουμε. Εμείς επιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Κάποτε, όταν ακούσαμε τα λόγια του, τα ζώπια και τα αιώνια, πιστέψαμε. Αλλά η πίστη μας δεν ήταν μια αφελής ευπιστία. Όχι, ερευνήσαμε προηγουμένως. Η πίστη μας εδράζεται σε ιστορικά γεγονότα αδιάψευστα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο ιστορικό που διαθέτει τίτλους μοναδικούς, διαπιστευτήρια αναμφισβήτητα. Δεν είναι του παρόντος να τα αναλύσω. Ακροτηγός και επιτροχάδιν θα αναφερθώ σε δύο μόνο ενδεικτικά. Αιώνες πριν έλθει στη γη, προφήτες προφήτευσαν τον ερχομό του, την ζωή του και τον θάνατό του, και οι προφητείες επαλήθευσαν κατά κεραίαν. Ο διάσημος φιλόσοφος και μαθηματικός Πασκάλ σημειώνει: η εκπληρωμένη προφητεία είναι ένα μόνιμο θαύμα από την ίδρυση του χριστιανισμού μέχρι των ημερών μας. Ένα θαύμα που προσφέρεται στον οποιοδήποτε για να το ψηλαφίσει. Και όχι μόνο οι εκπληρωμένες προφητείες, αλλά και η αναστασή του, η ένδοξη από τους νεκρούς. Ο Ιησούς πέθανε, αλλά αναστήθηκε. Όλοι οι σοφοί και οι φιλόσοφοι, οι μύστες, οι αρχηγοί των χριστιών κοίτονται στα μνήματά τους νεκροί. Αλλά ο Χριστός εγέρθηκε μεγαλειώδης, παντοδύναμος, θαυμαστός. Και είναι η ανάστασή του το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις που πείθουν απόλυτα τον απροκατάληπτο ερευνητή. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ανάσταση του Ιησού. Είναι η ανάστασή του που μας έδωκε την μαθηματική απόδειξη της αιωνιότητας. Το ξέρω ότι υπάρχει αιωνιότητα, γιατί ο Ιησούς αναστήθηκε. Εμείς κάποτε πιστέψαμε και τώρα μπορούμε να πούμε μαζί με τον Απόστολο Πέτρο ότι γνωρίζουμε, δεν αμφιβάλλουμε, γνωρίζουμε, είμαστε πεπισμένοι, είμαστε βέβαιοι, είμαστε σίγουροι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Αλλά πώς? Ο Ιησούς Χριστός ανταποκρίθηκε στην πίστη μας. Γνωρίσαμε τις επεμβάσεις του.

πρωί να πούμε «Σωστήν αθέλωμεν υπάγει, Κύριε, λόγου ζωής αιωνίου, τι έχεις». Να φύγουμε μακριά σου και πού να πάμε. Μακριά σου βασιλεύει το σκοτάδι, Κύριε. Ποιος θα μας οδηγήσει στη ζωή, στα προβλήματα, στα διδήματα. Ποιος σοφός, ποιος φιλόσοφος θα μας πει για το σκοπό της ζωής και της ύπαρξης. Πώς θα βαστάξουμε μόνοι μας τον πόνο και την θλίψη. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συμφορές της ζωής. Ποιος θα σκουπίσει το δάκρυ μας. Ποιος θα παρηγορήσει την καρδιά μας. Χωρίς εσένα, λυτρωτή, πώς να αντέξουμε αυτή την φοβερή, την απάνθρωπη εποχή μας. Σήμερα η διαφθορά έχει διαβρώσει τα πάντα. Οι αξίες γκρεμίζονται. Οι ηθικές αρχές καταλύονται. Οι οικογένειες διαλύονται. Σύεται το παν. Και φυσάει παγερός ο άνεμος της μοναξιάς. Και οι άνθρωποι κλείνονται ερμητικά μέσα τους και σκληρύνονται. Και εμείς στρέφουμε περίλυπο το βλέμμα μας ολόγυρά μας και ψάχνουμε να βρούμε τον φίλο και δεν τον βρίσκουμε. Αναζητούμε τον παρηγορητή και δεν υπάρχει. Ρωτούν οι έφηβοι, ρωτούν οι νέοι, προς τι να θέλουμε υπάγει. Οι φιλόσοφοι, οι κοινωνιολόγοι, οι παιδαγωγοί δεν μπορούν να τους οδηγήσουν. Οι πολιτικοί τους ξεγέλασαν. Οι επιστήμονες με τις φρικτές τους εφευρέσεις τους εξασφάλισαν ένα τρομερό μέλλον. Διάβαζα μια έρευνα που έλαβε χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 250.000 έφηβοι κάνουν χρήση ναρκωτικών στην Αμερική. 250.000 έφηβοι. Ρωτούν οι νέοι, προς τι να θέλουμε υπάγει. Ναι, ναι, έλα στον Χριστό, έλα στον Χριστό. Εκείνος θα γεμίσει ασφυκτικά την καρδιά σου. Είναι ο Χριστός που χαρίζει φτερά, ενθουσιασμό. Μαζί με τον Χριστό είναι όμορφοι οι νιώτοι. Και εμείς που πάνω μας πέφτουν μελαγχολικές οι σκιές του βραδινού που έρχεται, φωνάζουμε στον Κύριο, Κύριε, σε χρειαζόμαστε. Πού να πάμε. Σε χρειαζόμαστε στη νιώτη μας και στα γυρατιά μας. Τότε που οι δυνάμεις εγκαταλείπουν τον άνθρωπο και τα γόνατα τρέμουν και ο κύκλος της ζωής στενεύει απελπιστικά. Κύριε, χωρίς εσένα, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον θάνατο. Τότε όλα τα αγαπητά πρόσωπα, τα πιο προσφυλημένα μακριά μας, τότε μόνον εσύ θα μας συντροφεύεις. Να φύγουμε από τον Χριστό και πού να πάμε. Πού να προστρέξουμε. Σε εκείνες τις σκοτεινές μορφές που αναδύονται από τις Ινδίες, πού. Ποιος θα γεμίσει το κενό της καρδιάς μας. Πού θα βρούμε την χαρά. Πού θα βρούμε την ευτυχία. Τα υλικά αγαθά, οι απολαύσεις, οι διασκεδάσεις, αντί να γεμίζουν το κενό, το διευρύνουν απελπιστικά. Ποιος θα μας χαρίσει μια όμορφη, μια χαρούμενη, αξιοβίωτη και αξιοζήλευτη ζωή. Ποιος θα ικανοποιήσει τους βαθύς, τους ευγενικούς πόθους της καρδιάς μας για μια ζωή ανώτερη, πάνω από τα κτηνώδη ένστικτα. Ποιος. Φιλομετρήστε την ιστορία όλων των θρησκειών. Ερευνήστε την ιστορία όλων των λαών. Σας βεβαιώνω, δεν θα βρείτε πρόσωπο γλυκύτερο από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλοι οι σοφοί και οι φιλόσοφοι, οι μύστες και οι αρχηγοί των θρησκειών μπροστά του οχριούν, σβήνουν, χάνονται. Με τα τρυπημένα χέρια του ο Χριστός κατενίκησε αυτοκρατορίες. Έστρεψε το ρεύμα των αιώνων από το κανάλι του. Ο Σίμψον γράφει γι' αυτόν. Ο Ιησούς δεν ανήκει στην ομάδα των μεγάλων του κόσμου. Ή μπορείτε αν θέλετε να κάνετε λόγο για τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Κάρολο τον Μέγα και για τον Μεγάλο Ναπολέοντα. Ο Ιησούς μένει έξω, είναι χωρισμένος.

Δεν είναι ο Μέγας, είναι ο μόνος, είναι ο μοναδικός, είναι απλά ο Ιησούς. Σε αυτόν τίποτε δεν μπορεί να προσθεθεί. Ξεπερνά όλες τις αναλύσεις μας. Ξεπερνάει κάθε κανόνα που η ανθρώπινη φύση θέλησε να θεσπίσει. Στην άσκηση της κριτικής μας αναγκαζόμαστε να ξεπεράσουμε τα στενά όρια του εαυτού μας. Σαγηνεύει τα πνεύματά μας. Και ο Κάρολος Λάμπ σημειώνει: αν ο Σέξπιρ ερχόταν σε αυτή την αίθουσα, όλοι μας θα σηκωνόμαστε για να τον χαιρετήσουμε. Μα αν βλέπαμε τον Ιησού να μπαίνει, όλοι μας θα πέφταμε στα γόνατά μας και θα προσπαθούσαμε να φιλήσουμε το άκρον του ηματίου του. Σας ερωτώ, ποιος μας αγάπησε περισσότερο από τον Ιησού? Κανένας. Μας αγάπησε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Άφησε το θρόνο του ουρανού, την αγκαλιά του ουράνιου πατέρα. Ήταν αγγέλων άσμα και χάρμα και κάφημα. Και εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή και ομοιώθηκε με μας και πορεύτηκε στους δρόμους τους δικούς μας και έζησε τους πόνους μας, τις θλίψεις μας, τις αγωνίες μας και τους αγώνες μας και τέλος πορεύτηκε στο Γολγοθά. Η μορφή του εσταυρωμένου μεσαγηνεύει, ασκεί ακατανίκητη έλξη στην ψυχή μου. Μ' αρέσει να τον ατενίζω στα παθήματά του. Αυτός τιμωρήθηκε για σένα και για μένα. Φορτώθηκε την δική σου ενοχή. Έχισε το πολύτιμο του αίμα για την δική μας την λύτρωση. Είναι ο σωτήρας σου. Είναι ο λυτρωτής σου. Πέθανε για σένα και για μένα. Όταν ο Ααρών μπήκε κάποτε στη γη της Επαγγελίας, ο Θεός του είπε: Ααρών, εν τη γη αυτών δεν έχεις μερίδα ούτε κληρονομιά. Εγώ είμαι η μερίδα σου, εγώ είμαι η κληρονομιά σου. Τα λόγια αυτά ο Δαβίδ τα χρησιμοποιεί αλληγορικά και ποιητικά για να πει: ο Κύριος είναι η μερίς του ποτηρίου μου και της κληρονομίας μου. Συ διαφυλάτης των κλήρων μου. Οι μερίδες μου έπεσαν σε τόπους τερπνούς. Έλαβα ωραιωτά την κληρονομία. Θα το επαναλάβουμε και εμείς αυτό το πρωί. Ο Κύριος είναι η μερίδα μας. Είναι το παν για μας. Σε αυτόν βρίσκουμε ό,τι ποθούμε, ό,τι επιθυμούμε. Μας γεμίζει ασφιχτικά. Είμαστε πλήρεις με τον Χριστό. Και ας με επιτραπεί η έκφραση: σταθήκαμε τυχεροί, αδελφοί, στη ζωή, γιατί γνωρίσαμε τον Χριστό. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους τερπνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπον του. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά του. Οι άνθρωποι οι κοσμικοί δεν μπορούν να διανοηθούν ότι στο Χριστό μπορούν να βρουν χαρές. Και όμως υπάρχουν θέλγητρα στον Χριστό. Υπάρχουν απολαύσεις. Υπάρχουν χαρές άφθαρτες, αθάνατες, αμάραντες, αιώνιες. Το πρόσωπό του είναι χορτασμός εφροσύνης. Τερπνότητες υπάρχουν στα δεξιά του. Έλα στον Χριστό να γεμίσεις. Μας φανέρωσε τους δρόμους της ζωής. Μου αρέσει αυτή η γραφή αντί της άλλης. Μας φανέρωσε τους δρόμους της ζωής και πορευόμαστε καθημερινά στους τερπνούς δρόμους της ζωής και είμαστε γεμάτοι με τον Χριστό. Ο Μωυσής, που είχε κάποια αμυδρή και θαμπή εικόνα του Ιησού Χριστού μπροστά του, σαν είδε το μεγαδείο του, προτίμησε να κακουχείται παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας και έκρινε τον υπέρ Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Περιφρόνησε τον θρόνο της κοσμοκράτηρας Αιγύπτου, τις δόξες, τα μεγαλεία, τα πλούτη, τον Χρυσό για τον Χριστό. Και ο Απόστολος Παύλος
όταν στον δρόμο της Δαμασκού συνάντησε τον Ιησού Χριστό. Γοητεύτηκε, σαγηνεύτηκε, εχμαλωτίστηκε κυριολεκτικά. Και όλους τους τίτλους και τις περγαμηνές τα θεώρησε σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό, για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Όχι, δεν θέλουμε να φύγουμε από τον Χριστό. Θέλουμε να μένουμε κοντά Του, όσο γίνεται πιο κοντά Του. Και θέλουμε να Τον αγαπούμε με όλη μας την καρδιά, με πάθος, φλογερά. Και θα ήθελα να σε καλέσω αυτό το πρωί, αν είσαι του Χριστού, να κάνεις βέβαιη την κλίση και την εκλογή σου. Να Του δοθείς ολότελα, ανεπιφύλακτα, απόλυτα, με όλη σου την καρδιά. Όχι! Δεν θέλουμε να φύγουμε μακριά Του. Θέλουμε να μένουμε κοντά Του. Εμείς δεν είμαστε εκ των σειρωμένων πίσω προς απόδια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής. Θέλουμε να μένουμε κοντά Του κάτι πιο πολύ. Θέλουμε να προσκοληθούμε σε Αυτόν. Γιατί όπως είναι γραμμένο στη Βίβλο, το να προσκολόμαστε στον Κύριο είναι το αγαθό μας. Είναι η υπέρτατη ευτυχία μας. Και ευχόμαστε και προσευχόμαστε. Ένα ζητάμε. Δεν έχουμε πολλούς πόθους στην καρδιά μας. Μια επιθυμία μας πυρπολεί κυριολεκτικά. Ένα ζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Να θεωρώ το κάλος του προσώπου του Κυρίου. Να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού. Πώς είναι η αγαθότης αυτού και πώς η ωραιότης αυτού. Είναι το ρόδο των ψαρών, είναι το κρίνο των κοιλάδων, είναι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων, είναι άπειρα ωραίος. Γνωρίζω τον Χριστό περίπου παραπάνω από 25 χρόνια. Και δεν το μετανιώνω, όχι, δεν το μετανιώνω. Τον αγαπώ και θέλω να τον αγαπώ όσο γίνεται περισσότερο. Όχι, δεν το μετανιώνω. Δεν με ξεγέλασε ποτέ. Δεν με διέψευσε. Δεν με απογοήτευσε ποτέ. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου για τον Χριστό. Κι αν είχα χίλιες ζωές, στον Χριστό θα τις έδινα. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν. Αναπόφευκτα, αναπότρευτα. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν, αλλά ο Χριστός ποτέ. Θυμάμαι τον Μπετόβεν, ξέρετε, την τρίτη συμφωνία του, την ηρωική, την έγραψε για τον Ναπολέοντα. Ενθουσίαζε τον Μπετόβεν η μορφή του Ναπολέοντα. Έβλεπε στο πρόσωπό του τον μαχητή των ιδεοδών, της αδελφοσύνης, της ισότητας, της δικαιοσύνης. Αλλά όταν έμαθε το 1805 ότι ο Ναπολέον ανακηρύχθηκε αυτοκράτορ, απογοητεύτηκε βαθύτατα, εξοργίστηκε. Φωνάζοντας άρπαξε την πρώτη σελίδα της μουσικής και την έσκησε. Εκεί ήταν γραμμένη η αφιέρωση στον Ναπολέοντα. Την έσκησε με οργή, με αγανάκτηση. Και είπε, είναι και αυτό σαν τους άλλους ανθρώπους. Τώρα ποδοπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζει μόνον για την ματαιοδοξία του. Τοποθέτησε τον εαυτό του πάνω από κάθε άλλον. Έγινε ένας τύραννος. Ο Άρνολντ Τόιμπι, στον τελευταίο τόμο του 12ου έργο του, σπουδή της ιστορίας, διηγείται ένα παράξενο όνειρό του που είδε. Σε κάποιο μοναστήρι της Αγγλίας γοτθικού ρυθμού, πολύ ψηλά πάνω από την Άγια Τράπεζα, υπήρχε ένας μεγάλος μαρμάρινος εσταυρωμένος Χριστός. Από τα τρυπημένα χέρια του κρατιόταν ένας άνθρωπος. Αν έπαβε για λίγο να βαστιέται, θα έπεφτε, θα συντριβόταν. Κάτω από τους στόλους του μεγαλόπρεπου ναού ακούστηκε μια δυνατή κραυγή. «Κρατήσου και περίμενε»,
κρατήσου και περίμενε. Σήμερα που τα ιδανικά, τα δόγματα, τα όνειρα, οι αξίες συντρίβονται και καταλύονται, απομένει μοναδική καταφυγή, μοναδική ελπίδα, ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός Χριστός. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν, ο Χριστός ποτέ. Ρωτάς κι εσύ προς τι να θέλω υπάγει. Έλα στον Χριστό, όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, έλα στον Χριστό. Δεν σε καλώ σε ένα δόγμα, δεν σε καλώ σε μια ανιαρή θρησκεία, δεν σε καλώ να πιστέψεις, να εγκολπωθείς μια θεωρία, σε καλώ να πιστέψεις, να συνδεθείς με ένα πρόσωπο ζωντανό και θαυμαστό και παντοδύναμο, με τον εσταυρωμένο, τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Έλα κοντά του, δέξου τον με μετάνοια, με πίστη, και σε διαβεβαιώνω, δεν θα το μετανιώσεις ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ας ψάλουμε στο όνομα του Χριστού αυτόν τον όμορφο ύμνο, γλυκύτερον ο Ιησού όνομα δεν υπάρχει. 149.

Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ποιον να πάμε? Μακριά σου βασιλεύει το σκοτάδι. Ερχόμαστε σε σένα. Είσαι το καταφύγιό μας στη σκοτεινή εποχή μας. Είσαι η ελπίδα μας. Είσαι το παν για μας. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους στερπνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Κύριε, άνοιγε τα μάτια μας να βλέπουμε το πρόσωπό σου. Να είμαστε γεμάτοι από τη μορφή σου, από την ωραιότητά σου. Τα φθαρτά που ο κόσμος μας προσφέρει τα βλέπουμε σκύβαλα. Θέλουμε να σε αγαπούμε, θέλουμε να ζούμε για τη δόξα σου. Θέλουμε να πορευόμαστε στο δρόμο σου βαστώντας τον σταυρό. Ποτέ μας δεν θέλουμε να στρέψουμε στα οπίσω. Ω αγαπημένε μας Κύριε, στη σημερινή κοσμοχαλασιά κάλεσε ψυχές κοντά σου. Σώσε ανθρώπους που παραδέρνουν στο κενό και στην αγωνία. Κύριε Ιησού, κάνε γνωστή την λύτρωσή σου ως τα πέρατα της γης. Σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε και σε δοξολογούμε με όλη μας την καρδιά. Εσένα τον λυτρωτή και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και σ' όλη μας τη ζωή. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ανάθεση αυτού του θέματος και χαιρόμαστε και εγώ και η Βούλα γιατί βρισκόμαστε κοντά σας τούτο πρωινό. Αφορμή για αυτό το θέμα, γιατί είναι μια έρευνα που έχει γίνει. Γιάννη, συγγνώμη, θα χρειαστεί λιγάκι. Αφορμή για αυτό το θέμα υπήρξε μια συζήτηση πριν ένα περίπου χρόνο σε ένα πρόγραμμα στη Βεθήλ που είχαμε με εφήβους, όταν ξαφνικά μέσα στο πούλμαν ακούστηκε από πίσω, ήταν μια συζήτηση που είχαν τα παιδιά, 5-6 παιδιά μεταξύ τους, 13-14 ετών, σχετικά με ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση με τα μεσονύκτιο, από αυτά τα οποία οι ίδιοι αυτοί που τα παρουσιάζουν ονομάζονται σκουπίδια τηλεοπτικά, και όχι μόνο, αρκετά χειρότερο, με το να περιγράφουμε λεπτομέρειες και τη συνέχεια που σηκώθηκε εκείνος και είπε, και εκείνος που είπε και έκανε αυτά τα πράγματα, ήταν σαν πραγματικά άνθρωποι, μάλλον πραγματικά άρρωστοι ψυχικά και πνευματικά, και λέγανε, περιγράφαμε με λεπτομέρειες. Και γύρισα δίπλα, ήταν ένα συνεργάτης, ο Δούκας δίπλα, και λέω, άκουσες. Έτσι, εγώ, άκουσες τι καλά λέει. Λέω, ακούσαμε σωστά ή δεν ακούσαμε. Λέω, μήπως κάνουμε λάθος. Δεν θα παρακολουθήσουμε. Και την επόμενη εκπομπή εκείνο και την άλλη το άλλο, και περιγραφές, οι οποίες στις 1 η ώρα, στις 2 η ώρα, στην τηλεόραση, από εκπομπές οι οποίες, όπως ανέφερα, ονομάζονται, χαρακτηρίζονται ως τηλεοπτικά σκουπίδια. Και αισθάνθηκα ότι μάλλον στις κατασκηνώσεις, στα προγράμματα, στην εκκλησία, αισθάνθηκα ότι βάζουμε μια πούδρα πάνω στον καρκίνο, σε προβλήματα, και συνειδητοποίησα ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και θα έπρεπε ίσως να ασχοληθούμε περισσότερο και να δούμε πού πραγματικά, ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε μια έρευνα με την βοήθεια ενός καθηγητή Αμερικανού πάνω σε ένα μάθημα το οποίο είχα συνεργαστεί μαζί του σχετικά με την επίδραση της τηλεόρασης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Και κάποια συμπεράσματα από αυτή την έρευνα, η οποία έγινε στον ελληνικό χώρο, σε παιδιά του Κυριακού Σχολείου, αλλά και σε παιδιά έξω από την Εκκλησία, σε κάποια συμπεράσματα θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurodata, οι Έλληνες παρακολούθησαν τηλεόραση το 1997 212 λεπτά, δηλαδή 3,5 περίπου ώρες. Είμαστε τέταρτοι στην κατάταξη, ελπίζουμε να μην μείνουμε τέταρτοι και στο μούντο μπάσκετ, να πάμε λίγο παραπάνω, αλλά σε αυτή τη τηλεόραση είμαστε τέταρτοι, ακόμα δεν έχουμε πάρει μετάλλιο. Πριν από εμάς είναι οι Ρώσοι με 224 λεπτά, αυτά είναι ημερησίως, οι Ούγγροι 221 λεπτά, οι Βρετανοί 215 και εμείς στην τέταρτη θέση με 212 λεπτά για το 1997. Στην Αμερική βέβαια δεν το συζητάμε, εκεί έχουν ξεπεράσει και τις 4 ώρες και προχωράνε παραπάνω. Αυτό είναι μέσος όρος για όλο τον πληθυσμό. Υπάρχει κομμάτι του πληθυσμού το οποίο δεν βλέπει καθόλου. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν σταματάνε. Σταματάνε μόνο για να κοιμηθούν λίγο και να συνεχίσουν πάλι. Οι Αμερικανοί γονείς, οι περισσότερες στατιστικές είναι από την Αμερική, εκεί όλα μετριώνται, ξοδεύουν σε ουσιαστική συζήτηση με τα παιδιά τους, δηλαδή εκτός από το καλημέρα και το καλησπέρα και πώς είναι η χωρίστρα σου και τι κάνεις κλπ. Σε ουσιαστική συζήτηση με τα παιδιά τους, γύρω στα 3,5 λεπτά την εβδομάδα. Ενώ το παιδί βλέπει τηλεόραση γύρω στα 1.700 λεπτά. Δηλαδή, το ποσοστό είναι συντριπτικό, 500 φορές περισσότερο βλέπει τηλεόραση. Ένας άνθρωπος ήταν ενδιαφέρον σε μια ιστορία που διάβασε σε ένα περιοδικό, στο Parenting, έλεγε τη δικιά του μαρτυρία. Δεν ήταν επιστήμονας, ένας άνθρωπος μορφωμένος, ο οποίος έφτιαξε τη δικιά του οικογένεια και κατέθεται τη δικιά του μαρτυρία. Λέγεται John Rosemont, και δημοσίευσε σε αυτό το περιοδικό, στο Parenting, πέρσι την ιστορία του. Και έλεγε, 100 χρόνια πριν, η Αμερικάνικη κοινωνία μαζευόταν όλοι μαζί στο τζάκι, γύρω από το τζάκι. Και οι άνθρωποι συζητούσαν και οι άνθρωποι παίζανε κάποιο όργανο, διασκεδάζανε, μιλούσαν για το παρελθόν, για την ιστορία της οικογένειας, για το παρόν, κάναν σχέδια για το μέλλον τους και κοιταζόντουσαν στα μάτια. Μετά από αρκετά χρόνια βρέθηκε το ραδιόφωνο. Και το ραδιόφωνο αντικατέστησε το τζάκι. Ή μπήκε, ξέρω εγώ, πάνω από το τζάκι, και πάλι η οικογένεια μαζευόταν γύρω, άκουγε τα νέα, ίσως δεν ήξερε κάποια όργανα, άκουγε μουσική, συζητούσανε και πάλι κοιταζόντουσαν στα μάτια. Και γύρω στη δεκαετία του 50 και του 60 περισσότερο στην Αμερική, σε εμάς ήρθε λίγο αργότερα, άλλαξαν τα πράγματα. Μπήκε η τηλεόραση. Στην αρχή ήταν μαυρόασπρη η τηλεόραση. Και οι γονείς του βέβαια αρνήθηκαν να τη βάλουν μέσα. Τελικά αυτός όταν παντρεύτηκε, αποφασίσαμε τη σύζυγό του, σαν νέοι άνθρωποι, να βάλουν και αυτό το σύγχρονο μέσο της ενημέρωσης, της διασκέδασης, να το βάλουμε στο σπίτι τους. Το βάλαν λοιπόν και σιγά σιγά έγινε ένα κομμάτι της ζωής τους. Η οικογένειά τους, τα δύο τους τα παιδιά, τους άρεσε πάρα πολύ να παρακολουθούν τηλεόραση. Και έγινε κατά κάποιο τρόπο η babysitter των παιδιών. Τα παιδιά πήγανε σχολείο, ο μεγάλος όμως ο γιος παρουσίασε πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Στην πρώτη δημοτικού ο Έρικ δεν πήγαινε καλά. Δεν μπορούσε να καταλάβουν τι συμβαίνει. Η εκπαιδευτική εκεί είπα να συζητήσει με κάποιο ψυχολόγο, κουβέντιασε το θέμα, δεν είδε κάτι, το παιδί ήταν φυσιολογικό. Στη δευτέρα τάξη το ίδιο, χειροτέρευε η κατάσταση. Έκανε φασαρίες μέσα στο σχολείο. Στην τρίτη τάξη δεν μπορούσε να διαβάσει καθόλου το παιδί. Το άλλο το παιδί ήταν φυσιολογικό το δεύτερο. Και σκέφτηκε σε κάποια στιγμή, λες να είναι τηλεόραση. Και κουβέντιασε με την σύζυγό του και αποφάσισαν να σταματήσουν τη τηλεόραση. Εκείνο το απόγευμα και τους επόμενους τρεις μήνες δεν περιγράφεται η κατάσταση η οποία υπήρχε στο σπίτι. Ήταν η περίοδος της απεξάρτησης. Και ήταν κάτι το φοβερό. Τα παιδιά φεύγανε να πάνε στο γείτονα να δούνε. Γινόταν κάτι το φοβερό μέσα στο σπίτι. Μετά από τρεις μήνες φασαρίας κλπ. Άρχισαν κάπως τα πράγματα να ηρεμούν. Όταν ήταν στην έκτη δημοτικού, τότε ήταν ένας από τους πρώτους μαθητές. Και ο γιος μου σήμερα λέει είναι πιλότος στη αεροπορική εταιρεία και εργάζεται μια δουλειά που χρειάζεται προσοχή πολύ, να μην αποσπάται καθόλου η προσοχή σου όλο το διάστημα το οποίο εργάζεσαι. Τι μπορώ να αποδείξω? Τίποτα. Και πράγματι δεν υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Το άλλο το παιδί ήταν φυσιολογικό, δεν έκανε τίποτα. Δεν είχε παρουσίασει κάποιο σύμπτωμα. Σε εκείνο το παιδί όμως αυτό ήταν το φάρμακό του. Και αυτός ο άνθρωπος κατέθεσε απλώς τη μαρτυρία του. Πριν δούμε όμως το θέμα τηλεόραση, θα ήθελα να δούμε κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με το θέμα μας. Και αυτό είναι η οικογένεια. Γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένο με το θέμα μας. Τι είναι η οικογένεια? Η οικογένεια την παλιά εποχή ήταν άλλο πράγμα και σήμερα είναι άλλο πράγμα. Για να φέρουμε δύο παραδείγματα. Λόγου χάρη. Θα θυμόσαστε, μπορεί και να μην θυμόσαστε, πριν από 15 χρόνια, 20, ακούγονταν στην ελληνική τηλεόραση, μάλλον στο ραδιόφωνο, ακούγονταν κάποιες αγγελίες του Ερυθρού Σταυρού. Και λέγανε λόγου χάρη, η Αθανασία Τάδε αναζητεί τις αδελφές της, Σταυρούλα και Δέσποινα, κατάγονται από τη Σαμψούντα της Μικράς Ασίας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου χάθηκε, ο ένας πήγε από εδώ, ο άλλος πήγε από εκεί. Θέλουν να ξαναβρεθούν. Μάλιστα. Μία αγγελία πιο πρόσφατη, της δεκαετίας του 80. Ο Γιώργος, αυτή είναι πραγματική, κατά ετών 16, έφυγε από το σπίτι του, από τον πύργο της Ηλίας, στις 11 Δευτέρου του 83. Τον αναζητούν οι δικοί του και τον παρακαλούν να γυρίσει πίσω. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο? Το πρώτο λέγεται εξαφάνιση. Το δεύτερο λέγεται εγκατάλειψη. Και δείχνει το τι πέρασε η ελληνική οικογένεια. Ποια μοντέλα οικογένειας τα τελευταία 25 χρόνια διαδέχτηκε το ένα το άλλο μέσα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Για να το περιγράψουμε καλύτερα, θα πούμε μια άλλη ιστορία που μια ψυχολόγος, Χάρης Κατράκη λέγεται, σε ένα βιβλίο της περιγράφει. Ήταν σε ένα ηπειρώτικο χωριό και ήταν μαζεμένοι όλοι, ήταν μια γιορτή, Πάσχα, κάτι τέτοιο, και γλεντούσαν και τους πλησιάζει. Πλησιάζει τον παππού, 70 τόσο χρονών. Λέει, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Βεβαίως, πες μου. Γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι? Και η απάντηση του παππού ήταν, μα αυτός παιδί μου είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Μάλιστα. Λίγο παρακάτω ήταν ο γιος, 50 χρονών, στα Γιάννενα, είχε δουλειά, καλή, εκεί. Για πες μου εσύ, γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι? Και εκείνος γυρνάει και την κοιτάει. Μα παιδί μου, για να κάνουν παιδιά, ο σκοπός είναι να κάνουν παιδιά και να τα μεγαλώσουν. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Και προχώρησε και συνάντησε τον εγγονό. Ο εγγονός ήταν γύρω στα 25, ήταν αναπληρωτής καθηγητής στην Αθήνα και τον ρωτάει την ίδια ερώτηση. Και εκείνος απαντάει, αν αποφασίσει, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα αποφασίσει, αν αποφασίσει σήμερα κάποιος να παντρευτεί, αυτό που ενδιαφέρει είναι η καλή σχέση. Που πρέπει να βασίζεται αυτή η σχέση στην ισότητα, στην ειλικρίνεια και στην κατανόηση. Θα ήθελα να πάρουμε ένα αεροπλάνο και να πετάξουμε ψηλά και να δούμε από πάνω τι συνέβη και τα 25 τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Ποια μοντέλα οικογενειακά πειραματίστηκαν. Και αυτά τα μοντέλα επηρέασαν και τη χριστιανική οικογένεια. Μέσα σε 25 χρόνια η ελληνική οικογένεια, από τη δεκαετία του 70 ως στις μέρες μας, ξεκίνησε από το τυχερό. Όταν ρωτάς κάποιος πώς συναντήθηκες και λοιπά, ήταν τυχερό μας. Τυχερό μας, λέει ο παππούς γιαγιά. Σήμερα τι λένε? Τυχαία. Συναντήκαμε τυχαία. Η παραδοσιακή οικογένεια, αυτό που είπε ο παππούς, το πρώτο μοντέλο, ο προορισμός του ανθρώπου. Το άτομο μέσα από την ένταξη σε μια σταθερή και αναλύωτη ομάδα ικανοποιούσε όλες του τις ανάγκες. Διάσπαση της ενότητας αποτελούσε απειλή για την επιβίωση. Σήμερα οι διαφωνίες πρέπει να ξεκουκουλωθούν αν θέλουμε να τις λύσουμε. Τότε τις κουκουλώναν τις διαφωνίες. Ο κοινός σκοπός, η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων και η αλληλεξάρτηση που χαρακτήριζε την παραδοσιακή οικογένεια έδινε εντελώς διαφορετική χρειά στις υποχρεώσεις. Λόγω χάρη, πρέπει να παντρέψω τις αδελφές μου. Δεν γίνεται, μετά θα παντρευτώ εγώ. Αυτό ήταν μια υποχρέωση που το ένιωθε γιατί ήταν ένα κομμάτι της παραδοσιακής οικογένειας. Στη σημερινή καταναλωτική οικογένεια, η έλλειψη ή η αμφισβήτηση του κοινού τελικού στόχου δημιουργεί δικαιολογημένα την αίσθηση της καταπίεσης. Ο όποιος συμβιβασμός δημιουργεί αίσθημα αδικίας. Στον παραδοσιακό χώρο, το καλό του συνόλου ήταν το καλό του ατόμου και το αντίστροφο. Δεν υπήρχε διαφορά. Σήμερα υπάρχει ριζικός διαχωρισμός συμφερόντων. Και να κάνω μια παρένθεση εδώ, δεν θα προσπαθήσω να δικαιολογήσω και να πω ότι το κάθε μοντέλο είχε τα καλά στοιχεία και τα αρνητικά στοιχεία. Δεν θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την ιστορία, αλλά θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε αυτό το οποίο συνέβη και να καταλάβουμε τι γίνεται σήμερα. Η δέσμευση στην παραδοσιακή οικογένεια είναι κάτι το θετικό, γιατί ταυτίζεται με την πορεία που κάποιος έχει αποφασίσει να ακολουθήσει. Στο τέλος δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 80 πιο έντονα, ένα άλλο μοντέλο εμφανίστηκε στην ελληνική κοινωνία. Είναι η λεγόμενη πυρηνική οικογένεια. Η βασιλεία του παιδιού. Ο αφέντης στην οικογένεια είναι το παιδί. Θυμηθείτε εκείνη την ανακοίνωση που κάναμε του 16χρονου. Σε παρακαλάει η μητέρα σου, ο πατέρας σου να γυρίσεις πίσω. Στην παραδοσιακή οικογένεια, ένας που έφευγε, η πόρτα άνοιγε και μετά ξανάκλεινε και δεν ξανάνοιγε πλέον. Τον είχε διώξει αυτόν η οικογένεια. Έφυγες, είσαι ντροπή, είσαι στίγμα για την οικογένεια. Στην πυρηνική οικογένεια, το παιδί να γυρίσει. Ό,τι πει το παιδί, ό,τι θέλει, θα το κάνουμε αυτό. Το παιδί στην πυρηνική οικογένεια αποκτά ένα πρωταρχικό ρόλο. Η παιδοκεντρική αυτή αντίληψη του γάμου εξυπηρέτησε σε ένα βαθμό στο να σταθεροποιηθεί η οικογένεια. Και αν κάποια διαζύγια δεν έγιναν μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Κανένας άλλος λόγος δεν συγκρατούσε όπου υπήρχε διαφωνία το γάμο. Μόνο λόγος, αν κάπου στάθηκε, ήταν το παιδί. Στο μοντέλο αυτό της οικογένειας, οι γονείς ζουν μέσα από τα παιδιά τους. Παρόλο που οι γονείς λένε, εγώ, ξέρεις, δεν περιμένω τίποτα το παιδί μου. Περιμένουν τα πάντα. Επίσης, στον παραδοσιακό τρόπο ζωής, οι άνθρωποι ικανοποιούσαν αυτόματα τις ανάγκες τους με την ένταξή τους μέσα στην ομάδα. Ο άνθρωπος της πόλης, της πυρηνικής οικογένειας, είναι αναγκασμένος να αναζητεί την ικανοποίηση των αναγκών του σε διαφορετικές ανθρώπινες ομάδες. Ο άντρας στη δουλειά του, η γυναίκα στο χώρο της, εκεί που δουλεύει, στη γειτονιά. Η δουλειά της μητέρας είναι δική της υπόθεση, του πατέρα δικιά του υπόθεση. Ο αγώνας όμως των παιδιών είναι αγώνας όλων. Τρίτο μοντέλο οικογένειας, το καινούριο, που ξεφύτρωσε τα τελευταία χρόνια, τη δεκαετία του 90. Η μεταμοντέρνα οικογένεια, κάποιοι τη λένε μορφογέννηση νέας ταυτότητας, αλλά επειδή έχει τα στοιχεία της μεταμοντέρνας φιλοσοφίας, έτσι όπως εκφράζονται και στη θεολογία, αλλά και στις κοινωνικές επιστήμες, και αυτό το ονομάζουμε μεταμοντέρνα οικογένεια. Το νέο ζευγάρι και η σχέση του. Θυμόσαστε εκείνον τον νεαρό που είπε «το πάνε είναι η σχέση». Αυτό που ενδιαφέρει τον εγγονό της ιστορίας είναι μια καλή σχέση που να βασίζεται στην ισότητα και στην ειλικρίνεια και στην κατανόηση. Η σχέση, με άλλα λόγια, η συναλλαγή και η επικοινωνία, από μέσο που ήταν στα άλλα μοντέλα, γίνεται σκοπός, αυτός σκοπός. Στο κέντρο βρίσκεται η σχέση του ζευγαριού και όχι τα παιδιά. Τα παιδιά μπορεί να υπάρξουν, μπορεί να μην υπάρξουν. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τα μοντέρνα οικογένεια. Χωρίς όμως την ύπαρξη ξεκάθαρου σκοπού για τη δημιουργία οικογένειας, οδηγούμεθα αναπόφευκτα στον κλονισμό του θεσμού. Ακόμα ο θεσμός υπάρχει. Ακόμα πιστεύουν στο γάμο, στη σχέση αυτή. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολα κλονίζεται με κάθε άνεμο. Δεν κάνουν όνειρα, μόνο επαγγελματικά όνειρα κάνουν. Έχουν ένα δεσμό, άμα είναι να παντρευτώ, θα παντρευτώ, αλλά δεν κάθομαι να λέω αν θα κάνω ένα παιδί και το παιδί να είναι αγόρι και τέτοια, γιατί ξαφνικά μπούμε και χωρίζουμε.
2: Τα θεωρώ όλα τρελά.
1: Πριν από 20-30 χρόνια οι ελληνικές ταινίες τελειώνανε όλες με το γνωστό εκείνο happy end. Σήμερα πραγματεύονται το θέμα των σχέσεων, οι ταινίες, των δύο φύλων, του γάμου, της οικογένειας, περιγράφουν δυσκολίες με ρεαλισμό, φαύλους κύκλους σχέσεων, άνδρας, γυναίκας, παιδιά, λύση, καμία. Απλώς είμαστε ειλικρινείς, λέμε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Οι προηγούμενες γενιές απλά δεν τα λέγανε. Η χριστιανική οικογένεια σε αυτό το διάστημα, στο πρώτο μοντέλο, στην παραδοσιακή οικογένεια, η οποία κράτησε βέβαια και το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι το 1970, αρχές της δεκαετίας του 70, ήταν η πλειοψηφία των οικογενειών στην Ελλάδα, δεν είχε πρόβλημα μεγάλο στην προσαρμογή. Εκτός αν εξαιρέσει κανείς τη μόνη δυσκολία στις παραδοσιακές θρησκευτικές αξίες. Γι' αυτό εκείνη την περίοδο είχαμε διωγμούς. Κάποιο παιδί θέλησε να φύγει, να πάει στην Ευαγγελική Εκκλησία, είχε διωγμούς μεγάλους, η οικογένεια τον απέβαλε, η οικογένεια ήθελε να το σκοτώσει, ξέρω εγώ, η τιμή της οικογένειας και όλα αυτά έχουν σχέση με το μοντέλο αυτό της παραδοσιακής οικογένειας. Εκτός από τα προβλήματα εκείνα, στα υπόλοιπα μπόρεσε να προσαρμοστεί εύκολα. Η πυρηνική χριστιανική οικογένεια έγινε μια αφορμή να αναπτυχθούν κάποιες δραστηριότητες. Δραστηριότητες για τα παιδιά. Κατασκηνώσεις, κυριακά σχολεία, ευαισθητοποιήθηκε η Εκκλησία για το θέμα του παιδιού. Όλοι να τα χειροκροτήσουμε, να τα δούμε πάνω, να μας μιλήσουν. Πολλά χριστιανικές διακονίες, έργα χριστιανικές διακονίες ξεκίνησαν αυτή την περίοδο. Η εργαζόμενη μητέρα έδωσε μεγάλη προσοχή όχι στη σχέση, αλλά στο παιδί. Και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησαν από αυτή την περίοδο και τα πρώτα διαζύγια μέσα στην κοινότητά μας. Με τα μοντέρνα χριστιανική οικογένεια, σχέσεις καθαρές, σχέσεις αγάπης, ο Θεός είναι αγάπη, οι νέοι προσπαθούν να δημιουργήσουν και είναι καλό αυτό. Να έχουν σχέσεις ειλικρίνειας και αγάπης. Ο Χριστός είναι αλήθεια, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε σε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και εδώ είναι το επικίνδυνο σημείο. Δηλαδή, να μείνουμε εκεί πέρα στη σχέση και να μην προχωρήσουμε πέρα σε αυτό. Βέβαια, είναι κάτι το οποίο μόλις έχει ξεκινήσει, δεν έχει διαμορφωθεί και δεν μπορεί να πει κανείς πολλά περισσότερα πράγματα. Αλλά είναι γεγονός ότι η έμφαση δίνεται στις σχέσεις. Και θα το χρειαστούμε αυτό λίγο παρακάτω, όταν μιλήσουμε για τηλεόραση και ποια γνώμη έχουν οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά, οι έφηβοι, ποια γνώμη έχουν για τους ήρωες της τηλεόρασης. Τώρα, να προσγειωθούμε λιγάκι στην πραγματικότητα, αφού πετάξαμε λιγάκι προς τα ψηλά και είδαμε τα τρία αυτά μοντέλα, τα οποία κινήθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια, να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Θα προσεγγίσουμε το θέμα τηλεόραση. Τι είναι η τηλεόραση? Κάποιος έλεγε ένας ξένος στο σπίτι, μια ηλεκτρονική babysitter. Είναι ένα όργανο, ένα αντικείμενο το οποίο φέρνει κοντά τους μακρινούς και απομακρύνει τους κοντινούς. Ποια στοιχεία όμως έδωσαν οι μετρήσεις οι οποίες έγιναν για τις συνήθειες τηλεθέασης και όλα τα σχετικά? Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτή την έρευνα, αν θέλεις. Στην έρευνα αυτή πήρανε μέρος, το πρώτο μέρος, 467 παιδιά από σχολεία και παιδικούς σταθμούς της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και διαφόρων επαρχιακών πόλεων. Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια με τη βοήθεια και την ευθύνη των αντιστοίχων εκπαιδευτικών και είχαμε τα εξής αποτελέσματα. 467 παιδιά, είπαμε, έξω από τις εκκλησίες μας. Συμμετείχαν προσχολικά σε ποσοστό 4%, 6 με 8 χρόνων 6%, 9-12 χρόνων 32%, γυμνάσιο 24% και λύκειο 34%. Από τα παιδιά αυτά, οι γονείς παντρεμένοι ήταν 91%, διαζευμένοι 8% και ο ένας απών, λόγω μετανάστευσης ή θανάτου, 1%. Τα κορίτσια ήταν 57% και τα αγόρια 43%. Πόσες τηλεοράσεις είχαν στα σπίτια τους? Μία τηλεόραση είχε το 26%. Δύο τηλεοράσεις το 55%. Περισσότερες από δύο τηλεοράσεις το 18%. Που σημαίνει και καμία το 1%. Που σημαίνει ένα ποσοστό γύρω στο 73%. 73% είχε δύο τουλάχιστον τηλεοράσεις στο σπίτι. Και το λέω αυτό για να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό σημαίνει το ποσοστό. Δεν υπάρχει, σε αυτό το ποσοστό δεν υπάρχει έλεγχος στο σπίτι. Γιατί με μία τηλεόραση μπορούμε να κουβεντιάσουμε εάν υπάρχει έλεγχος. Με δύο τηλεοράσεις βέβαια είναι αδύνατο να υπάρξει έλεγχος. Τα παιδιά αυτά βλέπανε, αυτά τα ίδια έχουν καταγράψει αυτά τα οποία βλέπουν, μόνο παιδαγωγικά το 5%. Τα παιδιά κυρίως της προσχολικής ηλικίας και των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Βία έργα στο ποσοστό 24% και εντελώς ακατάλληλα έργα το σε ποσοστό 71%. Όχι είδαν ένα έργο, εκεί απαντάνε στην ερώτηση αν είδαν σειρά ταινιών. Είναι διάφορες ταινίες, έχει φτιαχτεί κατά τέτοιο τρόπο το ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε να συμπληρώνει το παιδί και να μην απαντάει στην ερώτηση αν είδε σαν κατάλληλο όχι. Μέσα από τα έργα βγάζουμε τα ποσοστά. Δηλαδή έχουμε έργα τα οποία είναι παιδαγωγικά, βία, εκείνο το άλλο ανάμεσα και συμπληρώνει το παιδί και βγάζει αυτό το ποσοστό. Τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθούν και τους αρέσουν περισσότερο είναι τα Serial, η Ζήνα, ο Ηρακλής και Baywatch. Μη έλατε, είναι ενδιαφέροντα γιατί από εδώ βγαίνουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Τώρα, εξωσχολικά βιβλία. Πώς πάμε από εξωσχολικά βιβλία. Το 60%, το 60% σπάνια διαβάζει έως ποτέ εξωσχολικά βιβλία. 60%. Η οικογένεια μαζί στο τραπέζι μαζεύεται 49%. Αυτό είναι. 60% ποτέ. Η οικογένεια μαζί στο τραπέζι, η ερώτηση ήταν πότε μαζεύεται, το 49% μόνο τα Σαββατοκύριακα ή και σπανιότερα. Το 45% των παιδιών έχει συχνά φόβους που δεν μπορεί να εξηγήσει από πού προέρχονται. Αρκετές φορές, έως συχνά μετά από ένα έργο στη τηλεόραση, το 40% των παιδιών δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Παιδιά από ηλικία προσχολική 5 ετών μέχρι 18 ετών. Τα παιδιά διαλέγουν πρότυπα μέσα από την τηλεόραση σε βαθμό 88%. Είναι φοβερό το ποσοστό. Και στο ποσοστό αυτό, προσέξτε ποια είναι τα δύο τα πιο σημαντικά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και με αυτά που είπαμε για τα μοντέλα της οικογένειας. Δύναμη, τα μοντέλα τα οποία δείχνουν δύναμη, 35%, εξωτερική εμφάνιση 34%. Σχεδόν μονοπολούν, σχεδόν το 70% είναι αυτό ακριβώς, τα δύο. Πνευματικότητα, ηθική, ένα ποσοστό 5%, άθληση, ένα ποσοστό 4%, εξυπνάδα 2%, εξυπνάδα έχει πέσει πολύ και πολύ χαμηλά. Άλλο, κάτι άλλο διαφορετικό, 8% και κανένα από τα προηγούμενα ένα 12%. Μόνο 12% του πληθυσμού του εφηβικού, παιδικού εφηβικού αντιστέκεται και λέει δεν παίρνω από αυτά τα μοντέλα, δεν μου αρέσουν, με εκφράζουν, έχω κάποια άλλα. Καλά ή κακά, δεν έχει σημασία. Αυτός που αποφασίζει για το αν τα παιδιά θα δουν και τι θα δουν στη τηλεόραση είναι τα ίδια τα παιδιά σε ποσοστό 78% και οι γονείς 11%. Και οι γονείς, δηλαδή γίνεται συνεδρίαση, τα παιδιά και οι γονείς μαζί, αυτή το ποσοστό είναι 11%. Μόνο οι γονείς είναι 11%. Αν οι γονείς αποφάσισαν να πετάξουν την τηλεόραση, το 78% των παιδιών θα διαφωνούσαν και θα έκαναν φασαρία. Αυτά είναι λίγα, έχει πολλά στοιχεία η έρευνα, απλώς θα αναφέρουμε κάποια στοιχεία από αυτά. Ας πάμε και στα παιδιά μέσα από τα κυριακά σχολεία, να δούμε τι εικόνα παρουσιάζουν. Είναι λίγο πιο βελτιωμένη. Είχαμε λιγάκι την αγωνία αν θα είναι πιο βελτιωμένη. Είναι λίγο πιο βελτιωμένη, αλλά βέβαια δεν είναι πάρα πολύ. Προσχολικά 3%, 6, 8, 15%, 9, 12, 25%, γυμνάσιο 29%, λύκειο 28%, παιδιά που συμμετείχαν. Παντρεμένοι 92%, διαζευμένοι 6%. Ο ένας απόν 2%. Κορίτσια και αγόρια ισοδυναμούν. Μία τηλεόραση στο 4. Μία τηλεόραση έχουν το 49% των σπιτιών. Δύο τηλεοράσεις το 38%. Περισσότερες από δύο, 6%. Δηλαδή ένα ποσοστό 44% μέσα στις εκκλησίες μας, στις οικογένειες, 44% δεν μπορεί να ελεγχθεί η τηλεόραση στο σπίτι. Καμία 7%. Και επιπλέον το 9% έχει στο δωμάτιό του την τηλεόραση. Δηλαδή κάποιοι λένε υπάρχουν δύο ή τρεις τηλεοράσεις, αλλά δεν την έχω στο δωμάτιό μου. Το 9% των παιδιών την έχει και στο δωμάτιό του, για να μην χάσει κάτι. Μόνο παιδαγωγικά βλέπει το 13%, βία βλέπει το 44% και ακατάλληλα το 43% των παιδιών. Αυτά είναι αυτά που έχουν γράψει τα παιδιά. Δεν είναι τους υπαγόρευσε κανείς. Μπορεί να είναι χειρότερα από αυτά. Δηλαδή δεν είναι λιγότερο χειρότερα από αυτά τα ποσοστά. Και είναι μέσα στον χώρο των εκκλησιών μας. Τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθούν είναι το Καρουζέλ, Baywatch, Ζήνα, Ηρακλής και Ελληνική Ταινία. Αυτά είναι τα πρώτα που βγαίνουν. Το Καρουζέλ είναι το μόνο καλό από εκεί μέσα. Βλέπουν ίσως οι μικρότερες ηλικίες και έχει αρκετά καλά στοιχεία. Αλλά θα δείτε ποια είναι τα πρότυπα. Ποια είναι τα πρότυπα. Δεν τα ξέρετε και ρωτάτε τώρα ένα στον άλλο, Δεν τα ξέρετε. Καλά. Το Καρουζέλ δεν ξέρουν. Μπράβο, Είναι στην ΕΡΤ αυτό, είναι καλή ταινία. Λοιπόν, να το μάθετε. Εξωσχολικά βιβλία, τα παιδιά τα δικά μας ελπίζω να είναι συμπτωματικό, ξεπερνούν και τους άλλους, 61% δεν διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία. Η οικογένεια μαζί στο τραπέζι, το 42% μόνο τα Σαββατοκύριακα ή σπανιότερα. Το 9, το 53% των παιδιών που πήραν μέρος στην έρευνα έχει συχνά φόβους που δεν μπορεί να εξηγήσει από πού προέρχονται. Αρκετές φορές έως συχνά μετά από ένα έργο στην τηλεόραση, το 21% των παιδιών δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Πρότυπα εδώ είναι. Πρότυπα μέσα από την τηλεόραση, τα παιδιά και ιδιαίτερα οι έφηβοι των εκκλησιών, εκείνη η έξαρση των εκκλησιών μας, διαλέγουν σε βαθμό 78%. Δύναμη 33%. Εξωτερική εμφάνιση 22%. Δηλαδή ένα ποσοστό 55% διαλέγει τα πρότυπά του μέσα από τηλεόραση. Αυτό έχει άμεση σχέση με τη ζωή μέσα στην οικογένεια και μέσα στην εκκλησία. Πνευματικότητα, ηθική, ένα 6%, άθληση 6%, άλλο 11% και κανένα από αυτά τα πρότυπα το 22%. Αυτός που αποφασίζει για το αν τα παιδιά θα δουν τηλεόραση και το τι θα δουν, είναι τα ίδια σε ποσοστό 66%, οι γονείς 14%, μόνο οι γονείς 20%. Και τέλος, αν οι γονείς αποφάσισαν να πετάξουν την τηλεόραση, 56% των παιδιών θα έκαναν μεγάλη φασαρία και ψήλο στον κόρφο των γονιών. Τηλεοπτική

Ο δόκτωρος Μπέρνι Μπράσλετον, παιδίατρος και συγγραφέας, ασχολήθηκε με τα αίτια της χάβνωσης που προκαλεί η τηλεόραση. Και έκανε ένα πείραμα με μια ομάδα βρεφών, τα οποία εκτέθηκαν σε έντονο οπτικό ερέθισμα σε απόσταση 60 εκατοστών από το κεφάλι τους. Άναβε για 3 λεπτά και έσβηνε για 1. Αυτό γινόταν για 3 δευτερόλεπτα, συγγνώμη, και έσβηνε για 1 λεπτό. Αυτό γινόταν για 20 φορές, ενώ ελεγχόταν ο καρδιακός και ο αναπνευστικός ρυθμός, καθώς και ο εγκέφαλος των βρεφών. Την πρώτη φορά τρόμαξαν. Μετά μειώθηκε η αντίδραση. Τη δέκατη φορά, καμία αλλαγή. Τη 15η φορά, δείγματα υπνηλίας. Την 20η φορά, ξύπνησαν από τον παράξενο ύπνο και άρχισαν να κλαίνε. Ο άνθρωπος διαθέτει ένα μηχανισμό, είναι αλήθεια, άμυνας, ο οποίος τροφοδοτείται με ενέργεια που θα μπορούσε όμως να ξοδευτεί για κάποιο άλλο σκοπό. Στην έρευνα του, αυτό που αναφέρει ο καθηγητής είναι ότι δεν έχει διευκρινιστεί εάν η χάβνωση που προκαλεί τηλεόραση είναι διανοητική δραστηριοποίηση ή ένα είδος νάρκωσης. Μήπως βλέποντας κανείς τηλεόραση κάνει ένα ταξίδι από που πρέπει να τον ξαναγυρίσουμε για να μπει στον πραγματικό κόσμο. Ιδιαίτερα δε στα παιδιά αυτό ισχύει. Όταν δεν ζητά... Ο εθισμός, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Όταν δεν αναζητάει κανείς την ευχαρίστηση τηλεοπτική εμπειρία, αλλά τη χρειάζεται για να λειτουργήσει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, πρέπει να ανοίξει τηλεόραση, τότε είναι εξαρτημένος. Και η εξάρτηση όμως είναι αποτέλεσμα εθισμού. Και ο εθισμός είναι μια επιλογή που κάνουμε. Δεν είναι κάτι που ήρθε στη ζωή μας, λέει, έμπλεξα με τα ναρκωτικά. Είναι επιλογή που κάνει ο άνθρωπος αυτή. Μην τον μπερδεύουμε αυτό. Ο εθισμός είναι επιλογή. Καφές, αλκοόλ, ναρκωτικά, τηλεόραση. Το μέτρο της υγείας του ανθρώπου είναι η ελευθερία να σταματάει κανείς όταν χορταίνει. Και αυτό είναι σημαντικό. Και όλοι συμφωνούν ότι δεν μπορεί κανείς να δει τηλεόραση πάνω από 2 ώρες την ημέρα. Είναι ένα όριο το οποίο ο άνθρωπος δεν πρέπει να το περνάει. Εάν το περνάει, υπάρχει πρόβλημα ή υπάρχει πιθανότητα να μπει μέσα σε ένα χώρο εξάρτησης. Τον αλκοολικό δεν τον ενδιαφέρει το είδος του ποτού, τον λέμαρχο δεν τον ενδιαφέρει το είδος του φαγητού και το φανατικό τηλεθεατή δεν τον ενδιαφέρει το είδος αυτών που παρακολουθεί. Ο κόσμος βλέπει τηλεόραση, όποιο και να είναι το πρόγραμμα, και αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Η κουλτούρα της μάζας. Υπάρχουν 2 κουλτούρες. Υπάρχει η κουλτούρα η λαϊκή και υπάρχει η κουλτούρα η ελιτίστικη. Η τηλεόραση αυτό που κάνει είναι να πάρει την κουλτούρα την ελιτίστικη και να την προσαρμόσει για τις μάζες. Είναι η κουλτούρα της μάζας, η οποία γκρεμίζει το διαχωριστικό τοίχο και ενσωματώνει τις μάζες σε μια νοθευμένη μορφή υψηλής ελιτίστικης κουλτούρας και μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής κυριαρχίας. Και αυτή ακριβώς είναι η σύγχρονη τηλεόραση. Υπάρχει επίσης ένας άλλος νόμος, ο νόμος του Γκρέσαμ. Η παθητική ψυχαγωγία διώχνει την ενεργητική και εκεί έχουν πρόβλημα οι περισσότεροι γονείς. Τι δηλαδή, ένα μηχανικό παιχνίδι είναι καλύτερο από ένα πλαστικό παιχνίδι, πιο ενδιαφέρον για το παιδί. Η τηλεόραση προσφέρει καλύτερα, έχει μια τάση ο άνθρωπος, είναι πιο επιρρεπής στη τηλεόραση από τον ελεύθερο χρόνο που να κάνει ομαδικά παιχνίδια ή κάτι άλλο. Η τηλεόραση βοηθάει την ποιητική ανάπτυξη. Αυτό είναι αλήθεια. Εκτός από τα καθυστερημένα παιδιά, τα οποία δεν τους κάνει καλό η τηλεόραση, για τους υπόλοιπους βοηθάει στη διανοητική. Αλλά η διανοητική ανάπτυξη είναι διαφορετική από την οριμότητα. Δεν βοηθάει στην οριμότητα η τηλεόραση. Και αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα των παιδιών. Δεν υποφέρουν τις μικροαπογοητεύσεις. Γιατί δεν υποφέρουν τις μικροαπογοητεύσεις? Γιατί δεν είναι όριμα. Η τηλεόραση δεν βοηθάει. Βοηθάει διανοητικά να αναπτυχθεί ο άνθρωπος. Νοημοσύνη και οριμότητα δεν ταυτίζονται. Η τηλεόραση δεν βοηθά στην οριμότητα που βοηθά το βιβλίο και κυρίως η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Αυτό το οποίο κάνετε αυτή την εβδομάδα εδώ είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πάρα πολύ. Όχι μόνο πνευματικά σας βοηθάει, αλλά σας βοηθάει και στην οριμότητα, στην ανάπτυξη της οριμότητάς σας. Το πρώτο μοντέλο της ελληνικής οικογένειας δεν χρειαζόταν τις τηλεοράσεις. Το πολύ έβλεπε τις ελληνικές ταινίες εκείνες τις παραδοσιακές. Το δεύτερο μοντέλο είναι το παιδί της τηλεόρασης. Οι ανάγκες του παιδιού, ανάγκες της οικογένειας. Α, το παιδί χρειάζεται. Θα φύγει, θα πάει στο δίπλα στο σπίτι. Καλύτερα να το έχουμε μέσα. Και ξεκίνησε και μπήκε η τηλεόραση. Το τρίτο μοντέλο, το υποδιαμόρφωση μοντέλο, αυτό που λέμε της μεταμοντέρνας οικογένειας, δείχνει να μην έχει εξάρτηση και όμως γνωρίζει τα πάντα για την τηλεόραση. Μιλάει για τηλεοπτικά σκουπίδια, τα οποία όμως και δοκίμασε και δοκιμάζει και θα συνεχίσει να δοκιμάζει. Λέει ότι δεν έχει τηλεοπτικά πρότυπα και όμως τα βιώνει, έστω και αν δεν τα ονομάζει. Το Αμερικανόπουλο των 6 ετών έχει ξοδέψει πιο πολύ χρόνο στην τηλεόραση από ότι θα μιλήσει σε όλη τη ζωή του στον πατέρα του. Και αυτό είναι το μοντέλο το

0: οποίο αναπτύσσεται στη χώρα μας. Ποια είναι τα πνευματικά συμπεράσματα? Θα μπορούσε κανείς να πει πάρα πολλά στοιχεία, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες. Στην Αμερική υπάρχουν 4.000 έρευνες μόνο για τα παιδιά, σε σχέση με τηλεόραση. Ο κόσμος άλλαξε. Αλλάζει καθημερινά και θα αλλάζει με λυγκιώδεις ταχύτητες. Δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Η τηλεόραση δεν είναι απλά ένα χαζοκούτι που λέει και κάποια έξυπνα, αλλά ένας ξένος που απαιτεί περισσότερα και περισσότερα δικαιώματα. Η οικογένεια στο τέλος του 20ου αιώνα ακολουθεί ένα διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό μοντέλο από αυτό που ακολουθούσε στις αρχές του αιώνα, ακόμα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Έχει αλλάξει. Και δεν μπορούμε αυτό να κάνουμε τίποτα σε αυτό. Οι δουλειές έχουν γίνει πιο απαιτητικές. Οι ανάγκες μας, σε εισαγωγικά βέβαια, έχουν αυξηθεί. Ο χρόνος μας είναι φοβερά περιορισμένος και έχουμε άγχος. Ποια είναι λοιπόν η επίδραση της τηλεόρασης στη σύγχρονη οικογένεια? Η τηλεόραση βοηθά, ενημερώνει, εκπαιδεύει, βοηθά σε ενημέρωση, σε παιδεία, σε αθλητισμό και σε ένα βαθμό σε πολιτισμό. Απ' την άλλη πλευρά, οδηγεί την οικογένεια σε ένα εγωιστικότερο μοντέλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ήδη τα μοντέλα που είπαμε, η μεγάλη οικογένεια, η πυρηνική οικογένεια, το ζευγάρι μόνο του. Το μοντέλο που πηγαίνει είναι εγωιστικό. Το επόμενο μοντέλο θα πρέπει να είναι μόνος το καθένας. Και απλά ό,τι του αρέσει θα κάνει. Η κοινωνία οδηγείται σε ένα εγωιστικότερο μοντέλο. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και η τηλεόραση δίνει τέτοιο πρότυπο. Και αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα, πιστεύω, από την τηλεόραση. Πέρα από τα όποια άλλα προβλήματα κάνει. Ο Θεός της Βίβλου στηρίζει την οικογένεια. Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Δημιούργησε την Εκκλησία. Εμείς θα προτιμούσαμε να είχαμε πάει στο Σταυρό, να είχαμε αναγεννηθεί και ο καθένας να είχε πάρει τη δικιά του πορεία. Και μας έβαλε μέσα σε μια Εκκλησία. Και να έχουμε και εκείνον που δεν μας αρέσει και τον άλλον που στραβομουτσινιάζουμε όπως το βλέπουμε. Και... Όχι, θα ζεις μέσα στην Εκκλησία. Γιατί εκεί πρέπει να μάθεις και θα μάθεις να είσαι υπομονετικός και θα μάθεις να είσαι ταπεινός. Και ο άνθρωπος δεν θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Θέλει, η πρώτη αμαρτία ήταν εγωισμός. Και πίσω από κάθε αμαρτία είναι εγωισμός σε τελική ανάλυση. Ο μεγαλύτερος όσο υπηρετών. Ο Θεός που είναι η αγάπη είναι μια τριάδα που δείχνει ο Πατέρας την αγάπη του στον Υιόν. Ο Πατέρας δείχνει την αγάπη του στον κόσμο. Πώς? Στέλνοντας τον Υιό. Η αγάπη είναι το αντίθετο του εγωισμού. Τι θα κάνω μπροστά στη τηλεόραση? Στάσουμε κριτική. Μ' άρεσε ο τελευταίος ύμνος που ψάλατε για το όχι. Στάσουμε κριτική. Είναι κάτι που λείπει από την εποχή μας. Σήμερα όλοι κινούμαστε στο ρεύμα. Μπροστά στη τηλεόραση, ενεργοποίησε το μυαλό σου και βάλε όρια βιβλικά στο τι είναι καλό και το τι δεν είναι καλό. Και τα τρία απουσιάζουν από την τηλεόραση. Απουσιάζει ο διάλογος, απουσιάζει το μυαλό. Αυτοί που βγαίνουν εκεί πάνω δεν κάνουν κεφαλογράφημα, τους κάνουν αιρετούς, τους κάνουν άλλα πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν μυαλό οπωσδήποτε για να βγει κανείς στη τηλεόραση να μιλήσει. Ο άνθρωπος όμως που τον βλέπει πάνω επηρεάζεται και λέει: «Ω, για να μιλήσει αυτό ήταν κάτι φοβερό». Και δεν υπάρχουν διαχωριστικές ζώνες καλού και κακού. Αυτό που έχει κάνει η τηλεόραση στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια είναι ότι δεν μπορεί να καταλάβει η ελληνική. Τι είναι καλό και τι είναι κακό, δεν ξέρει. Πρώτα έλεγε αυτό, αυτό είναι κακό. Τώρα τα βλέπει όλα μέσα και λέει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Δεν υπάρχει. Ο πειρασμός στη Γένεση 3:6 λέει το εξής, ήρθε στη γυναίκα. Και είδε η γυναίκα ότι το δέντρο ή το καλόν εισβρώσει, το πρώτο, ή το αρεστόν στους οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρο ως δίνον γνώση. Επιθυμία της σαρκός, λέει ο Ιωάννης, επιθυμία των οφθαλμών, αλαζονία του βίου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Φαγητό, αυτή την ανάγκη την έχουν ικανοποιήσει. Η κοινωνία μας η σύγχρονη την έχει ικανοποιήσει πλήρως. Τα άλλα δύο τι είναι? Ομορφιά και γνώση. Ποια πρότυπα βάζουμε? Θυμόσαστε τα πρότυπα που βάλαν τα παιδιά και τα παιδιά των εκκλησιών μας. Ομορφιά και δύναμη. Γνώση είναι δύναμη. Ομορφιά και γνώση. Αυτά είναι τα δύο τα στοιχεία τα οποία σερβίρει και παρουσιάζει. Ο Χριστός είναι και ο άρτος της ζωής. Ο Χριστός είναι ο ποιόν θαυμάσια. Πόση ωραιότητα αυτού λέει στο Ζαχαρία. Ο Χριστός είναι και η ομορφιά. Ο Χριστός είναι και Θεός γνώσεων. Έτσι λέει στην προσευχή της Ιάννα. Ο Θεός των γνώσεων. Η τηλεόραση περνά μέσα στην νεολαία μας σε ποσοστό, σύμφωνα με την έρευνα, μακάρι να είναι λάθος, σε βαθμό 78%. Το πρόβλημά μας, το ένα το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, ελπίζω να κάνω λάθος, είναι η οικογένεια. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Η οικογένεια βρίσκεται στην ώρα μηδέν. Επιλογή. Πώς επιλέγουμε? Αν κάναμε μια έρευνα και θάξησε το κόπο να γίνει μια έρευνα, Πώς επιλέγετε σήμερα τον άνθρωπο που θέλετε να ζήσετε την υπόλοιπη ζωή μαζί? Μήπως αυτά τα πρότυπα έχουν μπει και εκεί? Μήπως η δύναμη, η γνώση, ο πλούτος είναι η δύναμη? Μήπως η ομορφιά? Μήπως αυτά είναι τα κριτήρια? Δεύτερον, απουσία κοινών στόχων. Δεν ταυτίζονται τα συμφέροντα σήμερα. Ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Μα ξεκινήσαμε και είπαμε και λοιπά, ο καθένας ταμπουρωμένος στις θέσεις του. Πίσω από όλα αυτά, και από την επιλογή και από τη συνέχεια, βρίσκεται ο εγωισμός. Το 25% των παιδιών δεν διαβάζει, αυτό δεν το έβαλα μέσα, είναι ένα κομμάτι της έρευνας, δεν το παρουσιάσαμε σε αυτά τη διαφάνεια. 25% των παιδιών δεν διαβάζει σχεδόν ποτέ τη βίβλο του. Αυτό δεν είναι το χειρότερο. Υπάρχει κάτι άλλο. Το 50% των παιδιών λένε ότι δεν διαβάζουν μέσα στο σπίτι του σαν οικογένεια, δεν ανοίγουν τη βίβλο για να διαβάσουν τη βίβλο. Το 50% των παιδιών μέσα στις οικογένειες. Είναι φοβερό το ποσοστό. Και τι θα γίνει ως προς τη τηλεόραση? Από όντι να νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Ή θα ελέγχεις ή θα σε ελέγχει. Ή θα ελέγχεις τόσο ατομικά, όσο και αν έχεις την ευθύνη της οικογένειας, την οικογένειά σου για αυτά που βλέπει, ή δεν θα έχει θέση τηλεόραση μέσα. Ένα από τα δύο πρέπει να συμβούνε. Δεν υπάρχουν νεκρές ζώνες, γκρίζες ζώνες, υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή. Ο κίνδυνος της τηλεόρασης δεν είναι μόνο στα πρότυπα συμπεριφοράς που προτείνει, όσο και στα πρότυπα συμπεριφοράς που δεν αφήνει να αναπτυχθούν. Θαυμάσιες οικογενειακές στιγμές, με την Αγία Γραφή, με κουβέντα, με συζήτηση, μοναδικές ανθρώπινες στιγμές, μοναδικές στιγμές με τους αδελφούς, με επισκέψεις στο έργο, χάνονται στο βωμό της τηλεόρασης. Τι θα κάνουμε? Αυτό είναι για προβληματισμό. Ίσως άφησα και για την κουβέντα και για τη συζήτηση, αν θέλετε, αμέσως μετά θα ολοκληρώσουμε, να έχουμε την ευκαιρία να πούμε και κάποια. Αλλά τουλάχιστον να προβληματιστούμε. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Και είσαστε νέοι άνθρωποι, παίρνετε αποφάσεις για τη ζωή και είναι πάρα πολύ σημαντικό μια νέα γενιά να ξεκινήσει κάτι άλλο, διαφορετικό, με ενθουσιασμό. Ο καθένας στην προσωπική του ζωή, να αντιδράσει, να πει όχι σε κάποια πράγματα. Να προβληματιστεί, να βάλει κάποια άλλα πρότυπα. Να πει όχι σε αυτά τα πρότυπα τα οποία μου προσφέρουν εκείνοι, αλλά θέλω κάτι διαφορετικό. Και αν αυτό γίνει, τότε πραγματικά κάτι θα έχει ξεκινήσει, κάτι διαφορετικό, κάτι ελπιδοφόρο για την κοινότητά μας, για τη ζωή μας, την πνευματική.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Συμφωνώ και οι διαφημίσεις και όλα που έχει τηλεόραση. Το πρόβλημα είναι τα πρότυπα τα οποία δίνει μέσα μας. Σας λέω, αν γινόταν εδώ πέρα τώρα μια έρευνα, πώς θα διαλέξετε έναν άνθρωπο? Τον άνθρωπο που θα ζήσετε την υπόλοιπη ζωή σας. Πριν από 15 χρόνια, δεν ήταν καλύτεροι άνθρωποι. Αλλά είχαν διαφορετικά κριτήρια. Σήμερα κανείς δεν κοιτάει. Ας πούμε, λόγω χάρη, όχι, δεν μιλάω για πνευματικότητα, το πόσο έξυπνος είναι κάποιος. Το πρώτο που θα κοιτάξει είναι αυτό που του δίνει. Είναι η δύναμη, η γνώση, η δύναμη και η εξωτερική εμφάνιση. Παίζει μεγάλο ρόλο. Σημαντικότατο ρόλο. Και ο άνθρωπος το προσέχει αυτό. Και είναι, θα πει κάποιος, τι είναι κακό, είναι ας πούμε, τι είναι αυτό. Αυτό αλλοιώνει το όλο. Δεν υπάρχει διαχωρισμός καλού και κακού. Πολύ σημαντικό. Και είμαι σε μια εποχή που δεν μπορούμε να διακρίνουμε πού ξεκινάει το καλό και πού ξεκινάει το κακό. Πολύ δύσκολο. Αλλά και οι διαφημίσεις υπηρετούν αυτή τη σκοπιμότητα. Η τηλεόραση λέει ότι παρουσιάζει αυτό το οποίο είναι ο κόσμος. Σε ένα βαθμό είναι σωστό. Είναι ο καθρέφτης του κόσμου. Σε ένα βαθμό είναι σωστό. Αλλά ο τρόπος παρουσίασης και η βίβλος είναι ο καθρέφτης. Αλλά στο βαθμό που παρουσιάζει η τηλεόραση, τι παρουσιάζει εκεί πέρα? Έχει μια τάση να διαστραβλώνει και την πραγματικότητα. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει καθοδηγεί, έχει έναν αυταρχισμό μέσα και καθοδηγεί και μάλιστα προς το κακό καθοδηγεί τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν έχει μια τάση μικρή προς το κακό ο άνθρωπος, την πολλαπλασιάζει η τηλεόραση. Ομολογώ, δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Ήμασταν μια ομάδα που δούλεψε αυτό. Ήταν μια ψυχολόγος, μια παιδοψυχολόγος, ο καθηγητής και λοιπά που το συζητήσαμε. Αλλά δεν φανταστήκαμε ότι θα υπάρχει τέτοιο ποσοστό που τα παιδιά θέλουν. Αν υπάρχει, θα είναι καλό. Θα είναι πολύ καλό αυτό. Μακάρι να υπάρχει. Θα ήταν πολύ ελπιδοφόρο.
2: Ποσοστό παιδιών.
1: Ναι. Αν τα παιδιά δεν θέλουν. Αν τα παιδιά.
2: Ναι. Αλλά και το άλλο ενδιαφέρει. Πώς οι γονείς δεν θα θέλανε.
1: Να
2: βγει η τηλεόραση.
1: Α!
2: Αυτό είπε.
1: Αυτό είπε,
2: βέβαια. Τι λες.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα, το πρώτο πρόβλημα, αν θέλει η κοινωνία μας να σταθεί, δεν είναι ούτε τα θεολογικά, ούτε άλλα θέματα. Το πρώτο είναι η οικογένεια. Μακάρι οι εκκλησίες μας, μικρές εκκλησίες, να είχαν οι μικρές εκκλησίες 5 οικογένειες, ολοκληρωμένες οικογένειες. Θα ήταν καταπληκτική μαρτυρία. Αλλά τι έχουν. Ένας εδώ, ένας εκεί, άλλος εκεί, πρόβλημα ο ένας με την οικογένεια, με τα παιδιά, ο άλλος με. Και αφοπλίζεται ο πιστός άνθρωπος. Ενώ όταν όλη η οικογένεια είναι πιστή και είναι σύμφωνη, έχει μια δυναμική αυτό. Ένας πολύ δυναμικός επαγγελισμός. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι η οικογένεια. Οι οικογένειες τέτοιες πρέπει να φτιαχτούν μέσα στην κοινωνία μας.
2: Τη μερικών χριστιανικών οικογενειών. Γι' αυτό η δυσαρμονία. Γι' αυτό τα ακαθόδη προβλήματα. Ας αποφασίσουμε να κλείσουμε την TV, να ανοίξουμε την βίβλο, να εντρυφήσουμε στις σελίδες του Λόγου του Θεού. Θυμάμαι τα λόγια του Ψαλμωδού. «Πόσον αγαπητοί είναι οι λόγοι σου εις το στόμα μου, είναι υπέρμέλη εις των ουρανίσκων μου, δια των προσταγμάτων σου μέκαμε σοφότερο των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε μετεμού». Θυμηθείτε την προτροπή του Θεού στον Ιησού του Ναβί. Δεν θα απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου, αλλά εν αυτό θα μελετάς ημέραν και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα τα γεγραμμένα εν αυτό. Διότι τότε θα ευωδούσε εν διωδό σου και θα φέρεσαι μετά συνέσεως πανταχού όπου αν υπάγεις. Το μυστικό της δύναμής μας είναι ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού πρέπει να κατοικεί πλούσια μέσα στην καρδιά μας. Αν υπάρχει ελπίδα για το αύριο των εκκλησιών, αν μπορούμε βάσιμα να προσδοκούμε ένα λαμπρότερο μέλλον, είναι ανάγκη να επιστρέψουμε στη βίβλο, να αγαπήσουμε την βίβλο, να προσκοληθούμε στη βίβλο, να προσκοληθούμε με πάθος. Στις σελίδες των γραφών θα ζήσεις εμπειρίες εξαίσιες, συγκινήσεις συγκλονιστικές, χαρές ουράνιες. Κλείσε την TV και άνοιξε την βίβλο, αν θέλεις τη ζωή σου να ευωδοθείς, να ευλογηθείς. Αν θέλεις αύριο να συμπήξεις μια όμορφη οικογένεια που θα την χαίρεσαι, θα την χαίρεται η Εκκλησία, θα την ευλογεί ο Θεός. Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπητό μας Σωκράτη για τον κόπο του να ετοιμάσει αυτή την τόσο όμορφη, την τόσο ενημερωτική ομιλία του. Ευχόμαστε ο Κύριος να τον ευλογήσει πλούσια. Παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: ήταν. Είναι ο τελευταίος ψαλμός. Συγγνώμη, δεν είναι ο τελευταίος ψαλμός. Έπονται και άλλοι δύο. Ενείτε τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης, ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ενείτε αυτόν ήλιε και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός, ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός προσέταξε και εκτίστησαν και εστερέωσε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίο δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ και χάλαζα, χιόν και ατμής, ανεμοστρόβιλος ο εκτελών των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα τα βουνά, δένδρα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης. Νέητε και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων, ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνον είναι υψωμένον, η δόξα αυτού είναι επί την γην και των ουρανών. Και αυτός ύψωσε κέραση στον λαόν αυτού, ήμνον εις πάντας τους οσίους αυτού, εις τους ιούς Ισραήλ, λαού ως της συνεπλησίων αυτού. Αλληλούια! Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο με τον αριθμό 30. Ψάλετε τα μεγαλύτερα του Θεού.
1: Θα αναφερθούμε σε μια όμορφη βιβλική μορφή των Σιμεών, των γέροντα Σιμεών. Ζητώ την επίοικιά σας, γιατί ξέχασα τις σημειώσεις μου.
0: Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 25. Επαναλαμβάνω, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 25. Και ιδού ή το άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτος ή το δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον ή το επ' αυτών. Και ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμμένον υπό του πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ειδή θάνατον, πριν ήδη των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε δια του πνεύματος εις το ιερόν. Και ότε οι γονείς εισέφεραν το πεδίον Ιησούν, δια να κάμωση περί αυτού, κατά την συνήθειαν του νόμου, αυτός εδέχτη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν και είπε, «Νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ». Μέχρι εδώ η χοροδία θα μας ψάλλει και έναν ύμνο. Και στις Αγίας Γραφής, σε αντίθεση με τις κοσμικές, είναι βραχύτατες, απλές και απέριτες, χωρίς περιτολογίες και μάταιες φλιαρίες, εκθέτουν τα γεγονότα και συνθέτουν την εικόνα των προσώπων. Στην σημερινή περικοπή, ο Ευαγγελιστής Λουκάς σκιαγραφεί συγκλονιστικά και λακωνικά την μορφή του Σιμεών. Στις ελάχιστες γραμμές που του αφιερώνει, συμπυκνώνει νοήματα ύψιστα και μηνύματα έξοχα. Με χάρη λογοτεχνική προχωρεί στην καρδιά των γεγονότων, στην ουσία των πραγμάτων, μας δίνει την πεμπτουσία του ήρωά του. Τίνει το δάχτυλό του και μας τον συστήνει με την φράση «Ιδού άνθρωπος». Δεν ξέρουμε αν ο γέρον Σιμεών ήταν πλούσιος ή πτωχός, λαϊκός ή ιερέας, ισχυρός ή ταπεινός. Δεν ξέρουμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας τον παρουσιάζει δίχως καμιά πληροφορία, δίχως εντυπωσιακά διακοσμητικά στοιχεία. Λιτά και σεμνά τον εκθιάζει με την φράση «Ιδού άνθρωπος». Όχι μόνον ο αρχαίος φιλόσοφος, αλλά και ο αιώνιος Θεός αναζητούσε ανέκαθεν άνθρωπο. Ακούστε την παμπάλαιη προτροπή του. «Γυρίστε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ Και δέστε τώρα και μάθετε και ρωτήστε στις πλατείες της αν μπορείτε να βρείτε άνθρωπο. Ο ίδιος ο Θεός διέκυψε από τον ουρανό για να δει, για να βρει άνθρωπο. Ο γέρον Σιμεών δεν διαθέτει τίτλους λαμπρούς, δεν κατέχει θέσεις περίοπτες. Έχει την υπέρτατη τιμή η Βίβλος να τον προσφωνεί άνθρωπο. Ιδού άνθρωπος. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι είχαν καταντήσει απάνθρωποι, ο γέρον Σιμεών υπήρξε η φωτεινή, η δακτυλοδεικτούμενη εξαίρεση. Τι κι αν τα ήθη είχαν διαφθαρεί και διαστραφεί. Τι κι αν η κοινωνία είχε εξαχριωθεί και εξαγριωθεί. Ο γέρον Σιμεών υπήρξε άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής. Δίκαιος απέναντι στους άδικους ανθρώπους. Ευλαβής μπροστά στον Άγιο Θεό. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει πως ο κύριος σκοπός του ερχομού του Ιησού Χριστού στη γη, του σταυρικού του θανάτου, ήταν να χτίσει, να δημιουργήσει τον νέο άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει πως αυτός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, είναι η ειρήνη μόν, ως της έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Καταργήσε στην έκτρανε εν της αρχή, τον ώμο των εντολών των εν της διατάγμαση, για να χτίσει τους δύο εις έναν νέον άνθρωπο, φέρον ειρήνη. Σήμερα, με την παντοδύναμη χάρη του, ο Ιησούς Χριστός μας αναγεννά, μας ανακαινίζει, μας ανανεώνει εσωτερικά, χτίζει μέσα μας το νέο άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει πως εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ο νέος άνθρωπος είναι το ποίημα του Ιησού Χριστού, είναι το αριστούργημα της χάρης του Θεού, ακτινοβολεί την ωραιότητα του Κυρίου, την λαμπρότητά του. Ο νέος άνθρωπος παρουσιάζει μια άλλη ποιότητα ζωής. Εμφανίζει ένα άλλο ήθος, ένα άλλο ύφος, το ήθος και το ύφος του Ιησού Χριστού. Όσοι από εμάς δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό λυτρωθεί και αναγεννηθήκαμε, απεκδυθήκαμε τον παλαιό άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού, ενδυθήκαμε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, ενδυθήκαμε τα χαρακτηριστικά του, τα σπλάχνα των ικτυρμών, την χριστότητα, την αγαθοσύνη, την πραότητα. Υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη και συγχωρούμε τους άλλους, καθώς και ο Χριστός μας συγχώρησε. Πόσοι από εμάς ζήσαμε αυτό το θαύμα? Πόσοι από εμάς αφήσαμε τον παντοδύναμο Χριστό να μας ανακαινήσει εσωτερικά, να χτίσει μέσα μας τον νέο άνθρωπο? Πόσοι? Αν ο Ευαγγελιστής Λουκάς παρευρισκόταν εδώ αυτό το πρωινό, αδελφέ μου, αδελφή μου, θα μπορούσε να τεντώσει το δάχτυλό του και να σε συστήσει με την φράση «Ιδού άνθρωπος, ιδού νέος εν Χριστώ άνθρωπος». Χαριτωμένος και ευλογημένος, αναγεννημένος, ανακαινισμένος. Ιδού το ποίημα του Ιησού Χριστού, ιδού το αριστούργημα της χάρης του Θεού. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι έχουν καταντήσει υπάνθρωποι, ας ζήσουμε ως νέοι εν Χριστώ άνθρωποι. Ας παρουσιάσουμε στο περιβάλλον μας το ήθος, το ύφος του Ιησού Χριστού, να αντανακλούμε την ωραιότητα του ουρανού, την λαμπρότητα του Κυρίου. Να είμαστε όπως ο Σιμεών. Δίκαιοι αλλά και ευλαβείς. Δίκαιοι απέναντι στους άδικους ανθρώπους, αλλά και ευλαβείς ενώπιον του Άγιου Θεού. Να φιλοδοξήσουμε, να περπατήσουμε όλες τις ημέρες της ζωής μας στους δρόμους της δικαιοσύνης. Ή δυνατόν να μην αδικήσουμε κανέναν ποτέ, ούτε με τις σκέψεις μας, ούτε με τις λέξεις μας, ούτε με τις πράξεις μας. Δίκαιοι απέναντι στους ανθρώπους, αλλά και ευλαβείς ενώπιον του Θεού. Να λατρεύουμε τον Κύριο των δυνάμεων ευάρεστα, με σέβας, με ευλάβεια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων. Τόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος, νέος εν Χριστώ άνθρωπος, δίκαιος και ευλαβής, αλλά και πλήρης Αγίου Πνεύματος όπως ο Σιμεών. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών και είπε εις αυτόν αποκεκαλυμμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου ότι δεν θέλει δι θάνατον πριν είδη των Χριστών του Κυρίου και ήρθε δια του Πνεύματος εις το Ιερόν. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, υπάρχουν υπερβατικές, αόρατες και θαυμαστές πραγματικότητες που οι κοσμικοί άνθρωποι τις αγνοούν ολότελα, γι' αυτό και τις αμφισβητούν επίμονα. Όμως, όσοι είμαστε αναγεννημένοι, όσοι είμαστε λυτρωμένοι, τις ζούμε κάθε μέρα, τις ψηλαφούμε όλη την ημέρα. Μια τέτοια θαυμαστή πραγματικότητα είναι η θεϊκή προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα κυριαρχεί γύρω μας. Πώς μπορούμε να αμφιβάλλουμε για την παντοδύναμη παρουσία Του? Αμέτρητες φορές μας πλημμύρισε, μας συγκλώνησε, μας πυρπόλησε. Σήμερα διερχόμαστε την περίοδο του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα το Άγιο Πνεύμα αναζητά τους ανθρώπους που αναζητούν τον Θεό για να τους οδηγήσει στον Ιησού Χριστό όπως τον Γέροντα Σιμεών. Καθώς μελετούμε την σημερινή περικοπή, επισημαίνουμε την απόλυτη κυριαρχία του Πνεύματος στη ζωή του Σιμεών. Το Άγιο Πνεύμα τον ενέπνε, τον κατεύθυνε, κυριαρχούσε επάνω του, τον οδηγούσε πάντοτε. Τη στιγμή που ο Ιωσήφ και η Μαριάμ έφεραν τον Ιησού στο Ιερό, το Άγιο Πνεύμα τον πληροφόρησε και κατεύθυνε τα βήματά του κοντά τους. Η Αγία Γραφή γράφει πως όσοι άγονται υπό του Πνεύματος ούτε είναι υιοί του Θεού. Αδελφέ μου, οδηγήσε από το Άγιο Πνεύμα, κυριαρχήσε απόλυτα, εννοείς τα σημεία του, αντιλαμβάνεσαι την οδηγία του, γεμίζεις με την παντοδύναμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αδέλφια, θα ήθελα αυτό το πρωινό να σας καλέσω σε μια ζωή ευλογημένη, χαριτωμένη, πλημμυρισμένη με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Θέλω να σας προσκαλέσω σε μια ζωή σαν εκείνη του Σιμεών. Γι' αυτό θα επαναλάβω την βιβλική προτροπή. Μη μεθύσκεστε με ίνον το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι άδοντες και ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Καθώς διαβάζουμε την σημερινή βιογραφία, θαυμάζουμε την ηθική ακεραιότητα του ανδρός. Γι' αυτό τίνουμε κι εμείς τον δάχτυλό μας και τον δείχνουμε με τη φράση «Ιδού άνθρωπος». Άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής, πλήρης Αγίου Πνεύματος, αλλά και πλήρης προσμονής. Το Άγιο Πνεύμα, βαθιά στην καρδιά του Σιμεών, είχε ψιθυρίσει την γλυκιά πληροφορία πως δεν θα έβλεπε τον θάνατό του πριν δει τον Κύριό του. Τι κι αν περνούσαν τα χρόνια, ο γέρον Σιμεών προσδοκούσε ανίσταχτα, άγρυπνα, τον περιπόθητο Μεσσία. Τον προσδοκούσε καθημερινά. Μέσα στη νύχτα του καιρού του περίμενε να τύλει η αυγή. Όπως τότε, την μακρινή εκείνη εποχή, έτσι και σήμερα. Το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές των λυτρωμένων ψιθυρίζει την γλυκιά πληροφορία πως ο Ιησούς Χριστός έρχεται. Έρχεται! Έρχεται! Την πρώτη φορά ήρθε αδύνατος, πράος, ταπεινός, γλυκής. Την δεύτερη φορά θα έρθει θριαμβευτής, παντοδύναμος, ένδοξος. Θα έρθει! Αλλά πόσοι από εμάς τον προσδοκούμε σαν τον γέροντα Σιμεών? Πόσοι? Ω αδελφοί, να μας δινόταν αυτή η υπέρτατη τιμή, η απέραντη χαρά, πριν δούμε τον θάνατό μας, να δούμε τον Κύριό μας, να ζήσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Σε μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, ενώ βρισκόμαστε στο σπίτι ή ενώ περπατάμε στον δρόμο, ενώ δουλεύουμε στο γραφείο ή ενώ μελετούμε στο σχολείο, σε μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, να νιώσουμε να μας περιζώνουν δυνάμεις υπερβατικές, δυνάμεις θεϊκές, να μας υψώνουν στον ουρανό. Σε μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, να ξεκολλούμε από τη γη, να πετούμε σε ύψη δυσθεώρητα, να ηλικιούμε, να υμνούμε τον Κύριο. Σε μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, να συναντούμε μυριάδες Αγίων, μυριάδες Αγγέλων. Σε μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, να αφήνουμε πίσω στη βάσανά μας, τα προβλήματά μας, να πετούμε σαν Σεραφείμ, να λαμποκοπούμε σαν αστραπές. Σε μια στιγμή εν ρητή οφθαλμού να θεωρούμε τον Κύριό μας, να τον συναντούμε, να τον βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό, αδελφοί, είναι το ωραιότερο όνειρο που μπορούμε να ονειρευτούμε για το μέλλον. Αλλά πόσοι από εμάς προσδοκούμε τον Κύριο σαν τον γέροντα Σιμεών? Πόσοι? Αυτός είναι η παρηγοριά του Ισραήλ. Είναι η παρηγοριά του Σιμεών. Είναι η παρηγοριά των δικών μας καρδιών. Είναι η γλυκιά παρηγοριά της Εκκλησίας. Και θα έρθει! Θα έρθει! Θα έρθει! Το βεβαιώνουν τα σημεία των καιρών. Το επιβεβαιώνουν τα προμηνύματα του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας. Το διατηρείται ο ίδιος ο Χριστός. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουση: έλα. Έλα, Κύριε Ιησού. Και όποιος ακούει αυτό το πρωί, ας πει μέσα από την καρδιά του: έλα. Έλα, Κύριε Ιησού. Αδελφέ μου, μπορείς να το πεις? Μπορείς αυτό το πρωί να ευχηθείς, να προσευχηθείς με όλη την καρδιά σου: έλα, Κύριε Ιησού. Αδέλφια, θα θέλαμε αυτό το πρωί, τώρα, αυτή την ώρα, να λάβει χώρα η αρπαγή της Εκκλησίας? Θα θέλαμε? Ας το πούμε λοιπόν. Αμήν. Έλα, Κύριε Ιησού, έλα, έλα τώρα, τώρα, αυτή την ώρα. Έλα, Κύριε Ιησού, έλα. Είσαι έτοιμος? Είσαι ελεύθερος? Είσαι άγιος? Ο γέρος Σιμεών στην προσμονή του την άγρυπνη δεν διαψεύστηκε. Στην προσδοκία του την έντονη δικαιώθηκε απόλυτα. Όπως το Άγιο Πνεύμα τον είχε πληροφορήσει, έτσι και έγινε. Πριν δει τον θάνατό του, είδε τον λυτρωτή του. Τι στιγμή συγκινητική, τι σκηνή συγκλονιστική, όταν τα γέρικα, τα μαυρωμένα μάτια του ανοίχθηκαν, φωτίστηκαν και είδε τον λυτρωτή του. Όταν τα τρεμάμενα, τα γέρικα χέρια του απλώθηκαν και αγκάλιασαν τον αιώνιο θησαυρό του. Άξιζε μια ολόκληρη ζωή να δαπανηθεί για αυτή τη στιγμή. Αδελφοί, άξιζε να υπάρξουμε για να τον συναντήσουμε και για να τον αγκαλιάσουμε. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Ήρθαμε στην ύπαρξη για να τον συναντήσουμε και για να τον αγκαλιάσουμε. Σε αυτόν τον κόσμο όλοι αγκαλιάζουμε περίπαθα τους θησαυρούς μας. Άλλοι τα κτήματά τους και τα χρήματά τους, άλλοι τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, άλλοι τον θησαυρό της γνώσης, άλλοι τον θησαυρό της τέχνης. Όλοι ανεξαίρετα αγκαλιάζουμε περίπαθα τους θησαυρούς μας. Και πώς τρομάζουμε και πώς φοβόμαστε μήπως τους χάσουμε. Όμως, θα έρθει κάποια στιγμή αναπόφευκτα, αναπότρεπτα, θα έρθει κάποια στιγμή που όλα αυτά που αγαπήσαμε και λατρέψαμε και αγκαλιάσαμε θα φύγουν μακριά μας για πάντα. Είτε η ζωή με τις διακυμάνσεις και τις αντιθέσεις, είτε ο θάνατος με την βιαιότητά του και την αγριότητά του, θα τα αρπάξουν αμήλικτα. Και η καρδιά μας θα απομείνει τραγικά αδιανή. Όμως, υπάρχει ένα πρόσωπο, υπάρχει ένα όνομα, υπάρχει ένας θησαυρός που ούτε ο θάνατος ούτε η ζωή δεν μπορούν να αρπάξουν. Ένα όνομα, ένα πρόσωπο, ένας θησαυρός που αν τον αγκαλιάσουμε, αν τον κλείσουμε στην καρδιά μας, δεν θα τον αποχωριστούμε ποτέ, ποτέ. Θα μας συνοδεύει πάντοτε μέχρι το τέλος. Αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής. Αυτός είναι ο Σωτήρας μας που συγχωρεί όλες τις αμαρτίες μας. Αυτός είναι ο καλός μας ποιμένας που μας οδηγεί σε βοσκές πλωρές, σε ύδατα ανάπαυσης. Αυτός είναι ο προστάτης μας που μας προστατεύει από τους αμέτρητους κινδύνους. Αυτός είναι ο φίλος μας που στέκει στο πλευρό μας. Είναι το φως μας που χαράζει την πορεία μας. Είναι η χαρά μας. Είναι η ειρήνη μας. Είναι η ελπίδα μας. Είναι η ευτυχία μας. Είναι ο αιώνιος θησαυρός μας. Είναι το παν για μας. Είναι προσφυλέστερος από τα παιδιά μας και από την οικογένειά μας. είναι αγαπητότερος και από τον εκλεκτότερο φίλο. Είναι το παν για μας, είναι το υπέρτατο αγαθό μας, είναι ο αιώνιος θησαυρός μας. Γι' αυτό, αδέλφια μου, ας τον αγκαλάσουμε με πάθος, ας τον αγαπήσουμε με θέρμη, ας τον υπηρετήσουμε με όλη την καρδιά μας, με όλη τη δύναμή μας, με πάθος. Να ζήσουμε γι' αυτό, να τον τιμήσουμε, να τον δοξάσουμε όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη τη μακρινή εποχή, στο θρόνο της Ιουδαίας, κυριαρχούσε ο Ηρώδης, ο απάνθρωπος, ο αιμοδιψής. Ενώ στο ιερό της Ιερουσαλήμ θα συναντούσες τον Σιμεών. Αυτός ήταν άνθρωπος, δίκαιος και ευλαβής, πλήρης Αγίου Πνεύματος και πλήρης προσμονής, αλλά και νικητής, νικητής της ζωής, νικητής του θανάτου. Μπορείτε να φανταστείτε την έξαρση, μπορείτε να φανταστείτε την έκσταση όταν αγκάλασε τον λυτρωτή του. Ήταν τότε που είπε τα έξοχα λόγια: «Μην απολύεις τον δούλο σου, δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμό των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ». Τώρα, Κύριε, άφησε το δούλο σου να αναχωρήσει ειρηνικά σύμφωνα με το λόγο σου, γιατί τα μάτια μου είδαν τον σωτήρα μου. Αυτά τα υπέροχα λόγια είναι το κύκνιο άσμα μιας μεγάλης ψυχής μπροστά στην αιωνιότητα. Ο Σιμεών αισθάνεται πως εκτέλεσε την αποστολή του. Πραγματοποίησε τον προορισμό του. Έζησε τον σκοπό του. Και τώρα είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Είναι απόρροντα ευτυχισμένος. Τώρα είναι άτρομος, είναι άφοβος, είναι αγέροχος, είναι έτοιμος μπροστά στην αιωνιότητα. Είναι νικητής, νικητής της ζωής, νικητής και του θανάτου. Όσοι από μας συναντήσαμε τον Ιησού Χριστό και τον αγκαλιάσαμε, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Είμαστε απέραντα ευτυχισμένοι. Είμαστε απέραντα ευτυχισμένοι γιατί τα μάτια μας είδαν τον σωτήρα μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, είναι η γλυκύτερη ευτυχία, είναι η σπουδαιότερη ανακάλυψη, είναι η υπέρτατη αποκάλυψη. Τα μάτια μας είδανε τον σωτήρα μας. Ήρθαμε στην ύπαρξη για να τον συναντήσουμε και για να τον αγκαλιάσουμε. Τον είδαμε, αδελφοί, τον είδαμε. Τον είδαμε πάνω στο σταυρό, στεφανωμένο με ακάνθινο στεφάνι, να πονά, να αγωνιά, να χύνει το αίμα του. Τον είδαμε ταλαιπωρημένο. Τον είδαμε εγκαταλειμμένο. Τον είδαμε όπως γράφει ο προφήτης και δεν είχε ωραίο επιθυμόμενο αυτόν. Ήταν καταφρονημένος. Ποιος? Ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Ήταν καταφρονημένος. Αδελφοί, ήταν καταφρονημένος ο Υιός του Θεού. Και απεριμένος τον απέρριψαν. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφεται στο πρόσωπο αυτού. Κατεφρονήθη, κατεφρονήθη. Και ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Μηδαμινός, ούτε ιδανός. Ποιος? Ο Υιός του Θεού. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τα παραβάσεις ημών. Εταλαιπωρήθη δια τα ανομίας ημών. Η τιμωρία η οποία έφερε την ειρήνη ημών ήτο επ' αυτόν έπεσε πάνω του. Η τιμωρία που άφησε σε σένα, σε μένα, έπεσε επάνω του. Και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Τον είδαμε! Αδέρφια, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Είναι η γλυκύτερη ευτυχία. Είναι η σπουδαιότερη ανακάλυψη. Είναι η υπέρτατη αποκάλυψη. Τον είδαμε! Κάποτε άστραψε φως στο νου και στην καρδιά μας και τον είδαμε. Είδαμε το σωτήρα. Δεχτήκαμε, γευθήκαμε την σωτηρία. Συγχώρησε τις αμαρτίες μας. Μας ονόμασε παιδιά του ουράνιου πατέρα. Μας συμφιλίασε μαζί του. Μας έδωσε τον ουρανό της δόξας. Μας χάρισε τη νίκη. Τη νίκη της ζωής. Τη νίκη του θανάτου. Τώρα αν ήρθε η ώρα, τώρα αν ήρθε η δική μας η ώρα, μπορούμε να επαναλάβουμε τα γλυκά λόγια του Σιμεών. Νυν, απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου. Τι θαυμαστή, τι αξιοζήλευτη η μακαριότητα του Σιμεών. Αισθάνεται πως είναι ο δούλος του Κυρίου που δούλεψε σε ολόκληρη τη ζωή του στο χωράφι του Θεού. Και τώρα ο ήλιος βασίλεψε. Το σούρου που απλώνει ολόγυρά του τις σκοτεινές σκιές του. Το μεροκάματο τέλειωσε. Τώρα παρουσιάζεται μπροστά στον Κύριό του

ότι εκτέλεσες το χρέος σου. Να μπορείς να πεις τα λόγια: τα μάτια μου είδαν τον σωτήρα μου. Εκτέλεσα το χρέος μου. Έκανα το θέλημα του Θεού. Δεν αδίκησα άνθρωπο ή κι αν αδίκησα, επανόρθωσα. Αγάπησα, υπηρέτησα, δόξασα τον Χριστό. Δίδαξα στα παιδιά μου τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Υπηρέτησα την Εκκλησία. Στάθηκα ευλογία στην κοινωνία ολογυρά μου. Μην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, εν ειρήνη. Αδελφοί, ας σταθούμε κι εμείς όπως ο Σιμεών, δούλοι αγαθοί. Κανένας μας να μην μείνει αδρανής, άπρακτος. Κανένας. Ζήτησε από τον Χριστό αυτό το πρωινό: πες του, αφέντη, δώσ' μου ένα τσαπί, δώσ' μου και ένα ξινάρι. Και πάρε με στα μπέλη σου, κάνε μου αυτή τη χάρη. Κάτι να κάνουμε για τον Χριστό. Κάτι να κάνουμε για την αιωνιότητα. Αδελφοί, δεν το βλέπετε? Ο ήλιος σε λίγο θα βασιλέψει. Οι σκιές, οι σκοτεινές του σούρου που θα απλώσουν. Το μεροκάματο θα τελειώσει. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Κύριό μας και θα ζητήσουμε την αναχώρησή μας. Την επιστροφή μας στο σπίτι. Στο αιώνιο σπίτι. Στο σπίτι του Πατέρα. Αδελφέ, εύχομαι με όλη μου την καρδιά, στη σημερινή απάνθρωπη εποχή, να μπορεί το Άγιο Πνεύμα του Θεού να τίνει το δάχτυλό του και να σε συστήνει με τη φράση: ιδού άνθρωπος, ιδού νέος εν Χριστώ άνθρωπος, άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής, πλήρης Αγίου Πνεύματος και πλήρης προσμονής, νικητής της ζωής, νικητής του θανάτου. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θρησκεία χωρίς καρπό, θα έλεγα ζωή χωρίς τους καρπούς της πίστεως. Και το έχει πάρει ο συντάκτης του προγράμματος από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, από το κεφάλαιο 21 και εδάφια 18 και 22, και θα διαβάσουμε και το παράλληλο από το Λουκά. Ουδέν έβρινε επ' αυτήν ημί φύλλα μόνο, φύλλα μόνο. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το κεφάλαιο, όπως είπα, ΚΑ, εδάφια 18 έως 22. Όταν δε το πρωί επέστρεφε εις την πόλη, επείνασε. Και ειδών μίαν σηκήν επί της οδού ήρθε προς αυτήν, και ουδέν έβρε επ' αυτήν ημί φύλλα μόνο. Και λέγει προς αυτήν, να μη γίνει πλέον από σου καρπός εις τον αιώνα. Και παρευθείς εξηράν.

0: Γιώτα Α.
1: Εδάφια 11 έως 14 και 19 έως 22. Και εισήλθε ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα και εις το Ιερόν. Και αφού περιέβλεψε πάντα, επειδή η ώρα ή το ήδη προς εσπέραν, εξήλθεν εις Βηθανία μετά τον 12. Και τι επαύριον αφού εξήλθον από Βηθανίας, επίδασε. Και ειδών μακρόθεν σηκήν έχουσαν φύλλα, ήλθε άντυχον έβριτη εν αυτή. Και ελθόν επ' αυτήν ουδέν έβρε ημίν φύλλα, διότι δεν ήταν ο καιρός σήκον. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπόν από σου. Και οίκουον τούτο οι μαθητέ αυτού. Και ότε έγινε εστέρα, εξήλθε το έξω της πόλεως. Και το πρωί διαβαίνοντες είδον την σικήν εξηραμένη εκριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, Ραβή, η δε η σική την οποία κατηράστης, εξηρά. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστη Θεού. Η χοροδία θα μας ψάλλει έναν ύμνο.

Ακούσαμε για την είσοδο του Κυρίου μας εις τα Ιεροσόλυμα και την υποδοχή την οποία ο λαός του επεφύλαξε. Ο λαός εκείνος, όπως

Ακούσαμε, είχε την εσφαλμένη αντίληψη ότι ο Κύριος επρόκειτο να τον απελευθερώσει από τον ζυγόν των Ρωμαίων. Αλλά ο Κύριος δεν ήρθε να απελευθερώσει τους λαούς από τυχόν τέτοιες δουλείες, γιατί μια άλλη δουλεία πολύ σοβαρότερη ήταν εκείνη η οποία πραγματικά τον είχε σκαλαβώσει και τον κατατυρανούσε. Ήταν η δουλεία της αμαρτίας. Και ακριβώς για την αμαρτία ήρθε ο Κύριος εις τον κόσμο, να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και να του δώσει μια πραγματική ελευθερία. Η υποδοχή αυτού του λαού δεν είχε βάθος. Χίλιοι των υπεδέχοντο και χίλιοι εξεφώνουν εκείνα τα οσανά. Όχι καρδιές όμως, φωνές χωρίς βάθος. Και εκείνα τα οσανά ήσαν και σημαίνουν «Σώσον, σώσε μας Κύριε τώρα, σώσον νυν, σώσε μας τώρα». Και αυτό δείχνει ότι ήθελα να τους σώσει, να τους ελευθερώσει από τη δουλεία των Ρωμαίων. Η υποδοχή αυτή και οι ίδιοι που έψαλαν στον Κύριο, το οσανά, άναψε ένα ζήλο και μια ζηλοτυπία μάλλον και ένα μίσος εις τους αρχιερείς και στους φαρισαίους εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και προφητικά ο ίδιος μας λέγει ότι με εμίσησαν δωρεά. Πραγματικά το μίσος εναντίον του Ιησού Χριστού από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν είχαν δει τίποτα άλλο παρά την αγάπη του να εκδηλώνεται με θαυμαστών τρόπων και το έλεος του να σκορπίζεται πάνω στους ανθρώπους, λέγω ήταν ακατανόητο. Ιδιαίτερα το μίσος αυτό ανεπήκει περισσότερο όταν ο Κύριος μας εισήλθε εις τον ναόν το βράδυ, φυσικά ακούσατε, και εξεδίωξε δέος όλους εκείνους τους εμπόρους και τους άλλους οι οποίοι είχαν μισθώσει τους χώρους του ναού και τους εξεμεταλλευόντουσαν για εμπορικούς σκοπούς. Γι' αυτό είπε ότι μετεβάλλεται τον οίκο του πατρός μου εις οίκον εμπορίου. Αυτό το μίσος, το πάθος το οποίο τους εκυρίευσε, δυστυχώς το μετέδωσαν και στο λαό. Στο λαό ο οποίος λίγες, θα λέγαμε ώρες, τον είχε υποδεχθεί με τέτοιο πανηγυρικό τρόπο. Είναι περίεργο πόσο εύκολα μεταβάλλεται ο άνθρωπος όταν δεν έχει ρίζες μέσα του. Όταν τα λόγια του Θεού ή η πίστης δεν έχει πραγματικά ρίζες μέσα στην καρδιά. Έτσι, στα εκατομμύρια τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν στα Ιεροσόλυμα το Εβραϊκό Πάσχα, μετεδόθη πράγματι αυτό το μίσος. Και βλέπουμε εις όλους εκείνους τους ανθρώπους των εκατομμυρίων να κυριαρχεί πραγματικά το μίσος. Ο Κύριος μας αυτά τα έβλεπε, τα ένιωθε και έβλεπε όλα εκείνα που θα ξεσπούσαν εις βάρος του και πήρε τους μαθητάς του και βγήκαν έξω από το Ιεροσόλυμα για να αναπνεύσει έναν πνευματικό αέρα, για να επικοινωνήσει με τον Θεό, για να απομακρυνθεί από μια τέτοια ατμόσφαιρα, να επικοινωνήσει με τον Πατέρα, να ζητήσει από τον Πατέρα δυνάμεις και ακόμα να αφήσει εις τους μαθητάς τις τελευταίες του υποθήκες. Είπε στους μαθητάς ότι καθώς σε με δίωξαν και εσάς θέλουσι διώξει. Δεν τους υποσχέθηκε ο Κύριος όπως υπόσχονται οι μεγάλοι αυτού του κόσμου, κυρίως οι πολιτικοί, υπόσχονται εις τους λαούς πολλά πράγματα. Ο Κύριος δεν υποσχέθηκε τέτοια πράγματα, υποσχέθηκε σταυρό. Και ακόμα είπε ότι θα οι μαθητές του, όχι μόνο εκείνοι οι 12 Απόστολοι, αλλά όλοι όσοι θα επίστευαν εις αυτόν, θα εδιώχονται.
διώχνουμε. Και βλέπουμε πράγματι διαμέσου των αιώνων ότι όλοι εκείνοι που επίστευσαν και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό διώχνονται, αναλόγως βέβαια της εποχής. Και έτσι στο σημείο αυτό ο Κύριος μας έξω από το Ιεροσόλυμα, αφού είχε πάει στη Βηθανία και επέστρεφε, επείνασε μας λέει, το οποίο είναι και το θέμα μας απόψε. Επείνασε. Βλέπετε ότι ο Κύριος ως άνθρωπος, υπό την ιδιότητα του Υιού του ανθρώπου, επείνασε. Υπευλήθη σε όλες εκείνες τις ανάγκες τις οποίες έχει ο άνθρωπος, τις βιωτικές. Επείνασε, εδίψασε, εκουράστηκε, ίδρωσε, αγωνίστηκε. Και είδε λέει από μακριά μια σικιά. Μια σικιά η οποία είχε φύλλα. Είχε φύλλα. Υπάρχει μια εσωτερική μαρτυρία, πραγματικά κάνει κατάπληξη εις τον άνθρωπο που διαβάζει το Λόγο του Θεού. Είχε μόνο φύλλα λέει και δεν είχε καρπούς, διότι δεν ήταν ο καιρός σήκων. Ουδέποτε θα μπορούσε ο σοφότερος άνθρωπος να γράψει με τη δική του σκέψη, να διατυπώσει με τη σκέψη του το Ευαγγέλιο και μάλιστα αυτή τη διήγηση και να γράψει ότι δεν είναι το καιρό σήκον. Και θα έλεγε κανείς, μα αφού δεν είναι το καιρό σήκον, γιατί ο Κύριος πήγε στη σικιά και ζήτησε σίκα, και ζήτησε καρπών. Εδώ είναι το υπέροχο. Εδώ αποδεικνύεται πραγματικά ότι η Αγία Γραφή είναι Λόγος του Θεού και είναι εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα. Ενέπνευσε τους μαθητάς και Αποστόλους και γενικά όλους τους συγγραφείς για να γράψουν εκείνα τα οποία υπαγόρευε ο Θεός. Δεν είναι το καιρό σήκον, δεν το έκρυψε αυτό. Και μου έλεγε ένας θεολόγος, γυμνασιάτης σήμερα, άθεος, και λυπήθηκα διότι μου είπε πως είναι άθεος σε μια συζήτηση που κάνω. Μου λέει, μα τι ήθελε ο Ιησούς Χριστός να ζητήσει από τη σικιά σίκα ενώ δεν ήταν καιρό σίκων. Του εξήγησα όπως και απόψη με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε γιατί ζήτησε ο Θεός και τι εικονίζει η σικιά. Αλλά όμως στα μέρη εκείνα την εποχή αυτή, ίσως ήταν Απρίλιος, Αρχάς, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, στα μέρη εκείνα βγαίνουν κάτι πρωτολούδια ίσως. Και μια απορία που είχα και εγώ κάποτε, που ελήθηκε στην Κρήτη. Είχα πάει σε ένα χωριό, στη Γαρίπα, και με μια αδελφή και με ένα άλλο κύριο, βγήκαμε έξω στα χτήματα. Δεν είναι το καιρό σήκον, ούτε καν είχα ούτε σταφύλια ούτε σίκα τίποτε. Και εκεί που βγήκαμε έτσι περίπατο, κοιτάζω σε μια σικιά και βλέπω ένα σίκο ωραίο, μαύρο. Και μιλάω στην αδελφή αυτή, της λέω, Μαρίκα, ένα σίκο εδώ, σίκο μου λέει, μάλιστα λέω. Και το κόβει και μου το προσφέρει, αλήθεια σε σένα μου. Και πραγματικά το εκαθάρισα και ήταν ψήκο θαυμάσιο. Και λέω ιδού ότι πράγματι μπορεί να γίνει κάποιος καρπός. Και γι' αυτό ο Κύριος πράγματι εζήτησε, εσοβαρεύτηκε ο Κύριος όταν ερεύνησε τη σικιά για να έβρει κάποιο καρπό. Η σικιά όμως αγαπητοί μου, όπως βλέπουμε στο Λόγο του Θεού, εικονίζει το λαό Ισραήλ και όπως θα δούμε γενικά και την χριστιανοσύνη. Ο λαός Ισραήλ είχε πολλές γιορτές, θρησκευτικές τελετές και ελάτρευε τον Θεό. Αλλά όπως ο ίδιος ο Κύριος δια του προφήτου Ισαΐα μιλάει, ο λαός ούτως με τα χείλη με τιμά και με την καρδία απέχει απεμού. Όπως εκείνες οι φωνές, εκείνα τα οσανά έβγαιναν από τα χείλη αυτού του όχλου, έτσι και η λατρεία προς τον Θεό από το λαό αυτό
έβγαιναν από τα χείλη και όχι από την καρδιά. Ήταν μια σικιά πραγματικά που έλειπαν οι καρποί. Έλειπε δηλαδή από το λόγο αυτόν η πνευματική ζωή. Είχε μια θρησκεία και μάλιστα μια θρησκεία εξ Αποκαλύψεως. Ο Θεός είχε δώσει στο λαό αυτό την Διαθήκη, την Παλαιά. Ο Θεός είχε εμπιστευτεί τις υποσχέσεις του στο λαό αυτό και από τον οποίο λαό θα γεννάτω κάποια μέρα ο Ιησούς Χριστός. Μεγάλη τιμή για αυτό το λαό, πραγματικά, όπως και για τον ελληνικό λαό. Για τον ελληνικό λαό είναι μια μεγάλη τιμή, διότι το Ευαγγέλιο εγγράφτηκε στη γλώσσα την ελληνική. Ο Θεός μετέδωσε αυτή τη γλώσσα μεγάλου Αλεξάνδρου σε όλο τον τότε κόσμο και προετοίμασε το Ευαγγέλιο του να γραφτεί σε αυτή τη γλώσσα για να τον ακούσουν οι άνθρωποι. Και εμείς δεν είμεθα πραγματικά αντάξει αυτής της τιμής την οποία μας έκανε ο Θεός. Ο λαός λοιπόν αυτός είχε, όπως επαναλαμβάνω, τη θρησκεία του, είχε γιορτές, είχε τελετές, πολλές φορές βρισκόταν σε θρησκευτικές εξάρσεις, αλλά του έλειπε η πνευματική ζωή. Και για να αποκτήσει κανείς πνευματική ζωή, είναι απαραίτητο να έχει σχέσεις με εκείνον από τον οποίο πηγάζει η πνευματική ζωή, να έχει σχέσεις πνευματικές με τον Θεό. Εάν δεν έχει σχέσεις πνευματικές με τον Θεό, δεν είναι δυνατόν να έχει ο άνθρωπος, ο οποιοδήποτε άνθρωπος, οσοδήποτε θρησκευτικός και αν είναι και σε όσες τελετές και αν μετέχει, δεν είναι δυνατόν να έχει, λέγω, πνευματική ζωή. Έτσι αυτός ο λαός έμενε άκαρπος, άκαρπος, μια σικιά άκαρπη. Ανάλογο παρατηρούμε και σήμερα στην χριστιανοσύνη. Η χριστιανοσύνη, όπως ξέρουμε σήμερα, αποτελείται από τρία δόγματα. Από τρία δόγματα. Γνωστά δόγματα. Είναι το Ορθόδοξο, το Καθολικό και το Ευαγγελικό, ή διαμαρτυρό. Όμως, οι λαοί που ανήκουν σε αυτά τα τρία δόγματα, δυστυχώς δεν έχουν πνευματική ζωή. Έχουν φύλλα. Ο Κύριος βλέπει τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, βλέπει τις τελετές, ακούει ύμνους, ακούει προσευχές, αλλά όμως λείπει η πνευματική ζωή. Βέβαια, όπως θα δούμε, υπάρχουν από όλο τον κόσμο, υπάρχουν άνθρωποι και από τους δολολάτρες και από τους αγρίους, οι οποίοι έχουν στραφεί στον Χριστό, έχουν δεχθεί τη χάρη και τη σωτηρία την οποία έχει προσφέρει ο Χριστός και έχουν πραγματικά πνευματική ζωή γιατί έχουν σχέσεις με τον Χριστό. Αλλά αυτοί δεν ανήκουν σε ένα έθνος μόνο. Η Εκκλησία του Χριστού περιλαμβάνει ανθρώπους από όλους τους λαούς, γενικά. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, ο Θεός εκάλεσε όλους τους λαούς σε μετάνοια και σε πίστη στον Χριστό. Ο Χριστός ήρθε και θυσιάστηκε στον κόσμο αυτόν για να ελευθερώσει, όπως είπαμε, τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον φέρει στη χάρη και στη βασιλεία του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ένα ανάλογο σήμερα φαινόμενο. Να υπάρχουν τόσα εκατομμύρια χριστιανοί, 1 δισεκατομμύριο, 400 περίπου εκατομμύρια είναι, μου φαίνεται τόσα. Να φέρουν το όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά να λείπει όμως ο Χριστός από τη ζωή των λαών αυτών. Ο άνθρωπος είναι ένα δέντρο. Είσαι μια σικιά. Φυτευμένη από τον Θεό με σκοπό για να φέρεις καρπό. Δεν έχεις άλλο σκοπό ούτε εσύ ούτε εγώ που ήρθαμε στον κόσμο αυτόν. Και ποιο καρπό ζητάει ο Θεός από σένα και από μένα? Ο προφήτης Ισαΐας μας το λέει. Θέλει να δει, λέει ο Κύριος, καρπούς του πόνου της ψυχής του. Αυτούς τους καρπούς θέλει να δει
για να χορταστεί. Αυτό τον καρπό ζητάει ο Κύριος. Τον καρπό, όπως θα δούμε, τη σωτηρίας, την οποία σωτηρία ο ίδιος ο Κύριος μας εξασφάλισε, και έρχεται εις τον άνθρωπο, του χτυπάει την καρδιά για να ανοίξει η καρδιά αυτή και να τοποθετήσει την σωτηρία την οποία μας εξασφάλισε. Το ύψιστο αυτό αγαθό. Η πείνα του Κυρίου μας η σημερινή είναι αυτή. Να βρει καρπόν. Στη σικιά πήγε και ζήτησε καρπόν. Και σε σένα έρχεται, όπως είπα, είσαι και εσύ μια σικιά και εγώ, φυτευμένες μέσα στο έδαφος της χάρτης του Θεού, και ζητάει ο Θεός καρπό. Και ερευνά. Και απόψε πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι ο Κύριος ερευνά τις καρδιές. Υπάρχει αυτός ο καρπός. Η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εκεί στο Γολγοθά, και την οποία ακούσαμε και ακούμε συχνά, και ίσως αυτή τη βδομάδα με μια ιδιαίτερη εξαρσή, λέγω, η θυσία του Ιησού Χριστού μας εξισφάλισε αυτόν τον καρπό, μας εξισφάλισε τη σωτηρία μας, την οποία σωτηρία προσφέρει με το ματωμένο του χέρι επάνω από το σταυρό του Γολγοθά σε κάθε μια ψυχή. Κοιτάξτε την αγάπη του Ιησού Χριστού, μια αγάπη που δεν θα μπορέσει κανένας ποτέ, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, ούτε τα χερουβίμ, ούτε τα σεραφείμ, να μην το μετρήσουν. Μια αγάπη η οποία πραγματικά αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους με σκοπό τη σωτηρία τους. Άνοιξε τη ματωμένη του αγκαλιά εκεί στο Γολγοθά και κάλεσε και καλεί τον άνθρωπο. Έλα άνθρωπε, ξύπνα, ρίξε ένα βλέμμα πίστεως επάνω σε μένα, κοίταξέ με κατάματα για να δεις την αγάπη μου, και έλα να σε αγκαλιάσω, έλα να σε δικαιώσω και να σε φέρω ενώπιον του Θεού δικαιωμένον και αναγεννημένον. Ζητάει λοιπόν ο Κύριος αυτόν τον καρπόν, ο ίδιος τον προσφέρει, και εξαρτάται από την ελευθερία του ανθρώπου, από τη θέληση του ανθρώπου. Είπαμε ότι η πίστη, σε κάποιο κήρυγμα εδώ προσφάτως, ότι είναι λειτουργία της θελήσεως. Ο άνθρωπος πρέπει να θέλει για να πιστέψει. Λένε μερικοί, δεν μπορώ να πιστέψω. Και έχουν δίκιο. Γιατί δεν μπορούν? Διότι δεν θέλουν. Δεν θέλουν να πιστέψουν. Εάν ο άνθρωπος θελήσει πραγματικά, τότε ο Θεός εργάζεται μέσα του και κινεί αυτή τη λειτουργία της πίστεως για να πλώσει το χέρι της στο πνευματικό και να πάρει αυτόν τον καρπό της σωτηρίας. Αυτό λοιπόν τον καρπό ζητάει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός από τον καθένα από εμάς. Όμως από τους πιστούς ζητάει καρπούς. Αυτό τον καρπό του ζητάει από τον άνθρωπο εκείνον που εξακολουθεί να μένει έξω από τη χάρη. Από εμάς όμως όλους τους πιστεύοντας ζητάει καρπούς. Κάμετε, λέει, καρπούς αξίους της μετανοίας. Όταν ο γεωργός φυτεύει ένα δέντρο και αναπτύσσεται το δέντρο αυτό και το περποιείται, πού αποβλέπει? Αποβλέπει εις τους καρπούς. Το βλέπει το δέντρο αυτό και ενώ δεν έχει φέρει ακόμα καρπούς, λέει, θα φέρει καρπούς. Είναι μικρό ακόμα. Αναπτύσσεται, θα φέρει τους καρπούς. Ο Θεός είναι ο γεωργός, ο οποίος μας έχει πραγματικά φυτέψει στο έδαφος της χάριτος. Και θέλει να φέρουμε καρπούς, καρπούς πνευματικούς. Το θέλημα του Θεού, λέει, είναι η καρπή μιας αγίας ζωής. Κάνουν λάθος μερικοί οι οποίοι νομίζουν ότι η καρπή αυτή είναι η ψυχή που θα φέρει στον Χριστό. Δεν εξαρτάται ούτε από σένα ούτε από μένα να φέρουμε ψυχές στον Χριστό.
τις ψυχές ο Ιησούς Χριστός τις φέρνει, ο Ιησούς Χριστός εργάζεται στην καρδιά τους, ο Ιησούς Χριστός τις δικαιώνει και τις αναγεννά και τις προσθέτει στην εκκλησία. Όταν όμως εμείς έχουμε τους καρπούς για τους οποίους θα δούμε συνεχεία, τους καρπούς αυτούς τους οποίους ζητάει ο Θεός από εμάς, τότε είμαι τα πραγματικά έθριστα όργανα στα χέρια του Ιησού Χριστού και οι καρποί αυτοί εκδηλώνονται αφού παράγονται μέσα μας δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Οι καρποί αυτοί, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, είναι η εξής. Ο δε καρπός του Πνεύματος, βλέπετε, είναι καρπός του Πνεύματος, ο οποίος καρπός παράγεται μέσα μας όταν πραγματικά είμεθα αφιερωμένοι εις τον Ιησού Χριστό. Τότε εργάζεται το Πνεύμα του Θεού τους καρπούς αυτούς. Είναι αγάπη, είναι χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράφεια. Αυτοί οι καρποί, αγαπητοί μου, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν παρά θα εκδηλωθούν. Και όταν εκδηλώνουμε αυτούς τους καρπούς, τότε φανερώνεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, φανερώνεται η χάρις, φανερώνεται η δύναμή του, φανερώνεται η ενέργεια που κάνει μέσα στη ζωή μας και δεν είναι δυνατόν να κρυφτείς από τα μάτια ουδήποτε ότι είσαι πράγματι ένας πιστός άνθρωπος, ότι είσαι πράγματι ένας πνευματικός άνθρωπος. Και γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι εσείς είστε πόλεις επάνω όρους η οποία δεν δίνεται να κρυφτεί. Δεν μπορείς να κρυφτείς και να θέλεις. Θυμάμαι μία φορά, αδελφοί, πολύ παλιά, το 45 νομίζω, 46, ο αδελφός ο Μάνος θυμάται καλύτερα, ήταν μια αδελφή άρρωστη και διαρκώς την είχαμε στην προσευχή της εκκλησίας εκεί στην Λικούργου που είδατε απάνω στον τρίτο όρο, περισσότερα από εσάς το θυμόσαστε, τη Μαρία την Ποδαρά. Μιλούσαμε για αυτή την ψυχή και κάθε Κυριακή και Δευτέρα είχαμε στην προσευχή. Και εγώ τότε ήμουν άρρωστος και απεφάσισα να πάνε τη δω. Και σηκώθηκα και πήγα να δω αυτήν, δεν τη γνώριζα. Θα τη ζητήσω, θα τη δω. Και πήγα στο περίπτερο πριγκιπίσης Εκατερίνης. Μπαίνω μέσα, ήταν 20 περίπου γυναίκες. Και όταν με είδε, ήταν στην ίδια κατάσταση όλες. Με ένα καθρεφτάκι, το κεφάλι της, το μέρο πίσω, τα πόδια της κλπ. Και όταν με είδε, την είδα κι εγώ, μου λέει, εμένα ζητάς, έλα εδώ, εγώ είμαι. Και πράγματι την εγόρισα κι εγώ. Τώρα τι χαρακτηριστικό έχει ο χριστιανός, αυτό μπορεί να το καταλάβουμε. Έχει, βλέπεις το πρόσωπό του την ηρεμία, βλέπεις τις εκδηλώσεις του, βλέπεις την αγάπη του, βλέπεις τη συμπεριφορά του, τη συμπόνια του, τη συμπαράσταση στους αναξιοπαθούντες κλπ. Όλα αυτά δείχνουν πραγματικά ότι είναι καρποί, αποτέλεσμα μάλλον των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι δεν είμεθα ένα δέντρο, μια σικιά που έχει μόνο βήλα, αλλά έχει και καρπούς. Ο Ιωάννης λέει το εξής στο κεφάλαιο Ιώτα Εψιλότ 15, κεφάλαιο 15, εδάφιο 5. Εγώ είμαι η άμπελος εις τα κλίματα, ο μέρον εν εμί και εγώ εν αυτό. Ούτως φέρει καρπών πολλήν. Ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν γίνεστε να κάνετε ουδέ. Αυτός φέρει πραγματικά καρπών πολλήν. Και ούτε εις αυτή τη σικιά ο Κύριος, την οποία δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα, έδωσε μία, θα λέγαμε, κατάρα να την πούμε. Μη δεις, λέει πλέον, ας μη φάει καρπούν από σου. Και πραγματικά από αυτό το λαό κανένας άνθρωπος δεν ωφελήθηκε άκτοτε. Ενώ από το λαό αυτό επήρε τους Αποστόλους,
Που το λαό αυτό γεννήθηκε το κατασάρκα ο Ιησού Χριστός, απέλυσαν τον Ιησού Χριστόν και διεσκορπίστησαν εις όλα τα μέρη της γης. Και δεν χρησίμευσαν αυτοί οι άνθρωποι, ενώ αυτοί θα έπρεπε να γίνουν οι διαπρίσιοι κήρυκες του Ιησού Χριστού εις όλο τον κόσμο. Αυτοί θα έπρεπε να κηρύξουν τον Ιησού Χριστόν, διότι ο Ιησούς Χριστός εγεννήθηκε από αυτούς, εκήρυξε εκεί και εκεί έκανε το έργο της διτώσεως και της σωτηρίας του ανθρώπου. Και πραγματικά δεν ωφέλησαν, από πλευράς πνευματικής δεν ωφέλησε αυτός ο λαός κανένα. Αλλά όμως ας προσέξουμε και εμείς αδελφοί. Ας προσέξουμε, διότι ο Κύριος μας έρχεται και ερευνά τον καθένα από εμάς, κοιτάζει την καρδιά μας. Έχουμε πράγματι αυτούς τους καρπούς? Η Σικιά, όπως είδαμε, θεράπηκε. Δεν έφερε πλέον καρπού. Έχασε και τα φύλλα της και τον κορμό της και όλα. Όταν αρχίσει η πνευματική ζωή και μαραίνεται, δεν μπορεί να έχει δύναμη η μαρτυρία μας. Η μαρτυρία των πιστών έχει δύναμη όταν πραγματικά δίνουμε μέσα στην καρδιά μας να εργάζεται το Άγιο Πνεύμα και να παράγει αυτούς τους καρπούς. Ο Ιησούς Χριστός μας θέλει καρποφόρους, να έχουμε πνευματική καρποφορία. Να μην περιοριζόμεθα σε μια τυπική λατρεία του Θεού. Δεν περιοριζόμεθα στο να ακούμε μόνο τα κηρύγματα, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια πνευματική ένωση με τον Ιησού Χριστό, μια ζωντανή πίστη με τον Ιησού Χριστό και να αφήνουμε εκείνον να εργάζεται μέσα στις καρδιές μας, ώστε πραγματικά να εκδηλώνουμε τη ζωή του Ιησού Χριστού, τις αρετές του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο και το χαρακτήρα. Γι' αυτό μας έχει εις αυτόν τον κόσμο. Αυτή η Σικιά αυτό μας. Και ακόμα ο Κύριος μας λέει εκεί στον Ιωάννη κάτι ανάλογο, ότι παν κλίμα λέει, παν κλίμα εν εμή, προσέξτε, παν κλίμα εν εμή λέει, το οποίο παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό ο Κύριος. Και παρακάτω μας λέγει ότι ρίπτεται η σπήρ και ψηρέχεται. Ο Θεός θα μας φυλάξει από κάτι τέτοιο. Ανήκουμε στον Ιησού Χριστό, είμεθα ακριβοπληρωμένοι για μεγάλη σαν εκτιμή του τιμής. Δεν ανήκουμε σε αυτούς μας και οφείλουμε να ζούμε και να εργαζόμεθα για εκείνον, για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και εύχομαι αυτό ο Κύριος να το κάνει στις καρδιές όλων μας. Αμήν. Η χοροδία θα μας τσάλει έναν ύμνο.

0: αύριο, Θεού θέλοντος,
1: μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι πράγματι είμεθα δέντρα φυτευμένα μέσα στο έδαφος της χάριτος και περιμένεις από μας καρπούς πνευματικούς να εκδηλώσουμε αυτούς τους καρπούς του Αγίου Σου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε διότι ενεργείς ακόμα μέσα στις ζωές των ανθρώπων για να φυπνήσεις, Πατέρα μας, όλους και να δεχτούν την προσφορά του καρπού της σωτηρίας στην καρδιά μας. Γι' αυτό παρατείνεις το ελαιό σου και τη χάρη σου. Γι' αυτό ακόμα δεν ξέσπασαν οι τρομερές κρίσεις οι οποίες απειλούνται εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Διότι θέλεις να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έρθωσει εις επίγνωση της αληθείας. Ξιονέ μας να ζούμε για τη δόξα τη δική σου. Να ζούμε μια νικηφόρα και καρποφόρα ζωή, Πατέρα, για τη δόξα του ονοματός του Αγίου. Τώρα σε παρακαλούμε από όλησόν μας εν ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύτωνας το όνομά σου το Άγιο, το όνομά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Σου Πνεύματος, διότι σου ανήκει και σου αξίζει πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση, τώρα και εις όρους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Για τη δοξολογία παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσευχηθούμε. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας ελύτρωσες από την αιώνια θλίψη. Έστειλες για μας τον Υιόν σου τον μονογενή. Ευχαριστούμε για την θυσία του επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, για τα φρικτά δεινά του, για το πολύτιμο αίμα του. Ευχαριστούμε γιατί τώρα είμαστε παιδιά σου. Μπορούμε να σε προσφωνούμε, Πατέρα. Στα κρατεά σου χέρια αποθέσαμε την εύθραστη ύπαρξή μας. Το παρόν, το αβέβαιο αύριο, το άγνωστο μέλλον. Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωση του λόγου σου ότι σημαίνει περί ημών. Πατέρα ουράνιε, οι μερίδες μας έπεσαν εις τόπους στερπνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Σύ είσαι η μερίδα μας. Είσαι το παν για μας. Είσαι το υπέρτατο αγαθό μας. Η χαρά μας. Το καύχημά μας. Η καταφυγή μας στις δυσκολίες. Είσαι ο Πατέρας των νυκτυρμών, ο Θεός κάθε παρηγοριάς. Εσύ που μας παρηγορεί σε όλες τις θλίψεις. Η χάρη σου μας αρκεί. Στρεφόμαστε στο παρελθόν και θυμόμαστε τις ευεργεσίες σου. Μας βοήθησες, μας ενίσχυσες, μας υπερασπίστηκες.

ανανεώνεις τη δύναμή μας, μας χορταίνεις με την χαρά σου, μας πλημμυρίζεις με την παρουσία σου. Πόση είναι η αγαθότητά σου, πόση η ωραιότητά σου. Παρακαλούμε θερμάν για τα μάτια μας τα πνευματικά να σε βλέπουμε στη ζωή στο κάθε βήμα. Η ζωή μας να είναι ασφιχτικά γεμάτη με την παρουσία σου. Πατέρα, ευλόγησέ μας αυτό το πρωινό. Μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Δώσ' μας ένα μήνυμα ζώπιο που θα τονώσει το φρόνημά μας, που θα αναπτερώσει τις ελπίδες μας, που θα μας υψώσει στον ουρανό σου. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Ευλόγησε όλες τις εκκλησίες σου σε όλη την πατρίδα μας. Ο λόγος σου αυτή την ημέρα να κηρυχθεί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Κάνε γνωστή την σωτηρία σου. Ελέησε το έθνος μας. Φρούρισε τα όρια του. Δώσε σύνεση στους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίον ατάραχων και ησύχιον, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά, την φλεγόμενη Σερβία. Κατάπαυσε τον πόλεμο, απότρεψε την εξάπλωσή του, συνέτησε τους ισχυρούς της γης, διασκέδασε τις βουλές τους. Πατέρα ουράνιε, ελέησε τα εξαθλειωμένα πλήθη των προσφύγων. Τα αδέλφια μας που δοκιμάζονται, παρακαλούμε θερμά, δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Το μήνυμα του λυτρωμού να αντυχήσει παντού, σε όλο τον κόσμο. Και τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Κόπα Β. Σελίδα 557. Ψαλμός κόπα Β. Αγαθόν το να δοξολογείτε στον Κύριον και να ψαλμωδεί στο όνομά σου ύψιστε. Να αναγγέλει το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου πάσα νύχτα. Με δεκάφορδον όργανων και με ψαλτήριον, με οδύν και κιθάραν. Διότι με έφρανας Κύριε εν της ποίημασή σου. Θέλω αγάλεστε εν της έργης των χειρών σου. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου Κύριε. Βαθύς είναι οι διαλογισμοί σου σφόδρα. Ο άνθρωπος ο ανόητος δεν γνωρίζει και ο μωρός δεν εννοεί τούτο. Ότι η ασεβής βλαστάνουση όσο χόρτος και ανθούσει πάντες η εργάτια της ανομίας δια να φανιστώσει αιωνίως. Αλλά σύ Κύριε είσαι ύψιστος εις τον αιώνα. Ιδού διότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, διότι ιδού οι εχθροί σου θέλουσι εξολοθρευθεί, θέλουσι διασκορπιστεί πάντες η εργάτια της ανομίας. Αλλά σύ θέλεις υψώσει ως του μονοκέρωτος το κέρας μου. Εγώ θέλω Χριστή με νέον έλεον. Και ο οφθαλμός μου θέλει δει την εκδίκηση των εχθρών μου. Και τα ότα μου θέλουν σι ακούσει περί των κακοποιών των επανισταμένων κατ' εμού. Ο δίκαιος ως φίνιξ θέλει ανθεί. Ως κέντρος του λιβάνου θέλει αυξάνει. Πεφυτευμένοι εν το οίκο του Κυρίου θέλουν σι ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατη. Θέλουσι είστε ακμάζοντες και ανθυροί. Δια να αναγγέλωσι ότι δίκαιος είναι ο Κύριος. Το φρούριό μου και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Να ψάλλουμε αδελφοί και τον ύμνο με τον αριθμό 56. Ύμνος 56.

Αυτό το πρωί, αδελφοί, θα διατυπώσουμε λίγες σκέψεις πάνω στη γνωστή ιστορία των τριών παιδών. Των τριών νέων που η οργή του Ναβουχοδονόσορα τους έριξε στο φλογερό καμίνι. Διαβάζω εδάφια σχετικά από το βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο τρίτο, γάμα, εδάφιο 16. Σελίδα 788. Απεκρίθησαν ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδένεγο και είπαν προς τον βασιλέα, Ναβουχοδονόσορ, εμείς δεν έχουμε χρία να συναποκριθόμεν περί του πράγματος τούτου. Εάν είναι ούτως, ο Θεός ημών τον οποίον εμείς λατρεύομεν, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει εκ της καμίνου του πυρός της σκεωμένης και εκ της χειρός σου βασιλεύ θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά κι αν ουχή, ας είναι γνωστόν εισέ βασιλεύ ότι τους θεούς σου δεν λατρεύομεν και την εικόνα την χρυσήν την οποίαν έστησας δεν προσκυνούμεν. Διαβάζω από το εδάφιο 24. Ο δε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς εξεπλάγει και σηκωθείς με τα σπουδής ελάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού, «Δεν ερήψαμεν τρεις άνδρας δεδεμένους εις το μέσον του πυρός?» Οι δε απεκρίθησαν και είπον προς τον βασιλέα, «Αληθώς βασιλέα!» Και αποκριθείς είπεν, «Ιδού εγώ βλέπω τέσσερας άνδρας λελιμένους, περιπατούντας εν μέσω του πυρός, και βλάβη δεν είναι εις αυτούς, και οι όψεις του τετάρτου είναι ομοία με ιών Θεού». Να ψάλλουμε, αδελφοί, και τον ύμνο με τον αριθμό 55. Ύμνος 55, σώτερ προσέ ατενίζω. Ύμνος 55.

ο βασιλάς Ναβουχοδονόσορ, στο απόγειο της δόξας του, διεκδικεί την απόλυτη πολιτική και θρησκευτική εξουσία και απαιτεί την τυφλή υποταγή των υπηκόων του. Η αυτοκρατορία του είναι πανίσχυρη. Η πρωτεύουσα είναι πανέμορφη. Είναι η λαμπρότερη, η ενδοξότερη, η ωραιότερη πόλη της αρχαίας Ανατολής. Τα τείχη της και τα κτίρια της, οι δρόμοι της και οι ναοί της προκαλούν τον άφωνο θαυμασμό. Κοντά στην ένδοξη Βαβυλώνα, σε μια απέραντη πεδιάδα, ο βασιλάς Ναβουχοδονόσορ ύψωσε μια μεγαλόπρεπη, πανύψηλη, χρυσή εικόνα. Η θέα της προκαλούσε το δέος. Η λατρεία της αποσκοπούσε να ενώσει τους ετερόκλητους λαούς της αυτοκρατορίας, να εδραιώσει την βασιλική εξουσία. Η εικόνα θα απέβαινε κέντρο πολιτικό και θρησκευτικό, ενωτικό, συνεκτικό για την βασιλεία. Την ώρα αυτή σας προσκαλώ να μεταβούμε νοερά σε εκείνη την αλωτινή εποχή, στην πεδιάδα δουρά, να παρακολουθήσουμε τα λαμπρά εγγένεια της εικόνας. Η σκηνή είναι συγκλονιστική. Ο Ναβουχοδονόσορας, ο κρατεός αυτοκράτορας, είναι καθισμένος σε θρόνο μεγαλόπρεπο. Κοντά του παρατεταγμένο το στράτευμά του. Ολόγυρά του οι τοπάρχες, οι σατράπες, οι διοικητές, οι κριτές, οι νομοδιδάσκαλοι, οι θησαυροφύλακες, οι αμέτρητοι ποικιλώνυμοι άρχοντες των λαών. Πιο εκεί είναι παρατεταγμένη η πολυάριθμη βασιλική ορχήστρα με τα εκλεκτότερα όργανα, με τους λαμπρότερους μουσικούς. Σε εκείνα τα βουβά και άβουλα πλήθη απευθύνεται η ακόλουθη βασιλική διαταγή. Την διαλαλεί στεντόρια βροντόφωνος κήρυκας. Προς εσάς προστάτετε λαοί, έθνη και γλώσσες, όταν ακούσετε την φωνή της Σάλπιγγας και της Σανδίκης, της Σύριγγος, του Ψαλτηρίου, της Συμφωνίας, της Κιθάρας, παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την χρυσή. Αλλά όποιος αρνηθεί, την ίδια ώρα θα ρηχθεί στο φλογερό καμίνι. Ο τρομερός μονάρχης με την μαγευτική μουσική, αλλά και με την τρομακτική απειλή, επιζητεί να λυγίσει τα γόνατα των υπηκόων του, να τους εξανδραποδίσει. Η βία, η βαρβαρότητα, η κτηνοδία βασιλεύουν στην αχανή αυτοκρατορία του Ναβουχοδονόσορα. Και όμως, τρεις νέοι τολμούν να αντισταθούν. Είναι ο Σεδράχ, ο Μισάχ, ο Αβδένεγό. Δεν κάμπτουν τα γόνατά τους μπροστά στην βάρβαρη εξουσία. Δεν κλείνουν το κεφάλι τους μπροστά στην αποκτηνοτική ειδωλολατρία. Όταν ο βασιλάς πληροφορήθηκε την άρνησή τους, τους κάλεσε να απολογηθούν. Οι τρεις ωραίοι νέοι, απτόητοι, παραλέει, παρουσιάζονται μπροστά στον τρομερό μονάρχη. Τι φοβερή η δύναμή του. Μ' ένα του νεύμα μπορεί να αφανίσει πλήθη. Μ' ένα του βλέμμα μπορεί να θανατώσει λαούς. Κάτω από το παντοδύναμο πέλμα του τρέμουν τα έθνη. Η δύναμή του πέλαγος, η θέλησή τους βράχος. Γι' αυτό τολμούν να αντισταθούν. Κι όμως, τελείως απρόσμενα, ο βασιλάς δίνει στους νέους μια νέα ευκαιρία να υποταχθούν και τους ρωτάει προκλητικά. Ποιος είναι εκείνος ο Θεός που θα μπορέσει να σας ελευθερώσει από το χέρι μου? Τι αγέροχη η απάντηση των νέων. Βασιλά, αν είναι έτσι, ο Θεός τον οποίον λατρεύουμε μπορεί να μας ελευθερώσει από το χέρι σου, μπορεί να μας λυτρώσει από το φλογερό καμίνι. Αλλά κι αν ουχή, την εικόνα την χρυσή δεν την λατρεύουμε, τους θεούς σου δεν τους προσκυνούμε. Η ηρωική απόκριση των νέων
προκάλεσε την ηφαιστειακή έκρηξη του βασιλιά. Το πρόσωπό του αλλοιώθηκε από τον θυμό, πρόσταξε να δεθούν και να ρηχθούν στο φοβερό, στο φλογερό καμίνι. Άνδρες Ρωμαλαίοι τους έδεσαν, τους πέταξαν στις αδιφάγες φλόγες. Όλοι παριστάμενοι με τεταμένη προσοχή, συγκλονισμένοι, παρακολουθούν τη σκηνή. Ο βασιλιάς αναστατωμένος από το ύψος του θρόνου του διαπιστώνει. Οι τρεις νέοι είναι τέσσερις και ο τέταρτος είναι όμοιος με Υιού Θεού. Τότε πλησιάζει και προστάζει. Σεδράχ, Μισάχ, αδέν εγώ, δούλοι του Θεού του Υψίστου, εξέλθετε και έλθετε. Και οι νέοι εξήλθαν και ήλθαν αλόβητοι, ανέγκυχτοι, ακέραιοι. Όλοι οι αξιωματούχοι του βασιλείου συνάζονται ολόγυρά τους και διαπιστώνουν την σωματική ακεραιότητά τους. Τότε ο περίτρομος μονάρχης διαλαλεί, αναφωνεί. Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ, του Αβδέν εγώ. Και εκδίδει την διαταγή όλοι οι λαοί της αυτοκρατορίας να σεβαστούν τον παντοδύναμο Θεό του Ισραήλ. Και τους τρεις νέους όχι μονάχα τους απελευθέρωσε, αλλά και τους επιβράβευσε. Τους προήγαγε, τους προβίβασε, τους περιέβαλε με την εύνοιά του, με την ευμένειά του. Η σημερινή βιβλική ιστορία, αν και πανάρχαιη, διαθέτει μια επικαιρότητα εκπληκτική. Αποτελεί μια συναρπαστική περιγραφή της πάλης του πιστού ανθρώπου να διατηρήσει την πιστότητά του, την ακεραιότητά του. Μια πάλη που στην σημερινή εποχή έχει ενταθεί δραματικά. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας αποτελεί ένα σύμβολο του εχθρού των ψυχών. Η Βίβλος ταυτίζει τον Βαβυλώνιο βασιλιά με τον Σατανά και τον ρωτάει: «Πώς έπεσες εκ του ουρανού, έως φόρε γέ της αυγής, συνετρίβεις κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη?» Όπως ο Βαβυλώνιος μονάρχης βασίλευε στην αχανή αυτοκρατορία και επέβαλε παντού την εξουσία του και την κυριαρχία, έτσι και ο εχθρός των ψυχών βασιλεύει στον κόσμο παντού. Όλη τη γη τα βασίλεια και η δόξα τους είναι δικά του. Είναι αυτός ο άρχον της εξουσίας του αέρος. Είναι το πνεύμα που ενεργεί σήμερα επάνω στους ιούς της απειθίας. Βασιλεύει και απαιτεί την απόλυτη υποταγή, την απαρέγκλητη υπακοή από όλους τους ανθρώπους. Στρέψτε το βλέμμα σας, ολόγυρά σας και δέστε. Πλήθη, πλήθη, αμέτρητα πλήθη, βουβά και άβουλα, τον ακολουθούν πυθύνια. Όπως ο Βαβυλώνιος βασιλιάς για να λυγίσει τα γόνατα των τοπαρχών και των κριτών και των σατραπών και των λοιπών, χρησιμοποίησε όχι μονάχα την μαγευτική μουσική, αλλά και την τρομακτική απειλή, έτσι και ο εχθρός των ψυχών μετέρχεται, επιστρατεύει όλους τους τρόπους για να κερδίσει τους ανθρώπους κοντά του. Σαν την μαγευτική μουσική του Ναβουχοδονόσορα αντυχεί στα αυτιά του νέου η φωνή του διαβόλου, του ψιθυρίζει. «Ναι, γλέντα την νιώτη σου, μη χάνεις τον καιρό σου, η αμαρτία είναι γλυκιά. Πέταξε την Αγία Γραφή, άφησε την Εκκλησία, απόλαυσε την άνομη ειδονή». Τον πείθει πως η οικογένειά του είναι καταπιεστική, οι γονείς τυραννικοί, η ηθική της Βίβλου απαρχαιωμένη, η πίστη στον Ιησού Χριστό ξεπερασμένη. Του τάζει χαρές, ομορφιές, ειδονές, απολαύσεις, έναν κόσμο μαγικό, μυθικό, χρυσό, σαν την χρυσή εικόνα του Ναβουχοδονόσορα. Του τάζει, όμως δεν του παρουσιάζει όλη την αλήθεια.
Του αποκρύπτει την θλίψη, την δυστυχία, την τραγωδία που κάποια μέρα θα θερήσει αναπότρεπτα. Πόσοι νέοι τον πίστεψαν, πίστηκαν και τρίγησαν την αγωνία. Νέοι που στην πρώτη τους νιώτη γέρασαν. Νέοι που στην πρώτη τους νιώτη θέρισαν την κόλαση. Αγαπητοί μου φίλοι, η αμαρτία είναι η μεγάλη απάτη του διαβόλου. Μοιάζει γλυκιά, σαν μια γλυκύτατη μουσική. Όμως στην πραγματικότητα είναι πικρή, πικρότατη. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ένας θάνατος τωρινός, ένας θάνατος παντοτινός. Σαν την μαγευτική μουσική του αυτοκράτορα αντυχεί στα αυτιά του ανθρώπου η φωνή του διαβόλου. Σε άλλους τάζει την απατηλή ειδονή, άλλους τους δελεάζει με την κοινωνική προβολή. Τι όνειρο απατηλό η δόξα, τι θλιβερό ξεγέλασμα του σατανά. Μια μέρα ο θάνατος θα την αφανίσει, μπροστά στον τάφο όλοι είναι ίσοι. Και οι ένδοξοι και οι ταπεινοί, και οι μορφωμένοι και οι αγράμματοι, όλοι. Μέσα στα νεκροταφεία όλοι είναι αγκαλιασμένοι, όλοι είναι σκεπασμένοι με το χώμα. Κι όμως, πόσοι αγωνιούν και αγωνίζονται να αναρριχηθούν, πατούν ακόμα και επιπτωμάτων αρκεί να ανεβούν. Και τα λεφτά τους και το επαγγελμά τους και τις γλώσσες και τις γνώσεις όλα τα χρησιμοποιούν για να επιβληθούν, να προβληθούν, να δοξαστούν. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Κι αν επιβληθείς, κι αν προβληθείς, κι αν δοξαστείς, κι αν διαφημιστείς, τι το όφελος αν χάσεις την ψυχή σου. Σε άλλους ο διάβολος τάζει την απατηλή ειδονή και την κοινωνική προβολή και άλλους τους δελεάζει με τον πλούτο. Τι θλιβερή απάτη του διαβόλου ο πλούτος. Απομιζά όλη την ζωτικότητά του. Του αφαιρεί την ειρήνη. Του προσθέτει το άγχος. Τον τυραννά ανελέητα. Και κάποια ώρα φεύγει με τα χέρια αδιανά για την αιωνιότητα. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Σαν την μαγευτική μουσική του Ναβουχοδονόσορα αντυχεί στα αυτιά του ανθρώπου η φωνή του διαβόλου. Του ψιθυρίζει. Ναι, τώρα πρέπει να σπουδάσεις, πρέπει να διασκεδάσεις, πρέπει να εργαστείς σκληρά, πρέπει να αποκτήσεις λεφτά. Τώρα δεν είναι ώρα να σκεφτείς την αιωνιότητα, να τακτοποιηθείς με τον Θεό. Τώρα δεν είναι ώρα να σωθείς, αργότερα. Πλησιάζει με πανουργία και ψιθυρίζει με κακεντρέχεια και στον μεσίδικα. Τώρα πρέπει να διαπρέψεις τη δουλειά σου. Τώρα πρέπει να αποκτήσεις ένα δεύτερο σπίτι. Τώρα πρέπει να αναρριχηθείς. Τώρα δεν είναι ώρα να σωθείς, να τακτοποιηθείς με τον Θεό, να σκεφτείς την αιωνιότητα, αργότερα. Πλησιάζει και τον πολύπειρο γέροντα και του ψιθυρίζει. Τώρα πρέπει να αναπαυθείς από τους μόχθους της ζωής. Να απολαύσεις τους κόπους της δουλειάς. Τώρα δεν είναι ώρα να σκεφτείς την αιωνιότητα, να σωθείς. Λίγο αργότερα, λίγο αργότερα. Η αναβολή έστειλε στην κόλαση μυριάδες, μυριάδες ανθρώπους. Η αναβολή είναι ο δολοφόνος των καλών αποφάσεων. Πετρώνει και πορώνει την καρδιά. Σκοτίζει το πνεύμα του ανθρώπου. Και τις αλήθειες του Θεού που σήμερα τις εννοείς, αύριο μπορεί να μην τις καταλαβαίνεις. Τα κνάσματα του διαβόλου είναι αμέτρητα. Άλλους τους δελεάζει με τον πλούτο, άλλους με την κοινωνική προβολή, άλλους με την αναβολή, όλους με την ποικιλώνυμη,
την ποικιλόμορφη αμαρτία με την πλεονεξία, άλλους με την αθεία και άλλους με την θρησκεία. Πόσοι συνανθρωποί μας εφησυχάζουν στο ότι έχουν κάποια θρησκεία? Ονομάζονται Ευαγγελικοί, η Ορθόδοξοι, η Καθοδικοί. Αλλά αγαπητοί μου φίλοι, η θρησκεία δεν μας συνιστά στον Θεό. Είναι ανάγκη εσύ προσωπικά να συνδεθείς με τον Χριστό, να αναγεννηθείς με πίστη, να τον δεχτείς στην καρδιά σου προσωπικό σου λυτρωτή, σωτήρα, Κύριό σου, Θεό σου. Τι μεγάλος πλάνος ο εχθρός διαθέτει πείρα χιλιετιών. Στο πέρασμα των εποχών απάτησε αμέτρητους ανθρώπους, ασύγκριτα σοφότερους και ισχυρότερους από εμάς. Και στην σημερινή εποχή με αμύωτο ζήλο συνεχίζει το ολέθριο έργο. Όπως ο Βαβυλώνιος βασιλάς δυνάστευε κάτω από το βλέμμα του, κάτω από το πέλμα του πλήθη, αμέτρητα πλήθη, έτσι και ο εχθρός των ψυχών δυναστεύει πλήθη, αμέτρητα, άβουλα πλήθη. Τον ακολουθούν πυθύνια, τον υπακούν, εκτελούν τις καταχθόνιες επιθυμίες του. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει, είναι εζωγρημένοι εις το θέλημά του, παγιδευμένοι, πιασμένοι στα δίχτυα του, στα βρόχια του, στο θέλημά του. Όπως οι τρεις ωραίοι νέοι φώναξαν όχι, φώναξαν στον τρομερό μονάρχη όχι, έτσι κι εσύ φώναξε όχι στον εχθρό της ψυχής, όχι στην αμαρτία, όχι στην χρυσή αλλά απατηλή εικόνα του κόσμου, όχι στα θέλγητρα της ανομίας, όχι στο συμβιβασμό, όχι στα ψεύδη του εχθρού, όχι στην ανήθικη ηθική του καιρού μας. Φώναξε όχι στον εχθρό και φροντοφώναξε ναι στον Ιησού Χριστό τον λυτρωτή. Με πίστη, με ειλικρινή μετάνοια να τον δεχτεί σωτήρα σου, λυτρωτή σου. Αυτός για σένα πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Έχισε το πολύτιμο του αίμα. Υπέφερε φρικτά δεινά. Θυσιάστηκε για να σωθείς, για να λυτρωθείς, για να ονομαστείς παιδί του Θεού. Ό,τι παθείς, ό,τι επιθυμείς, θα τα βρεις κοντά στον Ιησού Χριστό. Την χαρά, την ειρήνη, την πληρότητα, την αληθινή ευτυχία. Όλα ο Χριστός τα χαρίζει. Φώναξε όχι στον εχθρό, βροντοφώναξε ναι στον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Φώναξε όχι στον εχθρό, όχι μονάχα όταν η φωνή του αντυχεί σαν μαγευτική μουσική, αλλά και όταν απειλεί με το τρομακτικό καμίνι. Ποιος από μας δεν γνωρίζει την προσφυλή τακτική του διαβόλου? Άλλοτε τάζει και δελεάζει και άλλοτε μας τρομάζει με το τρομακτικό καμίνι. Ποιος από εμάς δεν άκουσε την καταχθόνια φωνή του να εξακοντίζει την τρομερή απειλή? Εάν ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό, εάν ζήσεις μια άγια ζωή, αν πορευτείς με το σταυρό στο χέρι, θα ζημιωθείς. Θα τεθείς στο περιθώριο, θα απομονωθείς, θα αποτύχεις, δεν θα ευδοκιμήσεις, θα καταποντιστείς. Όπως εκείνοι οι τρεις ωραίοι νέοι, ας φωνάξουμε κι εμείς. Ο Θεός που λατρεύουμε είναι δυνατός. Είναι δυνατός να μου χαρίσει την καλύτερη δουλειά. Είναι δυνατός να με κατοικήσει σε οικογένεια. Είναι δυνατός να μου εξασφαλίσει όλα τα υλικά αγαθά. Να εκπληρώσει κάθε ανάγκη μου κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη. Είναι δυνατός. Μπορεί. Αλλά κι αν ουχή, δεν θα αμαρτήσω. Δεν θα λυπήσω το Άγιο Πνεύμα. Δεν θα υποχωρήσω ούτε μία στιγμή, ούτε μία σπιθαμή. Κι αν ουχή, κι αν επιτρέψει ο Θεός την αποτυχία, κι αν επιτρέψει ο Θεός να ζημιωθώ, να τεθώ στο περιθώριο, να απομονωθώ,
Θα τον ακολουθήσω σε όλη τη ζωή μου, θα τον αγαπήσω με όλη την ψυχή μου, πάντοτε μέχρι το τέλος. Τι όμορφη στίχη του ύμνου που ψάλουν οι νέοι στο Σούνιο. Τον Ιησούν μου θα ακολουθήσω. Ναι, αποφάσισα γι' αυτό να ζήσω και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω. Μπρος ο σταυρός του, ο κόσμος πίσω. Ναι, αποφάσισα γι' αυτό να ζήσω και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω. Στην αχανή ρωμαϊκή αυτοκρατορία κάθε πολίτης ήταν υποχρεωμένος μια φορά το χρόνο να προσέρχεται στο ναό του αυτοκράτορα και μπροστά στην προτομή του να προσφέρει ένα σπυρί λιβάνι και να προφέρει την φράση «Ο Κέσαρ είναι Κύριος». Και μετά του δινόταν το πιστοποιητικό της νομιμοφροσύνης και ήταν ελεύθερος να λατρεύσει όποιον Θεό ήθελε, να ακολουθήσει όποια θρησκεία επιθυμούσε. Όμως οι χριστιανοί αρνούνταν να συμβιβαστούν. Δεν πρόσφεραν το σπυρί του λιβανιού. Δεν πρόφεραν τη φράση «Ο Κέσαρ είναι Κύριος». Γιατί Κύριός τους, λυτρωτής τους, Θεός τους ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό χάνανε τις περιουσίες, τα πολιτικά τους δικαιώματα. Γι' αυτό ρίγνονταν στα άγρια θηρία και καταβροχθίζονταν. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Λόγος του Θεού προτρέπει «Γίνου πιστός μέχρι θανάτου». Στην σημερινή αρνησίθεη, μεταχριστιανική, αντιχριστιανική εποχή μας είναι ανάγκη να μείνουμε πιστοί μέχρι θανάτου. Ο πολύπαθος Ιώβ μέσα στο φλογερό καμίνι του φωνάζει «Και αν με θανατώνει ο Θεός, εγώ σε εκείνον θα ελπίζω». Θα ελπίζω σε αυτόν γιατί τον αγαπώ, γιατί με αγαπά, γιατί φροντίζει για μένα, γιατί έχει καταστρώσει για μένα σχέδια σοφά. Αυτός με ρημνά, με οδηγεί. Αδέλφια μου και φίλοι, πάνω από όλα τα υλικά αγαθά, πάνω από κάθε γήινη χαρά, πάνω από την επιτυχία, πάνω από την ευτυχία, την ευζοία, την κοινωνική προβολή, ας ζητήσουμε το πρόσωπο του Θεού, τα σχέδιά Του, το θέλημά Του, την δόξα Του, μόνον την δόξα Του. Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο, κάποια στιγμή αναπόφευκτα, αναπότρεπτα θα δοκιμαστείς κι εσύ. Θα βρεθείς μπροστά στο φλογερό καμίνι. Πώς θα αντιδράσεις? Θα υποταχθείς ή θα αντισταθείς? Η πίστη σου θα δοκιμαστεί οπωσδήποτε. Αλλά πώς θα αντιδράσεις? Την ώρα αυτή, στην καταχνητική ατμόσφαιρα, μπορείς να ψάλεις μόλι την καρδιά σου τα ωραία λόγια. Σε Χριστέ αφιερώνω ολόκληρή μου την ψυχή, την σκέψη μου και την καρδιά μου. Κυβέρνα εσύ παντοτινά καμιά από τις καρδιάς μου τις πτυχές. Ουδέ τις πλέον νύχιες και κρυφές. Ουδέν εγώ κρατάω διεμέ. Σε τα αφιερώνω, ω Χριστέ. Αλλά όταν βρεθείς μπροστά στο φλογερό, το φοβερό καμίνι, μπροστά στον πειρασμό, πώς θα αντιδράσεις? Θα αντισταθείς ή θα υποταχθείς? Πολλοί από εμάς βρεθήκαμε, ρηχθήκαμε στο φλογερό το φοβερό καμίνι, αλλά μαζί με τον Ναβουχοδονόσορα εκπλαγήκαμε, γιατί διαπιστώσαμε ότι κοντά μας, στο πλευρό μας ήταν ένας τέταρτος, εκείνος που είναι ο πρώτος και ο έσχατος, ο Υιός του Θεού, ο ζωντανός, ο αναστημένος, ο θαυμαστός, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Τι γλυκιά, γλυκύτατη, εξαίσια η αίσθηση της παρουσίας Του. Η παρουσία του Χριστού γλυκαίνει τον πόνο, μικραίνει τον μακρύτατο δρόμο, κάνει το φλογερό καμίνι ουρανό. Θυμάμαι πριν από καιρό στάθηκα κοντά σε έναν αγαπητό μου φίλο. Ήταν περίπου ηλικίας 23 χρόνων. Η κατάστασή του ήταν δεινή, δεινότατη. Βρισκόταν μπροστά στις πύλες της αιωνιότητας. Η πρόγνωση, η διάγνωση των γιατρών απελπιστική. Ζήτησα την άδεια και μπήκα στην εντατική, στάθηκα για λίγο μαζί του, άνοιξα την Αγία Γραφή, του διάβασα τα ακόλουθα εδάφια.
Μη φοβού, εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, εγώ είμαι ο Θεός σου. Εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου. Είσαι δικός μου. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων θα είμαι μαζί σου. Όταν δια των ποταμών δεν θα πλημμυρίσουν επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, η φλόγα δεν θα εξαφθεί εναντίον σου. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος, ο σωτήρας σου, ο Θεός σου. Και τον ερώτησα. Ο Χριστός σε κάλεσε με το όνομά σου, μου απάντησε καταφατικά. Σε λύτρωσε, μου απάντησε ναι. Μη φοβάσαι λοιπόν. Τώρα που διαβαίνεις δια των υδάτων, είναι κοντά σου. Τώρα που τα ποτάμια, τα βουερά, τα τρομερά σε πλημμυρίζουν, μη τρομάζεις. Ο Χριστός είναι στο πλευρό σου. Τώρα, μέσα στο φλογερό καμίνι, καθώς περπατάς μέσα στις φλόγες, ο Χριστός θα σε προστατεύσει, θα σε παρηγορήσει, θα σε ελευθερώσει. Και μέσα από την δεινότατη δοκιμασία βγήκε αλόβητος, ανέγγιχτος, ακέραιος. Δοξάστηκε, μεγαλύνθηκε το όνομα του Θεού. Η βίβλος διακηρύττει, η οφθαλμή του Κυρίου περιτρέχουσι δια πάσης της γης, δια να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελείαν ενώπιον αυτού. Τα μάτια του υψίστου περιτρέχουν την Αφρική και την Αμερική και την Ασία και την Ευρώπη, έρχονται και στην Ελλάδα, έρχονται στην πρωινή κυριακάτικη σύναξή μας. Τι αναζητούν οι οφθαλμοί του υψίστου? Ψάχνουν να βρουν ανθρώπους σοφούς, εγκεφάλους υπερτροφικούς, ρήτορες δεινούς. Τι? Ποιους αναζητούν? Ανθρώπους κατά την καρδία του. Ανθρώπους με τέλεια καρδιά. Ποιοι διαθέτουν την τέλεια καρδιά? Αυτοί οι τρεις νέοι. Όλοι αυτοί που είναι αφιερωμένοι στον Χριστό χωρίς όρους, χωρίς όρια. Αυτό το πρωινό σε καλό να παραδοθεί στον Κύριο ανεπιφύλακτα, ολότελα, απόλυτα, χωρίς όρους, χωρίς όρια, με πάθος. Και είναι βέβαιο, είναι σίγουρο, στη ζωή σου ο Κύριος θα μεγαλουργήσει, θα θαυματουργήσει. Δώσε περιθώρια στον Θεό να επέμβει στη ζωή σου, να αποκαλύψει την δύναμή του, να σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Όπως ο Βαβυλώνιος μονάρχης για να λυγίσει τα γόνατα των τοπαρχών και των σατραπών και των λοιπών, χρησιμοποιήσει όχι μονάχα την μαγευτική μουσική αλλά και την τρομακτική απειλή, έτσι και ο εχθρός των ψυχών τάζει και δελεάζει αλλά και τρομάζει. Φώναξε όχι στον εχθρό, όχι στην αμαρτία, όχι στο συμβιβασμό, όχι στην ανήθικη ηθική του καιρού μας. Όχι, φώναξε όχι στον εχθρό και βροντοφώναξε ναι στον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Αυτό το πρωί σε καλό και σε παρακαλώ, άνοιξε την καρδιά σου. Αυτό σε αγάπησε άπειρα, θυσίασε τα πάντα για σένα. Δέξου τον με πίστη σωτήρα σου και λυτρωτή σου και Κύριό σου. Γι' αυτό θα είναι κοντά σου πάντοτε μέχρι το τέλος, ακόμα και μέσα στο φλογερό καμίνι. Δοξασμένο το όνομά του. Αμήν. Να κλείσουμε παρακαλώ ψάλλοντας τον ύμνο «Σε Χριστέ αφιερώνω ολόκληρη μου τη ζωή». Yeah. 264.

Αγαπημένε μας Πατέρα, παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη να αντισταθούμε στον εχθρό των ψυχών. Πόσο απατηλή η φωνή του, σαν την γλυκιά, την μαγευτική μουσική του Ναβουχοδονόσορα. Κι άλλοτε πόσο τρομακτική, όταν μας απειλεί. Ω Θεέ μας, ενίσχυσέ μας, ενδυνάμωσέ μας, ώστε να προστάσουμε πάντοτε ένα ανυποχώρητο όχι. Δώσ' μας τη χάρη ποτέ να μην συμβιβαστούμε, ποτέ να μην υποχωρήσουμε ούτε μιας πιθαμή, να μην του παραχωρήσουμε ούτε μια πτυχή της καρδιάς μας. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε ακολουθήσουμε με όλη την ψυχή μας, με όλη τη δύναμή μας, σε όλη τη ζωή μας μέχρι το τέλος. Πιστά, αταλάντευτα, απαρέγκλητα. Να μην αμαρτήσουμε σε σένα. Και αν χρειαστεί να ρηχθούμε στο φλογερό καμίνι. Γιατί και εκεί η παρουσία του Χριστού θα είναι κοντά μας. Και το καμίνι θα γίνει ουρανός και παράδεισος. Πόσο γλυκιά η παρουσία του Χριστού. Στάθηκε κοντά μας στα προβλήματά μας και στα παθήματα, στις δυσκολίες και στις δοκιμασίες της ζωής. Πατέρα ουράνιε, ποθούμε μια τέλεια καρδιά. Θέλουμε να σταθούμε άνθρωποι κατά την καρδία σου, ώστε στην ζωή μας να δείξεις το μεγαλείο σου, την δύναμή σου, την δόξα σου. Πατέρα ουράνιε, ελευθέρωσε ψυχές δουλωμένες, δυναστευμένες κάτω από το πέλμα του Ναβουχοδονόσορα. Ποιοι, πόσοι ανάμεσά μας αυτό το πρωί τελούν κάτω από τη σκλαβιά του δυνάστη των ψυχών. Σύντριψε τα δεσμά τους, ελευθέρωσέ τους. Κι όσοι κάποτε λυτρωθήκαμε, ας μην υποβληθούμε ξανά σε ζυγό δουλείας. Ας ζήσουμε τη λευτεριά μας, το μεγαλείο της σωτηρίας μας. Πατέρα, τα λόγια σου, το Άγιο Πνεύμα, ας τα σχολιάσει μέσα στην καρδιά μας, ανάλογα με την ανάγκη του καθενός μας. Δώσε τα μηνύματα που χρειαζόμαστε και απόλυσέ μας με την ειρήνη σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Οι Ισραηλίτες υπέφεραν πολύ κάτω από τη σκλαβιά των Αιγυπτιών. Τότε μίλησε ο Κύριος, ο παντοδύναμος Θεός, στον υπηρέτη του Μωυσή και του είπε:
2: «Δες, εγώ σε έβαλα Θεό εις τον Φαραώ και Άρων, ο αδελφός σου, θα είναι η προφήτης σου. Εσύ θα πεις πάντα όσα σου προστάζω. Ο δε Άρων, ο αδελφός σου, θα πεις στον Φαραώ να εξαποστείλει τους υιούς Ισραήλ από τη γη του. Εγώ δε θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ και θα κάνω περισσότερα σημεία και θαυμάσια στη γη της Αιγύπτου. Πλην ο Φαραώ δεν θα σας υπακούσει και θα επιβάλλω το χέρι μου πάνω στην Αίγυπτο και θα βγάλω τα στρατεύματά μου, τον λαό Ισραήλ, από την Αίγυπτο με κρίσεις μεγάλες. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν απλώσω το χέρι μου πάνω στην Αίγυπτο και βγάλω τους υιούς Ισραήλ από ανάμεσά τους».
1: Έκαναν δε ο Μωυσής και ο Αρών όπως τους προσέταξε ο Θεός.

0: ο Θεός ήταν έτοιμος να επέμβει και να βοηθήσει τον λαό του. Ο Φαραώ όμως ήταν τόσο υπερήφανος που δεν είχε καταλάβει ότι ο λαός του βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο. Τότε είπε ο Κύριος στον Μωυσή:
1: «Σκληρύνθηκε η καρδιά του Φαραώ, ώστε δεν αφήνει τον λαό μου να φύγει. Πήγαινε στον Φαραώ το πρωί, όταν βγαίνει από το νερό, στάσουν μπροστά στο χείλος του ποταμού για να τον συναντήσεις. Και θα του πεις: Κύριος ο Θεός των Εβραίων με έστειλε σε σένα να σου πω: άφησε τον λαό μου να φύγει για να με λατρεύσει στην έρημο. Αλλά εσύ δεν τον άκουσες. Αυτά λέει ο Κύριος. Με αυτό θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δες, με το ραβδί που κρατάω στο χέρι μου θα χτυπήσω τα νερά του ποταμού και θα γίνουν αίμα. Τα ψάρια μέσα στο ποτάμι θα ψοφήσουν, το ποτάμι θα βρωμίσει και οι Αιγύπτιοι θα αηδιάσουν να πιούν νερό από αυτό».

0: είπε ο Κύριος στον Μωυσή.
1: «Πες τον αδελφόν σου τον Ααρών, πάρε το ραβδί σου και άπλωσε το χέρι σου πάνω από τα νερά της Αιγύπτου, πάνω από τα ριάκια τους, πάνω από τα ποτάμια τους, πάνω από τις λίμνες τους και κάθε μέρος όπου είναι μαζεμένο νερό και θα γίνουν αίμα. Και θα είναι αίμα σε όλη τη γη της Αιγύπτου, ακόμα και στα ξύλινα και πέτρινα δοχεία».
0: Ο Μωυσής και ο Ααρών έκαναν όπως τους προσέταξε ο Θεός. Σήκωσε ο Ααρών το ραβδί του και χτύπησε τα νερά του ποταμού μπροστά στον Φαραώ και τους υπηρέτες του. Και έγιναν αίμα όλα τα νερά του ποταμού.
2: Τα ψάρια ψόφησαν μέσα στο νερό και το ποτάμι βρώμησε, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν ήταν δυνατόν να πιούν νερό από το ποτάμι και ήταν σε όλη τη γη της Αιγύπτου αίμα.
0: Ο Φαραώ γύρισε πίσω στο παλάτι του και έκανε λες και δεν είχε γίνει τίποτα. Όλοι οι Αιγύπτιοι όμως έσκαβαν γύρω από τον ποταμό για να βρουν λίγο νερό, γιατί ήταν αδύνατο να πιούν από το νερό του ποταμού.

Αγαπητοί φίλοι, παρά όλα αυτά που συνέβηκαν στη χώρα του, ο Φαραώ δεν έλεγε να υπακούσει στον Θεό, αλλά εσκύρινε την καρδιά του όλο και περισσότερο. Αυτή την στιγμή η γενική κατάσταση στη γη μας είναι πολύ δύσκολη και σοβαρή. Σε πολλές χώρες η ακρίβεια και ο πόλεμος όλο και περισσότερο θεριεύουν και πολλοί άνθρωποι ούτε καν προσέχουν τον λόγο του Θεού και ούτε θέλουν να ακούσουν οτιδήποτε για τον Θεό. Γι' αυτό η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί: αν ακούσετε τη φωνή μου σήμερα, μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Αγαπητοί ακροατοί, ο Θεός σε καλεί να ζήσεις μια ζωή κοντά του, μαζί του. Δεν σε αναγκάζει να πας κοντά του. Σε καλεί 1, 2, 3 φορές. Ο Θεός είναι υπομονετικός και γεμάτος έλεος για μας τους ανθρώπους. Μην ξεχνάς όμως ότι κάθε φορά που απορρίπτεις την πρόσκλησή του, σκληρύνεται η καρδιά σου και κάποτε δεν θα μπορείς πλέον να ακούσεις την φωνή του.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Υπάρχει κάτι μέσα στη ζωή που όλοι οι άνθρωποι το έχουν. Είναι κάτι που αν λείψει από τη ζωή μας, η ζωή μας θα χάσει το νόημά της. Αυτό είναι η πίστη που γεννιέται μαζί με τον άνθρωπο. Αν και το στοιχείο αυτό της ζωής το έχουν όλοι οι άνθρωποι, εντούτοις δεν είναι το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους. Η πίστη δεν είναι η ίδια σε όλους, γιατί και το αντικείμενο της πίστεως δεν είναι το ίδιο. Ο νέος, καθώς μπαίνει μέσα στη ζωή, κοιτάζει τις ικανότητές του και πιστεύει ότι θα πραγματοποιηθούν τα όνειρά του. Ο επαγγελματίας αγοράζει εμπορεύματα και πιστεύει και αυτός πως θα απολυθούν όλα και θα κερδίσει πολλά. Ο αγρότης παίρνει το καλό στάρι και πιστεύει και αυτός πως θα έλθει η μέρα που θα θερήσει περισσότερα. Κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του το χαρακτηρίζει η πίστη. Εν τούτης, πολλές φορές τα πράγματα μεταβάλλονται και η πίστη του ανθρώπου διαψεύδεται. Μέσα στο βιβλίο του Θεού, το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε ότι υπάρχει μία πίστη. Η πίστη στο πρόσωπο του Θεού. Αυτή ποτέ δεν ντροπιάζει τον άνθρωπο. Ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν εδώ στον κόσμο, διαρκώς μιλούσε για το είδος αυτής της πίστεως. Για το στοιχείο αυτό που ευχαριστεί το Θεό και πολλές φορές τον κάνει να καμαρώνει. Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι ύστερα από κάθε επέμβαση στη ζωή δυστυχισμένων υπάρξεων, έλεγε ο Ιησούς επιγραμματικά: «Η πίστη σου σε έσωσε». Φαίνεται πως το μάθημα που πάντα προσπάθησε να δώσει ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα μάθημα δύσκολο που πολύ λίγο μπόρεσαν να το καταλάβουν και αυτοί οι μαθητές του. Πράγμα που εξηγεί το μεγάλο αδιέξοδο που βρέθηκαν στην περίπτωση του αναγνώσματός μας. Ένας δυστυχισμένος πατέρας έφερε το δαιμονισμένο παιδί του στους μαθητές του Κυρίου, μια και ο ίδιος απουσίαζε με τρεις άλλους μαθητές του επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. Ο πατέρας πίστεψε στους μαθητές, στήριξε την ελπίδα τους στους ανθρώπους, αλλά η αφήγηση μας λέγει πως και τι ήσαν μαθητέ του Χριστού, η πίστη του διεψεύστη, γιατί οι μαθητές δεν μπόρεσαν να ελευθερώσουν το παιδί από το δαιμόνιο. Ακριβώς στο σημείο αυτό τους επεσκέφθη ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον ήδη είχε περικυκλώσει ο κόσμος. Ο Ιησούς βλέπει τον κόσμο, βλέπει τον Πατέρα, κοιτάζει τους μαθητές με απορία στα μάτια τους και ζητά με ενδιαφέρον να μάθει. Ο Πατέρας εξηγεί, γονατίζει, παρακαλεί. «Διδάσκαλε, έφερα προσέ το παιδί μου που έχει πνεύμα άλαλον, και όπου πιάσει αυτό το σπαράζει και αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και ξεραίνεται». Και η περιγραφή του πατέρα τελειώνει με το παράπονο ότι οι μαθητές σου δεν μπόρεσαν να του βγάλουν το δαιμόνιο. Ο πατέρας αναγνώρισε ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να το βοηθήσει. Όμως η πίστη του είναι μικρή. Του είπε «Εάν δύνασε τι βοήθησέ μας, δείξε σε εμάς εσπλαχνία». Και ο Ιησούς θέλει να τονώσει την πίστη του. Θέλει να του δείξει ότι μόνο αυτό το στοιχείο χρειάζεται να δει. Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σε εκείνον που τα πιστεύει.

Και ο πατέρας του είπε, θέλει να τονώσει την πίστη του. Θέλει να του δείξει ότι μόνο αυτό το στοιχείο χρειάζεται να δει. Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σε εκείνον που τα πιστεύει. Σαν να του έλεγε, η δυσκολία είναι στο πλευρό σου. Και ο πατέρας του είπε, θέλει να τονώσει την πίστη του. Θέλει να του δείξει ότι μόνο αυτό το στοιχείο χρειάζεται να δει. Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σε εκείνον που τα πιστεύει. Σαν να του έλεγε, η δυσκολία είναι στο πλευρό σου. Και ο πατέρας του είπε, την υπεράσπιση του, να θυμάσαι πάντα τα λόγια του Θεού. Αν μπορείς να πιστέψεις, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όλα είναι δυνατά στον πιστεύοντα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.